πνευματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Νέα εποχή αρχίζει στη ζωή της Εκκλησίας στις αρχές του 4ου αιώνα. Η Αυτοκρατορία δέχεται το βάπτισμα στο πρόσωπο του Ισαποστόλου Κέσαρα. Η Εκκλησία ξεπροβάλλει από την αναγκαστική της απομόνωση και σκεπάζει κάτω από τους ιερούς θόλους της τον αναζητούμενο κόσμο.

τέταρτος αιώνας ήταν από πολλές απόψεις περισσότερο επίλογος παρά αρχή. Ήταν μάλλον τέλος μιας ξεφτισμένης ιστορίας παρά αληθινή αρχή.

Δύο κόσμοι είχαν έρθει σε σύγκρουση και στέκονταν αντίθετα ο ένας τον άλλο, ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός.

Η Εκκλησία καταρχήν δεν αρνήθηκε τον πολιτισμό. Ο χριστιανικός πολιτισμός ήταν ήδη στην πορεία της διαμορφώσεώς του και κατά κάποια έννοια ο χριστιανισμός είχε επωφεληθεί από τους θησαυρούς του ελληνιστικού πολιτισμού.

Κάθε οπαδός της ελληνικής παραδόσεως εκαλείτο αυτή την εποχή να ζήσει μέσα στην εσωτερική διχόνοια και να την υπερνικήσει.

Ο Ιουλιανός ο Αποστάτης δεν ήταν απλώς ένας αναχρονιστικός ονειροπόλος που επιχείρησε μια αδύνατη επαναφορά των νεκρών ιδεωδών, αλλά αντιπροσωπευτικός τύπος μιας πολιτιστικής αντιδράσεως που δεν είχε ακόμη εκραγεί.

Η πορεία ήταν αργή και δραματική και τελικά διαλύθηκε με τη γέννηση ενός νέου πολιτισμού που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν βυζαντινός.

Πρέπει να ομολογήσει κανείς πως δεν ήταν παρά ένας χριστιανικός πολιτισμός επί αιώνες, ο ίδιος στην Ανατολή και στη Δύση. Και αυτός ο πολιτισμός γεννήθηκε και ολοκληρώθηκε στην Ανατολή. Ένας πολιτισμός αποκλειστικά δυτικός εμφανίστηκε πολύ αργότερα.

Η ίδια η Ρώμη ήταν αρκετά βυζαντινή ακόμα και στον 8ο αιώνα. Η βυζαντινή εποχή αρχίζει εν όχι από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο, τουλάχιστον από το Θεοδόσιο, και φθάνει στον κολοφόνα της με τον Ιουστινιανό.

Ο νέος πολιτισμός ήταν μια μεγάλη σύνθεση που όλες οι δημιουργικές παραδόσεις και πνευματικές κινήσεις του παρελθόντος αναμίχθηκαν και τελειοποιήθηκαν.

ήταν νέος ελληνισμός, αλλά ελληνισμός εκχριστιανισμένος δραστικά και εκκλησιαστικοποιημένος.

Η χριστιανική υποδοχή του ελληνισμού δεν ήταν απλώς δουλική απορρόφηση εθνικής κληρονομιάς χωρίς αφομοίωση. Ήταν μάλλον μεταστροφή της ελληνικής καρδιάς και του πνεύματος.

Εκείνο που έγινε στην πραγματικότητα ήταν αυτό. Ο ελληνισμός κατατμήθηκε τρομερά με τη μάχαιρα της χριστιανικής αποκαλύψεως και γι' αυτό απομονώθηκε τελείως. Ο στενός ορίζοντας εγκαταλείφθηκε.

Από τα διατάγματα του Ιουλιανού οι χριστιανοί απεχθάνονταν περισσότερο εκείνο που απαγόρευε στους χριστιανούς να διδάσκονται τις τέχνες και την επιστήμη.

Αυτό ήταν στην πραγματικότητα καθυστερημένη προσπάθεια να εκτοπίσει τους χριστιανούς από την οικοδόμηση του πολιτισμού και να προστατεύσει τα αρχαία γράμματα από τη χριστιανική επιρροή και επίδραση.

Ο Άγιος Βασίλειος αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει απευθυνόμενος προς τους νέους πώς να ωφελούνται από τα ελληνικά συγγράμματα.

Δύο αιώνες ιστερότερα, ο Ιουστινιανός απαγόρευσε τους μη χριστιανούς από όλες τις διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έκλεισε τις ιδωλολατρικές σχολές. Αυτό το μέτρο δεν έγινε από εχθρότητα προς τον Ελληνισμό. Δεν ήταν ρήγμα στην παράδοση. Τις παραδόσεις τις κράτησαν και τις περιφρούρησαν, μα τις προσάρμοσαν στη νέα μέθοδο της χριστιανικής ερμηνείας.

ο μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Σοφίας του αιωνίου λόγου. Η μεγάλη αυτή εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως που αφιερώθηκε στη Σοφία θα στέκεται πάντα ζωντανό σύμβολο αυτού του πολιτιστικού επιτεύγματος.

Η ιστορία του χριστιανικού πολιτισμού δεν ήταν καθόλου ειδηλιακή. Καθιερώθηκε με αγώνες και διαλεκτικές διαμάχες. Από τον 4ο ακόμη αιώνα άρχισαν τραγικές διαλογικές φιλονικίες.

Η αυτοκρατορία έγινε χριστιανική. Η ευκαιρία της μεταμορφώσεως της όλης ανθρώπινης δημιουργικότητος εδόθηκε. Και παρά τα αυτά, ακριβώς από την εκχριστιανισμένη αυτοκρατορία αρχίζει η φυγή στην έρημο.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Περιβάλλον, αγωγή και εκπαίδευση. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκυ Τριβιζά στο 2.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για το περιβάλλον και στη σειρά εκπομπών με θέμα πνοή αύρας λεπτής, η ρήπανση του αέρα και οι επιπτώσεις του στην ισορροπία του περιβάλλοντος, θα αναφερθούμε αγαπητοί ακροατές στη σημερινή εκπομπή στο περιβάλλον, την αγωγή και την εκπαίδευση. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5 τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Λαβρέντιο Δελασούδα, πρώην πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, αντιχαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε. Καταρχήν οφείλω να συγχαρώ τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή τους εμπνευστές και τους παραγωγούς του μηνιαίου αφιερώματος για το περιβάλλον, σημειώνοντας ότι τα συγχαρητήρια αυτά δεν αποτελούν μια τυπική φιλοφρόνηση αλλά πεποίθηση. Στη συνέχεια οφείλω να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά για την τιμητική πρόσκληση, προσβλέποντας σε μια γόνιμη συζήτηση για τους ακροατές που παρακολουθούν τον 89,5.
0: Κύριε Δελασούδα, πώς διαμορφώνεται το ζήτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα?
1: Κύριε Γιαννακόπουλε, πριν 40 περίπου χρόνια βλέπαμε στην τηλεόραση εικόνες δασών που ξεραίνονταν στην Α ή Β χώρα ή περιοχή και μας έλεγαν ότι αυτά οφείλονται στην όξινη βροχή ή αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην όξινη βροχή. Το περιβαλλοντικό αυτό πρόβλημα είναι έντονα χαραγμένο στη μνήμη μου, γιατί συνδέεται με ένα χαρακτηριστικό γεγονός. Έτυχε εκείνη την εποχή να βρίσκομαι σε μια φιλική οικογένεια, προσκεκλημένος μαζί και με άλλα πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των συνηθισμένων συζητήσεων που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις περί των όσων συμβαίνουν σε κάθε περίοδο, μιλήσαμε και για την ξύρανση των δασών λόγω της όξινης βροχής. Και ξαφνικά ακούω το παιδί τους ηλικίας 12 περίπου ετών να παρεμβαίνει στη συζήτηση, την οποία σημειωτέων φαινόταν μέχρι τη στιγμή να μην παρακολουθεί. Να παρεμβαίνει και να λέει τα εξής: σήμερα μάθαμε στο σχολείο του κατεχητικού, δεν μπορώ να θυμηθώ τι από τα δύο είπε, για τις 7 πληγές του Φαραώ. Αυτό είναι όπως οι πληγές του Φαραώ? Δηλαδή αυτό που ακούω και συζητάτε εσείς είναι όπως οι πληγές του Φαραώ? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιος μπορεί να ήταν ο συλλογισμός του παιδιού αυτού, λειτουργώντας συνειρμικά μετά το ερέθισμα που δέχτηκε παρακολουθώντας τη δική μας συζήτηση. Βέβαια, από τότε έχουν επακολουθήσει και άλλων ειδών προβλήματα εις βάρος του περιβάλλοντος και η αγωνία, ειλικρινής ή όχι, διωγγώνεται, ενώ το ενδιαφέρον για την εξεύρεση λύσεων αντιμετώπισης του προβλήματος είναι ορατό πλέον. Έτσι βλέπουμε ότι πλέον το περιβαλλοντικό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα μεγάλα θέματα με τα οποία καθημερινά και με αυξανόμενο κατά γεωμετρική πρόοδο ρυθμό, θέματα λοιπόν με τα οποία ασχολούνται από τη μία πλευρά οργανισμοί, ενώσεις, κυβερνήσεις, οργανώσεις, φορείς, το σύστημα της εκπαίδευσης, ομάδες, πρόσωπα και από την άλλη παράγοντες της οικονομίας και ΜΜΕ. Αναφέρω ενδεικτικά 3 παραδείγματα ενεργειών της τελευταίας διετίας από διαφόρους χώρους. Στις 12 Δεκεμβρίου 2015 το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Ηγεσία με έμπνευση και όραμα για την αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής». Φέτος, στις 2 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που φέρει τον εξής τίτλο: «Η πορεία μετά το Παρίσι. Αξιολόγηση των συνεπειών της Συμφωνίας του Παρισιού. Συνοδευτικό της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας του Παρισιού, η οποία συνήφθη βάσει της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή».
0: Κύριε Δελασούδα, έχουμε ευθύνη όλοι στον ίδιο βαθμό?
1: Θα ήθελα, εάν δεν έχετε αντίρρηση, να δούμε προηγουμένως, ίσως κάποιοι από τους ακροατές να μην γνωρίζουν τι εννοούμε όταν μιλάμε.
0: Ναι, πώς ορίζετε?
1: Μιλάμε για την. Αν νομίζετε ότι δεν πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, το παραβλέπαμε.
0: Ναι.
1: Τι εννοούμε όταν μιλάμε για συμφωνία του Παρισιού και σε τι ακριβώς αναφερόμαστε?
0: Ναι,
1: δύο
0: ναι,
1: λόγια
0: ναι,
1: θα πω.
0: Ναι.
1: Έχετε δίκιο, καλώς έπρεπε να μεταβούμε εκεί κατευθείαν στο ερώτημά σας. Το Παρίσι λοιπόν από τις 30 Νοεμβρίου στις 12 Δεκεμβρίου 2015 φιλοξένησε δύο συνόδους. Την 21η Σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή και την 11η Σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιώτο. Τώρα μην με ρωτήσετε για το Κιώτο, γιατί έτσι θα το ανοίξουμε πολύ το θέμα. Έτσι στις 12 Δεκεμβρίου τα μέρη κατέληξαν σε νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή και στη χρησιμότητα της διάσκεψης αυτής και στη δράση η οποία αποφασίστηκε να αναπτυχθεί αναφέρονται δύο αποσπάσματα που θα διαβάσω από την ανακοίνωση που προανέφερα. Από την εισαγωγή, λέει στην εισαγωγή, εισαγωγικά δια το κείμενο. Η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 αποτελεί ιστορικό ορόσημο του παγκόσμιου αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Η συμφωνία παρέχει μια σανίδα σωτηρίας, μια τελευταία ευκαιρία να αφήσουμε στις μελλοντικές γενιές έναν κόσμο πιο σταθερό, έναν πλανήτη πιο υγιή. Αυτά συζητάτε επί ένα μήνα τώρα πρωί και απόγευμα στο πλαίσιο του αφιερώματος, αν δεν κάνω λάθος. Χωρίς να σημαίνει
0: έτσι
1: αυτό.
0: Ακριβώς,
1: χωρίς να σημαίνει ότι αυτό, ότι εγώ είχα την δυνατότητα να παρακολουθήσω όλες τις εκπομπές. Και γι' αυτό είπα ότι ειλικρινά συγχαίρω και το πιστεύω αυτό που λέω. Επανέρχομαι λοιπόν στα αναφερόμενα στο εισαγωγικό αυτό μέρος της ανακοίνωσης. Στην εισαγωγή, η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 αποτελεί ιστορικό ορόσημο του παγκόσμιου αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Η συμφωνία παρέχει μια σανίδα σωτηρίας, μια τελευταία ευκαιρία να αφήσουμε στις μελλοντικές γενιές, εδώ είχα σταματήσει, έναν κόσμο πιο σταθερό, έναν πλανήτη πιο υγιή, πιο δίκαιες κοινωνίες και πιο εύρωστες οικονομίες στο πλαίσιο της ατζέντας, προσέξτε, του 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και κλείνω με ένα απόσπασμα από τα συμπεράσματα της ανακοίνωσης αυτής. Το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή έως το 2030 πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014. Οι επικείμενες νομοθετικές προτάσεις πρέπει να εξεταστούν με ταχεία διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έρχομαι τώρα στο τρίτο παράδειγμα, γιατί είχα πει πριν ότι θα αναφέρω τρία παραδείγματα και λόγω της αναφοράς μας στο Παρίσι, τι σημαίνει η συνάντηση αυτή στο Παρίσι, δεν ανέφερα το τρίτο παράδειγμα ενεργειών της τελευταίας διετίας, από το οποίο προκύπτει ότι πλέον όλο και περισσότερες πλευρές ασχολούνται με το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, στις 25 Απριλίου 2016, στην Τράπεζα της Ελλάδος, φιλοξενήθηκε συνέδριο με θέμα «Γεωπολιτική, άνω και κάτω τελεία, έμπνευση και καινοτομία για την αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής» κλπ. Όμως, κύριε Γιαννακόπουλε, μιλώντας για λύσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητάμε για τον τρόπο αντιμετώπισης της οποιοδήποτε βαθμού αρνητικής τάσης όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Δηλαδή της αρνητικής τάσης όλων μας, ενσυνείδητης ή ασυνείδητης, εθελούσιας ή αναγκαστικής, απέναντι στο περιβάλλον πάντοτε. Αυτή ακριβώς η στάση έχει δημιουργήσει, όπως υποστηρίζεται από όλο και περισσότερες πλευρές, μη αναστρέψιμες καταστάσεις, τουλάχιστον παροντικά. Δηλαδή έχει δημιουργήσει συνθήκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα ή έστω μέσα σε μια γενιά και χωρίς την πολύπλευρη συνδρομή όλων.
0: Κύριε Δελαζούδα, έχουμε ευθύνη όλοι στον ίδιο βαθμό ή τα πράγματα είναι διαφορετικά?
1: Κέρια ερώτησή σας και σας ευχαριστώ και απαντώ. Αναζητώντας ανεπηρέαστη από κατευθυνόμενες φωνές τα αίτια του προβλήματος, παρατηρούμε ότι η περιβαλλοντική μεταλλαγή οφείλεται πράγματι στη γενική ατομικιστική συμπεριφορά του ανθρώπου, πλην όμως η ευθύνη δεν είναι απαρχής συνολική, ούτε έχει το ίδιο μέγεθος για όλους και επομένως και το οποιοδήποτε κόστος της προσπάθειας αποκατάστασης βλάπης δεν μπορεί να αναλυφθεί ισομερός από όλους τους συμπετίους. Παρ' όλα αυτά και ανεξάρτητα από τον βαθμό ευθύνης κάθε πλευράς, όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι δεν πάβουμε να είμαστε υπόλογοι, όχι μόνο με τη δράση που εμπεριέχει η αρνητική στάση μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και κατά συνέπεια και τον εαυτό μας λόγω ατομικών και όχι υπερατομικών αξιακών επιλογών, αλλά ακόμη και με την παθητική στάση μας. Από την άλλη πλευρά, αναζητώντας λύσεις για κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς και για άλλα συναρτώμενα και ανεξάρτητα κοινωνικά προβλήματα, καταλήγουμε στο σύνηθες συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι συνιστώσεις των λύσεων θα πρέπει να αναζητηθούν στο ρόλο των παραγόντων της αγωγής και γενικότερα της παιδείας, Οπότε πλέον αρχίζουμε να μιλάμε για αγωγή, εκπαίδευση, μόρφωση και κατά συνέπεια στη συγκεκριμένη περίπτωση για περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντική αγωγή και τελικά για την ανάγκη απόκτησης περιβαλλοντικής και γενικότερα κοινωνικής συνείδησης. Και ενώ σηκώνουμε τα χέρια, επαφιόμενοι στις υποχρεώσεις παιδείας και όχι ανασκουμπονόμενοι για άμεση αλλαγή συμπεριφοράς ως μονάδες ή ως σύνολα μονάδων, συνεχίζουμε την κριτική μας, προδικάζοντας ένα βέβαιο μέλλον για όλους και γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι.
0: Επομένως, κύριε καθηγητά, ποια είναι επιγραμματικά τα δομικά στοιχεία της συζήτησης?
1: Επιγραμματικά, αλλά τελικά θα δούμε ότι πρέπει και ένα από αυτά, καθένα από αυτά να τα αναπτύξουμε. Είναι προφανές ότι μετά από τα όσα είπαμε εισαγωγικά, το θέμα της συζήτησής μας, περιβάλλον, αγωγή και εκπαίδευση, είναι καταρχήν θέμα παιδείας. Με τη θεώρηση αυτή, αν θελήσουμε να προσδιορίσουμε το ειδικό γνωστικό πεδίο στο οποίο ανήκει το ζήτημα που συζητούμε, βλέπουμε ότι καταρχάς αποτελεί ασφαλώς αντικείμενο της περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης. Όμως, τελικά, όπως θα δούμε από την όλη συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση που υπάρχει μεταξύ περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων και κυρίως των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι και θέμα και άλλων επιστημονικών χώρων και γνωστικών πεδίων. Οπότε το συνολικά ζητούμενο αποτελεί τελικά αντικείμενο συνολικού σκοπού της αγωγής σήμερα. Έχοντας λοιπόν ως αφετηρία τη συλλογιστική αυτή, η συζήτησή μας, σύμφωνα πάντοτε και με το θέμα της σημερινής εκπομπής, η συζήτησή μας λοιπόν επικεντρώνεται ή καλύτερα στηρίζεται σε τρεις καταλφαβητική σειρά πυλώνες: αγωγή, εκπαίδευση, περιβάλλον. Δηλαδή, τους πυλώνες που στηρίζουν το στέγαστρο της παιδείας, το οποίο προστατεύει τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από αυτό. Επομένως, οφείλουμε να αναφερθούμε αυτοτελώς, αλλά και συνδυαστικά, στους τρεις αυτούς πυλώνες, ξεκινώντας από τον ενιολογικό προσδιορισμό του περιεχομένου των λέξεων αυτών, γιατί αρχή παιδεύσεως, όπως ξέρετε, ή αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Θα προσεγγίσουμε λοιπόν το ενιολογικό περιεχόμενο των όρων αγωγή, εκπαίδευση, περιβάλλον και παράλληλα θα αναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης των όρων αυτών, καθώς μάλιστα το αδιόριστον, δηλαδή το αόριστον, τα ξέρετε αυτά πολύ καλύτερα από μένα, των λέξεων, γιατί ως δημοσιογράφος γνωρίζετε το πώς κάθε λέξη πρέπει να χρησιμοποιείται ή πώς πρέπει να έχει εξηγηθεί για να καταλάβει κανείς τι θέλει να πει με αυτές τις λέξεις. Επαναλαμβάνω, το αδιόριστον, δηλαδή το αόριστον των λέξεων, για να το ακατάστατον των ιδεών και τούτο πάλιν το ακατάστατον των πράξεων, όπως έγραφε ο δάσκαλος του γένους Αδαμάντιος Κοραής. Έτσι, μιλώντας για αγωγή και εκπαίδευση γενικώς, θα μπορέσουμε να δούμε και την ανάγκη συνδρομής μιας βασικής προϋπόθεσης για την απόκτηση κοινωνικής συναντήληψης και κατά συνέπεια περιβαλλοντικής συνείδησης, εφόσον βέβαια δεχτούμε το ενιολογικό περιεχόμενο που ο ομιλών προσδίδει στον όρο περιβάλλον. Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από το πόσο θα είμαι σαφής στα όσα στη συνέχεια θα

0: Με τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Λαβρέντιο Δελασούδα, συνομιλούμε αγαπητοί ακροατές και το θέμα μας είναι περιβάλλον, αγωγή και εκπαίδευση. Κύριε Δελασούδα, ποιο είναι το ενοιολογικό περιεχόμενο του όρου αγωγή?
1: Κύριε Γιαννακόπουλε, σήμερα, σύμφωνα με τη γενική έννοια του όρου, λέγοντας αγωγή, εννοούμε καθοδήγηση ή ανατροφή. Στην παιδαγωγική, ονομάζουμε αγωγή ένα σύστημα με το οποίο η κοινωνία γενικά και ειδικότερα η οικογένεια και το σχολείο έρχονται να βοηθήσουν τον νέο άνθρωπο κατά τον τρόπο που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Πρόκειται για έναν όρο που στον χώρο της εκπαίδευσης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και κυρίως σε σύμπλοκα. Τι είναι τα σύμπλοκα? Σταθερή σύναψη λέξεων που αποτελούν μια φράση. Χρησιμοποιείται λοιπόν κυρίως σε σύμπλοκα όπως αισθητική αγωγή, αντισταθμιστική αγωγή, τα λέω γρήγορα, δεν πειράζει. Παραδείγματος χάρη ενισχυτική και πρόσθετη διδασκαλία, μουσιακή αγωγή, περιβαλλοντική, γλωσσική, κοινωνική, σωματική αγωγή, θρησκευτική αγωγή, αγωγή του πολίτη, αγωγή υγείας, αγωγή του λόγου, αγωγή ειρήνης, αλλά και σε εκφράσεις όπως λειτουργική αντίληψη στην αγωγή, η οποία στηρίζεται στον νόμο της ανάγκης και του ενδιαφέροντος και χρησιμοποιεί την επιμέτρο αγωγή. Είναι βασικές παιδαγωγικές αρχές, παιδαγωγικές διδακτικές μεθοδεύσεις, στις οποίες εάν ποτέ μας δοθεί η ευκαιρία, ευχαρίστως να τη συζητήσουμε, αλλά τώρα να μην μείνουμε περισσότερο σε αυτά τα θέματα. Όμως η αγωγή δεν αποτελεί προνόμιο και μάλιστα αποκλειστικό του χώρου της εκπαίδευσης, διότι έχουμε χρήση του όρου αγωγή και σε άλλα επιστημονικά πεδία. Όπως παραδείγματος χάρη στη νομική επιστήμη. Με την έννοια της διαδικαστικής πράξης στα πολιτικά δικαστήρια, στην ιατρική, θεραπευτική αγωγή, φαρμακευτική αγωγή και ούτω καθεξής. Βέβαια, σε όλες τις εκδοχές της, η αγωγική διαδικασία, σύμφωνα με την θεωρητική προσέγγιση της και την αντίστοιχη εφαρμογή της, έχει συνέχεια, συνέπεια, διάρκεια και συχνότητα επανάληψης. Ενώ τελεί πάντοτε σε συνάρτηση. Πρώτον, συγγνώμη, ύψωσα τη φωνή μου, ζητώ συγγνώμη. Πρώτον, με τον σκοπό που επιδιώκει. Δεύτερον, τις μεθόδους, τα μέσα και τους παράγοντες που συντελούν στην επίτευξη του σκοπού. Και τρίτον, με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων, των μέσων και των παραγόντων αυτών. Μένοντας λοιπόν στο χώρο της εκπαίδευσης, θα πρέπει, κύριε Γιαννακόπουλε, να επαναλάβουμε και εδώ για την αγωγή ό,τι λέγαμε στις παραδόσεις μας στο Πανεπιστήμιο περί αγωγής γενικώς και ό,τι συνεχίζουμε να λέμε στο φροντιστήριο των υποψηφίων κατηχητών περί αγωγής ειδικώς και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του μαθήματος η συμβολή της χριστιανικής διδασκαλίας ως παράγοντα αγωγής ή ως παράγοντος, εγώ έλεγα παλιά αγωγής, ως παράγοντα αγωγής και ο ρόλος του χριστιανού απέναντι στο ζήτημα της ένταξης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και ειδικά των προσώπων με αναπηρία. Δηλαδή, θα πρέπει να πούμε ότι ο όρος αγωγή, όπως τον περιγράφει ο ομότιμος σήμερα καθηγητής Αντώνιος Δανασής Αφεντάκης, σημαίνει τη διαδικασία η οποία αποβλέπει σε κάτι πολυσύνθετο. Συγκεκριμένα αποβλέπει στη βοήθεια του νέου ανθρώπου που βρίσκεται εν εξελίξη, προκειμένου να αναπτύξει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του, ώστε προοδευτικά να συγκροτήσει ελεύθερη, υπεύθυνη και δημοκρατική προσωπικότητα και να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθε αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του. Και συμπληρώνω. Και να σκέπτεται πάντοτε ότι ο χθες, ο πριν από αυτόν, δεν υπήρξε, αλλά συνυπήρξε. Και ότι σήμερα ο ίδιος δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει για να συνυπάρξουν οι άλλοι αύριο. Και όπως ξέραμε και υποστηρίζαμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα όλοι οι υπηρετούντες στην παιδαγωγική επιστήμη, η αγωγική διαδικασία υπηρετείται από διαφόρους παράγοντες της αγωγής. Πρωτεύοντες, οικογένεια, σχολείο, εκκλησία, κοινωνία, πολιτεία, οργανισμοί και δευτερεύοντες, φιλίες, τηλεόραση κλπ. Οι οποίοι χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα. Εθισμό, διδασκαλία, αυθεντία, παράδειγμα, συγγνώμη το τονίζω, έχω το λόγο μου, στο τέλος θα έρθουμε σε αυτό, αμοιβές, ποινές, βοήθεια και άλλα. Με λίγα λόγια, τι κάνουν οι παράγοντες της αγωγής με την αγωγική διαδικασία? Βοηθούν κάποιον για την απόκτηση ή τη βελτίωση ή τη διατήρηση κάποιου χαρακτηριστικού ή κάποια συμπεριφοράς προς κάποιο σκοπό και σε συνάρτηση με τις ικανότητές του, τις δεξιότητές του και τα ενδιαφέροντά του αφενός και τις κοινωνικές ανάγκες και τις νόρμες λειτουργίας του κοινωνικού γίγνεσθε αφετέρου. Αλλά να μην κρατήσω πολύ την αναφορά μου, να κλείσω την προσέγγιση του όρου αγωγή, γιατί έχουμε και τους επόμενους δύο όρους, και να έρθω ότι ο σκοπός της αγωγής προσδιορίζεται με βάση διαχρονικές αξίες. Και ενώ ένας τέτοιος σκοπός είναι θεωρητικά αποδεκτός και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό από τους εκπροσώπους της παιδαγωγικής ή της ανθρωπαγωγικής, όταν έρχεται η στιγμή της πραγμάτωσής του, αρχίζει να επηρεάζεται και να παρακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες αντιλήψεις που έχουν ως κριτήριο το ατομικό ή το εταιρικό όφελος. Θα ανέφερα εδώ ένα παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω εάν θα μας εξαρκέσει ο χρόνος, γι' αυτό θα προχωρήσω πάνω στο θέμα της περιγραφής ενίας της αγωγής χωρίς παράδειγμα και να έρθω στην μορφοποίηση της προσωπικότητας την οποία προβλέπει.
0: Πριν περάσουμε όμως, κύριε καθηγητά, στην μορφοποίηση της προσωπικότητας, να διακόψουμε, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Με τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Λαβρέντιο Δελασούδα, συνομιλούμε αγαπητοί ακροατές στην σημερινή μας εκπομπή. Το θέμα περιβάλλον, αγωγή και εκπαίδευση. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε τώρα, κύριε Δελασούδα, με την μορφοποίηση της προσωπικότητας.
1: Αυτή η μορφοποίηση της προσωπικότητας που κρίνει τις ενέργειές της σε συνάρτηση με το γεγονός ότι δεν ζω αλλά ζω μαζί, τη δίνει η επίτευξη του στόχου στον οποίο αποβλέπει η βοήθεια της αγωγικής διαδικασίας. Γι' αυτό και ευφυώς έχουν φροντίσει στον χώρο του σχολείου να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες από την αρχή του σχολικού τους βίου και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης τους. Ένα από αυτά είναι το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί και ονομάζεται έτσι. Βέβαια, όλα αυτά είναι αντικείμενο των κατά περίπτωση αρμοδίων συναδέλφων όλων των βαθμίδων, οι οποίοι υπηρετούν με όλο και περισσότερες εμπειρίες από όλο και περισσότερες πηγές το πρώτης της κοινωνικής ανάγκης λειτουργημάτους. Η προσπάθεια αυτή δεν σταματά. Προχωρεί και τη σκητάλη την αναλαμβάνουν και φορείς πέραν της τυπικής εκπαίδευσης, όπως αυτές των τριών παραδειγμάτων, γιατί έκοψα ένα τρία ανέφερα, που ανέφερα στην αρχή της συζήτησής μας. Θα δώσω ένα ακόμη παράδειγμα για να γίνει κατανοητό το εύρος των πρωτοβουλειών και προσπαθειών αυτών. Προημερών, παραδείγματος χάρη, διάβαζα στο ενημερωτικό δελτίο του Τμήματος Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του κύκλου «Η νεολαία που καινοτομεί» πραγματοποιείται απόψε, τώρα ίσως και αυτή την ώρα, στη Θεσσαλονίκη, εκδήλωση με θέμα «Η περιβαλλοντική καινοτομία». Και προσέξτε, η σελίδα με τον πίνακα των Ελλήνων και ξένων ομιλητών και των αντίστοιχων θεμάτων των ομιλιών τους έχει ως επικεφαλίδα την εξής πρόταση. Πρόταση πρόσκληση. Ελάτε να συναντήσετε τους επιχειρηματίες της αλλαγής οι οποίοι εφευρίσκουν τον κόσμο του αύριο.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, κύριε Δελασούδα.
1: Αποβλέπουν όλα αυτά για να δείξουν πόσο πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και βγαίνοντας, τελειώνοντας.
0: Επομένως θα λέγαμε, κύριε Δελασούδα, ότι άλλο αγωγή και άλλο εκπαίδευση. Και εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το ενοιολογικό περιεχόμενο του όρου εκπαίδευση?
1: Δύσκολα ερωτήματα, κύριε Γιαννακόπουλε. Για την επίτευξη του στόχου της αγωγής παρεμβαίνει η εκπαίδευση. Ναι. Η λέξη εκπαίδευση προέρχεται από το ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω, που σημαίνει ανατρέφω έναν άνθρωπο από την παιδική του ηλικία. Τον μορφώνω, τον διαπαιδαγωγώ. Για να δούμε λοιπόν εν συντομία τη σχέση αγωγής και εκπαίδευσης, θα πρέπει να συνεξετάσουμε αυτούς τους όρους στο πλαίσιο της πυραμίδας της παιδείας. Προς τον σκοπό αυτό και για την οικονομία του χρόνου Θα σας αναφέρω επιγραμματικά τόσα είπε ο ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής Αθανάσιος Παπάς σε σχετική εκπομπή, απαντώντας σε ερώτηση για το τι εννοούμε όταν αναφερόμεθα στην έννοια της παιδείας και στους άμεσα συνδεόμενους με αυτή όρους όπως αγωγή, εκπαίδευση και μόρφωση. Είπε λοιπόν ότι η παιδεία είναι το αξιακό καταληκτικό αποτέλεσμα μιας σειράς διαδικασιών και μάλιστα όπως το όρισε ο ίδιος, είναι το αποτέλεσμα όλων των άλλων και υπέρκειται όλων των άλλων, δηλαδή της αγωγής, της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας, οι οποίες οδηγούν στη μάθηση, δηλαδή στην τροποποίηση της συμπεριφοράς και το στο κατασταλάγμα όλης αυτής της δυναμικής διεργασίας. Οδηγούν στο αξιακό καταληκτικό αποτέλεσμα όλων των προηγηθέντων και το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι άλλο από τη μόρφωση, δηλαδή τη μορφοποίηση της προσωπικότητας, τη μορφοποίηση του χαρακτήρα του νέου ανθρώπου. Η παιδεία είναι μια αυτοπραγμάτωση και μια ολοκλήρωση. Η παιδεία συμπυκνώνει το νου, την ψυχή, την καρδιά, το πνεύμα, τις γνώσεις και τις αξίες. Αξίες όπως η εδός και η δίκη. Εδός δεν είναι απλώς η ντροπή για το περιφρονητικό βλέμμα των άλλων, αλλά ο αυτοέλεγχος και ο σεβασμός στα κοινωνικώς παραδεδεγμένα και στους άλλους. Και δίκη είναι η δικαιοσύνη. Και κλείσαμε τότε συμφωνώντας ότι η παιδεία είναι η εφαρμογή της κενής εντολής της αγάπης. Υπάρχει βέβαια και μια σειρά άλλων θεμάτων μέσα στο οικοδόμημα της παιδείας, όπως αγωγή και μόρφωση. Ο Δανασής Αφεντάκης αναφέρει μεταξύ άλλων για τη σχέση αγωγής και μόρφωσης ότι η σχέση αυτή μοιάζει με τη ροή του ποταμού και την ποιοτική διαμόρφωση των προσκώσεών του στην εκβολή του. Υπάρχουν και άλλα θέματα, παιδαγωγική ηθική. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε τόσο μικρό χρόνο να διεξέλθουμε τα θέματα που έχουν σχέση με την αγωγή, την εκπαίδευση, δηλαδή ουσιαστικά με την παιδεία, αφού έχουμε να μιλήσουμε για το περιβάλλον. Κύριε Γιαννακόπουλε, επαναρχόμενο στο θέμα της παιδείας, θα μου επιτρέψετε πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, να επαναλάβω και εδώ αυτό που ως εποδό, ως ρεφρέν χρησιμοποιώ απαντώντας σε σχετικά περί παιδείας ερωτήματα. Λέω λοιπόν, η παιδεία οδηγεί τον άνθρωπο στο σημείο εκείνο που αρχίζει και αποδέχεται αυτομάτως ότι υπάρχει και ο άλλος άνθρωπος. Άρα ας αφήσουμε τις θεωρητικές περιγραφές και ας κατεβούμε στην καθημερινή πραγματικότητα και ας δούμε τι συμβαίνει με την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της παιδείας. Ενώ η παιδεία δίνει τη γραμμή αγαπητικής σχέσης με το περιβάλλον, βλέπουμε συνεχώς όλο και νέες παράνομες σχέσεις με αυτό, αφού διαρκώς πολλαπλασιάζονται τα παραδείγματα συμμετοχής όλων στην έντονη δραστηριότητα που παράγει αποσιωπητικά, εισαγωγικά, αγαθά, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως ρήπανση, χημική, αισθητική, ηχητική, λεκτική, ακτινοβολία από πηγές είτε μη άμεσα αντιληπτές είτε ορατές. Εύνης προκαιρού είχαμε προπολών ετών, συζητάγαμε για αυτές τις κεραίες της μετάδοσης του ήχου στα τηλέφωνά μας. Τώρα πάψαμε να μιλάμε γι' αυτό, προφανώς είχε αντιμετωπιστεί.
3: Πολλές από αυτές ήταν και στις τεράτσες των πολυκατοικιών, δηλαδή από τα σπίτια μας.
1: Τα σχολεία, ναι. Τώρα έχει αυτό και γίνει απόσβεση, δεν ξέρω.
3: Ναι, έχει σταματήσει αυτό, είναι αλήθεια.
1: Ρήπανση, ακτινοβολία, άνοδο της θερμοκρασίας, φυσικές καταστροφές, δηλαδή. Ενώ ο εκπαιδευμένος εκπαιδευτικός, κάθε ειδικότητας, αγωνίζεται όχι απλώς για τη μετάδοση του περιεχομένου ενός γνωστικού αντικειμένου, αλλά για την κάλυψη μέσω της ενημέρωσης, της αναζήτησης και της προβολής παραδειγμάτων θεμελιωδών αναγκών των ανθρώπων που αφορούν στην ανάπτυξη όλων των πτυχών της προσωπικότητας, όπως είπαμε πριν, και στην πολύπλευρη ενίσχυσή τους για να είναι σε θέση να απορρίπτουν τα αρνητικά παραδείγματα. Ενώ μια τέτοια προσπάθεια αποβλέπει στην εκ μέρους των νέων κατανόηση των όρων και των παραμέτρων που συναποτελούν θεμελιώδεις κοινωνικές συνιστώσεις, όπως παραδείγματος χάρη σύστημα αξιών, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, κατάργηση της διάκρισης και της διαφοράς λόγω φυλετικής καταγωγής, αναπηρίας, οικονομικής κατάστασης και άλλων χαρακτηριστικών του ανθρωπίνου γένους. Και παραλείπω μια σειρά άλλων ενώ και έρχομαι στο ενώ έτσι έχουν τα πράγματα στον χώρο της εκπαίδευσης. Βλέπουμε όλοι και ιδιαίτερα οι νέοι που έχουν ενώπιον τους παραλλήλως ή συγχρόνως θεωρία και πράξη ότι καθημερινά μεγεθύνεται το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ προβλημάτων και προσπάθειες αντιμετώπισης τους, και τι τα προβλήματα αυτά, από όσα έχουμε προαναφέρει, φαίνεται ότι ενδιαφέρουν και προσπαθούν όλοι. Επομένως, αφού ξέρουμε, μάλλον θα έλεγα ότι είναι έπειτα από αυτό, μήπως πρέπει να δούμε κάτι πέραν των όσων μέχρι σήμερα ξέρουμε, γνωρίζουμε, αντιμετωπίζουμε σύμφωνα με αυτά που ενεργούμε. Διότι αφού οι παράγοντες παιδείας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και χρησιμοποιούν κάθε δυνατό μέσο για την απόκτηση παιδείας, μήπως μένει να δούμε πώς για μια ανάδρομη πλέον εξέλιξη των περιβαλλοντικών αρνητικών φαινομένων θα ήταν χρήσιμη μια άλλη προσέγγιση της ενιαίας του περιβάλλοντος, εκ μέρους όλων μας βέβαια, προκειμένου να δούμε ότι δεν είμαστε μόνο άνθρωποι αλλά και συνάνθρωποι, και έτσι πρέπει να ενεργούμε διαχρονικά.

0: Με τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Λαβρέντιο Δελασούδα, συνομιλούμε αγαπητοί ακροατές στην σημερινή μας εκπομπή. Ποιο είναι το ενοιολογικό περιεχόμενο του όρου περιβάλλον και της θεώρησής του, κύριε Δελασούδα, όχι μόνο ως πεδίο εφαρμογής της αγωγής και της εκπαίδευσης, αλλά και ως κοινωνικής αντίληψης και κατά συνέπεια ως στάσης του ανθρώπου?
1: Κύριε Γιανακόπουλε, θα μου επιτρέψετε πριν περάσω στην πρόταση του ομιλούντος ουσιαστικά για την ενοιολόγηση του περιβάλλοντος να αναφέρω επιγραμματικά ορισμένα στοιχεία. Η έννοια του περιβάλλοντος περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους, όπως πρώτον η διαμόρφωση της στάσης μας απέναντι σε αυτό, η ποιότητα ζωής μας, το γεγονός, όχι πρώτον, δεύτερον, τρίτον, να μην γίνει κερδίζουμε χρόνο. Το γεγονός ότι κατά την μελέτη των δικτών της ποιότητας ζωής ορισμένοι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν μία από τις εξής τρεις πορείες: τη μελέτη κοινωνικών δικτών, τη μελέτη ψυχολογικών δικτών και την οικολογική ανάλυση. Ακόμη, το γεγονός ότι μία από τις τρεις βασικές θεωρίες για τον τρόπο αξιολόγησης της ποιότητας ζωής των προσώπων με αναπηρία επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές συνιστώσεις της. Οι άλλες δύο είναι η προσωπική ικανοποίηση και η ικανότητα προσαρμογής, η οποία συναρτάται με συμπεριφορές που θεωρούνται κοινωνικά προσαρμοσμένες. Είναι λοιπόν προφανές ότι η προσέγγιση του ενοιολογικού περιεχομένου του όρου περιβάλλον απαιτεί ολιστική και όχι περιορισμένη μονόπλευρη θεώρηση, η οποία θα έχει ως προεξάρχουσες αρχές τόσο την επίτευξη του αληθού σκοπού της αγωγής, όσο και τους παράγοντες επίτευξής του. Και έρχομαι τώρα στον προσδιορισμό της έννοιας του περιβάλλοντος και της στάσης μας απέναντι σε αυτό, δηλώνοντας εισαγωγικά ότι στην προσέγγιση μας αυτή έχουμε προφθαλμόν πρώτον την ανάγκη ολιστικής θεώρησης, όπως είπα. Δεύτερον, την ανάγκη για ποιότητα ζωής, όπως είπαμε, όλων των γενών. Και τρίτον, κάτι που επευκαιρία το αναφέραμε μερικές φορές, την ανάγκη για πρότυπα. Πρότυπα. Κύριε Γιανακόπουλε, ο τρόπος ζωής, δηλαδή οι προσωπικές επιλογές συμπεριφοράς του κάθε ανθρώπου, τελεί σε συνάρτηση με τις γενετικές του καταβολές, την ατομικότητα, παύλα μοναδικότητά του και τους εκάστοτε περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις τους οποίους εκφράζει ό,τι προσδιορίσαμε ως παιδεία. Στο πλαίσιο αυτό ή καλύτερα με την περιουσία αυτή, με το κεφάλαιο αυτό, ο άνθρωπος αναπτύσσει μία συνεχή εμφανή ή αφανή διαδραστική συναντησιακή σχέση, μία αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, βάζοντας πάνω σε αυτό τη δική του σφραγίδα που αφήνει έντονα η ασθενή ίχνη. Κατά τη διαχρονική πορεία του ανθρώπου, η συναντησιακή αυτή σχέση εξελίσσεται, δηλαδή τροποποιείται. Έτσι σήμερα ο λόγος έχει επικεντρωθεί στη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον, η οποία και έχει διαμορφωθεί σε σχέση, ως σχέση μάλλον αντιπαράθεσής του με αυτό, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας αποτελεί το γεγονός ότι για οποιαδήποτε εχθρική συμπεριφορά του περιβάλλοντος ευθύνεται πλέον ο ίδιος ο άνθρωπος. Και ενώ οι άνθρωποι δεν αμφιβάλλουν πλέον, τουλάχιστον μέχρι στιγμής υποστηριζόμενα, ότι αργά ή γρήγορα αυτή θα είναι η μεγάλη τιμένη, έχουμε την εξής εικόνα. Οι μεν κατηγορούν τους δε και παράλληλα παγιώνουν με ποικίλες μεθοδεύσεις την αντίληψη ότι η δυσκολία αναστροφής της όλης εξέλιξης οφείλεται στη μη συμμόρφωση των άλλων, των πολλών, οι οποίοι παρά τις επιβαλλόμενες ποινές αποδεικνύεται ότι είναι αδιόρθωτοι. Και το χειρότερο, έρχονται να δώσουν λύση και συγχρόνως να αντιχειριστούν οι κυρίως υπεύθυνοι του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, αλλά και ανθρώπων μεταξύ τους. Ενώ ο λόγος για το περιβάλλον αυξάνει και οι διακηρυκτικές παρεμβάσεις διανθίζονται όλο και συχνότερα με τη χρησιμοποίηση νέας ορολογίας αλλά και νέων τακτικών. Έτσι, περνώντας από την ανακύκλωση, την αηφόρο και την πράσινη ανάπτυξη, την οικολογία και τον οικολογικό εξοπλισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση, τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα προϊόντα υγιεινής διατροφής και άλλα πολλά, φτάνουμε στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στις έξυπνες αγορές με έξυπνες τακτικές. Παραδείγματος χάρη, αντικατάσταση ρυπογόνων ή ηλεκτροβόρων συσκευών όσο γίνεται γρηγορότερα. Μείωση της διάρκειας της ζωής μιας μπαταρίας ρολογίου σε τέτοιο βαθμό ώστε πλέον να χρειάζεται κάποιος 4 έως 8 για χρονική περίοδο που χρησιμοποιούσε μία. τελικά δια της ποιοτικής αναβάθμισης των ρηπογόνων και μη φιλικών προς το περιβάλλον συσκευών, έχουμε επιβολή ταχύτερου ρυθμού αντικατάστασης κάθε συσκευής κατά αναλογία προς το ρυθμό χρήσης και απόρριψης μιας χαρτοπετσέτας. Ο αντίλογος με μορφή ερωτήματος έχει ως εξής, όχι από μένα βέβαια: δεν βλέπετε την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, τις νέες θέσεις εργασίας? Σταματώ εδώ, δεν συνεχίζω. Έχω πολλά στο άρθρο μου σχετικά από αυτού. Έπειτα από τις ενδεικτικές αυτές αναφορές, και αν δεχτούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να συνεκτιμούμε σε κάθε περίπτωση διερεύνησης τη σχέση αυτή μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος όλες τις συνιστώσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος, ώστε να μην καθίσταται αλυσιτελής η προσπάθεια της σχετικής αγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα πρέπει να προσδιοριστεί κατά τρόπο ενιαίο και κατανοητό σε όλους μας το ενοιολογικό πεδίο του όρου περιβάλλον ως συνιστώσας της ανθρώπινης ύπαρξης και συμπεριφοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει κατά την άποψή μας η κατάταξη και ομαδοποίηση που επιχειρούμε στη συνέχεια, σύμφωνα με την οποία η έννοια του περιβάλλοντος προσεγγίζεται μέσα από την κατηγοριοποίηση των παραμέτρων που το συναποτελούν, σημειώνοντας εισαγωγικά ότι η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον προσδιορίστηκε πάντοτε από την ερμηνεία της σχέσεώς του με τον Θεό και με τον κόσμο. Με αφετηρία λοιπόν τη δεύτερη θεώρηση, την ανθρωποκεντρική, σε μια πρώτη κατηγορία εντάσσουμε το φυσικό και το τεχνητό περιβάλλον. Σε μια δεύτερη, το εσωτερικό ή ατομικό, προσωπικό, που συντίθεται από γενετικές καταβολές και βιολογικές και πνευματικές ανάγκες, κίνητρα και λειτουργίες, και το εξωτερικό, ανθρώπινο, φυσικό και τεχνητό, το οποίο προσδιορίζεται τοπικά ως εγγύηση ευρύτερο και τροπικά ως άμεσο ή έμεσο. Οι έννοιες αυτές μας είναι περισσότερο κατανοητές μέσα από γνωστούς όρους, όπως παραδείγματος χάρη κληρονομικότητα, παράγοντες μάθησης, μαθησιακό περιβάλλον, ατομική και υπερατομική σχέση και συμπεριφορά και άλλα. Και σε μια τρίτη κατηγορία, παράγωγη των δύο πρώτων βέβαια, εντάσσεται το διαχρονικό περιβάλλον. Ανθρώπινο, φυσικό και τεχνητό. Είτε ως χθεσινό, σημερινό και αυριανό, είτε ως εγγύς ή απέχον χρονικά. Η επίδραση του οποίου είναι άμεση ή έμεση. Να δώσω μερικές εξηγήσεις τι εννοούμε για το χθεσινό, αυριανό. Ωραία, έχουμε χρόνο.
2: Έχουμε 8 λεπτά περίπου, 7 λεπτά.
1: Ωραιότατα. Ως χθεσινό λοιπόν περιβάλλον χαρακτηρίζουμε μάλλον την κληρονομούμενη πανανθρώπινη εμπειρία μέσω του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας, προφορικό και γραπτός λόγος, του παραδείγματος,
2: ναι,
1: και κάθε άλλης μορφής φυσικού και τεχνητού κληροδοτήματος. Η εμπειρία αυτή θεμελιώνει δυναμικά τη φιλοσοφία της στάσης μας ως μονάδας και συγχρόνως ως στοιχείου μέλους ομάδας, τόσο απέναντι στον εαυτό και το δικό μας, όσο απέναντι στον άλλον και το δικό του. Έτσι και η φιλοσοφία που διαμορφώνεται κατά αυτόν τον τρόπο εκφράζει τη συνολική ερμηνευτική και αξιολογική θεώρηση και χρησιμοποίηση εκ μέρους μας του εκάστοτε περιβάλλοντος, ανθρώπινου, φυσικού και τεχνητού. Αυτό ήταν το χθεσινό. Ο σημερινό χαρακτηρίζουμε αυτό που προκύπτει από τη σύγχρονη επίδραση και αλληλεπίδραση των στοιχείων που προαναφέραμε, και ως αυριανό τη διαθήκη ή το κληροδότημα με το οποίο το εκάστοτε σημερινό περιβάλλον πρικίζει το αυριανό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διαδραστικής σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον έχουμε δύο ακόμη βασικές κατηγορίες. Η πρώτη αντιπροσωπεύει σχέσεις, οι οποίες τελούν σε συνάρτηση με το υποκείμενο, το αντικείμενο, το κατηγόρημα. Δύο λέξεις, σχέσεις, διαδικές, οικογενειακές, εργασιακές κλπ. Στο χώρο, στο σχολείο, στην υπηρεσία, στο λεωφορείο. Τυχαία ή σκόπιμα. Προκύπτουν, τις επιζητούμε ή μας τις επιβάλλουν. Έχουν διάρκεια, λίγο, πολύ, όσο ζούμε. Έχουν συχνότητα, διακόπτονται, ξαναρχίζουν. Θέλουν περισσότερη ανάλυση. Τα αναφέρω επιγραμματικά για να περάσουμε, να μείνουμε μέσα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην ερμηνευτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων της συμπεριφοράς του ανθρώπου, η οποία εκδηλώνεται τόσο μέσα στο φυσικό περιβάλλον που ο ίδιος αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται και μεταλλάσσει, όσο και μέσα στο τεχνητό περιβάλλον που και πάλι ο ίδιος κατασκευάζει. Έχουμε παροντική, βραχυπρόθεσμη βελτίωση, μακροπρόθεσμη υποβάθμιση της ζωής όλων ανεξαιρέτως και άλλες επιπτώσεις που τέλος πάντων θέλουν πάρα πολύ ανάλυση. Τελικά, συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους και τις παράγωγες εκδοχές τους, αξιολογούμε το αποτέλεσμα, δηλαδή την ποιότητα και την σημαντικότητα της σχέσης μας με τους συνανθρώπους και με το περιβάλλον. Επειδή δεν έχουμε χρόνο στη...
2: Εμένα πάντως μου γεννήθηκε ένα ερώτημα, κύριε Δελασσοδό. Ποιος είναι τελικά ο ρόλος της παιδείας για την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης?
1: Ο ρόλος της παιδείας, κύριε, και τι θέλω να αναφέρω κάτι περί του παραδείγματος,
2: ναι,
1: υποχρεωτικά πρέπει να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ο ρόλος της παιδείας συνίσταται στη βοήθεια του νέου ανθρώπου ώστε να διαμορφώσει συνεργατική σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, όπως το προσδιορίσαμε προηγούμενος, και να συμβάλλει στην αναστροφή της υφιστάμενης αρνητικής σχέσης σε όποια θέση και αν βρίσκεται ως μονάδα ή σύνολο και όποια αν είναι η ισχύση του. Όμως η παιδεία προέρχεται από τους παράγοντες της αγωγής και κατά την ταπεινή άποψή μου ένας βασικός παράγοντας αγωγής πρωταρχικής σημασίας και όχι ένα μέσον είναι το παραδείγμα.
2: Μπορούμε να αναφέρουμε δύο παραδείγματα, κύριε καθηγητά?
1: Μέσα σε πόσο χρόνο για να δω τι παραδείγματα θα είναι?
2: 2,5 λεπτά περίπου.
1: Τότε θα είναι επιγραμματική απάντησή μου. Η απάντηση εμπερικλείεται στο δίλημα. Μεταλλαγμένα πρότυπα ή ισότητα και κοινωνική συναντήληψη? Σύμφωνα με τα όσα σημειώσαμε παραπάνω, η εκ μέρους κάθε ανθρώπου επιλογή και υιοθέτηση ενός κοινωνικού προτύπου γίνεται επί τη βάση ορισμένων κριτηρίων, τα οποία παραλλάσσουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που δέχεται στο πλαίσιο της άτυπης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και της κατασύστημα στοχευμένης αγωγικής διαδικασίας, σχολείο, εκπαίδευση κλπ. Όπως είπαμε, και τη σύμφωνα με αυτές διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Έτσι λοιπόν, άλλος μεν επιλέγει κριτήρια που. Αυτά είναι τα δύο παραδείγματα, γιατί αυτό είναι ακόμα το χρόνο στη διάθεσή μας. Άλλος μεν επιλέγει κριτήρια που υπαγορεύουν υπερατομικά ιδεωδή και άλλος ατομικά ωφέλη, άλλος διαχρονικές αξίες ιδεώδη και αγαθά και άλλος αντίστοιχα παροντικά και όχι διαχρονικά στοιχεία.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δελασσούδα. Μπορούμε κάτι ακόμα όμως να προσθέσουμε αν θέλετε ως κατακλείδα της σημερινής μας εκπομπής?
1: Ευχαρίστως. Είπαμε δύο παραδείγματα. Το ένα αφορά σε ενέργειες που στηρίζονται σε πρότυπα, σε παραδείγματα που ενεργούν βάσει διαχρονικών αξιών, ιδεωδών κλπ. Και το άλλο σε αυτούς που ενδιαφέρονται για παροντικά ωφέλη. Ο αγώνας της και της μιας και της άλλης περίπτωσης είναι ίδιος, με την εξής όμως διαφορά. Στη μεν πρώτη περίπτωση ο αγώνας είναι άθληση δικαιοσύνης για προσφορά προς τον άλλο και το διαχρονικό περιβάλλον γενικότερα, ξεκινώντας από τον έλεγχο και τη συγκράτηση του εαυτού, και ο άλλος αγώνας αποτελεί διαρκή πάλι ατομικής προσωπικής επικράτησης εις βάρος του άλλου και σε κάθε έκφανση της ζωής, ξεκινώντας από την εκμετάλλευση και εξόντωση του αδυνάτου ή αυτού που βρίσκεται σε δεινή θέση. Τώρα, ποιοι είναι στην πρώτη κατηγορία και ποιοι είναι στην άλλη, καθένας μας αποφασίζει. Εγώ θα ανέφερα για την πρώτη κατηγορία και αν...
2: Κάνει τις επιλογές του, δηλαδή, θέλω να πείτε.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι η παιδεία και αυτό σημαίνει η διαμόρφωση της προσωπικότητας του καθενός. Αυτή είναι η ελευθερία ουσιαστικά του πρόσωπου. Και σε ό,τι αφορά βέβαια στον χριστιανό, ο χριστιανός πώς εργάζεται, πώς αγωνίζεται, τι έχει ως πρότυπο. Αυτό που προβάλλει η χριστιανική διδασκαλία, δηλαδή την πολυδιάστατη ενέργεια αγάπης και θυσίας του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, την οποία και οφείλει καθένας μας να συνεχίζει. Η μορφή του προτύπου με αυτά τα σημειολογικά χαρακτηριστικά, ακόμη και στην πλέον περιορισμένη έκτασή τους, φωτίζει, θερμαίνει και ενθαρρύνει τον άνθρωπο, παρωθώντας τον στην ευγενή άμυλα.
2: Να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά, κύριε Δελασσούδα, να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εσείς πρέπει να παίρνετε από εμάς πολλαπλές ευχές να συνεχίζετε, διότι αυτό που επιτελείτε ως συνεργάτης του σταθμού, μάλλον αυτό που επιτελεί ο σταθμός και αυτό που επιτελείτε εσείς ως συνεργάτης του σταθμού πάντα στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος, χωρίς να εξαιρούνται όλες οι άλλες προσπαθίες σας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μάλλον και αντικειμενικό.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Λαβρέντιο Δε Λασούδα, πρώην πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιβάλλον, αγωγή και εκπαίδευση. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Η Ορθοδοξία, το μόνο ασάλευτο θεμέλιο. Η χριστιανική θρησκεία, ενώ είναι τόσο καθαρή μέσα στο Ευαγγέλιο, κατάντησε μπερδεμένη και συγχυσμένη από τις διάφορες ερμηνείες που δώσανε σε αυτό οι άνθρωποι, επειδή δεν βαδίσανε πιστά απάνω στο δρόμο που χάραξε η παράδοση της Αποστολικής Εκκλησίας και που διατηρείται έως σήμερα στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Αυτή είναι το μόνο θεμέλιο που απόμεινε ασάλευτο μέσα σε αυτή την ανακάτωση που παραμόρφωσε ολότελα τον χαρακτήρα της χριστιανικής θρησκείας. Σήμερα, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα εκκλησιών, δογμάτων, αιρέσεων, οι άνθρωποι ποθούνε να βρούνε την αλήθεια της θρησκείας. Πολλοί νιώσανε την παραμόρφωση που έπαθε η θρησκεία και στρέφονται προς τις πρώτες πηγές της, δηλαδή προς τη δική μας Ορθόδοξο Αποστολική Εκκλησία. Το παράξενο είναι που ενώ στη Δύση γίνεται μεγάλη κίνηση για να γνωριστεί η Ανατολική Εκκλησία, οι δικοί μας θεολόγοι πάνε να σπουδάσουν θεολογία στη Δύση και προπάντων στις χώρες των διαμαρτυρωμένων, και αποτέλεσμα είναι να γυρίζουν πίσω ποτισμένοι με αντιορθοδοξία, αφού οι καθηγητές τους είναι αντιορθόδοξοι από άγνοια της ορθοδοξίας ή από φανατισμό και προσήλωση στη δική τους εκκλησία. Και οι τέτοιοι δηλητηριασμένοι θεολόγοι διδάσκουν στα σχολιά μας και βγαίνουν καινούργιοι θεολόγοι και παπάδες Έλληνες που λένε μονάχα ορθοδοξία, πλην δεν έχουν μέσα τους τίποτα ορθόδοξο. Η κίνηση υπέρ της ορθοδοξίας που γίνεται στη Δύση και προπάντων στο Παρίσι βγαίνει από τους Ρώσους πρόσφυγες και η διδασκαλία τους έχει φέρει πολλούς καρπούς.

είχε εγγύσει βαθιά τις ψυχές που βρίσκουν τέλος την αλήθεια που ζητούσανε. Σε αυτό, εκτός από τη βαθιά γνώση των δογμάτων και τις σημασίες που έχει η λατρεία και από την δυνατή μυστική πνοή που έχουν αυτοί οι Ορθόδοξοι, συντελεί στο έργο που γίνεται και η θρησκευτική ζωή που ζουν τούτοι οι κήρυκες της Ορθοδοξίας, με αρετή, ταπείνωση, νηστεία, προσευχή και απαλλαγή από κάθε ματαιοδοξία, τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος. Αυτά μαρτυρούν πίστη ασάλευτη, και αυτό που λείπει ίσια ίσια από τους χριστιανούς είναι η πίστη, και γι' αυτό παρερμηνεύουν τη θρησκεία, επειδή δεν την παίρνουν σαν αποκάλυψη των μυστηρίων του Θεού, αλλά σαν ένα ηθικό σύστημα, δηλαδή εγκόσμιο. Ένας από τους πιο σπουδαίους ορθόδοξους θεολόγους που κάνουν γνωστό στον κόσμο το βάθος της Ορθοδοξίας είναι ο Βλαντιμίρ Λόσκι. Ανάμεσα στα βιβλία του, που είναι τροφή περιζήτητη για τους χριστιανούς της Δύσεως, είναι και το βιβλίο του «Δοκίμιον επί της μυστικής θεολογίας της Ανατολικής Εκκλησίας». Σε αυτό λέγει πως η Ανατολική Εκκλησία δεν ξεχώρισε ποτέ τον μυστικισμό από τη θεολογία, δηλαδή την προσωπική πείρα των μυστηρίων της θρησκείας από τα δόγματα που είναι θεσπισμένα από την Εκκλησία. Ενώ η Δυτική Εκκλησία τα ξεχωρίζει αυτά τα δύο, προπάντων οι διαμαρτυρωμένοι, που φτάνει στο σημείο να βάλει σε αντίθεση τους μυστικούς με τους θεολόγους, τους Αγίους με την Εκκλησία, για να καταλήξει να μην παραδέχεται Αγίους. Μα αν ήταν έτσι, τότε ο χριστιανός θα έμενε άγευστος από τα μυστήρια της θρησκείας του. Δεν θα μπορούσε να ενωθεί με τον Θεό, αφού αλλάξει βαθιά, αφού μεταμορφωθεί ο μέσα άνθρωπος, ο πνευματικός, ώστε να μπορέσει να νιώσει μυστικός εκείνο που είναι επάνω από την γνώση. Ίσια ίσια η μυστική θεολογία είναι ένα σύνολο γνώσεων που χρησιμεύει σε κάποιον σκοπό που βρίσκεται πέραν από κάθε γνώση, δηλαδή για την ένωση με τον Θεό, για την θέωση που λένε οι πατέρες στις εκκλησίες μας. Ύψωσης και πλησίας μας τον Θεό δεν είναι απλώς κάποιος ενθουσιασμός που βγαίνει από την γνώση, αλλά αυτό το ίδιο είναι μυστήριον υπεργνώσιν. Γι' αυτό το θείον δώρο της αγνότητος πάλεψε η Εκκλησία κατ' επάνω στους αιρετικούς, ώστε ο πιστός να μπορεί να φτάσει σε αυτή την ένωση με το Θεό, σε αυτή την θέωση. Αυτός είναι ο ύψιστος, πνευματικότατος και μυστικός χαρακτήρας της Εκκλησίας μας, που τον έχασε η διαμαρτυρωμένη Εκκλησία, και αντί για αληθινούς Αγίους Θεολόγους, όχι μόνον μαθώντας αλλά και παθώντας τα θεία κατά τον Άγιο Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην, έχει κάποιους ψευτοθεολόγους, κάποιους φιλοσοφοϊστορικούς, όχι μόνον χωρίς αγιότητα αλλά πλήρης πονηράς γνώσεως και κενής απάτης. Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία έδωσε το όνομα του θεολόγου σε τρεις μυστικούς Αγίους: στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που είναι ο πιο μυστικοπαθής από τους άλλους Ευαγγελιστάς, στον Άγιο Γρηγόριον των Ναζιαντζινών και στον Άγιον Σιμεών των Νέων Θεολόγων, που έζησε κατά τον 11ο αιώνα. Ενώ η Δύση έχει για θεολόγους κάποιους αριστοτελίζοντας και πλατωνίζοντας φιλοσόφους που φορούσαν το ράσο, και η διαμαρτυρωμένη Εκκλησία ένα σωρό καθηγητάς και ιστορικοφιλοσόφους του τύπου Χέρνακ, που κάνανε τη θεολογία επιστήμη χωρίς ίχνος από ηλιθινή πίστη, ξεχνώντας πως η θεολογία χωρίς την πίστη είναι όπως η επιστήμη χωρίς τη λογική. Οι περισσότεροι από τους δυτικούς μας θεολόγους
που σπουδάζουν στη Δύση, αυτούς τους αθεολόγους θεολόγους, έχουν για πρότυπα γιατί θέλουν να φαίνονται επιστήμονες, σαν τους μαθηματικούς, σαν τους γιατρούς, σαν τους βιολόγους, και όχι πρακτικοί και ευσεβείς σαν τους παλιούς, υγάρ γνώσης φυσίοι.

εδώ σε αυτόν τον στενό τόπο δεν είναι δυνατόν να εκθέσει κανείς όλο το σύστημα με το οποίο Λόσκι σύνθεσε το βιβλίο του, που κάνει τον αναγνώστη να νιώσει το αληθινό βάθος της χριστιανικής θρησκείας και την πνοή της Αθανασίας, που είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης, τον οποίον χάσανε με τη διαλεκτική και με τις ασεβείς αναλύσεις και εξονυχήσεις οι επιστήμονες με το ψυχρό νηστέρι της κριτικής στο χέρι. Αυτό που θέλω και που μπορώ να πω εδώ για να δείξω το κατάντημα που έχουν οι θεολόγοι μας και πολλοί από τους θρησκευτικούς ανθρώπους μας που έχουν τη μανία και τη ματαιοδοξία να φαίνονται Ευρωπαίοι και μοντέρνοι ακόμα και στη θρησκεία. Αυτό λοιπόν που μπορώ να πω είναι πως ο συγγραφεύς το πνευματικό οικοδόμημα του βιβλίου του το εδράζει εκτός από τους αρχαίους πατέρες της Εκκλησίας, όπως είναι ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός, Γρηγόριος ο Νήσις, Μάξιμος ο Ομολογητής, Ιωάννης της Κλίμακος, Ισαάκος Σύρος, Αθανάσιος Κύριλλος και άλλοι, προπάντων σε μυστικούς που πολλοί από αυτούς δεν είναι θεολόγοι, δηλαδή δεν συγγράψανε θεολογικά βιβλία και που ζήσανε στην Ανατολή ύστερα από το σχίσμα, όπως είναι ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, Γρηγόριος Συναίτης, Γρηγόριος Παλαμάς, Νικόλαος Καβάσιλας, Νικήτας Στιθάτος και άλλοι, τους οποίους όχι μοναχά δεν τους ξέρουν οι δικοί μας θεολόγοι, αλλά και δεν τους καταδέχονται. Αυτή είναι για τους εν εσπερία σπουδάσαντας ή και για πολλούς που δεν βγήκανε μεν από την Ελλάδα, αλλά ρέπουν εις την νεωτεριστική θεολογία. Κάποιοι καλόγεροι θρησκόληπτοι και φανατικοί, άξεστοι και αμαθείς, που ζήσανε στα σπήλαια και στα βουνά, που δεν γνωρίζανε τας προόδους της επιστήμης και τα συστήματά της, που ήταν δηλαδή όπως ο Χριστός επί της γης, ενώ αυτοί έχουν για φωστήρες τον Χάρνακ, τον Ρενάν και τους όμοιους με αυτούς αντίχριστους και άθεους σοφούς καθηγητάς, που δεν έχουν την αφέλεια να προσεύχονται και να νηστεύουν και δεν κάθονται στα λιθάρια αλλά απάνω σε πολυθρόνες και μιλάνε ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτοί είναι οι ερμηνευτές της θρησκείας του Χριστού, που είπε «Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι η καθαρή τη καρδία», που έλεγε στους Φαρισαίους «Γεννήματα εχιδνών, πώς δύναστε αγαθά λαλήν πονηροί όντες, εγγάρ τους του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλή», που είπε «Ο σπύρον το καλόν σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου, ο δε αγρός εστίν ο κόσμος, το δε καλόν σπέρμα ούτι εισίν Υιή της Βασιλείας, τα δε ζυζάνια εισίν Υιή του πονηρού», που εμάλωνε τους μαθητές του δια την απιστίαν αυτών. Αυτός που είπε πως όποιος σκανδαλίσει με την ψευδοσοφία του, ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός εις τον τράχυλον αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Αυτός τέλος που είπε όταν έστελε τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στον κόσμο «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε». Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που σκανδαλίζουν τους πιστούς? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν το πονηρόν περίσσευμα της καρδίας? Ποιοι είναι τα ζυζάνια? Ποιοι είναι τα γεννήματα των εχιδνών? Ποιοι είναι οι απιστήσαντες που θα κατακριθούν? Δεν είναι αυτοί που θέλουν να δείξουν πως η ανόητη σοφία τους μπορεί να κρίνει τη σοφία του Θεού, που λησμονούν τι είπε ο Παύλος, πως το σοφόν παρά της ανθρώπης εστί μωρία παρά το Θεό, που θέλουν να κάνουν καινήν απάτη το δίδαγμα του Ευαγγελίου
και επιστήμη την θεολογία. Αυτοί που το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν το σπόρο της απιστίας στην καρδιά των πιστών, όπως ο Σατανάς, που φτιάξανε κάποια τερατώδη χριστιανική επιστήμη χωρίς Χριστό. Αφού ο Χριστός δεν είναι επιστήμονας, αλλά πράος και ταπεινός στη καρδία. Που κάνανε δηλαδή σαρκική γνώση τη θρησκεία, η οποία καταργεί αυτή τη σαρκική γνώση που υπαρηφανεύει τον άνθρωπο και αποπλανά τον άνθρωπο. Και οι θεολόγοι μας, αντί να πιούν από το είδωρ το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον, που πηδά από το αθάνατο συντριβάνι της Ορθοδοξίας και που ποτίζει το πνεύμα με χίλιες βρύσες, λέγω τους θεοπνεύσους πατέρας, αυτοί οι τυφλοί πηγαίνουν να πιούνε μέσα από λάκους συντετριμένους ή ουδύναντε είδωρ συνέχειν. Και η αιτία είναι το ότι ξεχάσανε για ποιον σκοπό εργάζονται και ζήλωσαν την δόξα των ανθρώπων μάλλον ή του Θεού. Και αυτοί οι κακοί οδηγοί δηλητηριάζουν το Άγιον Σώμα της Ορθοδοξίας. Αυτά τα θέματα ίσως είναι βαριά και σχολαστικά για πολλούς αναγνώστες. Επειδή όμως πολλοί από αυτούς διψούν να μάθουν λίγο πολύ για αυτά τα πράγματα που λέγω παραπάνω, μου γράφουν και με παρακαλάνε να τους δίνω από καιρό σε καιρό λίγη τέτοια τροφή, γιατί δεν τη βρίσκουν πουθενά. Λοιπόν, και οι άλλοι ας κάνουν υπομονή και ας προσπαθήσουν και αυτοί να απογευθούν λίγο από αυτόν τον ουράνιον άρτον που τον τρίβω σε ψίχουλα όσο μπορώ για να μπορέσουν να τον χωνέψουνε.

η Ορθοδοξία και η πνευματική της ευωδία. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας στις ακολουθίες των διαφόρων εορτών έχει βάλει ύμνους και ψαλμούς και όχι κηρύγματα όπως γίνεται σε άλλες εκκλησίες από τις οποίες τα τελευταία χρόνια πήραμε τη συνήθεια να κάνουμε και εμείς πολλά κηρύγματα. Η δική μας η λατρεία έχει λειτουργικόν χαρακτήρα και σε αυτή συνεργάζονται όλες οι εκκλησιαστικές τέχνες, προπάντων η υμνοδία και η αγιογραφία, που αποτείνονται στις δύο σπουδαιότερες αισθήσεις, την όραση και την ακοή. Μαζί με τους ύμνους διαβάζονται και κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, όπως γίνεται κατά τη Μεγάλη Παρασκευή. Αλλά αυτά τα κείμενα, και δίχως να ψέλλονται, έχουν χαρακτήρα λειτουργικών, όπως είναι η ψαλμή του Δαβίδ, οι προφητείες και τα άλλα αναγνώσματα, οι εξαίσιες ιστορίες του Ιώβ, του Ιωνά και των τριών παιδών. Ο λειτουργικός λόγος είναι ολότελα διαφορετικός από τον μη λειτουργικών, από το κήρυγμα, έτσι που γίνεται σήμερα, όπως οι λειτουργικές τέχνες είναι διαφορετικές από τις κοσμικές τέχνες. Ο λειτουργικός λόγος έχει τέτοιον χαρακτήρα που φέρνει την κατάνοιξη σε εκείνον που τον ακούει, δηλαδή τη θρησκευτική συγκίνηση. Ο άλλος λόγος, όπως είναι το συνηθισμένο κήρυγμα με τις κούφιες ρητορίες και με τα κοινωνικά θέματα, είναι ολότελα διαφορετικός. Είναι λόγος χωρίς καθαρόν θρησκευτικό χαρακτήρα, για τούτο αφήνει ακατάνοιχτον εκείνον που τον ακούει. Και το ότι τα αναγνώσματα της Εκκλησίας μας έχουν τον χαρακτήρα που έχουν τα τροπάρια και οι ύμνοι που ψέλλονται μαζί με αυτά και πως φέρνουν τον πιστό στην ίδια ψυχική κατάσταση που τον φέρνει και η υμνοδία, φαίνεται τρανότατα από το ότι μερικές φορές το ανάγνωσμα γίνεται στο τέλος υμνοδία, όπως κατά το Μεγάλο Σάββατο που διαβάζεται η ιστορία των τριών παιδών, και στο τέλος ψέλνουν οι ψαλτάδες «Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντα σου αιώνας», μαζί με τους στίχους που έχει το ανάγνωσμα. Αυτό το λειτουργικό πνεύμα ευωδιάζει από κάποια ευωδία πνευματική που δεν μπορεί να εξηγηθεί με λόγια σε όποιον δεν είναι σε θέση να την νιώσει ο ίδιος, όπως δεν μπορεί να εξηγηθεί το φως του ήλιου σε έναν αόματον γεννημένον. Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες από μικρά παιδιά βρισκόμαστε και ζούμε μέσα σε αυτό το λειτουργικό πνεύμα της Εκκλησίας και εμποτίστηκε από αυτό η ψυχή μας και ως φράνθη εκείνου του αέρος του θαυμαστού των μυστηρίων. Αυτή η ευωδία δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά αλλού παρά μονάχα στην ελληνική ορθόδοξη τελετουργία. Καταλαβαίνει κανένας πως έρχεται από άλλον κόσμο σε τούτον που ζούμε. Και τότε που είμαστε παιδιά το νιώθαμε αυτό, δίχως να ξέρουμε τι είναι, και ως γύρος και πρεσβείου η ευωδία αυτή είναι η ίδια, είναι η ευωδία του Χριστού. Τούτο είναι που λένε οι πατέρες, πως ο χριστιανός έχει πνευματικών οφθαλμών και πνευματικών ους και πνευματικήν όσφρηση, και πως ακόμα έχει την υπεραίσθησιν αίσθησιν, με την οποία νιώθει κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα νιώσει με τη μάθηση. Με το λειτουργικό πνεύμα εκφράζεται η θρησκεία μας με την πρέπουσα έκφρασή της. Χωρίς αυτό η θρησκεία γίνεται ένας απλός και απροσδιόριστος θεϊσμός, δηλαδή μια άτονη πίστη σε κάποια δύναμη που λέγεται Θεός. Αν λοιπόν η έκφραση της ουσίας της χριστιανικής θρησκείας δεν έχει λειτουργικόν χαρακτήρα, αυτό φανερώνει πως και η ίδια η θρησκεία που εκφράζεται με αυτόν τον αντιπνευματικόν τρόπο είναι στο βάθος παραμορφωμένη,
όπως γίνεται στις άλλες χριστιανικές εκκλησίες, εκτός από την Ορθόδοξη, που είναι η αρχαία Αποστολική Εκκλησία. Τα δόγματα, χωρίς τη λειτουργική διατύπωση που τους έδωσε η Εκκλησία, καταντούν κάποια ξερά λόγια, χωρίς καμιά πραγματική έννοια. Γι' αυτό η Εκκλησία εξέφρασε τα μυστήρια των δογμάτων με λειτουργικόν τρόπο, ώστε να μπουν στην ψυχή των πιστών από τη θύρα της κατανήξεως. Οι διαμαρτυρόμενοι καταργήσαν τη λατρεία και απογυμνώσαν τη θρησκεία από την τελετουργική στολή της, νομίζοντας πως έτσι θα σημώνανε τον άνθρωπο περισσότερο στην ουσία της θρησκείας, επειδή δεν καταλάβανε οι δυστυχείς τι σημασία έχει για αυτή το λειτουργικό στοιχείο, γιατί ενεργούσανε ορθολογιστικά, όπως κάνουν σε κάθε άλλη υπόθεση οι άνθρωποι της Δύσης, αλλά νομίζοντας πως θα ξαλαφρώσουν τη θρησκεία από το τελετουργικό στοιχείο της λατρείας, που το θεωρήσανε σαν έναν ξερό τύπο, χάσανε και την ίδια την ουσία της θρησκείας, ενώ νομίζανε πως με αυτόν τον τρόπο θα την νιώθωνε καλύτερα. Οι αισθήσεις του ανθρώπου έχουν ανάγκη από αναγωγικά μέσα για να νιώσουν το μυστικό βάθος της θρησκείας. Αυτά τα μέσα είναι ο λειτουργικός λόγος, η αγιογραφία, η υμνοδία, η διάταξη των τελετουργιών, τα πνευματικά σχήματα που έχουν όσα σκεύη και αντικείμενα βρίσκονται μέσα στο ναό, η όψη και τα άμφια των ιερέων. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, μη έχοντας πνευματικές αισθήσεις και την υπεραίσθησιν αίσθησιν που είπαμε, πορευθήκανε με το μυαλό εκεί που αυτό δεν έχει καμία θέση και καταντήσανε τη θρησκεία ένα είδος θεϊσμού που είναι πολύ κοντά στην αθεία, για να μην πούμε η ίδια η αθεία.

Η Ανατολή, η σοφή Γραία, γνωρίζει καλά τι είναι το λειτουργικό πνεύμα, γιατί αυτή γέννησε όλες τις θρησκείες και στο τέλος γέννησε και τον αληθινό Θεό, τον Χριστό. Η Δύση όμως είναι ένας κόσμος στον οποίο όλα γίνονται με το μυαλό, αλλά με το μυαλό θρησκεία δεν νιώθεται. Εκεί οι άνθρωποι είναι κολλημένοι στην κοσμική, στην υλική γνώση, και γι' αυτό η προκοπή τους είναι οι επιστήμες και οι μηχανές, τα είδωλα τούτου του κόσμου. Πλην η γνώση κοσμική δεν μπορεί να γνωρίσει άλλο τίποτα εκτός από ένα πλήθος συλλογισμούς, όχι όμως εκείνο που γνωρίζεται με την απλότητα της διάνοιας. Οι πολλοί συλλογισμοί χρειάζονται για όποιον καταγίνεται με τα έργα του μυαλού, δηλαδή με την επιστήμη και με τη φιλοσοφία, ενώ με την απλότητα της διάνοιας νιώθεται η θρησκεία με τα μυστήριά της. Οι άνθρωποι της Δύσης διδαχθήκαν τη θρησκεία από τους Ανατολίτες, μα επειδή όλα τα ταιριάζουν στα δικά τους μέτρα, θελήσανε να βάλουν και τη θρησκεία κάτω από το μυαλό τους και την καταντήσανε ένα σύστημα ορθολογιστικό, δηλαδή ένα πράγμα ψεύτικο που παραμορφώθηκε ολότελα και γίνηκε αγνώριστο. Η πνευματική και μυστική ουσία της θρησκείας χάθηκε ολότελα και στη θέση της μπήκε το πρακτικό πνεύμα της εγκόσμιας κοινωνικής οργάνωσης που υπάρχει σε κάθε τι που κάνουν οι άνθρωποι της Δύσης. Και αφού παραμορφώθηκε η ουσία, παραμορφώθηκε και η έκφρασή της και από λειτουργική που ήτανε πήρε τον κοσμικό και υλιστικόν χαρακτήρα που βλέπουμε στις εκκλησίες της Δύσης, προπάντων στους Προτεστάντες. Αυτοί οι άνθρωποι πάθανε ό,τι έπαθε ο Ηρακλής, που φόρεσε κατά τη μυθολογία τον χιτώνα του Νέσου και σαν θέλησε να τον ξεντηθεί, μαζί με το πουκάμισο ξεκολλήσανε και οι σάρκες του. Έτσι και οι χριστιανοί της Δύσης θελήσανε να βγάλουν από τη θρησκεία τη λειτουργική στολή της, σαν κάποιο πράγμα ενοχλητικό και ανώφελο. Μα μαζί με αυτή βγάλανε και την ίδια την ουσία της θρησκείας και απομείνανε τα κόκαλα, δηλαδή το ξερό γράμμα της. Ένα όργανο δίχως κόρδες. Τα γράφω αυτά για να δώσω να καταλάβουν τον πλούτο της Ορθοδοξίας όσοι θαυμάζουν τους Δυτικούς και τους Προτεστάντες, τους πρώτους για τις πομπόδεις και θεατρικές επιδείξεις, τους δεύτερους για την άδεια απλότητά τους. Οι τελετές της Δυτικής Εκκλησίας χάσανε το γνήσιο λειτουργικό χαρακτήρα τους και καταντήσανε κάποιες μελοδραματικές παραστάσεις με κοσμική μουσική και με θεατρικές ζωγραφιές, χωρίς κανένα βαθύτερο στοιχείο. Η δε απλοποίηση της λατρείας που έχουν οι διαμαρτυρόμενοι, είπαμε παραπάνω τι λογής είναι, ώστε η απλότητα που λένε πως έχουν να μην είναι απλότητα αλλά κενότητα, αφού η θρησκεία απόμεινε χωρίς μυστήριο, χωρίς δόγμα, χωρίς πνευματικό πυρ, χωρίς τίποτα θρησκευτικό. Σημείωσε όμως πως και οι δύο αυτές εκκλησίες θέλουν να συγκινήσουν τους πιστούς τους με το δραματικό στοιχείο, όπως κάνανε οι ειδωλολάτρες. Το δραματικό στοιχείο υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει το λειτουργικό, όπως η συγκίνηση υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει η κατάνοιξη. Από τους ξένους μάθαμε να λέμε και εμείς το θείον δράμα και άλλα τέτοια και να διαβάζουμε κάποια ρομάντζα που έχουν για θέμα τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, γεμάτα από ανούσια θεατρικά εφευρήματα. Σε εκείνους λαούς χάθηκε ολότελα η λειτουργική αντίληψη της θρησκείας και στη θέση της μπήκε η δραματική σκηνοθεσία.
Για αυτούς δεν υπάρχει πια καμιά διαφορά ανάμεσα στο θρησκευτικό και στο κοσμικό. Για τούτο, ενώ εμείς λέμε αγιογραφία και ζωγραφιά, αυτοί και τα δύο τα λένε ζωγραφιές. Ενώ εμείς λέμε τραγουδάνε στο θέατρο και ψέλουνε στην εκκλησία, εκείνοι λένε τραγουδάνε και στο θέατρο και στην εκκλησία. Τον παπά τον βλέπουν σαν ένα είδος ηθοποιού που παίζει καλά ή κακά τον ρόλο του. Οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε διαβάσει για τα πάθη του Χριστού που τα κάνουν θέατρο σε διάφορες χώρες, προτεσταντικές και καθολικές, και που τα παίζουν διάφοροι ηθοποιοί, όπως γίνεται στον κινηματογράφο ή άνθρωποι του λαού. Αυτό γίνεται επειδή εκείνοι οι λαοί δεν έχουν ιδέα τι είναι η θρησκεία στη μυστική ουσία της, και το μόνο που είναι σε θέση να καταλάβουν είναι κάποια χοντροκομμένη αναπαράσταση των παθών του Χριστού με τη φωτογραφική αντίληψη. Πού να νιώσουν οι δυστυχείς τι είναι η αναγωγή, η κατάνοιξη, η πνευματική ευωδία, το χαροποιόν πένθος, η λύτρωσης, τα ιερά σύμβουλα. Και με όλα τα αυτά χαζεύουν μπροστά στα χοντροειδή εκείνα χριστιανικά δράγματα που κάνουν τους θεατές να τους πιάσει ο υστερισμός, όπως γίνεται και στις σταυρομαχίες. Αλίμονο. Τι σχέση έχουν όλες αυτές οι βαρβαρότητες του Κολοσσέου με τον Χριστό και με τη θρησκεία του? Μάλιστα, αλίμονο. Κάποιοι δικοί μας, όχι άνθρωποι του λαού, αλλά από εκείνους που περιμένει ο λαός να τον φωτίσουνε, θαυμάζουν αυτές τις ανώσιες παροδίες του Ευαγγελίου. Φτάνει που γίνονται στην Ευρώπη και με την γραμματισμένη αγραμματοσύνη τους θέλουν να κάνουν και τις δικές μας εκκλησίες με τις βαθινόητες λειτουργίες όμοιες με θέατρα και με κινηματογραφικές σάλες, για να ευρωπαϊστεί και η θρησκεία μας και να μοντερνιστεί. Από τέτοιους Έλληνες που τους δέρνει ο πνευματικός επαρχιωτισμός και το ξύπασμα, γιατί σπουδάσανε στα Ευρώπας, και ας μην έχουν ιδέα τι είναι η δική μας εκκλησία και τι βάθος πλούτου έχει η θρησκεία μας, από τέτοιους λοιπόν ξενόδουλους γίνεται μια κίνηση με σκοπό να σβήσει από το πρόσωπο της γης η ελληνική ορθοδοξία, η πρωτότοκος εκκλησία, που μέσα σε αυτή μονάχα βρίσκεται ο πνευματικός πλούτος που είπαμε. Να θαυτεί η εξαίσια παράδοσή μας με τη μυστική βυζαντινή μουσική μας, με τη θαυμάσια γεωγραφία μας, με την επιβλητική τελετουργία μας, για να κουβαλήσουν στη χώρα μας οι ανόητοι οι αυτοί πίθηκοι που δεν έχουν συνέστηση του τι κάνουνε όλα αυτά τα θέατρα και τα θεομπαιχτικά σκηνοθετήματα. Αυτοί εκδίδουν και κυκλοφορούν κάποιες μεταφράσεις από ξένα βιβλία, γραμμένα από δυτικούς που δεν έχουν ιδέα τι είναι στο βάθος η χριστιανική θρησκεία και η Εκκλησία του Χριστού, και που γράφουν κάποιες συναισθηματικές παροδίες του Ευαγγελίου με την επιπόλαια θεατρική και κινηματογραφική αντίληψη που είπαμε. Με τέτοια πνευματικά ξυλοκέρατα θέλουν να θραφεί ένας λαός που νιώθει τη θρησκεία με το βαθύ αίσθημα που την νιώθουνε οι Άγιοι που τη στερεώσανε και που έχει τον αρρύφνητο πλούτο από τα συγγράμματά τους. Απάνω σε αυτό το ζήτημα έχουμε να πούμε πολλά, για να κάνουμε το χρέος μας στην σεβάσιμη μητέρα μας, την ελληνική ορθοδοξία.

η Ορθοδοξία και η άγνωστη θησαυρή της. Το τι είναι Ορθοδοξία και τι αρρύφνη τον πλούτο έχει μέσα της δεν το γνωρίζουν όχι μονάχα πολλοί από εμάς τους απλούς χριστιανούς που έχουν αυτό τον μεγάλο τίτλο, αλλά και οι περισσότεροι ιερωμένοι, καθώς και οι θεολόγοι μας. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα την περιφρονούσαν την Ορθοδοξία, που είναι η πηγή πάσης σοφίας, και δεν θα λατρεύανε σαν πνευματικοί ραγιάδες την επιστημονική και ορθολογιστική θεολογία της Ευρώπης. Από την Ορθοδοξία, όχι μοναχά στη θεολογία και στις εκκλησιαστικές τέχνες, αλλά και στην κοσμική τέχνη, προπάντων στη λογοτεχνία, βγήκανε κάποια αποκαλυπτικά έργα που ταράξανε τις ψυχές σε όλο τον κόσμο, ακόμα και τους αλλόδοξους, σαν παράδοξα μετέωρα. Τέτοια είναι τα έργα που γράψανε οι μεγάλοι συγγραφείς της Ρωσίας στα τσαρικά χρόνια, προπάντων ο Τολστόι και περισσότερο ο Ντοστογεύσκι, και σε μας ο Παπαδιαμάντης και ο Μωραϊτίδης. Ο Ντοστογεύσκι πίστευε πως η ανθρωπότητα θα ξαναγεννηθεί πνευματικά μοναχά με την Ορθοδοξία, και έλεγε στον Γάλλο συγγραφέα Μελχιόρ Ντεβονγκέ, που ήξερε τα ρώσικα: «Εμείς σας καταλαβαίνουμε εσάς τους δυτικούς ως τα καταβαθά σας, αλλά εσείς δεν είσαστε σε θέση να μας καταλάβετε, επειδή έχουμε κάτι που δεν το έχετε εσείς, το ότι είμαστε ορθόδοξοι. Μια ορθόδοξη καρδιά είναι σε θέση να αισθανθεί τα πιο βαθιά πράγματα». Στο μεγάλο έργο του «Αδερφή Καραμαζόφ», που το έγραψε σαν γύρισε από τη Σιβηρία, όπου ήταν εξόριστος, παρουσιάζει με έναν θαυμαστό τρόπο την επιπολαιότητα και τη στενότητα της δυτικής σκέψης, την ψυχρότητα της καρδιάς της Ευρώπης, την πεζότητα που έχει το ωφελημιστικό και πρακτικό πνεύμα της, τη μικρολογία της, την ψεύτικη ποίησή της, τη βαρβαρότητα και την υποκρισία του καθολικισμού, και από την άλλη μεριά το ύψος που φτάνει η ορθόδοξη ψυχή, το φλογερό πάθος της για την αλήθεια και για την αγάπη, τη μετουσίωση του πόνου σε πνευματικόν πλούτο, το αποκαλυπτικό πνεύμα της που κρατά τα μάτια του πιστού άγρυπνα μπροστά στην αιωνιότητα και στα μυστήριά της, την πονεμένη αγάπη της για την ανθρώπινη ψυχή και την αδιάκοπη φροντίδα για τη σωτηρία της και την αναμονή της για τη συντέλεια και την κρίση του κόσμου. Η ιστορία του γέροντα ξωμολόγου Στάρετς, γεμάτη από την πάλη για την σωτηρία του και από την συντριβή, που σε αυτή ζωγραφίζεται η βαθιά ποίηση που έχουν τα Ευαγγέλια, ο ταπεινός και πονετικός Αλλιώσας, το καλογεροπέδι του γέροντα, ο καλόκαρδος Δημήτρη Καραμάζοφ, που πιστεύει στη θρησκεία των πατέρων του και πως είναι αμαρτωλός, ενώ δίνει στους άλλους ό,τι έχει, στέκονται από το ένα μέρος, από το μέρος της Ορθοδοξίας, και αντίκριτο τους στέκεται ο άπιστος Ιβάν Καραμάζοφ, που σπούδασε στην Ευρώπη τη φιλοσοφία και έγινε άθεος, και που στο τέλος τρελαίνεται και παλεύει με τον διάβολο, ως που πεθαίνει ο πονηρός και κακούργος Σμερντιάκοβ, υπηρέτης του γέρο Καραμάζοφ, που τον σκότωσε για να τον κλέψει, χαλασμένος από τα αθεϊστικά βιβλία της Ευρώπης που διάβαζε, ο μέγας ιεροεξεταστής που σκοτώνει τους ανθρώπους εν ονόματι του ψεύτικου χριστιανισμού της Ρώμης, και στο τέλος και τον ίδιο τον Χριστό εν ονόματι του Χριστού. Από το μέρος της Ανατολής
στέκεται η Ορθοδοξία, αγιασμένη κληρονομία του Βυζαντίου, που είναι το φως της πίστης, της ελπίδας και του ελέους και που καταβγάζει τον κόσμο και από το άλλο μέρος μαυρίζει το σκοτάδι της απιστίας, το έρευος της απελπισίας, του εγωισμού και του θανάτου. Από τη μία μεριά η εγρήγορσης και από την άλλη ο βαρύς ύπνος του θανάτου. Αλλά ας αφήσουμε τον Ντοστογεύσκη και ας πάρουμε τον Λέοντα Τολστόη. Αυτός ήταν ολότελα διαφορετικός από τον Ντοστογεύσκη. Το πνεύμα του ήταν μπερδεμένο και ταραγμένο και στο τέλος σκοτίστηκε ολότελα, επειδή μέσα του υπήρχε κρυμμένο το δηλητήριο της αμφιβολίας και της υπεροψίας που γεννάει γνώση, μόλο που στη ζωή του φάνηκε ταπεινός. Έδινε μεγάλη σημασία στα πράγματα τούτου του κόσμου και δεν ένιωθε καθόλου την αποκαλυπτική βεβαίωση της πίστης, όπως την νιώθανε κάποιοι άλλοι πνευματικοί άνθρωποι της Ρωσίας. Και με όλα τα αυτά, επειδή μέσα του υπήρχε η ορθόδοξη ψπίθα, σε πολλά ζητήματα είναι θαυμαστή η διάβγεια του πνεύματός του, που τον κάνει να βλέπει καθαρά την αντιπνευματικότητα της Δύσης. Ας πάρουμε το μικρό βιβλίο που έγραψε για τον Σέξπιρ. Με αυτό επιχειρεί να γκρεμνήσει το Σέξπιρ από το ψεύτικο βάθρο που στήσανε οι Εγγλέζοι και οι άλλοι Ευρωπαίοι σε αυτό το είδωλο, μολονότι ξέρω, όπως λέγει ο ίδιος, πως όλος ο κόσμος πιστεύει φανατικά στο μεγαλείο του. Στην αρχή του βιβλίου του γράφει: «Περίμενα να νιώσω μια μεγάλη αισθηματική χαρά από το διάβασμά του, αλλά αφού διάβασα όλα τα πιο σπουδαία και φημισμένα έργα του Σέξπιρ, όχι μονάχα δεν ένιωσα καμιά χαρά, αλλά τ' ανάποδο. Αισθάνθηκα μια ακράτητη αποστροφή, μια μεγάλη δυσφορία και πλήξη, ενώ η ομορφιά της ποίησης σε όλα τα φανερώματά της με συγκινούσαν πάρα πολύ». Κατόπιν παίρνει τον βασιλιά Λίρ σαν το πιο πενεμένο πράγμα του Σέξπιρ, που το ξεκοκαλίζει και το ξετινάζει από κάθε μεριά. Ψυχολογία ψεύτικη και χοντροειδής, γλώσσα φαμφαρόνικη, παραγεμισμένη με λόγια πολλά και φανταχτερά, ένα σωρό πυροτεχνήματα με αντάρες και με φουρτούνες, τρελές μεγαλυγορίες χωρίς καμιά δικαίωση κτλ. Σαν συμπέρασμα από αυτό το αριστούργημα λέγει ταύτα τα λόγια ο Τολστόη: «Τούτο το περίφημο δράμα είναι ολότελα ανόητο έτσι που το παρουσίασα με τη δική μου περιγραφή. Μα για να σας μιλήσω ειλικρινά, στο πρωτότυπο κείμενο είναι ακόμα πιο ανόητο. Είναι άτεχνο, κακοφτιαγμένο και άτονο. Όσο για τα ανόητα παραμύθια που τα έχει κάνει δράματα ο Σέξπιρ, τον Περικλή, το ό,τι θέλετε, την Καταιγίδα και τα άλλα, ούτε καν τα συζητάω. Λέγει πως τα έργα του Σέξπιρ τα πρόσωπα είναι σαν νευρόσπαστα που ζούνε, σκέφτονται και μιλούνε έξω από κάθε τόπο και χρόνο. Οι αφύσικες καταστάσεις που παρουσιάζονται στα έργα του γίνονται ακόμα πιο ψεύτικες από τα χοντροειδή στολίσματα που μεταχειρίζεται με τον σκοπό να τα κάνει πιο συγκινητικά. Έρχονται στιγμές, λέει ο Τολστόη, που βλέποντας κανένας αυτά τα εξητημένα γεγονότα, όπως είναι τα 6 πτώματα που τα τραβάνε από τα πόδια και που είναι το συνηθισμένο φινάλε στα δράματα του Σέξπιρ, αντί να νιώσει φόβο και τρόμο, αρχίζει να γελά. Αλλού γράφει: «Κάθε πρόσωπο πρέπει να μιλά μία γλώσσα που να είναι ανάλογη με τον χαρακτήρα του.
Μα στο Σέξπιρ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όλα τα πρόσωπά του μιλάνε μια και την ίδια γλώσσα, που δεν είναι δική τους, αλλά είναι γλώσσα καμωμένη από τον Σέξπιρ και που είναι πάντα προσποιημένη και γεμάτη στόμφο.

Ο Λίρ λέγει κάτι πράγματα που δεν τα λέγει κανένα ανθρώπινο πλάσμα. Λέγει πως και μέσα στον τάφο θα χωρίσει τη γυναίκα του, πως οι ουρανοί θα ραγίσουν από τις φωνές του, πως ο άνεμος θα ρίξει τη γη μέσα στη θάλασσα και ένα σωρό άλλα ξεκαπίστρωτα λόγια. Και όλα τα πρόσωπά του υποφέρουν από γλωσσόλησα. Όχι μόνο άγριοι πολεμιστές και ερωτευμένοι, μα και οι τιμοθάνατοι λένε ένα σωρό λόγια, και μάλιστα για πράγματα άσχετα με την κατάστασή τους και με έναν τρόπο ομοιόμορφο. Για τούτο λοιπόν χαρακτήρες αληθινοί δεν υπάρχουν στα δράματά του, και όσοι ξεχωρίζουν είναι παρμένοι από παλαιότερα λαϊκά έργα ή από αρχαία συγγράμματα. Τα παλαιά λαϊκά δράματα είναι πολύ τεχνικότερα και από κάθε μεριά καλύτερα από τα του Σέξπιρ, απλά και αληθινά. Μα ο Σέξπιρ τα χαλά με τα παραγεμίσματά του και με τις αδέξιες τελειοποιήσεις του. Δηλαδή, κάνει ό,τι κάνουν οι σημερινοί δικοί μας ποιητές, μουσικοί, λογοτέχνες, ζωγράφοι, που θέλουν να προσαρμόσουν την πίστη στην εποχή μας και να ερμηνεύσουν τα γνήσια παλαιά, ο ένας το αρχαίο δράμα, ο άλλος τα δημοτικά τραγούδια, έτερος ενορχιστρώνοντας τη μουσική τους, άλλος συγχρονίζοντας τη λαϊκή ζωγραφική ή τη βυζαντινή αγιογραφία ή ακόμη και αυτό το λειτουργικό της εκκλησίας. Είδες τι αλήθειες σκαλίζει και βρίσκει χτυπώντας τις ευρωπαϊκές ψευτιές ένας άνθρωπος ορθόδοξος, αδιάφορο αν δεν απόμεινε ως το τέλος τέτοιος. Μια ορθόδοξη καρδιά, είπε ο Ντοστογεύση, τα αισθάνεται όλα πολύ βαθιά. Οι χαρακτήρες του Πλούταρχου, που είναι σαν σκαλισμένοι με σμιλάρι στα δράματα του Σέξπιρ, είναι ατονισμένοι, παραμορφωμένοι, παρδαλοί, μπαρόκ. Ό,τι γίνεται με τον βασιλιά Λίρ γίνεται και με τον Οθέλο, με τον Άμλετ, με τον Βρούτο, με τον Κέσαρα, τον Αντώνιο, την Κλεοπάτρα, τον Σάιλοκ, τον Ριχάρδο, που τους έχει πάρει ο Σέξπιρ από παλαιότερα δράματα, από μυθιστορήματα, από λαϊκές ιστορίες ή από τους παραλλήλους βίους του Πλούταρχου. Όχι μοναχά γράφει ο Τολστόι δεν τους κάνει πιο σπουδαίους και πιο αληθινούς, όπως λένε οι θαυμαστές του, αλλά τα ανάποδα τους καταστρέφει από την πολύ περιτέχνηση και τελειοποίηση, όπως κάνουν πάντα οι τέτοιοι τελειοποιητές που δεν σέβονται ό,τι βγαίνει γνήσια και αυθόρμητα από τη λαϊκή ψυχή ή από κάποιον αληθινόν και ειλικρινή τεχνίτη, όπως γίνεται με τους δικούς μας ενορχιστρωτές, προσαρμοστές και ερμηνευτές. Ο Άμλετ είναι ένα από τα πιο αχρωμάτιστα πρόσωπα του Σέξπιρ, ενώ η παλιά ιστορία γύρω σε αυτόν είναι καλά και μαστορικά γραμμένη και ο ήρωάς της δεν λέγει κάποιες άκερες φιλοσοφίες, να ζει κανείς ή να μη ζει, που τις βάζει στο στόμα του ολότελα τέριαστα ο Σέξπιρ. Ο Σέξπιρ, γράφει ο Τολστόι, βάζοντας στο στόμα του Άμλετ κάτι λόγια που θέλει να τα πει ο ίδιος και κάνοντάς τον να εκτελέσει κάποιες πράξεις που τις χρειάζεται ο συγγραφέας για να σκηνοθετήσει κάποιες φανταχτερές σκηνές, κατάστρεψε ό,τι αποτελούσε τον χαρακτήρα του Άμλετ κατά το κείμενο της παράδοσης. Επειδή όμως είναι αναγνωρισμένο πως ένας μεγαλοφυής άνθρωπος σαν τον Σέξπιρ δεν μπορεί να γράψει τίποτα που να μην είναι αριστούργημα, τα σοφά κριτικά μυαλά βάζουν όλα τα δυνατά τους για να βρουν κάποιες εξαίσιες ωραιότητες μέσα σε ένα έργο που η ψευτιά του χτυπά στα μάτια του καθενός. Ενώ δεν έχει κανένα χαρακτήρα ο Άμλετ στο δράμα του Σέξπιρ, οι θαυμαστές του
εκστασιάζονται από τον χαρακτήρα του, που είναι ολότελα πρωτότυπος και βαθύτατος. Και αυτός ο χαρακτήρας συνίσταται στο ότι αυτό το πρόσωπο δεν έχει κανέναν χαρακτήρα και πως ίσα ίσα το να του λείπει ολότελο χαρακτήρας κάνει πιο βαθιά τη διανοητική πλευρά της δημιουργίας αυτού του χαρακτήρα. Κρίνοντας έτσι ο Τολστόι τον Σέξπιρ, το είδωλο της πνευματικής δύσης, έκρινε γενικά το πνεύμα της και αυτό το έκανε από τη σκοπιά που του έδωσε η ορθόδοξη καλλιέργειά του από τα μικρά χρόνια του και με τη διαπεραστική ματιά που ήταν χάρισμα αυτής της ορθοδοξίας, που αν παραλλάξουμε λίγο τα λόγια που λέγει ο Απόστολος Παύλος «εστί ζώσα και ενεργείς και το μοτέρα υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και δεικνουμένη άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτική ενθυμίσεων και ενιών καρδίας και ουκ έστι κτήσεις αφανής ενώπιον αυτής. Πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτής». Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή «Αναγνώσματα» διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα Πατρί, Κυριακή, για πνεύματι και νύν και αγή και σώμα στον Ιωάννη, αμήν. Παναγία, τριάρα, σε δέσουν ημάς, χείρας με τη δέση ημών, βέβαια, στο συγχώρο σε μία στιγμή. Άγιε, πίστες, Κύριε, σε νύα, σε μόνο, και εντός σου, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Δόξα Πατρί, Κυριακή, για πνεύματι και νύν και αγή και σώμα στον Ιωάννη, αμήν. Πάτερ, ημών της ουρανής, Άγιε, στο όνομά σου, εδώ, σε δίας, κρίμα, όσον ανάγκη επί της γης. Άλλον ποιος και οδός εμείς σήμερα και άφες ημίν τα φάκια ημών ως και εμείς ευφύ εμένα σωρίδες ημών και εμείς εισέγγεις εμάς και δεσμόν αρέσει εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και δύναμης και δόξα του Πατρός και του Ιγκ του Αγίου Πνεύματος νύν και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσουν Κύριε το λαό σου και ευλογήσουν την κληρονομία σου νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρου χωρούμενο και δώσουν φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και εξωθήσει το Σταυρό Εκουσίου στην πονήμα σου και την πολιτεία. Του υφτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρονε τη δυνάμει του πιστού βασιλεί Σιμών, νίκα σου χωρικών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχει τη σύνοπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων και νυν και οίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχη δε μην παρέτη αγαθ Θεία Εκκλησία ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέρευσης βασιλεύει και χορήγει αυτή η ουρανή.

0: ότι ελεήμον και φιλάνθρωπο σε όσοι υπάρχει, σα δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αίγη του αιώνα στον αιώνα.
1: Αμήν και ευλόγησον Πατέρα.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω.

επιγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε δεχείλημα ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε δεχείλημα ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι πληθύσαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, πες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου κύψωνε κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσε με εξόρους ο Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσω με το μυριάδο λαού των κύκλων συμπληθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου με Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως σου εκφέροντας με ατέως, οδόντας αναστολών συνέντριψας το Κύριο σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξει με μηδέ τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγει σαν με και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ούκα εστινίασες σε τη σαρκή μου προσώπου της οργή σου, ούκα εστιν ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοία με πήραν την κεφαλή μου ως η φορτίο βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλεγόρης και δεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκεθροπάζουν πορευόμην. Ότι εψουέ μου επλήστησαν επεγμάτων και ούκα εστινίασες σε τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πας επιθυμία μου και στεναγμός μου, που σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη κατ' ελυπεμισχύς μου, για το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστι με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ήγκησαν και έστησαν, και έγκιστα μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελά της αρματαιότητας και δουλειότητας, όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως υποχώς σου πήγον και ως ιαραλού σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκα έχουν το στόμα και αυτοελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήπησα, εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και τους αλευθύν εμπόδος με πεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόν με ενώπιον με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζω και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύσαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά διαγαθών εν διαβαλών μου επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, η απιστής από μου, πρόσχη στη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, η απιστής από μου, πρόσχη στη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, δίψησε εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάξαμε και ιερή μου και αβάκα και ανίδρο. Όντως εν το Αγίο όφθηνση παιδί τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλαιο σου υπερζωά, τα χείλε με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνοματί σου αρώτα χείρε μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ευλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσια σου ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνε μόνο σου επί τη τροπνοή μου, τη όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτε ο τερίγο σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν τελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησα την ψυχή μου, εις ελεύσουν στα κατώτατα της γης, παραδοθήσουν της χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε θαρθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, την εφράγης του όμουλα λουντον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εις εδώ γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτε ότι ρίγος σου γαλιάσουμε. Εκορήθη ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και έχεις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και έχεις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιον σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δεησύν μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστε με τον καταπαινόν των Ισλάτων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ο σύντρα φυματία η καθέβδοτα εσεν τάφο, ο νου καιμνής της έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάθο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ με στηρίχθη θυμό σου και πάντα σου με τορισμού σε περίγησε επεμέ. Στου γνωστού με πεμού, έθετο με θέληγμα η αυτή. Παρεδόθην και όπου ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησε από πτωχία. Εκέκραξα προ σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέδεσα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίεση θαυμάσει, η ιατρία να στήσουσε και εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσε τέτοιση το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου είναι τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι και επιλελισμένη. Καγό προ σε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό μου σε πεμού, το χώσιμη εγώ και αν κόπησε κοινοτητό μου, υψωθήσε ταπεινόθην και ξυπορήθην.
Επεμένει λίθον εωριέ σου, του βερισμίου σε ξεδάραξάμε. Έκυκλο άρμε ω είδωρο όλη την ημέρα περιέσπρον άμα. Έμακρυν σε αφημόφιλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό σωτηρίας, με μέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων σου η προσευχή μου, πλέον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον εμβηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα συνελέγγυη εκθερμή. Τον επιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε τόσα έτου η νεότη σου. Ποιώνει λαιμοσύνο σου Κύριο και κρίμα πά τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και λέει ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστεύω οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ήμ. Ου κατά σ' ανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απέκουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημών τα σ' ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχω το πλάσμα ημών εμνής του τυχού σεσμένου. Άνθρωπος σου συγχώρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού του σε εξανθήσει. Ότι πνεύμα δηλήθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσει τέτοιον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος ευδεσφοβουμένος αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάω στη διαθήκη αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος σου είναι το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατείς και οι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού η ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσα τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου και τη αληθεία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μίσερε τις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποίον σου παζόν, ότι κατεδίωξον εχθρό στη ψυχή, με ταπείνωση της γίνη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα είναι η μεταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διέπεντα σα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου ως γη ανεβρώσει. Ταχύ σα ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπτε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό μου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιός του επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, δεν εμπορεύσουν την προσέρα την ψυχή μου. Εξενούμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με νυγευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψω στην ψυχή μου και εν του ελέσου ξεροθρέψει τους εχθρούς μου και απολύεις πάντως τρίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε ρετς κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε ρετς κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με νυχή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Άθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δαϊθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: Πάντα σε αυτούς και ελλήνους και πάσα τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κυρία.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

την ίδια αγαπή σου σε όλα των αιώνων αμήν. Ο απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άλλων στο μυστήριο. Δια σου Θεοτόκε, σε πηγής πεφανέρωτε, Θεός ένας ηχή το αερός εισαρχούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού αναστήσας τον πρωτόπλαστον, έσωσεν εκ θανάτων.

0: Ανάσταση Χριστού Θεσσάμι, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησού το μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεού ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσουμε τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρύπτε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρυπα μην ας διημάστανα τον θάνατον όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίες και τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σύ μόνο ήμαρθω και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθεί σε τις λόγιους και νικήσε το χρηνεστέσαι. Ιδού γαρήν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμει μήτυρ μου. Ιδού γαρήν ήθεν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφη της σοφίας ειδηλωσάσμη. Ραντίσμε εσόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχείων αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμε αγαλίαση και ευπροσύνη, αγαλιάσονται ως θεία ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και επάστος ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημίω Θεός και πνεύμα ευθέας εγένεια σου της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα στη σία να έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίω στην Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους. Γίνε φίνου κέλαμ σένου κίδεν ήλιος ποτέ, άβυσον ινού χεώρα και γυμνήν το κήτος ουρανού, Ισραήλ διόδευσε να βρόχος Κύριε, και εισήγαγες αυτόν εις όρους αγιάσματός σου, άδοντα ψάλλοντα επί νίκιον οδύν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Σταύρος είναι πούσιον, καταδεξάμενος αρκή, επίγασας ευλογίαν και ζωήν το κόσμο δέσποτα, μόνε παντευλόγητε και του παντός δημιουργέ, όθεν ευλογούμεν σε, υμνούμεν και δοξάζομεν, άδοντες ψάλλοντες επί νίκιον οδύν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Λάκω κατωτάτος σε νεκρών γενόμενων Χριστέ, έθεν το ευσχήμον Ιωσήφ, και προσεκύλησε λίθον τη θύρα του μνήματος, μακρόθυμε, αλλά ανέστησεν δόξη και κόσμον συνανέστησας, άδοντα ψάλλοντα επί νίκιον οδύν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μοίρα τι κομίζεται με τα δακρύων ημείς, έλεγεται στη μίες γυναιξή ο άγγελος φανής. Ο Χριστός εγίγερτε, δραμούσε είπατε τις θεόπτης μαθητές, πενθούσιτε και κλαίουσι, όπως κυρτίσωσι και χορεύσουσι φεδρός. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θαύματα παράδοξα επιτελών ο λυτρωτής, η άσατο και τυφλών εκγενετής πυλών επί χρήσας και υπών, πορεύθητη και νύψεν το Σιλοάμ, όπως γνώση με Θεών επί γης βαδίζοντα, σάρκα φορέσαντα δίας πλάχνα ικτήρμων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Μίαν τρισυπόστατον ουσίαν σέβοντες πιστή, δοξάζουμε τον Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το ευθές, ποιητήν και Κύριον και λυτρωτήν του παντός, εν άκτιστον Θεών, συνασωμάτης κράζοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος η Βασιλεύ. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, μήτρα να πυρόγαμον την συν κατόχησεν αγνή, Κύριος διασπλάχνα εκτιρμών σώσε βουλόμενος, τον φθαρέντα άνθρωπον τες μεθοδίες του εχθρού, αυτό νουν οικέτευε την πόλη ταύτην σώζεστε, πάσης αλώσεως και εχθρών επιδρομής. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πίστεως υπέρμαχοι τους εν πίστη, την ιεράν ημών αή τελούντας πανήγυριν, παθών απολύ τρώσαστε και πάσης περιστάσεως. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περ ημών, εις τί οπτερούμενοι θεοφόροι, το του Σταυρού πανευκλαιός αβρόχος το πέλαγος, βασάνων διεπλέψατε, εχθρών καταποτίσαντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περ ημών, συνήφθητε τάξε συνασωμάτης, καθυπομείναντες πληγάς εν σώματι Άγιοι, διότι θείαν σήμερον μνήμην ημών γεραίρομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τον νόμο το Θείο οχυρωμένη, των ανομούντων τας βουλάς σοφή κατηργήσατε, αθλήσαντες νομίμως δε, Θεού δόξης ετύχετε. είπε και νυν και ήξ του αιώνα των αιώνων αμήν. Ω θρόνον σε παρθένε του βασιλέως, ενώ καθίσα τη πιστή, καθέδραν ουράνιον ητίμασε, γεραίρομεν και πόθο μακαρίζομεν. Σαλευωμένη την καρδία μου, Κύριε, τη κύμαση του βίου στερέωσον, εις λιμένα έβδιον καθοδηγόνος Θεός. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Σαλευωμένον τας καρδίας, εστήριξα στην υγιήν πάσας, πάσαν σαλεύσας μακρόθυμε, τη επτή σταυρώσει σου, ειν καθυπέστη αρκή. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Και ενώ μνημείο Ιωσήφτε κατέθετο, η κτήρμον ο ευσχήμων, ανέστης δε εκ νεκρών τριήμερος, και ενοποιήσας ημάς. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Τι ως νεκρόν επιζητείτε τον Κύριον, ανέστη καθώς είπεν ο άγγελος γυναιξήν ευθέγγετο αστράπτον θεία μορφή. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Τυφλών ποτέ γενετής προσερθώντας η άσο πανικτήρμων, δοξάζοντα την οικονομία σου και τα θαυμάσια. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον ημάς. Θεόν Πατέρα προσκυνούμεν, προάναρχον Υιόν και Πνεύμα Θείον, τρισάκτιστον φύσιν τρισυπόστατον, ένα Θεόν του Παντός. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, παρθενικής απογαστρός απεκοίησας, Θεόν σε σαρκωμένον, ονέτησε, Παναγία Δέσποινα, κατηκτηρίσε ημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, στήσας επί πέτραν πίστεως πέτρε της ψυχής σου τους πόδας μακάριε, τι εν στάση ου παρετράπης των αθέων παμακάριστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, άλλον ως αστέρα λάμποντα λάμψακό σε πέτρε τη οικουμένη προβάλλεται, εκμιούντα της αθείας την εσπέραν θεία χάριτη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, νεύση προς Θεόν ευρούμενος πέτρε τροχαντήρηση και δεσμή συντριβόμενος και τυπτώμενος ανενδότος στεφανίτης αναδέδειξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ύμνον το Θεό προσάγοντες πάσαν αθλοφόροι, επιφοράν των κολάσεων υπεμείνατε, δια τούτο των στεφάνων ηξιώθητε. Και νυν και ήγης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μόνη παρθενέ μυστήκτουσα, μόνη μυστηρίου μεγής του όντος διάκονος, εγνωρίστης Θεών τεκούσα, Θεοτό και Μητροπάρθενε.
1: Τόξον δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεθώσαν το δύναμη.

0: και Πατρών Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστόν τον Θεό παραχόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και συνειδόξα να πέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την

0: φρυνοδούντα και λέγοντα ου κατήδων εν δύο τον ήλιο λάμποντα ουδέ τη σελήνη το φέγγος αυγάζουσα όθεν εκώσει ο τεχθείς εκ παρθένου φωτίσε τα σύμπαντα φωτισών με ους έσπλαχνος ή να κράσω προς πίπτωση δέσποτα Χριστέ ο Θεός το πτεσμά τον άφεση μη δόρισε η απλήθος ελέους μόνε με φιλάνθρωπε.
1: Αγίκο ακύρε την ακοήν σου και φοβήθην, κατενόησε την οικονομία σου και δόξα σά σε μόνη φιλάνθρωπε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, τεθνίξαν τα ξύλο με τεθίσεν ξύλο, ζωή υπάρχον ανεζώωσας δια μέγα έλεος, δια τούτο λόγια δοξάζωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, τις μίστες σου Κύριες συναυλιζόμενος παραδόξος, τούτης έλεγες άπητε, κηρύξατε πανταχού την εμήν Ανάσταση. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, πιστούμενος Κύριε την έγερσήν σου την εκ του τάφου, της φιλούσης σε Χριστέ εν ημέρες πλοίωση, συνιβλίζου χαροποιών αυτούς. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ομάτως σας Κύριε τυφλών εκ μήτρας γηγενημένων υπών, άπελθεν ύψε και ανάβλεψον την εμήν δοξάζουν θεότητα. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσουν ημάς αμήν. Ομότι με άναρχε Τριάς αμέριστε τη ουσία, μεριστήτες υποστάσεις, σώζε πάντα στους πιστώς σε φόβο δοξάζοντας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τον τόπον σου άφραντε, τον υπερφύσιν δοξολογούμεν, μακαρίζοντες πίστη σε επανάμωμε, ως Θεού των όλων λοχεύτριαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νησταγμών αποβλεφάρων ψυχή σωθούνται στον εκ της αμελίας εγρηγόρσες οι θείες, πάσαν εκοιμήσατε αθέων κακούνιαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ως υπεύθυνοι και θείοι του λόγου λήθη, θανατοθέντες λήθης ο Ανδρέας και Παύλος και ο Διονύσιος, ζωής ηξιώθησαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τον τερπνότατον λιμώνα της ευσεβίας, την αληθή και θείαν του Χριστού ευωδίαν, πίστη εφημίσομεν τους μάρτυρας σήμερον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ή τα κάτω παριδόντες εφέση θεία και τη σαρκό του πόνου υποστάντες γενναίος, χαίροντες προς άπονον ζωήν με τα βεβήκαση. Και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπερήμνητε παρθένε Θεοκίητορ, του συμνητά σου σώζε, επισή πεπιθώτας, πάσης περιστάσεως κινδύνων και θλίψεων. Την τάλινον ψυχήν μου νυκτομαχούσεν το σκότι των παθών, προθάσας ίκτυρον και λάμψον οητέ ήλιε, ημεροφαΐς ακτίνας εν εμή, του διαβγάσε τη νύχτα εις φως. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, υψώθης επί ξύλου και συνανύψος σας πάντα στους βρωτούς και των πολέμιων ικτήρμων, όφινε θανάτος σας και ζώουσα στο πλάσμα των χειρών των σών, ως μόνος Θεός του παντός. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ετέθησεν μνημείο εκουσίως γενόμενος νεκρός και τα βασίλεια του Άδου βασιλέφα θάνατε, άπαντα ικένος σας νεκρούς τη Αναστάση εγύραστη σοι. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, θαυμάσια μεγάλα εκτελών λόγια πηγής, λαός σε απέκτηνεν ανόμων, αλλά αυτός Κύριε μόνος δυνατός υπάρχον, εκ νεκρών καθώς προείπας ανέστης Χριστέ. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, τα όματα ανοίξας του μη ειδώντος το φως του αισθητών, ψυχής εφώτισας τας χώρας, και δοξάζειν έπι σας, τούτον επιγνώντας επιητήν, διευσπλαχνίαν οφθέντα βρωτών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τριάδα εν μονάδι και εν τριάδι μονάδα, η πιστή δοξολογήσομεν, Πατέρα και Υιόν άπαντες πνεύμα το ευθές, ένα Θεόν δημιουργών του παντός αληθώς. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, πώς θέτω κασμιγνούσα παρθενομή το ραγνί, πήραν ανδρός θεοχαρίτωτε, πώς τρέφεις τον την κτήσιν τρέφοντα, μόνος ως επίσταται αυτός, ο του παντός ποιητής και Θεός. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σημειωθέντες μάρτυρες φωτί το νοητό, βασάνων σκότος και νύχτα πονηράν, στένει θεϊκό πολυθεΐας απροσκόπτος διέβητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Παρθενικές εκλάμπουσα Χριστίνα καλονές, στιγμάτων φέγγι λαμπρός ωραιώθης και προς νοητών Χριστού νυμφώνα, κατεσκήνωσα σχέρουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ημανικώς ερώμενη του σώματος του Σου Χριστίνα μάρτης, ειδείς το Σου Λόγο, έρωτα Θεού, εις δεδεγμένη, εν αφλούσι ιστερότατα. Και νυν και ήκες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Νύμφη Χριστού ανήμφευτε, διείς του παλαιού λιθέντες χρέους, ή κατά χάριν όφθημεν πατρός επουρανίου, του συμνούντα σε φύλατε. Ως τον προφήτην του θυρός ερήσω Κύριε, καμέ του βυθού των ακαθέκτων παθών, ανάγαγε δέομαι, ή να προστήρισω του επιβλέψε με προς ναών των Άγιών σου. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι, ως σταυρωθείς με τα ληστών ερήσω δέσποτα, ληστών πονηρών και ψυχοφθόρων παθών, φιλάνθρωπε Κύριε, πάντα του υμνούντα σου την σταύρωση και την έγερση συμφώνος. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι, έθεν το άπουν σε νεκρών, Χριστέ εν μνήματι, τον πάση νεκρή σε πνέοντα την ζωή, ανέστης δε Κύριε, πάντα κενό σας λόγια τα μνήματα θεϊκή σου δυναστεία. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι, μετά την έγερση Χριστέ της φίλης έλεγες, καθίσατε δι' εν τη Ιερουσαλήμ, έως αν ενδύσιστε, στένος εξύψουσα ήτητον και βεβαίαν συμμαχίαν. Δόξεσαι ο Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, πυλών ποιήσας οφθαλμούς τυφλού επέφερσας, του ευγενετής και χαρίσου αυτό το βλέπειν, υμνούντι σου λόγια την άφθαντον δύναμη, δις έσουσας των κόσμων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Ίδρυς υπόστατος μονάς, Πάτερα γέννητε, Υιέ γέννητε και Πνεύμα εκπορευτών, Θρησάγιε Κύριε, μία ουσία και δύναμις, σώζε πάντα του λαών σου. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, τα μεγαλεία σου αγνή της διηγήσετε, Θεόν γάρεν σαρκή έτηκες υπερφιός, κόσμον δια σου ριόμενον παρθένε πανάμωμε από πάσης αμαρτίας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ο ένδοξος αριστεύσας Ηράκλειος Ήρατο, μέγα κλαίος παραδείσου πολίτης γενόμενος και σεπτές χωρίες ενωθείς αθλητών συναγάλετε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, υμνήσουμεν συν Παυλίνο των θείων Βενέδημων και Ανδρέαν και Ηράκλειον και Διονύσιον, Πέτρων τε και Παύλων και Χριστίνα Κυρίου τους μάρτυρας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών, στρεβλούμενοι και της λήθης αδίκως βαλόμενοι, το πυρείτε τελειούμενοι ένδοξοι μάρτυρες, την των πρωτοτόκων εκκλησίαν εκείνη ξιώθητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τον δείξαντα τους σοφούς αθλοφόρους εκλάμποντας, ως αστέρας εκκλησίας εν το στερεώματι, ευσεβώς υμνούντες των Υιών του Θεού προσκυνήσομεν. Και νυν και έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως άρουρα καρποφόρος των στάχην ευλάστησας Θεοτόκε, τη ζωή στους πιστούς διατρέφοντα και λοιμών της πλάνης εκ της γης αληθώς αναστέλλοντα.
0: Εγώ είσαι πρωτυπών την ταφή τριήμερον, ο προφήτης Ιωνάς, εν το κήτη δεόμενος, εκθοράς

0: σου δεσπίνησε μας το τόπο και πατέρ Μαρίας.
1: Ραγία Θεοτολογίας του
0: σμονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Αυτό το Θεό παραπώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και στην ειδόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίη και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένο, Συ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός γενετής, εν μετανία κραυγάζουν Συ. Συ τον εσκότη το φως το υπέρλαμπρο.
3: Συ τον εσκότη το φως το υπέρλαμπρο.
2: Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Σεπτή αθλητέ, υπερσεπτής Τριάδος, υπέρ το ζήν ήλοντο θανήν εμφρόνος, ογδοάς αθλοφόρων εκγέης, εις πόλων ήρθη. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου και Τεκούσης και των Αγίων Επτά Παρθένων Γυναικών, των Εναγκύρα Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης, Ιουλίας και Θεοδότης. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ Ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξας αξίφη. Λίμνη γυναικών επτάς εμβεβλημένη, χέρι βίου ρέοντος εκβεβλημένη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στην δόξα να πρέπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα να υψίστης Θεό και πηγήσει ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός, το Θεό Υιός, του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτησιμεν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με εις την ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξο με το πίνδο θέλημά σου ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό του γινώσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τα άρθεν αμαρτή του φυλαχθήνει εμά. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε του ελαιού σου εφημάς καθά πρελπίσαμε να επισέ. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου στον αιώνα τα έργα του χειρό σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το

αφορών και το ποτεπόρο σώμα τη επιπλέπων επί πάσα δικτή. Θεία κλείνω τον αφιένα τη ψυχή και του σώματο και δεν μεθάζω Άγιοι Αγίων. Έκτινον τη χείρα σου, την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμά. Κίτη μάτωμε εκουσίω ή ακουσίω ω αγαθό και την άνθρωπο Θεό συγχώρησον. Δωρούμενο σημεί τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγαρε στην το ελεήν και σώζει ημά ο Θεό ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το πατρί και το ιό και το αγίο.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, δέσποτας συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασιτας ασθενίας ημών, ένικε το ονόματό σου, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ήξ τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Πανάρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών.

0: και ημί σαφή μεσοφυλέτης ημών, και ημί συνέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

Πάλι και πολλά και συμπροσπιτούν και στους δομεθαγραφέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψα σε επιδέηση ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχάσχητα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου σου εστιδίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σύμη προκοπηδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης, λατρεύνηση ανενόχως, αγατακρίτητος, μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συντόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

γένετο, τον δημών σου ανθρώπου σε την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριο το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

παλιωτόμο της ασπαθίας σου, σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, άορτος, ακατάλητος, αιώνος, άπτος όν, σοι και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειόντος εις το ένι παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστες ασπάλιν, κι ουκ απέστης πάντα ποιόν, εώς ημάς τον ουρανού ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσουν την μέρουσαν, υπέρ του δάνα πάντων ευχαριστούμεν συ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονείσμεν και ονουκίσμεν, το φανερόν και αφανόν ευεργεσιόν σου, η τόνιση μα και γεννημένο ευχαριστούμεν συ, υπέρ τη λειτουργία τάφτη, είναι το χειρόνιμο δέξαστε κατά αξίωσα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αγγέλων και μιλιάδε αγγέλων, τα χερουμπίν και τα σεραπίν, εξαπτέρια, πολιώματα, μετάζια, φτερωτά.

λοιπόν. Έτσι προσφέρουμε στη λογική ταύτη. Κανένα κοντέτρια την παρακαλούμεσαι και δόμα και κοιτεύουμε. Κατάβευσε το πνεύμα σου το Άγιο εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και επίησον το μεν άτομο τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτήριο τούτο τίμιο νέμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνωση, της νύψη ψυχής, της άφεση των αμαρτιών, της κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, βασιλείας σου ολοκλήρωμα, της παρησία του προς εμείς κλίμα εις κατάστημα, έτσι προσφέρουμε έστω εγγυητά, λέτε, υπέτανε επίσης να πάψαμε προπατώ.

τέτοιου υποκυκλικότητα σε ταυτόν κεφαλά. Ουγάρι κλεινασαρκή και αίματι, ελασί το φοβερό Θεό. Συνδέσποτα τα προκείμενα πάση μην σαγαθών εξομάλιστον κατά την εκάστο διά χρία. Τη πλέψη ύπλεψον, τη οπερού συνόδευσον, του νοσού δεσίασε ο ιατρό των ψυχών και σωμάτων. Χάριτι και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου, ο μεθου ευλογητό ή το Παναγίο και αγαθό. Και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίδια ή σου σώνα στον αιώνα. Πρόσχεση ή σου Χριστό Θεό, είμαι εξαγίου κατοικητηρίου σου και από αυτό το βασίλειο σου και στο αγιάσι μα. Ο άνθρωπο τη συγκαθήμενο και ο δίμηνο του συνών και καταξίωσον. Την κρατεά σου κυρίω με τα δούλη με τα φράτο σώματό σου και του τιμίου αίματο και δημών παντί το λαό. Θεό συλλάσσει τη μητωματολό και λεισόν. Θεό συλλάσσει τη μητωματολό και λεισόν. Θεό συλλάσσει τη μητωματολό και λεισόν.

το δείπνο σου το μυστικό, σήμερα μια έθεο κοινωνών με παράταβεν. Ομήγα της εχθρής των μυστίων ύπων, ο φίδημος ηλός ο καθάπερο Ιούδας. Άλλος οριστής, ο μονογώσει, μυστητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Δείπνου σου.

0: δύναμην, σάβρισιν αμαρτίον και ζωή την αιώνιον.
1: Τι λέει καλέ.
2: Αυτοί οι μεταλαμβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επ' ουρανίων και ζωπιών φρικτών, του Χριστού μυστηρίων αξίωσε

ευχαριστούμε στη Δάσπουδα Φιλάθρο, Βεργέτα των Ψυχών ημών, ότι και την παρούσα μέρα καταξίωσε εμά των Ουρανίου και θανάτων μυστηρίων. Ο θοτόμισον ημών την οδόν, στήριξον εμά με το φόβο του πάντα, φρούρησον ημών τη ζωή, ασφάλισον τα διαβήματα ευχέ και ηγεσία τη ενδόξη ο τόπου και πατέρου μαρή του πάντων Αγίω. Εσύ ο Αγιασμό ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Θεός επίσημο δόξασε, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πεσβείας Παναχράντων και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, η νάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόπου Τάφου, προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόλ.

0: του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μισθαγωγέν επιτελέσαμε, τον Αγίο και Δικαίο Θεό Πατώρων, Ιωακήμ και Άνης, τον Αγίον Εδόξο Μαρτύρων, Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παθένους και το Συναυτής Μαρτύρων, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώση μας, αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο παντήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Δευτέρα, είναι 18 του μηνός Μαΐου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ηλιανού. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, η ιστορία των αρχαίων χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η ελπίδα στις τραγωδίες» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας». Στις 4 η μουσική των αγγέλων με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο.

25 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το γεροντικό του Σινά». Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καμήλα στην Καινή Διαθήκη και στους Πατέρες της Εκκλησίας» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από την συλλογή «Η Εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Ποταμός. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους», εκδόσεις Χελάνδιον. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στους Προφήτες» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα.

Σήμερα, 18 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίας, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδήμου. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βεναντίου. Των Αγίων 8 Παρθενομαρτύρων, οι οποίες έζησαν και μαρτύρησαν στην Άγκυρα Αλεξανδρίας, και τα ονόματά τους είναι Εφρασία, Θεοδότη, Ιουλία, Κλαβδία, Ματρώνα, Τεκούσα και Φαϊνή. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Φίλικος Επισκόπου Σπολέτο, του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ποταμόνος Επισκόπου Ηρακλείας, της Αγίας Μάρτυρος Γαλακτίας, της Αγίας Μάρτυρος Εφρασίας, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, των Αγίων Μαρτύρων κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά τα χρόνια του αριανόφιλου αυτοκράτορα Ουάλη, τη μνήμη του Αγίου Επισκόπου Ρώμης Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, τη μνήμη των Αγίων Δαβίδ και Ταριχάνη από την Γεωργία, τη μνήμη του Αγίου Στεφάνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, της Οσίας Αναστασός, τη μνήμη του Οσίου Μαρτινιανού, του Αρεοβίνθου, τη μνήμη του Οσίου Στεφάνου του Χορηβίτου από το Σινάν και τη μνήμη του Οσίου Μακαρίου, ο οποίος ήταν Ιεραπόστολος και καταγόνταν από τη Ρωσία.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Θεόδωρο, ο οποίος ήταν επίσκοπος Ρώμης. Ο Άγιος Θεόδωρος θεωρείται Έλληνας στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκε στην Παλαιστίνη. Όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος, έγινε επίσκοπος Ρώμης επί αυτοκράτορος Κώνσταντος του Δευτέρου στις 24 Νοεμβρίου του 642 μετά Χριστόν. Τάχθηκε ευθύς κατά της εκθέσεως αυτοκρατορικού διατάγματος, δηλαδή δια του οποίου ο Ηράκλειος είχε ομολογήσει το μονοθελητισμό και αγωνίστηκε υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως κατά των αιρετικών μονοθελητών. Προσπάθησε να πετύχει από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλο, που αναδείχθηκε το 641 μετά Χριστόν, και ενώ ο προκάτοχος του Πύρος δεν είχε καθαιρεθεί κανονικός, να γίνει η κανονική διαδικασία και να αποκηρύξει αυτό στην έκθεση. Ο Παύλος αρνήθηκε. Ο Θεόδωρος τον κήρυξε έκπτωτο και δέχθηκε ευμενός στη Ρώμη τον Πύρο, ο οποίος απεκήρυξε επίσημα τον μονοθελητισμό. Αλλά η αποκήρυξη του Πύρου ήταν φαινομενική. Πράγματι, αυτός την ανεκάλεσε όταν έχασε κάθε ελπίδα επανόδου στον πατριαρχικό θρόνο. Γι' αυτό, σύνοδος που επανήλθε στη Ρώμη τον καταδίκασε σε καθαίρεση. Ο Άγιος Θεόδωρος πέθανε το 649 μετά Χριστόν, ενώ κατάλουσε τελειώθη μαρτυρικά. Ενταφιάστηκε στο ναό του Αγίου Πέτρου και αργότερα τα ιερά του Λείψανα μετακομίστηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Στεφάνου της Ρώμης.

Αγαπητοί ακροατές, από το συναξάρι της ημέρας μιλήσαμε για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Θεόδωρο, επίσκοπο Ρώμης. Θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν γενικά προβλέπεται έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη. Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανόν εκδηλωθούν και πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και από αργά το μεσημέρι ανατολική νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν ολοκληρώσαμε, αγαπητοί ακροατές, την πρόγνωση του σημερινού καιρού. Θα επιστρέψουμε αργότερα, καθώς τώρα θα μιλήσουμε για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1, Νότιες Κυκλάδες, όπως ονομάζεται, με την κυρία Αναστασία Μίλιου, τη Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος. Κυρία Μίλιου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο.
0: Κυρία Μίλιου, τι είναι αυτό το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου και γιατί είναι σημαντικό?
1: Ερχόμαστε σαν χώρα με 20, 30, 40, όπως θα περιμετρήσει κανείς, ναι, χρόνια καθυστέρηση. Δημιουργήθηκε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα, ένα στο Αιγαίο, ένα στο Ιόνιο. Φυσικά για την επιλογή της περιοχής τέθηκαν στο τραπέζι και γεωπολιτικά κριτήρια, τα οποία είναι κατανοητά, άρα δεν είναι οι πιο σημαντικές περιοχές για την επικοινότητα της ελληνικής θάλασσης, αλλά σίγουρα είναι μια καλή αρχή. Εμάς μας βλέπετε προβληματισμένους, γιατί δεν θεωρούμε ότι έχει γίνει επαρκής αξιολόγηση της προηγούμενης εμπειρίας. Δηλαδή στα θαλάσσια πάρκα και στη Ζάκυνθο, ναι, και στην Αλόνισο, στις Βόρειες Ποράδες, αλλά και γενικότερα στις προστατευόμενες περιοχές, μας ανησυχεί πάρα πολύ η νοοτροπία του ενός ακριβού γραφειοκρατικού μηχανισμού, ο οποίος δεν καταλήγει στην ουσιαστική προστασία. Δηλαδή πολλή γραφειοκρατία, πολλή αναφορά και τα αυτονόητα δεν γίνονται. Φανταστείτε ότι ακόμα και στα εθνικά θαλάσσια πάρκα τα τελευταία χρόνια επιτρέπεται η αλεία την εποχή της αναπαραγωγής. Αυτό των ψαριών. Ναι. Αυτό είναι ένα μέτρο που βλέπουμε ότι πάει να εφαρμοστεί τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές στις Κυκλάδες και βλέπουμε ότι είναι ένα καλό βήμα. Και περιμένουμε, ελπίζοντας, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν έχουμε εμπιστοσύνη μάλλον στους κρατικούς μηχανισμούς και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, γιατί τους θεωρούμε αρκετά ακριβούς, αργούς και αναποτελεσματικούς. Όμως, δεδομένου ότι ξεκίνησε, είναι με ένα θετικό βήμα. Να. Πρέπει να προστατεύουμε τους φυσικούς μας πόρους. Έχουμε υποχρέωση έναντι τις επόμενες γενιές. Αυτή η προσέγγιση να φέρει αποτελέσματα. Και προφανώς και εμείς σαν Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος θα πιέσουμε από πλευράς μας για να γίνει αυτό, και να μην χαθούν άλλες ευκαιρίες, άλλες δεκαετίες, άλλοι πόροι. Σαν άνθρωπος του πεδίου που δουλεύω στον Ανοιχτό Πέλαγο, δουλεύω στη θάλασσα σχεδόν 30 χρόνια, πραγματικά αυτό το γεγονός ότι το περιβάλλον αντιμετωπίζεται σαν επιχειρηματική ευκαιρία να βγάλουν κάποια χρήματα, χωρίς να κατανοούν ούτε γιατί, σε τι αναφέρονται, ούτε πώς θα το κάνουν, είναι κάτι που προβληματίζει. Ο καθένας υιοθετεί, ο κάθε φορέας, εταιρεία που θέλει να προβάλλει το περιβαλλοντικό της, την ευαισθησία της, αναφέρεται μάλλον σε ένα είδος, σε ένα οικοσύστημα, σε ένα οτιδήποτε, κάνει την εταιρική κοινωνική του ευθύνη, κάνει μια φωτοβολίδα και μετά συνεχίζει στα υπόλοιπα.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα, άργησε αλλά έγινε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως θα ήταν σημαντικό να υπάρξει έτσι μια διαβούλευση με προσκεκλημένους όλους εσάς τους ανθρώπους που κάνετε έρευνα στο πεδίο και που έχετε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία και γνωρίζετε καλύτερα τι είναι κάτω από τη θάλασσα, να ακουστούν κάποιες γνώμες, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν έτσι πολύ ουσιαστικά μέτρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
1: Ναι. Ότι διαβουλεύσεις στα χαρτιά έχουν γίνει. Έχουμε καταθέσει απόψεις σε διάφοροι φορείς, στις διάφορες ηλεκτρονικές, ναι, πλατφόρμες. Προσωπικά παραμένει η απορία σε εμένα κατά πόσο αυτές οι διαβουλεύσεις παίρνουν αποτέλεσμα ή κατά πόσο αυτές οι διαβουλεύσεις γίνονται απλώς για να γίνονται. Και δηλαδή κατά πόσο κάποιος διαβάζει ουσιαστικά κριτικά θα προχωρήσει. Όσοι σε όσους διαβολώσεις έχουν συμμετάσχει, έχουμε λάβει ένα mail, ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος κρατικός φορέας λέει ότι έγινε διαβούλευση. Και από εκεί πέρα τι λαμβάνεται υπόψη και τι όχι, δεν θεωρώ ότι λαμβάνεται ιδιαίτερα πράγματα υπόψη.
0: Κυρία Μίλιου, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά πολύ γενικά. Τι προβλέπετε όταν λέμε εθνικό θαλάσσιο πάρκο? Σημαίνει ότι τι, δεν πρέπει να ψαρεύουμε σε αυτή την περιοχή? Τι σημαίνει πολύ πρακτικά?
1: Δεν έχω διαβάσει τις τελευταίες ανακοινώσεις και με βάση τα μέτρα που προτείνονται. Το σίγουρο και φυσικά θετικό, για το οποίο έχει γίνει και αρκετή διαφήμιση και στο εξωτερικό για το θέμα αυτό, είναι ότι απαγορεύεται η αλεία με σειρώμενα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Το σίγουρο είναι ότι γύρω από την περιοχή της Αμοργού, που υπάρχει μια καταπληκτική πρωτοβουλία από την τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια και υιοθετήθηκε και ενθαρρύνθηκε μέσα στα πλαίσια του πάρκου, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν, επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνουν το αυτονόητο, δεν ψαρεύουν τα ψάρια, δεν θα ψαρεύουν τα ψάρια την εποχή της αναπαραγωγής και σε κάποιες περιοχές. Αυτά είναι που γνωρίζω. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς όλα στα δύο εθνικά πάρκα μπορούν να χωρέσουν και ο υπερτουρισμός και ο θαλάσσιος τουρισμός. Δηλαδή, πρέπει να μπορέσει πολύ γρήγορα να εφαρμοστεί ένα πλαίσιο στο οποίο σταματάμε την καταστροφή. Φυσικά χρειάζεται ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη χρειάζεται με ένα μέτρο. Οι υπερμεγέθεις επενδύσεις του υπερτουρισμού που δεν ταιριάζουν στα μεγέθη των νησιών και είναι ένα βασικό πρόβλημα για τους νησιώτες. Έρχονται κάποιοι, αλλοιώνουν το τοπίο, αλλοιώνουν και χωρίς κανένα σεβασμό στον τόπο, στην κουλτούρα, στο τοπίο, στην ιστορία, για να γίνουν κάποιες μεγάλες επενδύσεις από τρίτους. Δεν χωράνε όλα αυτά. Και θαλάσσια πάρκα και υπερτουρισμός και εξορίξεις υδρογων ανθράκων που επιτρέπονται μέσα στα όρια των πάρκων και ηχθειοκαλλιέργεια εντατική και... χρειάζεται ένα μέτρο και μακάρι να αποτελέσει μία αφορμή για ένα νοικοκύρεμα.
0: Το παρακολουθούμε
1: στενά και κριτικά, αλλά δεν είναι θέμα το πάρκο ή το πρόγραμμα ή η δραστηριότητα. Το θέμα είναι ότι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλη η προστασία του περιβάλλοντος δεν έχει να κάνει. Δεν είναι ένα χόμπι, δεν είναι μία σχολεία για κάποιους που το κάνουν επαγγελματικά ή μη ή οτιδήποτε. Είναι μία κοινή ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι μας. Παραλάβαμε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον και θα παραδώσουμε ένα καμένο τόπο. Αυτό πάμε να κάνουμε. Και έχουμε δικαιολογίες πολιτικές, ουσιαστικές κτλ. Αλλά η ευθύνη δεν είναι του κράτους ή των φορέων ή του αρχιπελάγου ή οποιονδήποτε άλλο. Είναι μία κοινή ευθύνη. Είναι το νερό που αναπνέουμε, το φαΐ που τρώμε ή δεν θα τρώμε πλέον. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε, το χώμα, η θάλασσα, τα βασικά συστατικά που καταλήγουν στην ποιότητα της ζωής μας. Αυτό είναι η προστασία του περιβάλλοντος και είναι μια κοινή μας ευθύνη ο καθένας από όπου βρισκόμαστε, από όπου βρίσκεται, να συμβάλλει σε αυτό και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε εάν το θέλουμε.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε, προφανώς θα τα συζητήσουμε πολλές φορές ακόμη όλα τα θέματα που αφορούν τα θαλάσσια πάρκα. Εμείς, κυρία Μίλιου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αναστασία Μίλιου, την Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.

Να επιστρέψουμε, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του σημερινού καιρού με τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη, δυτική, βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Για ένα πολύ όμορφο λουλούδι που ανθίζει αυτήν την εποχή θα μιλήσουμε τώρα. Είναι ο δίανθος, η επίσημη ονομασία, ή γαριφαλιά. Ονομάζεται δίανθος ο καριόφυλλος, είναι πολυετές, αγκιόσπερμο, πόδες, όμορφο, εύωσμο, καλοπιστικό φυτό που ανήκει στο γένος δίανθος και στην οικογένεια καριοφυλλοειδών. Καλλιεργείται από την αρχαιότητα και είναι από τα πιο παλιά καλοπιστικά φυτά, από τα πιο γνωστά και πιο κοινά. Το όνομα δίανθος είναι αρχαίο ελληνικό σύνθετο φερόμενο ως άνθος του Διός, ενώ το γαρίφαλο είναι αντιδάνειο προερχόμενο μέσω του βενετικού γαροφόλο και του λατινικού καριόφυλλον από το αρχαίο καριόφυλλον. Σημειώνεται ότι γαρίφαλο λέγεται και ο αποξηραμένος κάλικας του άνθους του φυτού, το οποίο ονομάζεται επίσημα καριόφυλλον, το αρωματικόν κοινός μοσχοκάρφι, που παράγεται ιδιαίτερα από το γαριφαλόδεντρο και χρησιμοποιείται ως καρύκευμα και μπαχαρικό στη μαγειρική. Η μυθολογία τώρα λέει ότι ο Δίας από ζήλια προς την Ήρα αποφάσισε να έχει και εκείνος ένα λουλούδι αντάξιο του κρίνου που είχε εκείνη. Έριξε τότε έναν κεραυνό στη γη και μέσα στην αστραπή και τον καπνό φύτρωσε το μυρωδάτο γαρίφαλο και πήρε το όνομα Δίανθος, δηλαδή το άνθος του Δία. Η γαριφαλιά είναι ένα σχετικά ανθεκτικό φυτό που τα στελέχη του μπορούν να διατηρηθούν σε βάζα για αρκετό διάστημα. Τα φωτεινά ηλιόλουστα μέρη βοηθούν στην ανάπτυξή της, ενώ η μεγάλη υγρασία δεν την ευνοεί και σαπίζει το φυτό. Οι μεγάλες ζέστες πάνω από 35 βαθμούς μπορούν να το ξεράνουν, γι' αυτό και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδίως όταν βρίσκεται σε μικρές γλάστρες, χρειάζεται αρκετό πότισμα. Η γαριφαλιά είναι ανθεκτική στο ψύχος αφού αντέχει σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα, ενώ το κορφολόγημα με την αφαίρεση των ξερών ανθών την βοηθά να αναπτυχθούν νέοι βλαστοί και μεγάλα ωραία άνθη. Τα είδη της γαριφαλιάς που περιλαμβάνονται στην ελληνική χλωρίδα φτάνουν τα 48, με πιο γνωστό τον δίανθο τον θαμνώδη που έχει κόκκινα άνθη, τον δίανθο τον δελτοειδή με κοκκινοπορφυρά άνθη, τον δίανθο της σπίνδου, τον δίανθο τον οχρό και τον δίανθο τον υπηρετικό. Εκτός από καλλιέργεια της γαριφαλιάς ως κοινό διακοσμητικό φυτό στην Ελλάδα, γίνεται παραγωγή ανθέων και για επιχειρηματικούς σκοπούς που μέρος της καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση αλλά και σημαντικό μέρος εξάγεται. Οι μεγαλύτερες καλλιέργειες γίνονται στην Κρήτη, στην Τριζινία, στη Μεσσηνία και την Αττική. Άλλο γνωστό είδος γαριφαλιάς είναι η κινέζικη, μικρότερη της σκηνής, που βγάζει μικρά, πολύ χρώμα άνθη, συνήθως άοσμα, και καλλιεργείται σε γλάστρες για καλοπιστικούς σκοπούς. Το ύψος της γαριφαλιάς φτάνει τα 60 εκατοστά, έχει πυκνή βλάστηση, τα φύλλα της είναι στενόμακρα και λοχοειδή, ενώ οι ρίζες της είναι δυνατές, διεισδύοντας βαθιά στο έδαφος. Τα άνθη της που ονομάζονται γαρίφαλα είναι πολύχρωμα, έχουν ωραίο άρωμα και 5 σέπαλα που σχηματίζουν σωλήνα. Η γαριφαλιά καλλιεργείται από την αρχαιότητα, περισσότερο από 2.000 χρόνια, αναφέρεται ακόμα και από τον Θεόφραστο στο έργο του «Περί φυτών ιστορία». Η καλλιέργεια συνεχίζεται στις περιοχές της Μεσογείου, στην Ασία, τη Βόρειο Αμερική, ακόμη και σε εύκρατες ή υποτροπικές περιοχές της Αφρικής. Ως προγονός της θεωρείται ένα άγριο αρωματικό είδος της Δυτικής Μεσογείου που φύεται σε βραχώδεις περιοχές της Σικελίας, της Σαρδινίας και του Γιβραλτάρ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή Κάθε μέρα, νέα μέρα. Χριστός Ανέστη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, Χριστός Ανέστη, καλή σας ημέρα.
3: Αληθώς Ανέστη και καλή ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Σήμερα με τη βοήθειά σας θα σταθούμε, πατέρα Βαρνάβα, στην καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο και η στίχη 1 με 10, όπου βλέπουμε ότι ο Άγιος Ιάκωβος αναφέρεται στη συμπεριφορά προς τους πλουσίους και τους φτωχούς και μάλιστα χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το παράδειγμα της συναγωγής, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι από την, ο τόπος της προσευχής, ναι, της λατρείας για τους τότε Εβραίους.
0: Άρα φαίνεται ότι και εκείνα τα χρόνια υπήρχε αυτός ο πειρασμός, το πώς να φερθούμε σε έναν πλούσιο και σε έναν φτωχό.
3: Ήταν και τόπος, ο πρώτος τόπος που διοικηρείται το Ευαγγέλιο, ναι, και οι πρώτες κοινότητες των χριστιανών από εκεί ξεκίνησαν, και επισημαίνει ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι, είναι διαχρονικό, το πρόβλημα της προσωποληψίας, δηλαδή, ναι, του να κρίνουμε τους ανθρώπους με εξωτερικά μόνο κριτήρια, ή εδώ τώρα συγκεκριμένα με το κριτήριο του πλούτου. Κάποιος είναι πλούσιος, να τον τιμήσουμε, θα το βάλουμε σε μια θέση έτσι περίοπτη, ενώ ο πτωχός θα παραμεληθεί, δεν θα του δώσουμε την αξία που πρέπει. Και το κριτήριο αυτό, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ότι είναι μια αμαρτία, και μάλιστα στο τέλος καταλήγει ότι και μόνο σε αυτό να πτέσει κανείς, είναι πάντων ένοχος, διότι δεν πρέπει να βλέπουμε κάτι μικρό ή ασήμαντο, και σε ένα ασήμαντο να πτέσουμε δείχνουμε ότι έχουμε ένα λάθος φρόνημα. Και δείχνει και μια τοποθέτηση η οποία είναι και σε, σε άλλα σημεία της επιστολής του, που χτυπάει τη φιλαργυρία απέναντι στους πλουσίους, ότι οι πλούσιοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι σας καταπιέζουν και σας πάνε στα δικαστήρια. Υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο από τότε σίγουρα υπήρχε και το οποίο εδώ το στιγματίζει ο Άγιος Ιάκωβος, και θέλει να προλάβει στις πρώτες κοινότητες των χριστιανών να μην κυριαρχεί αυτό το κριτήριο και να βλέπουν τους ανθρώπους ανάλογα με τη τσέπη τους, ανάλογα με την εμφάνισή τους, αν θα έρθουν καλοντημένοι με χρυσά δαχτυλίδια όπως λέει εδώ, και αυτούς θα τους δώσουμε σημασία, ενώ τους άλλους θα τους περιφρονήσουμε. Είναι μια πράξη καθαρά αντιχριστιανική, αντιβαίνει στον νόμο της αγάπης και φυσικά δημιουργεί μεγάλο σκάνδαλο στην Εκκλησία. Είναι μια αφορμή η οποία διώχνει ανθρώπους καλοδιάθετους που θέλουν να πλησιάσουν και τότε και τώρα.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι που γινόταν στη συναγωγή μπορεί και να συνέβαινε και στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, ή να είδε κάποια περιστατικά ο Άγιος Ιάκωβος και γι' αυτό το γράφει.
3: Είναι προφανές ότι είχε κάποια εμπειρία από αυτό και, το, και γι' αυτό θέλει να προφυλάξει τους χριστιανούς με αυτή την σημαντική συμβουλή που κάνει. Είναι όμως κάτι το οποίο και σήμερα δυστυχώς το παρατηρούμε, και υπάρχει μια ευθύνη πρώτα σε εμάς τους ποιμένες και στους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας, θα λέγαμε τα ηλυσιαστικά συμβούλια, τα οποία πολλές φορές, παράδειγμα σε μια ενορία, βλέπουμε ότι κάποιος είναι μέγας δωρητής ή είναι άνθρωπος ο οποίος στηρίζει κατά κάποιον τρόπο, άσχετα αν έχει συνειδητή σχέση με την Εκκλησία, τον τιμάμε, τον προβάλλουμε, τον επαινούμε και δημοσίως μερικές φορές. Έχει σχέση βέβαια και με τους ρούχοντες και τους άρχοντες που προσέρχονται πολλές φορές στις γιορτές και στις δοξολογίες από και εκεί. Δίκαια βέβαια αποδίδεται μια τιμή. Ο Απόστολος Παύλος λέει το την τιμή, την τιμή. Φυσικά τιμάμε τις εξουσίες και αποδίδουμε τιμή, όχι όμως εις βάρος των απλών ανθρώπων, όπου μερικές φορές, ας πούμε, αποκλείονται οι ναοί και πρέπει να μπουν μόνο οι επίσημοι, ενώ οι απλοί πιστοί μένουν απ' έξω, δεν πάνε καθόλου. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα τα οποία δεν δείχνουν υγιές εκκλησιαστικό φρόνημα, την αίσθηση της οικογένειας, της κοινότητας, η οποία στηρίζεται την έλλειψη κάθε προσωποληψίας, όπως ο Θεός είναι, δεν έχει προσωποληψία, έτσι και εμείς ως πατέρες και αδελφοί πρέπει να βλέπουμε τους πάντες σαν αγαπημένα παιδιά του Θεού, και μάλιστα τους φτωχούς με μεγαλύτερη αγάπη και κατανόηση και συμπαράσταση, διότι δεν το επέλεξαν αυτοί, αλλά οι συνθήκες τους οδήγησαν σε κάτι τέτοιο.
0: Και πέρα από την συναγωγή, τις αγάπες των χριστιανών, τους ναούς σήμερα, αυτό, πατέρα Βαρνάβα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχύει και στην καθημερινή μας ζωή? Γιατί πολλές φορές και εμείς, εκτός ναού, δείχνουμε έτσι μεγαλύτερο σεβασμό, δίνουμε κάποιες φορές περισσότερη προσοχή όταν έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που καταλαβαίνουμε ότι είναι πλούσιο σε σχέση με έναν φτωχό.
3: Υπάρχει μια ιδιοτέλεια σαφώς, ναι, σε αυτή την αντιμετώπιση. Ίσως προσδοκούμε από τον πλούσιο κάτι ή θεωρούμε ότι και εμείς ανεβαίνουμε τιμώντας αυτόν. Είναι κόμπλεξ, τα οποία θα μπορούσαμε να το πούμε κόμπλεξ, τα οποία έχουμε και τα οποία δεν πρέπει να εμφανίζονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, και επαναλαμβάνω, δημιουργούν σκάνδαλο και στους αδελφούς μας. Υπάρχει και μια έτσι αυτή ίσως διδακτική ιστορία από έναν λόγιο, ναι, του 17ου αιώνα, τον μοναχός ήταν Ηρεμίας Καρκαβέλλας. Τις ιστορίες αυτές τις έχει εκδώσει ο μακαριστός Αντριανδρέας Χριστοφιλόπουλος Αγιουρίτης, που έχει βγάλει το Αγιουρίτικο Γεροντικό.
0: Ναι.
3: Λέει λοιπόν ότι αυτός κάποτε, ο οποίος είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, στη Γερμανία, ήταν πολύγλωσσος, πήγε στο Ιάσιο, δίδαξε στην Ακαδημία. Κάποια φορά βρέθηκε σε ένα τραπέζι, επίτηδες το έκανε, και είχε πάει με πολύ ταπεινά εξηλερωμένα ρούχα και τον βάλανε στην τελευταία θέση. Και μετά από καιρό ξαναβρέθηκε σε κάποια γιορτή, στην ίδια κοινότητα, και πήγε με τα επίσημα, ας πούμε, τα ράσα, μάλιστα λέει ήταν και γούνινο, ήταν χειμώνας γούνινο ράσο, και τον έβαλαν στην πρώτη θέση, και αυτός άρχισε τότε να βάζει τα ράσα του φαγητού. Του λέει τι κάνεις εκεί, θα ρωτήσεις? Λέει ταΐζω, λέει, αυτά που τιμάτε, δεν τιμάτε εμένα, τα ρούχα μου τιμάτε. Και έδειξε με πολύ έτσι χαρακτηριστικό τρόπο διδακτικό την κενότητα αυτών των ανθρώπων, που είχαν κριτήρια πολύ ενθασμένα και τιμούσαν τους άλλους με βάση τα ρούχα τους. Αυτό δείχνει κάτι βαθύτερο, το οποίο πρέπει ο καθένας να το καλλιεργεί. Ο Χριστός το ετώνησε πάρα πολύ ωραία τότε που είχε πάει σε ένα τραπέζι, τον κάλεσε ένας Φαρισαίος και τους μιλούσε για τις πρωτοκλησίες στα τραπέζια, λέει, να μην καθόσαστε στην πρώτη θέση έστω και αν έχετε κάποια αξία, να περιμένετε οι άλλοι να σας τιμήσουν, γιατί μπορεί να είστε κάποιος ανώτερος και να σας βάλουν στην τελευταία θέση και να ρεζιλευτείτε. Και γενικά τονίζει όταν και εσύ, του λέει, του πέκει αυτόν που το έκανε το τραπέζι, όταν κάνεις τραπέζι να προσκαλείς πρώτα τους φτωχούς, τους ακάτηδες, τους αναπήρους, τους χολούς, από τους οποίους θα πάρεις μισθό μόνο από το Θεό, ενώ αν καλέσεις τους πλούσιους θα σε καλέσουν και αυτοί, κάποια θα υπάρχει μια ανταπόδοση. Με άλλα λόγια, το κριτήριό μας πρέπει να είναι η δόξα από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους, η οποία έρχεται μόνο στους ταπεινούς, σε αυτούς οι οποίοι έχουν σαφή επίγνωση της θέσεως τους, ούτε έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, κομπλεξική, αλλά ούτε και τονίζουν τον εαυτό τους και τον προβάλλουν, και ο Θεός σε αυτούς δίνει την πραγματική δόξα κατά τη δική του τη μόνη δικαία κρίση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χριστός Ανέστη, καλή σας ημέρα.
3: Ανέστη.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

0: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το φετινό θέμα του Φόρουμ Καινοτομίας Αριστοτέλη, Aristotle Innovation Forum, όπως ονομάζεται, που διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Νομίζω τα μάτια είναι στραμμένα στην Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες, από χτες που ξεκίνησε, καθώς έχουν κληθεί να παραστούν και να μιλήσουν προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Κυριάκο Χατζικυριακίδη, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φόρουμ, πρόεδρος της Επιτροπής Τύπου και Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Χατζικυριακίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Χθες ξεκινήσατε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Χθες ξεκινήσαμε το πρωί με την ανοιχτή συνεδρίαση, τη δημόσια συνεδρίαση της Εγκλήτου στην παλιά φιλοσοφική σχολή το πρωί. Και βέβαια η τελετή έναρξης έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, σε μια έτσι πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, σεμνή, όπως αρμόζει στο Αριστοτέλειο, με αναφορές από τον κύριο Μπρίτανη στους στόχους αυτού του φόρου και στο όραμα που έχουν οι Βρετανικές Αρχές για το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
0: Mm-hmm. Ένα φόρουμ με διεθνή προσανατολισμό, με επιστημονικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές δράσεις παράλληλα. Τι να πρωτοποιεί τώρα κανείς? Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Ο Αριστοτέλης πώς μπορεί να σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ο ίδιος ήταν καινοτόμος χωρίς να το λέει. Αλλά ας πούμε ότι είμαστε, προσπαθούμε να φέρουμε κοντά την ανθρώπινη διάνοια και σκέψη με την ηθική, τον ηθικό συλλογισμό, αλλά και την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φυσικά δεν μπορεί να αποκαταστήσει σε καμία περίπτωση την ανθρώπινη σκέψη. Mm-hmm. Είναι στόχος, μάλλον το όραμα, να καταστεί το Αριστοτέλειο και η Θεσσαλονίκη μαζί, γιατί το φόρουμ αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι είναι βέβαια υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά φυσικά υποστηρίζεται από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και από τον ίδιο το Δήμο, γιατί είναι μια γιορτή όχι μόνο για το Αριστοτέλειο στα 100 του χρόνια από τη λειτουργία του, αλλά και για την ίδια την πόλη. Mm-hmm. Όλοι πρέπει να συνδράμουν στο να γίνει αυτή η πόλη εξωστρεφής, αλλά και ένα πυρήνας γνώσης και καινοτομίας. Mm-hmm.
0: Ζούμε σε μια εποχή, κύριε καθηγητά, που βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά με τέτοιους ρυθμούς που πολλές φορές διαβάζουμε πράγματα, υποθέτω ότι ακόμη και οι επιστήμονες του χώρου μπορεί να μην περίμεναν αυτήν την αλματώδη εξέλιξη. Είπατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση τη λέξη ηθική, τη λέξη άνθρωπος. Πιστεύετε ότι αυτές οι αξίες μπορεί να χαθούν με την αλματώδη άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης?
1: Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να βλέπουμε, κατά την άποψή μου, φοβικά την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να την κάνουμε όπλο, εργαλείο μας. Και όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, επίσης δεν μιλάμε μόνο για μία από τις επιστήμες, μόνο, ξέρω εγώ, για τις θετικές, για παράδειγμα. Στο πρόγραμμα αυτό προσπαθούμε να καταδείξουμε, στο πλουσιότατο αυτό πρόγραμμα. Και ακόμα και στις θεωρητικές επιστήμες, η διεπιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων μπορεί να υποβοηθηθεί και μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Πάντοτε βέβαια, και αυτό φαίνεται και από ειδικές συνεδρίες και από ανθρώπους ειδικούς για τα ζητήματα αυτά, το πώς μπορούμε να αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάντως βλέπω, να πούμε εδώ πέρα, ότι έχετε φτιάξει μια πολύ ωραία ιστοσελίδα ειδικά για αυτό το φόρουμ, όπου ο καθένας μπορεί να βρει όποιες πληροφορίες θέλει. Παρατηρώ τους προσκεκλημένους σας και μου κάνει εντύπωση ότι έχετε καλέσει ανθρώπους πραγματικά από όλους τους χώρους. Δηλαδή θα περίμενε κανείς τώρα διαβάζοντας έτσι τον τίτλο αυτού του φόρουμ ότι θα είχατε φιλοσόφους, μια και μιλάμε για τον Αριστοτέλη, και θα είχατε ανθρώπους έτσι που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως εδώ έχετε καλέσει ανθρώπους από το χώρο της ιατρικής και από διάφορες έτσι όψεις της ιατρικής, ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού, ανθρώπους από το χώρο της θεολογίας, και επιτρέψτε μου έτσι εδώ να το πω ότι μεταξύ των προσκεκλημένων κληρικών και λαϊκών είναι και ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Θεολογία, ο κύριος Αλέξανδρος Κατσιάρας. Άλλωστε, επιτρέψτε μου έτσι να θυμίσω στους ακροατές μας ότι πριν λίγο καιρό το επιστημονικό περιοδικό Θεολογία είχε οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο στην πόλη σας για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχετε καλέσει λοιπόν ακόμη και βλέπω και νέους ανθρώπους και κάποιους φοιτητές που θα μιλήσουν.
1: Θέτεται, πραγματικά θέτεται όλα αυτά τα ζητήματα. Το πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο,
0: ναι,
1: είναι ένα πραγματικό πανεπιστήμιο με την ακριβή, με το περιεχόμενό του είναι όλες οι επιστήμες θεραπεύονται μέσα στο Αριστοτέλειο των 100 χρόνων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο γνωστικό αντικείμενο που να μην θεραπεύεται.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, είναι ακριβώς αυτή η επιστημονική προσέγγιση που έτσι πρέπει να δούμε. Ο φιλόλογος πρέπει να συνεργαστεί και με κάποιον πληροφορικό. Ο θεολόγος επίσης μπορεί να βρει κοινά σημεία, όχι μόνο με τον ιστορικό, αλλά και με άλλους επιστήμονες.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά η ακαδημαϊκή έρευνα συνεργάζεται, μάλλον η έρευνα εκκινά από το αμφιθέατρο, η γνώση,
0: ναι,
1: από το εργαστήριο, αλλά βγαίνει προς την κοινωνία. Και αυτό είναι που θέλουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα πανεπιστήμιο όπου να παράγεται μεν η γνώση, αλλά να μην προσφέρεται όλο αυτό το προϊόν, όλο αυτό το αποτέλεσμα στην κοινωνία. Άλλωστε, τα δικά μας παιδιά στελεχώνουν κάθε φορά και έρχονται δίπλα στους μεγάλους δασκάλους μας και αυτά γίνονται καλύτεροι και συνεχίζουν. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή νέων ανθρώπων. Όλες οι φοιτητικές, πολλές φοιτητικές ομάδες, ερευνητικές, θελοντικές, συμμετέχουν για να δείχνουν στον κάθε ενδιαφερόμενο, όχι μόνο στον επιστήμονα, στον ειδικό ενός χώρου, αλλά στον κάθε ενδιαφερόμενο και ειδικά στα νέα παιδιά που θα περάσουν μέσα από το περίπτερο 15, αλλά και από άλλους χώρους, αλλά και κάθε κάτοικος πολίτης αυτής της πόλης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Γι' αυτό και φέρνουμε και όλους αυτούς τους σπουδαίους επιστήμονες, γιατί και μόνο να τον ακούσει κανείς μπροστά, στον ίδιο χώρο, στην κεντρική σκηνή ή σε κάποιον από τους χώρους που στεγάζονται όλες αυτές τις δραστηριότητες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να αποτελέσει ένα ερέθισμα στο μυαλό ενός μικρού παιδιού ή και μεγαλύτερου ανθρώπου.
0: Ενώ μας μιλάτε, κύριε καθηγητά, να σας πω ότι είμαι στην ιστοσελίδα και ακόμη δεν έχω τελειώσει με τους ομιλητές. Πολύ γρήγορα προχωράω και κοιτάω.
1: 450. Περίπου 450 είναι ένα γεμάτο.
0: Μπορεί και να
1: πρόγραμμα.
0: Μην έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο με τόσους πολλούς ομιλητές. Μέσα σε πόσες μέρες, κύριε καθηγητά, θα ολοκληρωθεί αυτό το σύνολο?
1: Σήμερα το πρωί ξεκινάμε, στις 9 ανοίγει το περίπτερο 15, αλλά και παράλληλα σε άλλους χώρους και ολοκληρώνονται οι εργασίες το βράδυ της Παρασκευής. Σκεφτείτε ότι πολλά που τα λέμε satellite events, δηλαδή δορυφορικές δράσεις, εκδηλώσεις,
0: ναι,
1: από μόνες τους θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγάλες αυτόνομες δράσεις, συνέδρια, ημερίδες, που όλες αυτές μπήκαν και υπό την ομπρέλα, θα λέγαμε, του Aristotle Innovation Forum.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά και πολιτικές και εκδηλώσεις πολιτισμού. Δηλαδή, να πω ενδεικτικά,
0: ναι,
1: σήμερα έχουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ της κινηματογραφίστρια Ελληνοαμερικανίδας της Βικτωρίας Μπούση. Και έχουμε και παραδοσιακούς χορούς όμως στην Πλατεία Χημείου. Έχουμε προβολές άλλων ντοκιμαντέρ στις επόμενες ημέρες. Έχουμε μουσικά μέρη. Και βέβαια αύριο για τη γενοκτονία μια ειδική στρογγυλή τράπεζα, και όπου θα γίνει και η παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού ιστοτόπου από την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, από τον κύριο Καλατζή, και από όλους όσοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια, και το Αριστοτέλειο και το Εβραϊκό Μουσείο, γιατί αφορά και τους Έλληνες Εβραίους τα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όλες οι γενοκτονίες, ακόμα και η Γιουγκοσλαβική πόλεμη.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, καλά, οι Θεσσαλονικείς, όσοι μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, προφανώς θα γνωρίζουν όλα αυτά καλά, έχουν πληροφορηθεί. Τώρα για τους υπόλοιπους, επειδή κάποιος ακροατής ή ακροάτρια μπορεί να έχει προγραμματίσει ένα ταξίδι, να βρεθεί αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη, από σήμερα ως την Παρασκευή, μας λέτε πολύ γενικά πώς είναι διαρθρωμένο το συνέδριο, δηλαδή αν μπορείτε ξαναπείτε μας σας παρακαλώ πού γίνονται οι ομιλίες και οι άλλες εκδηλώσεις?
1: Ναι. Ο βασικός χώρος είναι το περίπτερο 15 μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και δίπλα ακριβώς είναι η αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου εκεί γίνονται πολλές συνεδρίες για εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα, πολιτική, θεολογία. Επίσης υπάρχει το ΚΕΔΕΑ, το κτίριο πάνω από την εκθετική λέσχη, το Τελόγλιο, το Μέγαρο Μουσικής, το Ολύμπιον.
0: Γι' αυτό μας είπατε ότι συμμετέχει όλη η πόλη ουσιαστικά
1: σε αυτή
0: την οργάνωση του Πανεπιστημίου, σε αυτό το Διεθνές Φόρουμ.
1: Ναι, ακριβώς. Και μέσα στο περίπτερο μπορεί κανείς να δει stand, φυσικά και θα ήταν παράληψη να το πούμε, να μην το αναφέρουμε. Συμμετέχουν 16 πανεπιστήμια της χώρας μας. Δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο. Ο σκοπός δεν είναι να προβάλλει το Αριστοτέλειο μόνο τη δική του δουλειά, αλλά συνολικά την ακαδημαϊκή γνώση. Γι' αυτό και έχουμε και το Ίδρυμα Ερευνών. Έχουμε και το περίπτερο ακόμα και του ίδιου του Δήμου μέσα στο περίπτερο.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο συνολικό περίπτερο, στην οργάνωση αυτή. Στρατιωτικές σχολές. Είναι σίγουρο ότι όποια μέρα και αν επιλέξει κανείς, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτόν θα βρει να παρακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ξεκινήσαμε με τον τίτλο αυτού του Διεθνούς Φόρουμ, ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη, και θα ήθελα να σας ζητήσω να κλείσουμε με αυτό. Πιστεύετε ότι η φιλοσοφία μπορεί να θέσει κάποιους προβληματισμούς για το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να βοηθήσει γενικά?
1: Φυσικά και μπορεί να βοηθήσει, και καλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα αυτά να έρθουν να ακούσουν τους καθήλυν αρμοδίους για τα ζητήματα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά να καταστεί αυτό θεσμός. Είναι η πρώτη χρονιά, η πρώτη φορά που διοργανώνεται, αλλά στόχος είναι να υπάρχουν και άλλες, οι επόμενες.
0: Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε και να σας παρακαλέσουμε όταν με το καλό έτσι ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτού του Διεθνούς Φόρουμ να τα ξαναπούμε για να μας μεταφέρετε τις εντυπώσεις σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, και εμείς. Καλή σας ημέρα, καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κυριάκο Χατζικυριακίδη, καθηγητή της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Φόρουμ με θέμα Αριστοτέλη συναντά την τεχνητή νοημοσύνη και πρόεδρο της Επιτροπής Τύπου και Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι? Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική? Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο eginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις 11 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στις 8 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Μέλος του Συμβουλίου στο Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, απαντά στον Τραμπ. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία, προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόν σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο σκότωσαν χθες 7 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ηγετικούς στελέχους της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά την παράταση της ανακοχής έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις στην Αμερικανική πρωτεύουσα που καταδίκασε η Χεσμπολάχ. Και ο καιρός στην Αττική έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας για την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Για μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία αποκαλύπτει πιθανή ύπαρξη λιμανιού μέσα στην αρχαία Ολυμπία θα μιλήσουμε τώρα με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηλίας και Αχαΐας, την κυρία Ερυφίλη Κόλια, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Κόλια, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Έχουμε μείνει έτσι έκθαμβοι μπροστά σε αυτό το γεγονός, ενώ εμείς οι μη ειδικοί, εσείς προφανώς το ξέρετε το θέμα, έχετε δουλέψει με την ομάδα σας εκεί. Όταν το διαβάσαμε αυτές τις ημέρες σε πάρα πολλές ειδήσεις, σταθήκαμε λίγο σε αυτό και θέλαμε έτσι να σας ρωτήσουμε πώς ξεκίνησε, πώς προέκυψε αυτό ακριβώς, ότι μπορεί να υπήρχε λιμάνι μέσα στην αρχαία Ολυμπία.
1: Όταν λέμε, δεν είναι να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή στη σειρά τους. Δεν πρόκειται περί λιμανιού, ακόμα και αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί είναι υποδιερεύνηση ακόμα. Δεν έχουν τελικά αποτελέσματα της έρευνας, πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για δομές. Ξέραμε όμως από τους αρχαίους συγγραφείς ότι ο Αλφαίος ήταν πλωτός και μικρά καράβια ενδεχομένως, αλλά και πλωτά μέσα τέλος πάντων έφταναν στην Ολυμπία μέσω της θάλασσας, από τη θάλασσα μέσω του Αλφαίου. Οπότε περιμέναμε κάποιο μικρό αγκυροβόλιο, θα υπήρχε το σκάλα, κάτι θα υπήρχε στο πρόχειρο. Υπήρχε αυτό στο μυαλό μας πάντα, νομίζω. Τώρα, η έρευνα αυτή ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια, είναι κοινή με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και την εφορία αρχαιοτήτων.

0: των Ελιάς, το Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή που το εκπροσωπούμε εμείς, και είναι διεπιστημονική, δηλαδή είναι η αρχαιολογική έρευνα, συμμετέχουν γεωλόγοι πολύ σημαντικοί, αλλά και άλλες ειδικότητες που κάνουν αναλύσεις στα ειζήματα και έτσι καταλήγουν σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα, δηλαδή χημικοί βιολόγοι, με τις τομές που γίνανε και κυρίως τα γεωλογική. Είναι γεωρχαιολογική έρευνα, κάνανε καρότα τα λεγόμενα οι γεωλόγοι. Γίνανε αναλύσεις και βρήκαν ότι ακριβώς νότια, εκτός της περίφραξης της σημερινής του χώρου, νότια ακριβώς κάτω από το λεγόμενο κτίριο της Λέσχης των Αθλητών προς νότο, υπάρχει όντως μια δομή, διακρίνεται με την γεωρχαιολογική έρευνα, πολύ μεγάλη, με λίθινα τυχώματα μάλλον, και θεωρήθηκε ότι μπορεί να είναι ένα αγκυροβόλιο, μια δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ουσιαστικά, να την πούμε έτσι, όπου θα ερχόταν τα πλωτά μέσα από τον Αλφιό και μέσω μιας λίμνης που υποθέτουν οι γεωλόγοι ότι μπορεί να υπήρχε εκεί, ως έξω από την Ολυμπία. Τα ειζήματα που αναλύθηκαν από αυτό το σημείο δείχνουν ότι είχε στάσιμα νερά και αρκετά μολυσμένα μάλιστα, που ταιριάζουν σε μια τέτοια κατασκευή όπου τα νερά δεν θα ανανεώνονταν. Όλο αυτό βέβαια πρέπει να τεκμηριωθεί και ανασκαφικά στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Μια δηλαδή ανασκαφική έρευνα πρώτη που έγινε αποκάλυψε όντως έναν τοίχο, αλλά και αυτό πρέπει να δούμε αν ανοίξει αυτή την κατασκευή ή στο λεγόμενο ανάλυμα φράγμα που είχε κατασκευαστεί για τον Κλαδαίο, γιατί είχαν κάνει και αυτό το τεχνικό έργο οι αρχαίοι πρόγονοί μας.
1: Μάλιστα. Και πώς εξαφανίστηκαν όλα αυτά?
0: Όπως εξαφανίστηκε και ο χώρος της Ολυμπίας, με τεράστιες επιχώσεις από τα ποτάμια που φτάνουν τα 4-5 μέτρα. Και έτσι σώθηκε και ο χώρος.
1: Ναι, σωστά. Τώρα, κυρία Κόλλια, αυτή η υπόθεση, ως υπόθεση, χωρίς την έρευνα, υπήρχε από παλιά?
0: Όχι, δεν υπήρχε τέτοια μεγάλη κατασκευή, δεν ήταν γνωστό. Ναι. Απλά εγώ ως αρχαιολόγος θέλω πάντα να τα τεκμηριώνω όλα και ανασκαφικά. Οι συνάδελφοι μπορεί να είναι πιο αισιόδοξοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχει κατασκευή αυτή. Αλλά θα ήθελα να τεκμηριωθεί και ανασκαφικά.
1: Πάντως, έτσι όπως μας τα εξηγήσατε τώρα, φαίνεται ως πολύ φυσικό να είχαν δημιουργήσει κάτι τέτοιο ως μια πολύ καλή πρόσβαση σε έναν τέτοιο συγκεκριμένο ιερό χώρο. Δεν ακούγεται περίεργο όπως μας το εξηγήσατε?
0: Όχι, δεν είναι περίεργο, γιατί και κάπως έπρεπε και όλα αυτά, και σκεφτείτε, και για να χτιστούν όλα αυτά τα κτίρια έπρεπε να μεταφερθούν στην Ολυμπία μεγάλοι όγκοι λίθου, όλα αυτά τα πλωτά μέσα εξυπηρετούσαν πάρα πολύ και για τα υλικά, δηλαδή τα δομικά υλικά του ιερού, πέρα από τα εμπορεύματα που ήταν απαραίτητον άρχοντα, πέρα από τους επισκέπτες που έρχονταν, τους πιστούς, τους θεατές των αγώνων που θα έρχονταν με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Κόλλια, επειδή η έρευνα θα συνεχιστεί, μας το είπατε. Αυτό αλλάζει κάτι ως προς την επίσκεψη στο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας? Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, μπορούμε να έρθουμε, έρχονται κανονικά οι επισκέπτες αυτή την περίοδο?
0: Βέβαια, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν έχει αγγίξει το χώρο. Ο επισκέπτης του χώρου δεν μπορεί να καταλάβει αυτές τις έρευνες, γιατί γίνονται εκτός της περίφραξης και σε σημείο μη ουσιαστικά προσβάσιμο. Κανονικότατα λειτουργεί ο χώρος.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα είναι και πολύ σημαντικά τα νέα μνημεία που αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν και έγιναν τα εγγένεια πριν από 15 μέρες και από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μεντώνη, και παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον χώρος, νομίζω, πλέον. Αξίζει κανείς να έρθει και μόνο για να δει αυτά τα τρία μνημεία, δηλαδή το εργαστήριο του Φιδία, τις νότιες θέρμες και τις θέρμες του Λεωνιδαίου, που πλέον έχουν αναδειχθεί και μπορεί να τα δει ο επισκέπτης.
1: Νομίζω ότι είναι ένας, ίσως μετά την Ακρόπολη, είναι ένας από τους πιο επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους η Ολυμπία, έτσι δεν είναι?
0: Είναι μέσα στους πρώτους πέντε.
1: Στους πρώτους πέντε ακριβώς.
0: Επισκέψιμους χώρους στην Ελλάδα από άποψη προσέλευσης. Δεν μας ευνοεί το γεγονός της απόστασης από τα μεγάλα κέντρα, και του δρόμου που δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως υπάρχει δρόμος από την Αθήνα και...
1: Τώρα, κυρία Κόλλια, το καλοκαίρι, επειδή ξέρουμε ότι το καλοκαίρι είναι η πιο κατάλληλη περιοχή για εσάς, τους αρχαιολόγους και τις ομάδες σας, για να ασχοληθούν με την ανασκαφή, θέλω να σας ρωτήσω αν θα συνεχίσει η έρευνα, πώς θα κυλήσει το φετινό καλοκαίρι.
0: Έχουμε έρευνες βέβαια και με το Γερμανικό Ινστιτούτο στην Ολυμπία, αλλά και με το Αυστριακό Ινστιτούτο στο Σαμικό, το άλλο μεγάλο,
1: ναι,
0: σημαντική ανασκαφή που γίνεται στην περιοχή. Αλλά ξεκινάνε το καλοκαίρι οι έρευνες, αλλά πλέον έχουμε μεταφερθεί και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για την αλλαγή την κλιματική. Μας ευνοούν και
1: έχετε δίκιο.
0: Και δεν έχει και τόσο ζέστη.
1: Πράγματι. Είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Θα περιμένουμε και ευχόμαστε έτσι να έχουμε και πολλά νεότερα μέσα από τη συνέχιση της ανασκαφής. Κυρία Κόλλια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ό,τι νεότερο έχουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα ανακοινώσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Επίσης, καλή ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας και Αχαΐας, την κυρία Ερυφύλη Κόλλια.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 18 Μαΐου. 332, ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος ανακοινώνει τη δωρεάν διανομή τροφίμων στους πολίτες της Κωνσταντινούπολης. 1652, το Rhode Island ψηφίζει τον πρώτο νόμο στην Αγγλόφωνη Βόρεια Αμερική με τον οποίο κηρύσσεται παράνομη δουλεία. 1756 αρχίζει επίσημα ο επταετής πόλεμος όταν το βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία. 1804 ο Ναπολέων ο πρώτος ανακηρύσσεται από τη Γερουσία αυτοκράτορας των Γάλλων. 1821 ο Έλληνας οπλαρχηγός Νικηταράς με 300 περίπου άνδρες στρέπει σε φυγή 6.000 Τούρκους στα Δουλιανά Κοινουρία, στους οποίους και αποδεκατίζει. 1828 ο Τούρκος διοικητής των Χανίων Μουσταφά Πασάς με 8.000 πεζούς και 300 υπείς προσβάλλει το Φραγκοκάστελο, το οποίο υπερασπίζουν οι πυρώτες οπλαρχηγοί Χατζημιχάλης Δαλιάνης και Κυριακούλης Αργυροκαστρίτης με 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικά οι περισσότεροι υπερασπιστές, μεταξύ των οποίων και οι δύο οπλαρχηγοί. Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν τον νεκρό Νταλιάνη και μεταφέρουν το κεφάλι του στον Μουσταφά Πασά. 1883 πεθαίνει ο Νταλιάνης, με συγχωρείτε, 1883 γεννιέται ο Γερμανός αρχιτέκτονας Βάλτερ Γκρόπιους. 1910 ο κομίτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλη τη γη και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1911 πεθαίνει ο Αυστριακός συνθέτης Γκούσταβ Μάλερ. 1922 ιδρύεται η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. 1954 τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 1969 εκτοξεύεται το Απόλλων 10.

Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως Νικηταράς, γεννήθηκε το 1784 στην αίδουσα Μεσσηνίας, από όπου και έλκει την καταγωγή του από τη γιαγιά του, και πέθανε στον Πειραιά το 1849. Υπήρξε μια από τις πιο εξέχουσες και ηγετικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ανέπτυξε σημαντική δράση κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, διακρινόμενος για την ηρωική του συμμετοχή σε πολυάριθμες κρίσιμες μάχες και για το αγνό του σθένος στην υπεράσπιση απέναντι στην Οθωμανική κυριαρχία. Προερχόταν από μια οικογένεια με έντονη επαναστατική παράδοση και συνεισφορά στον αγώνα κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πατέρας του ήταν ο Σταματέλος, ευρύτερα γνωστός ως Τουρκολέκας, από το μόνιμο χωριό της Αρκαδίας, όπου υπήρξε αγωνιστής και έλαβε μέρος σε σημαντικές πολεμικές δραστηριότητες στην περιοχή του Λεονταρίου. Η μητέρα του, Σοφία Δημητρίου Καρούτσου, προερχόταν από το γειτονικό Άκοβο και ήταν δευτερότοκη θυγατέρα της οικογένειας Καρούτσου, αδελφή της Εκατερίνης, σύζυγου του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, και της Μαρίας, σύζυγου του Γιωργάκη Μεταξά, από τον Άκοβο. Η οικογένεια του Νικηταρά δεν περιοριζόταν μόνο στην εμπλοκή του ιδίου στον αγώνα, καθώς και τα αδέλφια του είχαν σημαντική δράση. Ο Ιωάννης Τουρκολέκας υπήρξε Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Νεομάρτης και κατατάσσεται ως μία από τις πιο συγκινητικές μορφές του οικογενειακού κύκλου. Ο Ιωάννης μαρτύρησε στις 16 Οκτωβρίου του 1816 σε ηλικία μόλις 11 ετών. Ο Νικόλαος Σταματελόπουλος, αδελφός του Νικηταρά, συμμετείχε επίσης στον αγώνα για την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους, αν και λιγότερο γνωστός σε σχέση με τον ήρωα της Επανάστασης. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος γεννήθηκε το 1784 στη Μεγάλη Αναστάσοβα, σημερινή Νέδουσα Μεσσηνίας, όπως αναφέρεται στα απομνημονεύματά του, τα οποία καταγράφηκαν από τον Γεώργιο Τερτσέτη. Η οικογένεια του Νικηταρά ζούσε στην περιοχή του Λεονταρίου, στο σημερινό χωριό Τουρκολέκα. Εκεί γεννήθηκαν τα αδέλφια του Νικόλαος και ο Γιάννης. Από νεαρή ηλικία ο Νικηταράς εντάχθηκε στην επαναστατική δράση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Μπουλουξή, δηλαδή του επικεφαλής του Μπουλουκιού, στο σώμα του γνωστού κλέφτη Ζαχαριά. Η ανδρεία του και η ηγετική του ικανότητα τον κατέστησαν αναγνωρίσιμο στην επαναστατική κοινότητα. Το 1805, ύστερα από την καταστολή των κλεφταρματολών του Μοριά, κατέφυγε στη Ζάκυνθο, η οποία τότε βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή. Εκεί εντάχθηκε στα ρωσικά στρατεύματα και πολέμησε στην Ιταλία εναντίον του Ναπολέοντα. Στη συνέχεια, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Τιλσίτ το 1807, όταν τα Επτάνησα πέρασαν υπό γαλλική κατοχή, υπηρέτησε ως μέλος των γαλλικών δυνάμεων. Το 1808 επέστρεψε στο Μοριά μαζί με το θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και συμμετείχε στον αγώνα κατά του Βελή Πασά, ο οποίος καταδίωκε τον Αλή Φαρμάκη. Στην πορεία του αυτή ο Νικηταράς αναμίχθηκε στη στρατολόγηση των Αλβανών Τσάμιδων στο πλαίσιο του γαλλικού σχεδίου για την ίδρυση ενός ελληνοαλβανικού κράτους. Μετά την κατάληψη των Επτανήσων από τους Βρετανούς, κατατάχθηκε ως αξιωματικός στα ελληνικά τάγματα υπό την καθοδήγηση του Ρίτσαρντ Τσόρτς και συμμετείχε στη στρατιωτική δράση στη Νότια Ιταλία, πολεμώντας κατά των δυνάμεων του Ναπολέοντα. Όταν τα τάγματα διαλύθηκαν, παρέμεινε στη Ζάκυνθο, αναμένοντας τις επόμενες εξελίξεις. Στις 18 Οκτωβρίου του 1818, ενώ βρισκόταν στην Καλαμάτα, μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία από τον Ηλία Χρυσοσπάθη, γεγονός που σήμανε την αρχή μιας νέας πορείας στην επαναστατική του δράση. Επιπροσθέτως, αποφάσισε να μην κρατήσει το οικογενειακό επώνυμο Σταματέλος, αλλά να υιοθετήσει το υποχωριστικό Σταματελόπουλος. Το παράδειγμά του ακολούθησε και ο αδελφός του Νικόλαος. Με την έκρηξη της Επανάστασης του 1821, ο Νικηταράς έδειξε άμεσα την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του στον αγώνα, σπέβδοντας να μεταβεί από το στρατόπεδο των Βερβαίνων σε αυτό του Βαλτετσίου, προκειμένου να συμμετάσχει στην κρίσιμη μάχη της 12ης-13ης Μαΐου 1821. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγραφή του χρονογράφου και στενού συνεργάτη του Κολοκοτρώνη Φωτάκου, ο Νικηταράς δεν κατάφερε να φτάσει εγκαίρως στο πεδίο της μάχης. Ο λόγος ήταν η ταχύτητα και η ένταση των γεγονότων που προηγήθηκαν.
Όταν ο Κεχαγιάμπης, ο Οθωμανός διοικητής, αντιλήφθηκε την προσέγγιση του Νικηταρά και άλλων οπλαρχηγών, όπως ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης, διέταξε άμεση υποχώρηση των Οθωμανικών δυνάμεων, καθώς ήδη υπήρχε άμεσος κίνδυνος περικύκλωσης από τις ελληνικές δυνάμεις.

0: Η γρήγορη αντίδραση του Κεχαγιά Αμπέη, αν και κατάφερε να αποτρέψει την άμεση σύγκρουση, μαρτυρά την επιτυχία της στρατηγικής πίεσης που ασκούσαν οι Έλληνες και το ρόλο του Νικηταρά ως βασικού παράγοντα στη διαμόρφωση αυτής της ανατροπής. Παρά την απώλεια της μάχης για τον ίδιο, η παρουσία του στην περιοχή και η απειλή που προκαλούσε στις Οθωμανικές δυνάμεις δεν πέρασε απαρατήρητη, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην τελική νίκη των Ελλήνων. Η πρώτη μάχη στην οποία ο Νικηταράς έλαβε ενεργά μέρος και η οποία τον καθιέρωσε ως σπουδαίο στρατιωτικό ηγέτη ήταν η μάχη των Δολιανών τον Ιούνιο του 1821. Στη μάχη αυτή ο Νικηταράς με 450 άνδρες υπερασπίστηκε τα Άνω Δολιανά αντιμετωπίζοντας χιλιάδες Οθωμανούς οι οποίοι είχαν την υποστήριξη του πυροβολικού. Παρά την υπεροχή των εχθρικών δυνάμεων κατάφερε να αποκρούσει τις επιθέσεις προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους Τούρκους. Η επιτυχία του στη μάχη των Δολιανών αποτέλεσε μόνο την αρχή της στρατιωτικής του καριέρας. Στις μάχες που ακολούθησαν συνεργάστηκε στενά με το θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και διακρίθηκε για την ηγεσία του και το στρατηγικό του δαιμόνιο. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην πολιορκία και άλωση της Τριπολιτσάς, όπου ο Νικηταράς συνέβαλε ουσιαστικά στην κατάληψη της πόλης, η οποία ήταν κομβική για την πορεία του αγώνα. Παράλληλα, συμμετείχε και σε άλλες σημαντικές μάχες στη στερεά Ελλάδα, ενισχύοντας την επαναστατική προσπάθεια. Διατηρούσε δικό του ένοπλο σώμα από άνδρες καταγόμενος από όλα τα μέρη του ελλαδικού χώρου. Η δράση του υμνήθηκε σε πολλά ηρωικά τραγούδια της δημοτικής παράδοσης, τα λεγόμενα «κλέφτικα», όπως το ακόλουθο «Του Λεωνίδα το σπαθί, Νικηταράς θα το φορεί». Ο Νικηταράς με τη στρατιωτική του ευχέρεια και τη γενναιότητά του διακρίθηκε για άλλη μια φορά στην αντιμετώπιση του Δράμαλη κατά την επιδρομή του στην Πελοπόννησο το 1822. Η σύγκρουση αυτή υπήρξε καθοριστική για την έκβαση της Επανάστασης, καθώς οι Οθωμανοί υπό την ηγεσία του Δράμαλη προχώρησαν σε επιθετική εκστρατεία με σκοπό να καταπνίξουν την ελληνική αντίσταση. Ωστόσο οι Έλληνες υπό την ηγεσία των Κολοκοτρωνέων του Νικηταρά και άλλων κατόρθωσαν να αποτρέψουν την προέλαση του Δράμαλη και να καταστρέψουν τη στρατιά του στα στενά των Δερβενακίων από τις 26 ως τις 28 Ιουλίου. Ο Νικηταράς μαζί με τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον Παπαφλέσσα είχε αναλάβει να καταλάβει τη Χαράδρα γύρω από τον Άγιο Σώστη, στρατηγικό σημείο από το οποίο περνούσε ο Οθωμανικός στρατός. Η επιτυχία τους εκεί υπήρξε καθοριστική για την καταστροφή των τουρκικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της μάχης υπήρξε κυριολεκτικά αήττητος καθώς πολεμούσε με φρενήρι ρυθμό. Λέγεται ότι έσπασε 3 σπαθιά στον αγώνα και όταν το τελευταίο σπαθί έσπασε, το χέρι του υπέστη αγκύλωση από την ένταση της μάχης και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια για να το ανοίξει και να βγάλει το σπαθί. Παρά τις σφοδρές μάχες και τον πόνο, δεν σταμάτησε να μάχεται αποδεικνύοντας την ακατάβλητη θέλησή του. Όταν ο Δράμαλης, αντιλαμβανόμενος την ήττα του, άρχισε την υποχώρηση προς το Άργος, ο Νικηταράς συνέχισε να καταδιώκει τις τουρκικές δυνάμεις και κατέλαβε την οχυρή θέση του Αγιονόρη, από όπου εξουδετέρωσε πολλούς Τούρκους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν μέσω αυτής. Η συνεχής πίεση που άσκησε μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες οδήγησε τελικά στη συντριβή της στρατιάς του Δράμαλη, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες νίκες της Επανάστασης. Η στρατιωτική του ικανότητα και η ανδρεία του στη μάχη των Δερβενακίων ενίσχυσαν περαιτέρω τη φήμη του ως ενός από τους πιο αποφασιστικούς και ηρωικούς ηγέτες του αγώνα για την ανεξαρτησία. Στη συνέχεια πήρε μέρος σε πολλές ακόμη μάχες μέχρι την απελευθέρωση της χώρας, συνεχίζοντας την ηρωική του πορεία στον αγώνα κατά των Οθωμανών και συνεισφέροντας ουσιαστικά στην τελική νίκη της Επανάστασης του 1821. Στο Ναύπλιο, στο νότιο τμήμα της πλατείας δικαστηρίων, βρίσκεται το μνημείο του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης που έμεινε γνωστός με την επωνυμία Νικηταράς, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ο οποίος υπήρξε σπουδαίος πολεμιστής. Διετέλεσε μάλιστα για ορισμένο διάστημα αρχηγός της πολιορκίας του Ναυπλίου. Μετά την απελευθέρωση της χώρας βρέθηκε να παίζει έναν σημαντικό αλλά πολιτικά ευαίσθητο ρόλο στον ελληνικό πολιτικό στίβο. Εντάχθηκε στο κόμμα των Απαίων, το οποίο ήταν ένθερμο υπέρμαχο των ρωσικών συμφερόντων και της προσέγγισης με τη Ρωσία. Ωστόσο, αυτή η ρωσόφιλη στάση τον έθεσε σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Όθωνα, η οποία φοβόταν ότι το ρωσόφιλο κόμμα επιδίωκε την αντικατάσταση του βασιλιά Όθωνα με κάποιον Ρώσο πρίγκιπα, γεγονός που ενδεχομένως να απειλούσε την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Το 1839 συνελήφθη και φυλακίστηκε στην Αίγινα με την κατηγορία ότι είχε εμπλακεί στη συνωμοσία της φιλορθοδόξου εταιρείας, η οποία στόχευε στην απομάκρυση του Όθωνα από το θρόνο. Η δράση των συνωμοτών προδόθηκε από πρώην μέλος της εταιρείας και παρότι υπήρχαν ενδείξεις για συμμετοχή του νικηταρά κατά τη διάρκεια της δίκης, δεν παρουσιάστηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σύσταση μυθιστικής εταιρείας. Η αθώωση του νικηταρά έγινε για πολιτικούς λόγους, κυρίως για να μην θυχθεί ο ρωσικός παράγοντας και να αποφευθεί μια άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία. Παρά την αθώωσή του, η πολιτική κατάσταση προκαλούσε αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους συνωμότες ήταν υπερβολικά επίοικης, ιδίως για τον νικηταρά, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στη συνωμοσία. Το 1836-1837 του παραχωρήθηκαν κτήματα ως αναγνώριση για τις υπηρεσίες του στον αγώνα. Το 1843, όταν ο Όθωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει σύνταγμα στην Ελλάδα, ο νικηταράς αναγνωρίστηκε για τη συνεισφορά του στην Επανάσταση και του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου μαζί με σύνταξη. Το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 1844 έως το Δεκέμβριο του 1844, ο νικηταράς ανέλαβε τη θέση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και το 1847 διορίστηκε γερουσιαστής, συνεχίζοντας την πολιτική του πορεία παρά τις σωματικές του δυσχέρειες. Μετά την αποφυλάκησή του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν είχε αντιληφθεί ότι έπασχε από διαβήτη, γεγονός που είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία του, όπως την απώλεια όρασης. Του παραχωρήθηκε μια απλή άδεια επετείας στον Πειραιά, συγκεκριμένα στο χώρο που βρίσκεται σήμερα ο ναός της Ευαγγελίστριας, κάθε Παρασκευή, για να εξασφαλίσει το βιοπορισμό του. Ο νικηταράς απεβίωσε στις 6 το πρωί στις 25 Σεπτεμβρίου του 1849 σε ηλικία 62 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Η τελευταία επιθυμία του ήταν να ταφεί δίπλα στο θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου και ετάφη. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Παναγιώτης Σούτσος. Μια παράγραφος από το λόγο του έλεγε: «Όσεις έαντες, Διομήδε, Αγαμέμνονες, Οδυσσείς και Νέστορες του ελληνικού αγώνος, οι συνοδεύοντες εις το έσχατον αναπαυτήριον του νέου Αχιλλέα, του τουρκομάχου Ελλάδος, νικήταν των τουρκοφάγων». Με το θάνατό του, η σύζυγός του Αγγελίνα συνέχισε να λαμβάνει σύνταξη ως αναγνώριση της σημαντικής του προσφοράς στον αγώνα και στην ίδρυση του ελληνικού κράτους.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η 19η Μαΐου, αγαπητοί ακροατές, η αυριανή ημέρα έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της Ποντιακής γενοκτονίας. Για το θέμα αυτό, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, θα μιλήσουμε σήμερα με τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέα, τον κύριο Βλάση Αξίδη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Αξίδη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας.
3: Καλημέρα, κυρία Χουζούρη.
0: Είναι ένα γεγονός της ιστορίας μας, στο οποίο καλούμαστε να επανερχόμαστε, όχι βέβαια μόνο τη 19η Μαΐου, την ημέρα που έχει οριστεί ως ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά τα τελευταία χρόνια διαβάζοντας έτσι πιο πολύ ιστορία, βλέπουμε ότι και εσείς οι επιστήμονες έχετε ανατρέξει σε πηγές που μπορεί να μην ήταν γνωστές και μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για το γεγονός αυτό που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας των Ελλήνων.
3: Έτσι είναι. Είναι ένα γεγονός το οποίο σαφώς ιστορικά ήταν δεδομένο. Είναι μια διαδικασία η οποία συνέβη την περίοδο 1914-1922-23. Δεν ήταν ένα γεγονός περιθωριακό, ήταν ένα γεγονός εντεταγμένο στο πλαίσιο αυτού που γνωρίζουμε όλοι ως μικρασιατική καταστροφή και ως ολοκαύτωμα των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που δεν είχαμε τουλάχιστον για 7 δεκαετίες έως το 1994 που επιτέλους τολμήσαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά και να αναγνωριστεί και η επέτειος και να οριστεί και η 19η Μαΐου, είναι ότι εμείς είχαμε μια δυσανεξία ως έθνος να σταθούμε ενώπιοι των μεγάλων εκείνων γεγονότων εκείνης της περίοδου. Τέλος πάντων, έκλεισε η περίοδος της σιωπής, ήρθε τα τελευταία 34 περίπου χρόνια η περίοδος της αναγνώρισης και νομίζω είμαστε στη διαδικασία που προσπαθούμε. Εμείς πλέον γνωρίζουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια του τι συνέβη στο χώρο της Ανατολής, δηλαδή στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά την περίοδο που κατέρε και έφευγε ουσιαστικά από το προσκήνιο της ιστορίας. Και ακριβώς αυτή η περίοδος συνδέεται με την συγκεκριμένη και πολύ συγκροτημένη απόφαση των Τούρκων εθνικιστών, των Νεότουρκων, των Κεμαλιστών αργότερα, να εξοντώσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς, Έλληνες, Αρμένιους, Ασσύριους. Ένα κομμάτι λοιπόν όλης αυτής της μεθόδευσης και της φοβερής φαγής που συνέβη στο χώρο που σήμερα καταλαμβάνει η σύγχρονη Τουρκία είναι και η Πόντι. Η Πόντι δεν είναι τίποτα άλλο, είναι οι Έλληνες του Μικρασιατικού Πόντου. Όπως λέμε, ο Κρητικός είναι ο Έλληνας από την Κρήτη, ο Πόντιος είναι ο Έλληνας από το Μικρασιατικό Πόντο, που βρίσκεται στην βορειοανατολική περιοχή της Μικράς Ασίας. Θα έλεγα, κυρία Χουζούρη, ότι είναι πολύ επίκαιρη όλη αυτή η ανάμνηση, γιατί ακριβώς έχουμε τις συνέπειες όλης εκείνης της μεγάλης τραγωδίας. Ξέρετε ότι το έχουμε πει πολλές φορές στο φιλόξενο σταθμό, ότι όλη εκείνη η περίοδος σημαδεύτηκε με τη φοβερή μικρασιατική καταστροφή. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι μια ακραία ομάδα εθνικιστών, Τούρκων εθνικιστών, κατάφερε να επικρατήσει και κατά των παλιών Οθωμανών, τους οποίους επίσης κατακρεούργησε, γιατί εμείς ας μην έχουμε μια εικόνα ότι όλοι οι Τούρκοι είναι ενωμένοι, και αυτοί ήταν σε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους, αλλά και εξαφάνισε κυρίως τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν ένα 20-30% του συνολικού πληθυσμού. Είναι μια τρομερή ανθρωπιστική τραγωδία που προκλήθηκε από ένα πολύ σκληρό εθνικιστικό καθεστώς. Αυτό το καθεστώς είναι αυτό που αργότερα θα φτιάξει τη σύγχρονη Τουρκία, η οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς η επιθετική πολιτική εξακολουθεί να έχει. Και το ότι σήμερα και περιμένουμε σε λίγες εβδομάδες να ανακοινώσει με νόμο το τι θέλει να ελέγξει με τη Γαλάζια Πατρίδα, με το Αιγαίο, με την αποκλειστική οικονομική ζώνη και όλα αυτά, ή να μας απαγορεύσει να εφαρμόζουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα όσον αφορά την επέκταση των ομιλίων που είναι γύρω από τα νησιά, ή την αφισβήτηση ότι τα νησιά δεν είναι απλά νησίδες που κάθονται πάνω σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά ότι έχουν και αυτά δικιά τους υφαλοκρηπίδα. Όλα ξεκινούν από εκείνη την φοβερή τραγωδία. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία εκείνης της ιστορίας, κυρία Χουζούρη. Τώρα, όσον αφορά τον Πόντο, ο Πόντος, η μεγάλη σφαγή του ελληνισμού στον Μικρασιατικό Πόντο θα αρχίσει από το χειμώνα του 1916. Τι συνέβαινε τότε? Είχε ήδη προηγηθεί η συμμετοχή της υπονεοτουρκική διοίκηση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των Γερμανών και των Αυστριακών και των Βούλγαρων, είχαν ήδη αρχίσει σε αυτό το πλαίσιο να υλοποιούν την πολιτική της εθνικής εκαθάρισης κατά των Ανατολικοθρακών, κατά των Ελλήνων της Ιωνίας, δηλαδή της Δυτικής Μικράς Ασίας, το 1915 κατά των Αρμενίων, και το 1916 και ξεκινάει βεβαίως η σφαγή, η γενοκτονία με πορείες θανάτου, λευκές πορείες μέσα στο χειμώνα, την εκδίωξη των ελληνικών πληθυσμών από τα παράλια το χειμώνα του 1916. Έχουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες για όλη αυτή την εποχή. Από πολύ παλιά είχαν δημοσιευτεί. Ναι. Είχαν δημοσιευτεί από τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν οι Αυστριακοί άνοιξαν τα αρχεία και ο δικός μας ιστορικός, ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, μπήκε μέσα, δούλεψε πάνω σε αυτά, ήρθε αντιμέτωπος με τις μαρτυρίες των Αυστριακών προξένων που ήταν σύμμαχοι τότε των Τούρκων, που περιγράφουν όλο εκείνο το εφιαλτικό σκηνικό των μεγάλων, της μεγάλης σφαγής του ελληνισμού σε εκείνη την περιοχή. Και ξέρετε αυτό γιατί για μας ήταν αποσιωπημένο, γιατί ήταν μια περίοδος 15-17 που η Ελλάδα ήταν απούσα από τις εξελίξεις. Ήταν η περίοδος που η Ελλάδα είχε επιλέξει το γερμανικό στρατόπεδο μέσα από μια φιλογερμανική ουδετερότητα. Αυτό της έδωσε, θα λέγαμε, μια απόσταση από τα γεγονότα. Δεν συμμετείχε στα γεγονότα ώστε να μπορέσει να τα αποτρέψει. Είναι η μεγάλη δικιά μας εσωτερική τραγωδία που την ονομάζουμε ως εθνικό διχασμό.
0: Κύριε Γκτζίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μέσα από την έρευνα που έχετε κάνει, θεωρείτε ότι αν δεν υπήρχε η στήριξη από τη Δύση, το κίνημα των Νεοτούρκων θα είχε επιβιώσει?
3: Το κίνημα των Νεοτούρκων επιβιώνει κυρίως γιατί είναι βίαιο, είναι στρατιωτικό και εκδιώκει, θα λέγαμε, από την Οθωμανική εξουσία τους παλιούς Οθωμανούς.
0: Ναι.
3: Οι οποίοι ήταν άλλη κατηγορία, άλλη συμπεριφορά. Ήταν οι παλιοί Ράθυμοι Μουσουλμάνοι Οθωμανοί, οι οποίοι ήδη είχαν περάσει σε μια φάση μεγάλων μεταρρυθμίσεων με το Τανζιμάτ κλπ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, σε πρώτη φάση οι Νεότουρκοι επιβιώνουν με τη δύναμη των όπλων. Ξέρετε, το πραξικόπημα το έκαναν το 1908 στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη θεωρείται ότι ήταν η πατρίδα αυτού του ακραίου τουρκικού εθνικισμού. Ναι. Αργότερα καταφέρνουν να επιβιώσουν γιατί ακριβώς συνδέονται με τα γερμανικά συμφέροντα. Και
0: μάλιστα,
3: ο λόγος που ουσιαστικά είναι η ένταξή τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των Γερμανών είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή για να επεκτείνουν την κυριαρχία τους και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω ενός νικηφόρου, όπως πίστευαν, πολέμου στο πλευρό των Γερμανών. Ιτήθηκαν τελικά, τον Οκτώβριο του 18 κατέρευσε η νεοτουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία και εκεί άνοιξε για πρώτη φορά η ελπίδα της αποκατάστασης των χριστιανικών λαών στην Ανατολή. Αυτό ήταν ένα πραγματικά γεγονός μοναδικό, ήταν μια μοναδική ευκαιρία και γι' αυτό όλοι οι Έλληνες, οι Έλληνες στην Ιωνία, οι Έλληνες στην Ανατολική Θράκη, οι Έλληνες στον Πόντο, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι, ήλπισαν ότι ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης. Και εκεί ακριβώς μπαίνουμε στην τελευταία φάση, όπου αφενός εμείς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά, γιατί έχουμε τις δύο διαφορετικές στρατηγικές βενιζελικών βασιλικών που είναι αντιδιαμετρικές και τις έχουμε μέσω ενός πολέμου που θα πρέπει να έχουμε ενιαία στρατηγική αντίληψη, και από την άλλη γιατί οι μεγάλες δυνάμεις πια έχουν αποκλείουν τα συμφέροντα και έτσι ουσιαστικά βαθμία αλλάζουν πολιτική βασισμένη πάνω στα δικά μας όμως λάθη. Δηλαδή εμείς κάθε λάθος που κάναμε εμείς ενισχύαμε το αντίπαλο στρατόπεδο. Ποιο ήταν το αντίπαλο στρατόπεδο? Ήταν πλέον ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά, ο οποίος ήδη από τις 19 Μαΐου του 1919 πηγαίνει στη Σαμψούντα ως Οθωμανός αξιωματικός αρχικά, στη συνέχεια διαφοροποιείται από την Οθωμανική εξουσία, αυτονομείται και φτιάχνει τον δικό του στρατό και τη δικιά του κυβέρνηση. Και όλα εκείνα τα χρόνια έχουμε δύο τουρκικές κυβερνήσεις. Την κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολεως, δηλαδή των παλιών Οθωμανών που είχε αποδεχθεί τις ρυθμίσεις της Συνθήκης των Σευρών κλπ. Και τη νεαρή κυβέρνηση της Άγκυρας, δηλαδή των ακραίων εθνικιστών του Μουσταφά Κεμάλ Πασά, που θέλει την πλήρη εξαφάνιση των χριστιανών και την πλήρη εκδίωξη και την ανατροπή των συνθήκων των Σευρών και ό,τι άλλο υπήρχε. Τότε λοιπόν ξεκινάει και η διαφοροποίηση των συμμάχων μας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί την τελευταία χρονιά των 17 πήραμε μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον πλευρό των Βρετανών, των Ουκάλων και των Ιταλών. Ποιο ήταν αυτό? Ξεκινούν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί ήταν ο μεγαλύτερος αντίπαλος των Ελλήνων, που υπονόμευσαν με κάθε τρόπο την μεγένθηση της Ελλάδας ως στρατηγικό μέγεθος στην Ανατολική Μεσόγειο. Από πολύ νωρίς οι Ιταλοί ουσιαστικά υπονόμευσαν τα ελληνικά συμφέροντα. Ακολούθησαν οι Γάλλοι από την πλευρά των συμμάχων. Όσο αφορά βεβαίως από την πλευρά των αντιπάλων του τότε δυτικού κόσμου, που ήταν η νεαρή Σοβιετική Ρωσία, αυτή εξ αρχής συνεργάστηκε με τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Οι Βρετανοί αποστασιοποιήθηκαν, οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν επίσης κατά, ήταν υπέρ της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Τουρκίας. Δεν ήθελε ούτε Αρμενία, ούτε Σμύρνη στην Ελλάδα, ούτε τίποτα. Ήθελε ενιαία Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μείναν οι Βρετανοί σχετικά στο πλευρό των Ελλήνων, αλλά πλέον ουδετεροποιημένοι, ειδικά από τη στιγμή που με τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920 επανέρχονται οι παλιοί φιλογερμανοί, φέρουν τον Κωνσταντίνο από την εξορία που τον θεωρούσαν οι σύμμαχοι άνθρωπο των Γερμανών. Τέλος πάντων, μετά γίνεται μια σύνθετη ιστορία. Εκεί την περίοδο, τη δεύτερη αυτή περίοδο, είναι η περίοδος πλέον που ο Κεμάλ Ατατούρκ υλοποιεί το δεύτερο σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών. Και ποιον, ειδικά των Ποντίων, γιατί είναι ο Πόντος στην επικράτεια που θέλει να ελέγξει, στην εθνικιστική του επικράτεια. Και βεβαίως ήδη από το 20-21 ξεκινάει το δεύτερο σχέδιο εξόντωσης των Ποντίων. Μαζικές πορείες πλέον όσων είχαν διασωθεί στο εσωτερικό, εξαφανίζει τελείως κάθε ελληνική παρουσία στα ποντιακά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Και όλο αυτό το σχέδιο της εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών θα ολοκληρωθεί πότε? Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1922, όταν θα καταφέρει να συντρίψει τον ελληνικό στρατό και θα καταλάβει τη Σμύρνη και την Ιωνία, που βεβαίως θα πνίξει πραγματικά στο αίμα τον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής.
0: Δηλαδή
3: είναι ένα παζλ αλληλοεπικαλούμενων και αλληλοσυμπληρώμενων, συμπληρωνούμενων γεγονότων, θα λέγαμε.
0: Έχουμε πει και άλλες φορές ότι έχει προταθεί, δεν έχει γίνει ακόμη, η ενιαία και καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής και όχι η αποσπασματική αναπεριοχές. Και κάτι ακόμη, η Τουρκία βέβαια δεν έχει αναγνωρίσει ότι υπήρξε γενοκτονία. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν σύγχρονοι Τούρκοι ιστορικοί με ανοιχτό πνεύμα, οι οποίοι έχουν μελετήσει τα γεγονότα και χαρακτηρίζουν ό,τι συνέβη εκείνα τα χρόνια ως γενοκτονία.
3: Βεβαίως, αυτό είναι το πάρα πολύ ελπιδοφόρο, ότι υπάρχει μια νέα γενιά Τούρκων ιστορικών, αλλά είναι αριστεροί ιστορικοί, άρα βρίσκονται στο πολιτικό αντίπαλο της εξουσίας στην Τουρκία, που όμως δεν έχουν κανένα πρόβλημα μελετώντας τα Οθωμανικά αρχεία να μιλήσουν ανοιχτά για τα όσα συνέβησαν. Για μας είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών, γιατί δυστυχώς η ελληνική ιστοριογραφία επίσης δεν έριξε βάρος στη μελέτη των γεγονότων.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε σε μεγάλο βαθμό, όταν ξαναξεκίνησε η έρευνα για το τι έγινε εκείνη την περίοδο, ένα μεγάλο μέρος των πηγών που εμείς χρησιμοποιήσαμε για να ολοκληρώσουμε το ιστορικό σχήμα για εκείνη την περιοχή ήταν οι Τούρκοι ιστορικοί. Αυτή η νέα γενιά Τούρκων ιστορικών, των Τούρκων τολμηρών ιστορικών.
0: Μάλιστα. Κύριε Ακτζίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Χουζούρη.
0: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Βλάση Ακτζίδη, τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος «Αισθητική της Λατρείας και Λειτουργικές Τέχνες», διοργανώνει σεμινάριο αγιογραφίας με εισηγητή τον κύριο Παναγιώτη Χριστοδούλου, τον γνωστό αγιογράφο, την Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 έως τις 2. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι μια εκδήλωση η οποία είναι ανοιχτή και γι' αυτό την προβάλλουμε σήμερα. Να καλωσορίσουμε όμως τον αγιογράφο, τον κύριο Παναγιώτη Χριστοδούλου, τον οποίον έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Χριστός Ανέστη, καλή σας ημέρα, κύριε Χριστοδούλου.
1: Αληθώς Ανέστη, κυρία Χουζούρη. Χαιρετούμε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα μιλήσουμε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Κύριε Χριστοδούλου, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το σεμινάριο αγιογραφίας?
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Εμείς ανταποκριθήκαμε ως εργαστήριο στην πρόσκληση του κυρίου Σαριανίδη, του καθηγητού της σχολής, και ελπίζουμε με τις ταπεινές μας δυνάμεις να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να συνεισφέρουμε στο έργο και της σχολής, αλλά κυρίως στο έργο της Εκκλησίας ευρύτερα.
0: Εσείς είστε ένας αγιογράφος με μεγάλη εμπειρία, καθώς έχετε αγιογραφήσει πολλούς ναούς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θα θέλατε έτσι να μας πείτε δύο λόγια για το πώς έχετε σκεφτεί αυτό το σεμινάριο, τι θα περιλαμβάνει?
1: Από όσο καταφέραμε να συνεργαστούμε με τον καθηγητή κάποιες φορές ακόμα, έτσι να το συζητήσουμε, θα αφορά μια παρουσίαση τόσο του εργαστηρίου, όσο όμως και κυρίως και ιδιαίτερα και ουσιαστικά του τι συμβαίνει με την αγιογραφία και συγκεκριμένα με την αγιογράφηση ενός ναού ειδικότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα είναι ενδιαφέρον για τους ακροατές μας. Ελπίζω να προκαλέσει γόνιμο διάλογο κοινωνικά και ελπίζω να έχει και προεκτάσεις ευρύτερα και στον καλλιτεχνικό αλλά και στον πνευματικό κόσμο γενικά, τόσο της πόλης όσο και της Ελλάδας ευρύτερα.
0: Κύριε Χριστοδούλου, είναι διαφορετικό να αγιογραφείς μια εικόνα για έναν ναό από το να αγιογραφείς μια εικόνα που ο χριστιανός τι θέλει για το σπίτι του?
1: Σε ό,τι αφορά τον αγιογράφο, η διαδικασία είναι περίπου ίδια. Εμείς αγιογραφούμε περισσότερο από 40 χρόνια πλέον στο χώρο μας. Η διαδικασία είναι η ίδια εσωτερικά σε ό,τι αφορά τον αγιογράφο. Μάλιστα, επειδή με έχουν ρωτήσει κάποια στιγμή ποια είναι η διαφορά, θα έλεγα ότι η κατάσταση προσευχής του αγιογράφου είναι μια ευρύτερη κατάσταση πνευματική, στην οποία δεν προσεύχεται παραδοσιακά με την παραδοσιακή έννοια του προσευχόμενου ιδιωτικά σε έναν κλειστό χώρο, αλλά προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί ο ίδιος και η ζωή του γύρω από την ουσία του έργου. Δηλαδή είναι και κατά κάποιο τρόπο μια αυτοάσκηση η αγιογράφηση, μια αυτοάσκηση και ένας τρόπος ζωής η οποία περιλαμβάνει και την πνευματική προσωπική στάση του αγιογράφου αλλά και αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
1: Η αγιογράφηση είναι ταυτόχρονα καλλιτεχνικό και λειτουργικό ζήτημα, δηλαδή αφενός είναι κάτι το οποίο εκφράζει έναν καλλιτέχνη, έναν ζωγράφο, αλλά αφετέρου έχει συγκεκριμένο σκοπό και στόχευση, ναι. Το οποίο είναι ο σκοπός και η στόχευση αυτή είναι η έκφραση της ορθόδοξης πίστης μας σε ό,τι αφορά την εικόνα, είτε πρόκειται για ένα ξύλο είτε πρόκειται για ένα διαφορετικό τύπο εικόνας όπως είναι ο ορθόδοξος ναός,
0: ναι.
1: Δηλαδή ο ναός όπως μου υπόθηκε πάρα πολύ ευχάριστα στο εξωτερικό είναι μια τρισδιάστατη εικόνα η οποία για μας τους Ορθόδοξους είναι ιδιαιτέρως λειτουργική. Όταν λέω λειτουργική, πρακτικά λειτουργική. Δηλαδή ουσιαστικά εξηγούμε αυτό που λέγεται δόγμα, εξηγούμε την πίστη μας, ναι. Του στίχου της Εκκλησίας με τάξη αξιοπρέπεια και λειτουργικότητα, ώστε ο πιστός, μπαίνοντας σε έναν ναό, να μπορεί να καταλάβει γενικά, ακόμα και αν δεν έχει την απόλυτη εκπαίδευση, την απόλυτη κατήχηση, να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που πιστεύουμε.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε ό,τι αφορά την εικονογράφηση των ναών, κύριε Χριστοδούλου, και μέσα σε ένα πλαίσιο. Και να σας πω γιατί σας ρωτώ. Νομίζω ότι σε έναν ναό δεν μπορεί ένας αγιογράφος να ζωγραφίσει μια εικόνα ή ένα γεγονός της ζωής του Χριστού όπου θέλει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι ένα ζήτημα ταυτόχρονα πράξης αλλά όσο και σχετικής αταξίας.
0: Ναι.
1: Τι θα ήθελα να πω με αυτό? Ξέρετε, η αγιογραφία είναι εξαιρετικά ευχάριστη τέχνη, γιατί αφενός μεν υπακούει σε κανόνες, κυρίως παραδοσιακούς κανόνες,
0: ναι,
1: αλλά και αφετέρου δίνει και την απόλυτη ελευθερία στον αγιογράφο, βέβαια πάντα σε συνεργασία με τον ναό, με τον ιερέα, με την
0: εκκλησιαστική επιτροπή,
1: με τον επίσκοπο, με όλους, να εκφράσει πράγματα τα οποία είναι, πώς να το πω, αφορούν κατά κάποιο τρόπο τη νεότερη εποχή μας. Ας πούμε, παράδειγμα, καινούργιοι Άγιοι που έχουν προσθεθεί στο αγιολόγιο, ναι, της Εκκλησίας μας, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν,
0: ναι,
1: σε κάποιον ναό ο οποίος πιθανόν είναι αφιερωμένος σε αυτούς, σε σχετικά σημεία με σχετική ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε... Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η αγιογραφία είναι μια τέχνη η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο πάρα πολύ αυστηρή κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι ναοί είναι ζωντανοί καμβάδες και βέβαια, ελπίζοντας ότι εκφράζω και τους υπόλοιπους συναδέλφους ανά το χώρο, οι ναοί είναι πεδίο εφαρμογής της ορθόδοξης πίστης μας και ως προς τη σύγχρονη εποχή μας.
0: Μάλιστα. Ναι, μα είναι σαφές αυτό πως μας το εξηγήσατε με τους σύγχρονους Αγίους. Απλά,
1: ναι,
0: σκεφτόμουν ότι το ότι στο τέμπλο δίπλα από τον Χριστό είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, είναι έτσι για συγκεκριμένους λόγους. Το ότι ο Χριστός φοράει δύο χιτώνες έχει και αυτό κάποια εξήγηση. Αυτό εννοούσα, ότι καταλαβαίνω ότι η Εκκλησία σέβεται την προσωπικότητα του αγιογράφου, ο οποίος πρέπει να εκφράζει την εποχή του. Είπατε, σήμερα υπάρχουν Άγιοι που παλιότερα,
1: βεβαίως,
0: δεν τους ξέραμε, δεν είχαν γεννηθεί ενδεχομένως. Απ' την άλλη, ειδικά μέσα στο ναό υπάρχουν και κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες που μας έχουν έρθει μέσα από την παράδοση, μέσα από την εκκλησιαστική παράδοση.
1: Ακριβώς. Να αναφέρω επάνω σε αυτό, γενικά αυτό που έχω προσλάβει ο ίδιος ως γνώση όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, έχουμε μια αρκετά στέρεη και σταθερή βάση πάνω στην οποία δραζόμαστε αρκετοί από τους σύγχρονους αγιογράφους και από τους παλαιότερους βέβαια, η οποία είναι η αναφορά ειδικά σε δύο βιβλία, ειδικά σε δύο έργα, σε δύο βιβλία τα οποία μας έρχονται, το ένα από την περίοδο του Μεσαίωνα, ας το αποκαλέσω έτσι, στην Ελλάδα, και είναι το έργο του Διονυσίου του Εκφουρνά, ενός μοναχού αγιογράφου, και το άλλο είναι το έργο του νεότερου μας, σύγχρονου μας, Φωτίου Κόντογλου, ο οποίος ως καλλιτέχνης έκανε και αυτό την προσπάθεια του να προσθέσει επάνω σε αυτή την θεωρητική βάση και να γράψει και αυτό σε ένα ωραιότατο βιβλίο, το οποίο αποτελεί ένα από τους οδηγούς των αγιογράφων. Δηλαδή, σε αυτά τα δύο βιβλία θεωρητικά τι κάνουμε? Διαβάζουμε πώς οι παλαιότεροι και ο σύγχρονος αγιογράφος χρησιμοποιούσαν την τάξη της αγιογράφησης μέσα στο ναό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έχει κεφάλαια τα οποία εξηγούν πώς πρέπει να αγιογραφηθεί, ας πούμε, το ιερό, η πρόθεση, το διακονικό κτλ. Πώς πρέπει να αγιογραφηθεί ο Τρούλος, σε ποια σημεία μπαίνουν οι σκηνές του Χριστολογικού κύκλου, της Παναγίας ή οι κατώτερες ζώνες με τους ολόσωμους Αγίους. Έχουμε δηλαδή μια σχετικά καλή τάξη, όμορφη τάξη, πανέμορφη τάξη, πολύ όμορφα και λογικά βαλμένη στους αιώνες, γιατί αυτά που συζητώ, αυτά που εξηγώ είναι αποτέλεσμα πνευματικής αγωνίας συναδέλφων ανά πολλούς αιώνες. Οπότε, σεβόμενοι το έργο των προηγούμενων προβάλλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δημιουργούμε κάτι απόλυτα εκ νέου. Είναι λίγο αλαζονικό αυτό στάση ζωής. Οπότε συμβάλλουμε λοιπόν στην παράδοση και ακολουθώντας τους κανόνες στο μεγαλύτερο δυνατό καλό βαθμό, προσθέτουμε στοιχεία τα οποία μας αφορούν και είναι λειτουργικά. Δηλαδή έχουμε από τη ζωή των σύγχρονων Αγίων και από τους βίους τους παραδείγματα τα οποία βοηθούν στην πνευματική αγωνία των συνανθρώπων μας τριγύρω και τα οποία προσθέτουν μια ενίσχυση στην πνευματικότητά μας. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, πως σύγχρονοι Άγιοι, πολύ σύγχρονοι Άγιοι, είτε στα πεδία των μαχών, είτε στον μοναχικό χώρο, είτε στον ιερατικό χώρο, είτε στον απλό καθημερινό βίο των ανθρώπων, πως αυτοί οι Άγιοι λειτουργήσαν και
0: μάλιστα.
1: Τα παραθέτουμε, ας πούμε, με έναν τρόπο στους στίχους και έτσι εξηγούμε ορισμένα πράγματα.
0: Κύριε Χριστοδούλου, ναι.
1: Δηλαδή, εντάσσουμε τη λειτουργικότητα, εντάσσουμε καινούργια ζωή.
0: Μάλιστα. Προβλέπετε πολύ ενδιαφέρον το σεμινάριο την Τετάρτη. Τετάρτη 20 Μαΐου, 12 με 2, ελεύθερη είσοδος. Καλά, οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το γνωρίζουν. Για τους υπολείπους, να μας πείτε πού θα γίνει, κύριε Χριστοδούλου.
1: Υπάρχει
0: στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου.
1: Υπάρχει μια ανακοίνωση, εξηγεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Το ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Και σας ευχαριστούμε
1: και
0: εμείς, κύριε.
1: Αλλά και για το έργο σας ιδιαίτερα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο αγιογράφος ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδούλου.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217 513. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις 11 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στις 8 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξεκίνησαν το πρωί προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Μέλος του Συμβουλίου στο Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, απάντησε στον Τραμπ: «Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας». Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο σκότωσαν χθες 7 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ. Παρά την παράταση της ανακοχής έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις στην Αμερικανική πρωτεύουσα που καταδίκασε η Χεζμπολάχ. Και ο καιρός στην Αττική έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο σήμερα, από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησαν, από τα μουσεία και τους πολιτιστικούς χώρους. Εμείς επιλέξαμε, αγαπητοί ακροατές, μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώνει το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης, Κέντρο Εθνομουσικολογίας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό της εκπομπής την Διευθύντρια του Μουσείου, την κυρία Βασιλική Πολυζώη, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Πολυζώη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι ιδιαίτερη τιμή που επιλέξατε τη δράση του μουσείου για να παρουσιάσετε για αυτή την ξεχωριστή μέρα για όλα τα μουσεία της χώρας.
0: Μα νομίζω ότι είναι πολύ ξεχωριστό και αυτό που κάνετε εσείς, που αυτή τη φορά, να πούμε λοιπόν στους ακροατές μας, έχετε προσκαλέσει άτομα με εμπειρία άνοιας και τους φροντιστές τους.
1: Σωστά.
0: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, καταρχάς να μας πείτε έτσι πώς το σκεφτήκατε.
1: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τη θεματική που έχει επιλέξει φέτος το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, πάνω στο οποίο ουσιαστικά στηριχτήκαμε για να διαλέξουμε το δικό μας θέμα και τη δική μας ομάδα. Ο φετινός εορτασμός έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Και αυτός είναι ένας εορτασμός για τη διεθνή κοινότητα των μουσείων. Τα μουσεία λοιπόν ενώνουν τον κόσμο.

0: Με ποια έννοια? Ότι είναι χώροι που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν στην κοινωνία,
1: ναι,
0: αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Σκεπτόμενοι αυτό το θέμα και επειδή οι άνθρωποι με εμπειρία άνοιας είναι ένα κοινό στόχος για το μουσείο, επειδή ακριβώς βιώνουν δυσκολίες και το Μουσείο Λαϊκών Μουσικών Οργάνων θέλουμε να είναι πραγματικά ένα μουσείο ανοιχτό και συμπεριληπτικό, και επειδή η μουσική σε αυτό το θέμα της άνοιας έχει πραγματικά έναν πολύ σημαντικό ρόλο, είναι θα λέγαμε κινητήριος δύναμη. Η μουσική συνδέεται με το συναίσθημα και οι άνθρωποι με άνοια ξεχνούν γεγονότα της ζωής τους, όμως το συναίσθημα υπάρχει μέσα τους, άρα ανακαλώντας το συναίσθημα με τη βοήθεια της μουσικής τους βοηθούμε με έναν τρόπο να προσεγγίσουν μνήμες που βρίσκονται σε ύπνωση, ας πούμε, ή δεν είναι εύκολο να τις ανακαλέσουν. Άρα η μουσική στην άνοια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Στο πλαίσιο λοιπόν της πολιτικής, ας το πούμε έτσι, και του νιαξήματος του μουσείου για αυτή την κοινότητα των ανθρώπων που βιώνουν μια μεγάλη δυσκολία στη ζωή τους, και μια δυσκολία που τους οδηγεί σε μοναξιά και σε κατάθλιψη, και επίσης όχι μόνο τους ίδιους αλλά και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν, γιατί και αυτοί βρίσκονται σε δυσκολία, σκεφτήκαμε ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον με αφορμή αυτό τον εορτασμό να εγκαινιάσουμε ένα κύκλο δράσεων του μουσείου που μόλις τώρα ξεκινάει, αλλά έχουμε σκοπό να το συνεχίσουμε. Σε συνεργασία με το κέντρο, ξεκινάμε με το κέντρο ημέρας Αλτσχάιμερ Αμαρουσίου, και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με κοινότητες ανθρώπων, κάθε μήνα δηλαδή να έχουμε στο μουσείο ομάδες από διάφορα κέντρα, καταρχάς της Αττικής, δουλεύοντας αυτή τη βάση.
1: Τι ωραία πραγματικά ιδέα, καθώς οι ίδιοι ή αν θέλετε οι φροντιστές τους θα δυσκολεύονται να κάνουν αυτό το βήμα. Τώρα έρχεστε εσείς προς αυτούς και κάνετε το πρώτο βήμα και τους καλείτε, και όχι μόνο, γιατί διαβάζω εδώ στην πρόσκληση ότι στην εκδήλωση συμμετέχει και το Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου.
0: Σωστά.
1: Μια πολύ ωραία αλληλεπίδραση λοιπόν νέων και μεγαλύτερων, της νέας
0: Ακριβώς.
1: γενιάς και των μεγαλύτερων γενεών, με κοινό και αφετηρία τη μουσική.
0: Είναι μια διαγενειακή προσέγγιση.
1: Ναι.
0: Στο μουσείο το επιδιώκουμε αυτό, γιατί όπως ξέρετε υπηρετούμε και τη ζωντανή μουσική κληρονομιά, που είναι πραγματικά μια υπόθεση που από γενιά σε γενιά μεταφέρεται και μεταδίδεται. Άρα πιστεύουμε πάντα σε αυτή τη σύνδεση ανθρώπων διαφορετικών γενιών, και στην προσφορά του ενός στους άλλους, της μίας γενιάς στην άλλη γενιά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι μια δράση που πραγματικά έχουν συνδυαστεί διαφορετικές κοινότητες με βάση το μουσείο, τα εκθέματά του, και βεβαίως και την υλική και την άλλη κληρονομιά που υπηρετεί.
1: Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν αύριο στις 11 και μας είπατε κυρία Πολυζώη ότι σκέπτεστε έτσι να επεκταθεί αυτή η δράση και πέρα από την ημέρα των μουσείων.
0: Σωστά, με αφορμή ξεκινάει αύριο, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας και της θεματικής που θέτει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, αλλά ουσιαστικά είναι η μέρα που διαλέξαμε να ανακοινώσουμε ένα πρόγραμμα που για μας θα έχει και συνέχεια και για την κοινότητα βεβαίως των ανθρώπων με εμπειρία άνοιας.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία για την αυριανή εκδήλωση και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε κάθε φορά έτσι που έχετε τόσο όμορφες ιδέες και που στόχος, όπως μας είπατε και εσείς, είναι, αυτοί, είναι το, όλες οι ομάδες ανθρώπων να έχουν τη δυνατότητα να χαρούν αυτή την εμπειρία στο μουσείο, ακόμη και άνθρωποι που σε τα παλιότερα χρόνια θα δυσκολεύονταν λόγω των προβλημάτων υγείας.
0: Τα μουσεία νομίζω ότι έχουν αυτή την υποχρέωση να προσφέρουν σε διαφορετικές ομάδες κοινού και να προσφέρουν ουσιαστικά, γιατί όπως σας είπα, στην περίπτωση των ανθρώπων με άνοια η μουσική μπορεί να παίξει πραγματικά καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της ζωής τους και στην ανάκληση της μνήμης.
1: Μάλιστα.
0: Και στην ποιότητα επίσης της ζωής και των φροντιστών, γιατί και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δούμε, οπότε ισότιμα τους αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη δράση που ετοιμάζουμε. Είναι μια δράση και για τους ανθρώπους με εμπειρία άνοιας, αλλά και για τους συνοδούς φροντιστές.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, κυρία Πολυζώη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή κουβέντα. Καλή σας ημέρα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Βασιλική Πολυζώη, Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, Φίβος Ανογιαννάκης, Κέντρο Εθνομουσικολογίας.

0: 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία για την περσινή τους πορεία και στάση. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα με την υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, την κυρία Σταματίνα Συρίγου. Κυρία Συρίγου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Είχαμε λοιπόν επιτέλους την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Θα ήθελα να σας ζητήσω να επιχειρήσουμε έτσι μια σύγκριση κατά κάποιον τρόπο με τα περσινά αποτελέσματα. Πώς είδατε εσείς τα πράγματα? Έχουμε παραλίες οι οποίες και πέρσι είχαν τη Γαλάζια Σημαία και εξακολουθούν να την έχουν και φέτος? Έχουμε παραλίες που έχασαν την καινούρια σημαία? Έχουμε παραλίες που παίρνουν για πρώτη φορά τη Γαλάζια Σημαία?
1: Τέλεια. Χαρά μου να σας να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι σαν νούμερα βρισκόμαστε σε μια σταθερή θέση συγκριτικά με πέρσι. Δεν έγινε μεγάλη διαφορά, ναι, μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι βραβεύτηκαν φέτος ακριβώς οι ίδιες ακτές. Μπορεί κάποιες από αυτές που συμμετείχαν το 2025 για κάποιους λόγους να μην κατάφεραν να βραβευτούν το 2026 και κάποιες καινούργιες να εντάχθηκαν. Οπότε δεν είναι απόλυτο το νούμερο ότι οι ίδιες ακτές που συμμετείχαν πέρσι συμμετέχουν και φέτος. Έχουμε καινούργιες συμμετοχές, το οποίο μας χαροποιεί. Κάποιοι δεν κατάφεραν, αυτό δεν τους αποκλεί το να το ξαναπροσπαθήσουν και να κερδίσουν ξανά τη βράβευση για το 2027.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό, επειδή νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν ψάξει να βρουν ποιες παραλίες έχουν πάρει γαλάζιες σημαίες, ότι δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι μια παραλία, αν δεν έχει γαλάζια σημαία, δεν έχει καθαρά νερά.
1: Άψογα. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο για να ξεκινήσουμε. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι η γαλάζια σημαία είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα. Είναι ένα διεθνές πρόγραμμα εθελοντικό. Οπότε δεν αξιολογούνται, δεν πάμε εμείς να αξιολογήσουμε όλες τις ακτές της χώρας, αλλά αξιολογούνται εκείνες που επιλέγουν να ενταχθούν και να εφαρμόσουν τα κριτήρια της γαλάζιας σημαίας. Mm-hmm. Και γι' αυτό λοιπόν μπορεί να συναντήσουμε μία ακτή η οποία να έχει γαλάζια σημαία και ακριβώς διπλανή να μην έχει γαλάζια σημαία. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι στο θέμα της ποιότητας των υδάτων. Μπορεί να μην υπάρχουν οι ίδιες προσφερόμενες υπηρεσίες ή μπορεί να υπάρχουν και ακριβώς οι ίδιες προσφερόμενες υπηρεσίες, απλά ο διαχειριστής της ακτής να μην έχει επιλέξει να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
0: Ναι. Και εδώ πέρα θα θέλατε να μιλήσουμε για την οργάνωση της ακτής. Γιατί παραδείγματος χάρη γνωρίζουμε, όπως μας έχετε πει και στο παρελθόν, ότι για να πάρει κανείς γαλάζια σημαία, παραδείγματος χάρη, πρέπει να μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να χρησιμοποιήσει την ακτή, να του δίνει την δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει, και αυτό δεν είναι δεδομένο για όλες τις ακτές.
1: Εννοείται. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλα τα άτομα το ίδιο που θα φτάσουν σε μία ακτή και να απολαύσουν το μπάνιο τους. Οπότε οι ακτές που είναι βραβευμένες με γαλάζια σημαία οφείλουν να παρέχουν τις προσβάσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ακόμα και για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ωστόσο, θα θέλαμε να σημειωθεί εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό όλες οι βραβευμένες ακτές να παρέχουν τις προσβάσεις αυτές, αλλά τουλάχιστον μία ακτή,
0: ναι,
1: αναδημοτική ενότητα. Οι υπόλοιπες ακτές οφείλουν να ενημερώνουν τους επισκέπτες τους στον πίνακα ανακοινώσεων ότι ποια ακτή προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες για τα άτομα αυτά. Άρα, ακόμα και να βρεθεί σε μία ακτή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, να μπορεί να ενημερωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκουμε κατευθείαν με το που φτάσουμε σε μία ακτή, σε ποια ακτή μπορεί να πάει να εξυπηρετηθεί.
0: Mm-hmm. Όπως επίσης ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας ή μια μανούλα που έχει ένα μωράκι.
1: Ακριβώς,
0: πρέπει να
1: ακριβώς,
0: μπορεί δεν... να έχει τη δυνατότητα προφανώς και εκείνη να πάει για μπάνιο και να υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για το μωρό,
1: ακριβώς,
0: για την αλλαγή της πάνας, για οτιδήποτε.
1: Θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και θα πρέπει το άτομο να εξυπηρετηθεί από τη στιγμή που θα φτάσει στην ακτή, δηλαδή να έχει χώρο στάθμευσης κοντά στην ακτή, να υπάρχουν κατάλληλες προσβάσεις για να μπορέσει να κινηθεί πάνω στην παραλία, αλλά και να έχει πρόσβαση στο ντους, στις εγκαταστάσεις υγιεινής, όπως είπατε και εσείς, ακόμα και όσο πιο κοντά στη θάλασσα γίνεται. Βλέπουμε βέβαια και ακτές, οι οποίες συμμετέχουν ακόμα, εξελίσσουν ακόμα περισσότερο και εφαρμόζουν και προαιρετικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την ένταξη στο νερό. Δηλαδή έχουν είτε κάποιες ειδικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα άτομα αυτά να μπορέσουν να φτάσουν και μέχρι μέσα στο νερό αυτοεξυπηρετούμενα.
0: Μάλιστα. Τώρα, για τους κάδους απορριμμάτων, κανονικά δεν θα έπρεπε να το συζητάμε καθόλου. Θα έπρεπε να είναι κάτι δεδομένο και ίσως σε πολλές ακτές υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων πια.
1: Είναι κάτι που είναι υποχρεωτικό για εμάς και εντάσσεται στην κατηγορία της καθαριότητας και της οργάνωσης της ακτής. Είναι υποχρεωτικό να βρίσκονται κατά μήκος της ακτής διαθέσιμη προς το κοινό αρκετοί κάδοι, ανάλογα πάντα με την έκταση της βραβευμένης ακτής, αλλά όχι μόνο απλή κάδοι, αλλά και κάδοι ανακύκλωσης. Αυτό είναι υποχρεωτικό για όλες τις ακτές.
0: Μέσα στα κριτήρια είναι και η παρουσία ναυαγοσώστη.
1: Καλό είναι να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι εδώ εμείς ακολουθούμε ό,τι ζητάει η νομοθεσία. Δηλαδή, στις πολυσύχναστες ακτές, στις ακτές που έχουν χαρακτηριστεί από το λιμεναρχείο ως πολυσύχναστες, εμείς ζητάμε την παρουσία ναυαγοσώστη, ό,τι δηλαδή και η νομοθεσία. Ενώ στις ακτές που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες, ζητάμε ένα βασικό ναυαγοσωστικό εξοπλισμό σε προσβάσιμο σημείο, όπως ζητάει και το προεδρικό διάταγμα. Αυτό πολλές φορές είναι και κάτι το οποίο ανησυχεί τους επισκέπτες, γιατί μπορεί να φτάσουν σε μια βραβευμένη ακτή και να μην δουν ένα ναυαγοσώστη. Και έχει τύχει να δεχτούμε τηλεφωνήματα ότι βρισκόμαστε σε μια βραβευμένη ακτή και δεν έχει ναυαγοσώστη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για το κοινό να γνωρίζει ότι η γαλάζια σημαία συνοδεύεται από ναυαγοσώστη, όποτε το ζητάει ο χαρακτηρισμός της ακτής, να το πούμε έτσι. Επίσης και για αυτό, και αποτελεί και σημαντικό σημείο για εμάς, πάλι την πληροφορία αυτή θα τη βρει στον πίνακα ανακοίνωσης. Για εμάς η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντική. Οπότε όταν θα φτάσει ο επισκέπτης στην ακτή, είναι το πιο σημαντικό σημείο να επισκεφτεί τον πίνακα ανακοινώσεων, όπου θα δει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες που βρίσκονται και πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, είτε από τις πρώτες βοήθειες, είτε τον ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, είτε τους κάδους που αναφέραμε και πριν, να ξέρει σε ποια σημεία θα τους βρει πάνω στην ακτή, αλλά και ακόμα περισσότερο αν υπάρχει κάποιο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον ή κάποιο ευαίσθητο είδος που χρήζει προστασίας και θα πρέπει να ενημερωθεί για το πώς θα το προστατεύσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή αν υπάρχει, για παράδειγμα, έχουμε το κρινάκι της άμμου, να γνωρίζει ποιο είναι, πού θα το βρει, να μην πάμε να πατήσουμε, να μην παρκάρουμε πάνω σε αυτό το σημείο.
0: Πάντως, έχετε πετύχει εδώ και πολλά χρόνια με αυτήν την διάκριση, παρότι όπως μας είπατε είναι προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν όλες οι ακτές, εμείς να ψάχνουμε να βρούμε αν η ακτή που θέλουμε να πάμε για μπάνιο έχει γαλάζια σημαία. Νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για το πρόγραμμα και υποθέτω θα σας το λένε πολύ.
1: Νομίζω ότι όπου ανεμίζει μια γαλάζια σημαία εμπνέει εμπιστοσύνη για τον επισκέπτη και ασφάλεια ότι θα μπορέσει να βρει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες που οφείλει να βρει σε μια βραβευμένη με γαλάζια σημαία ακτή. Άρα μόνο και μόνο αυτό δηλώνει την ασφάλεια, αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σίγουρα. Όπως είπαμε, μπορεί μια ακτή με τη διπλανή της να έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά η ακτή που έχει την γαλάζια σημαία να εμπνέει αυτή την εμπιστοσύνη. Επίσης, δεχόμαστε και email κάθε χρόνο από επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό για να μας ρωτήσουν ότι εγώ θα επισκεφθώ την τάδε περιοχή, ποιες είναι οι γαλάζιες, ποιες ακτές είναι βραβευμένες με γαλάζια σημαία, το οποίο δηλώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
0: Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό, αν δούμε σε μια παραλία που έχει τη γαλάζια σημαία και δεν τηρείται κάτι βασικό, μπορούμε να το καταγγείλουμε. Γιατί προφανώς και εσείς δεν μπορεί να αστυνομεύετε τις ακτές όλης της χώρας.
1: Σαφώς, είναι αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές, ότι τα μάτια των επισκεπτών είναι τα δικά μας μάτια εκεί που δεν μπορούμε να βρισκόμαστε καθημερινά. Μπορεί να προκύψουν προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επικοινωνεί το κοινό μαζί μας. Μπορεί να είναι κάποια μικρά, τα οποία να μπορέσουν άμεσα να διορθωθούν. Μπορεί όμως να προκύψει και κάποιο πιο σοβαρό, κάποια πιο σοβαρή έλλειψη, δηλαδή η μη στελέχωση της ακτής από ναυαγοσώστη ή να μην υπάρχουν οι κατάλληλες προσβάσεις ή οι υπηρεσίες να μην καλύπτονται. Άρα θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση η ακτή να αποσυρθεί από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και αυτό είναι κάτι που κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και με τις αξιολογήσεις και με τις καταγγελίες που έρχεται από το κοινό. Να σημειωθεί επίσης ότι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, οι γαλάζιες σημαίες που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα αφορούν την οργάνωση του 2025. Αυτή τη στιγμή καμία γαλάζια σημαία δεν έχει φύγει από τα γραφεία μας, βρίσκονται όλες εδώ.
0: Ναι.
1: Και αναμένουμε να ξαναοργανωθούν οι ακτές, να μας αποδείξουν ότι έχουν οργανωθεί προκειμένου να λάβουν τη γαλάζια σημαία. Και από 1η Ιουλίου να ξεκινήσουν, 1η με 10 Ιουλίου να ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις από εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Από τους εθελοντές αξιολογητές μας προς όλη την Ελλάδα, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και κατά τόπο, σε ενεργό χρόνο πάνω στην ακτή, ότι αυτά που έχουν δηλώσει όντως συμβαίνουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εμείς, κυρία Συρίγου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό αυτό έργο, και όπως ακούσαμε όλοι, αν πάμε σε παραλία με γαλάζια σημαία και δούμε ότι δεν πληρεί κάποια από τις προϋποθέσεις, κάτι έχει αλλάξει, επικοινωνούμε μαζί σας για να κάνουμε την καταγγελία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία
1: Συρίγου.
0: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου.

Για να δούμε την κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο. Τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Μεσογείων, τη λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, τη λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρου Καλλιρόης, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, τη λεωφόρου Πανεπιστημίου, τη λεωφόρου Σταδίου, τη λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας, το λιμάνι του Πειραιά, τη λεωφόρου Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, την Αττική Οδό και τη λεωφόρο Σχιστού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5. Χριστός Ανέστη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Οι φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους σαρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα μηνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε. Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου. Νέος είμαι. Ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς, για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ, να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι, και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Τίποτα σώμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει: αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή. Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβριλία.

Τα ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και θρησευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε με όλη του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: μπείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, κάθε φορά αυτή την ώρα τι είναι, ποια είναι η ταυτότητά της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και αν αυτά έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, με την πάροδο των αιώνων, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε ένα θέμα που έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις μέσα από τον Μέγα Αθανάσιο, αυτό μια φράση πολύ χαρακτηριστική του πατέρα αυτού της Εκκλησίας, του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας, «Ο γάρ πατήρ δια του λόγου εν πνεύματι Αγίου τα πάντα ποιεί». Και θα μιλήσουμε βεβαίως, θα δούμε τις διαστάσεις αυτής της φράσης, θα δούμε βεβαίως και τι σημαίνει πρόνοια του Θεού, τι σημαίνουν όλα αυτά για μας που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, και θα τα πούμε με την βοήθεια, θα συζητήσουμε τη βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα. Είναι κοντά μας και θερμά τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Κλαδοράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Ιωαννίκιε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, και ευχές πολλές στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε δικό σας για το σημερινό μας θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, και ειδικά όταν αναφερόμαστε στο πρόσωπο του Αγίου Αθανασίου, του μεγάλου αυτού ιεράρχου της Εκκλησίας μας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά και να προσδιορίσουμε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και είναι το χαρακτηριστικό αυτό χωρίο, το οποίο δηλώνει την ενότητα του Τριαδικού Θεού στο έργο της δημιουργίας και της σωτηρίας του ανθρώπου. Τα τρία πρόσωπα λοιπόν συνεργούν αχώριστα. Ο Πατήρ, δια του Λόγου, εν Αγίω Πνεύματι. Είναι ο Υιό, είναι από τη μια μεριά ο Πατέρας που είναι η πρωταρχική πηγή και η αίτηση για κάθε δημιουργία, είναι η αρχή της βούλησης. Επειδή του το θέλει, το λέει αλλιώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολύ χαρακτηριστικά, και αυτό όταν αναφερόμαστε στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και όταν συμμετέχουμε στην προσευχή για τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, είτε απευθυνόμαστε σε ένα πρόσωπο, είναι σαν να απευθυνόμαστε και στα τρία. Επειδή του το θέλει, έχει βούληση λοιπόν ο Θεός, και αυτή η βούληση εκφράζει την ενέργεια του Πατέρα και αποκαλύπτεται έτσι στους ανθρώπους. Η βούληση του Θεού, ο Πατήρ. Ο Υιός δε είναι αυτός ο οποίος είναι ο δημιουργός των πάντων, μέσα από τον οποίο ο Πατέρας έφερε όλα τα πράγματα στην ύπαρξη. Είναι η αιτία της δημιουργίας, η δημιουργική ενέργεια δηλαδή αποκαλύπτεται από το πρόσωπο του Υιού. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που τελειοποιεί και ζωοποιεί την όλη κτήση. Πάντα όλο συγκροτεί, ακόμη και το θεσμό της Εκκλησίας, ολοκληρώνεται πλέον με το Πνεύμα το Άγιο η ενέργεια. Η ενέργεια, και έτσι αποκαλύπτεται ένας τριαδικός Θεός αχώριστος, αδιαίρετος, όπου εκεί πέρα αντιλαμβανόμαστε την τριαδικότητα μέσα από τις ενέργειες των προσώπων, έτσι όπως συνεργάζονται απέναντι στο θέμα της δημιουργίας και της σωτηρίας του ανθρώπου σε δεύτερη φάση. Γι' αυτό και στο θέμα της δημιουργίας λέει εκεί πέρα το βιβλίο της Γενέσεως ότι τα έκανε ο Θεός όλα λίγαν καλώς, όχι άριστα, διότι περιμένει, η πρόνοια του Θεού εκεί κρύβεται, περιμένει και την συνδημιουργία, περιμένει την συμμετοχή του ανθρώπου στη δημιουργία και περιμένει την τελειότητα, την τελειοποίηση των πάντων μέσα από την τελειοποίηση του πλάσματος του, το οποίο το έκανε σε συνεργασία των τριών προσώπων, χρησιμοποιώντας τον όρο «ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωση». Από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, αυτή τη στιγμή είναι συνδημιουργός ο ίδιος ο άνθρωπος, γιατί είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Έτσι θέλει ο Θεός, επειδή τούτο θέλει, αυτόν τον τρόπο θέλει να δημιουργήσει το πλάσμα του και εκφράζει την απέραντη αγάπη του αλλά και τη θεϊκή βούλησή του. Αυτό θα ήταν το πρώτο σχόλιο οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε πάνω σε αυτό το μεγάλο και σημαντικό χωρίο το οποίο αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας.
0: Βεβαίως, και αναφερθήκατε στις

0: στην ενότητα Πατέρα Ανίκη του Τριαδικού Θεού, στο έργο της δημιουργίας και της σωτηρίας, στο έργο της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου και της σωτηρίας του ανθρώπου, έτσι και της κτήσης όλης, ολόκληρης. Αυτό όμως, επειδή να δούμε λίγο ίσως το ό,τι έχει να κάνει με την δημιουργία, με το έργο της δημιουργίας. Είπατε και εσείς αυτή, ναι, την πολύ χαρακτηριστική φράση: ο Θεός έπλασε τα πάντα καλώς λίαν, λίαν καλώς. Αυτό τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει?
1: Αυτό έχει διαστάσεις απέναντι στον κόσμο, όπου το πλάσμα του Θεού, δηλαδή το ποιήσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, ότι είναι ο άνθρωπος, έχει το αυτεξούσιο, όπως ο Θεός είναι αυτεξούσιος, έτσι και ο άνθρωπος είναι πλασμένος με το αυτεξούσιο, θέλει την συμμετοχή του ίδιου του ανθρώπου στη δημιουργία. Mm-hmm. Και γι' αυτό η τελειότητα και βρίσκεται στα έσχατα, βρίσκεται στο τέλος, στον τρόπο με τον οποίο θα ακολουθήσει τον δρόμο του άνθρωπος. Σεβόμενος το αυτεξούσιο του ανθρώπου, απέναντι στην πρόνοια, ο Θεός μέσα στην πρόνοια του προβλέπει το αυτεξούσιο του ανθρώπου, και αυτό είναι το οποίο του δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας του μέσα από την δυνατότητα της συνδημιουργίας του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά γινόμαστε εξουσιαστές, κατακυριεύσατε τη γη, αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, να κατακυριεύσει ο άνθρωπος τη γη, δηλαδή την πλάση την οποία έπλασε ο ίδιος ο Θεός, και αυτό δηλώνει την ενότητα πρώτον την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τη φύση και με την κτήση, αλλά και την κυριαρχία που έχει πάνω στην φύση, γιατί είναι το πλάσμα του ανθρώπου το οποίο το έκανε στη συνεργασία των τριών προσώπων, όπως εμφανίζεται ο Τριαδικός Θεός ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη και στο θέμα της γενέσεως, της δημιουργίας δηλαδή, και της πλάσης του ανθρώπου. Είναι λοιπόν καθοριστικό αυτό το γεγονός για την ενότητα και της ίδιας της Εκκλησίας. Mm-hmm. Δηλαδή η Εκκλησία η ίδια από μόνη της είναι αυτή η οποία έρχεται και να γίνει και να δημιουργήσει αυτή την ενότητα των προσώπων, των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, μέσα από τη διαφορετικότητα του κάθε προσώπου που συμμετέχει ως μέλος της Εκκλησίας. Γινόμαστε σώμα Χριστού, συμμετέχουμε δηλαδή στον Τριαδικό Θεό. Παρόλα αυτά έχει ο καθένας τα δικά του χαρακτηριστικά, είτε είναι τοπικά, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι κατά κάποιον τρόπο πράγματα τα οποία διαφοροποιούν τον άνθρωπο σε σχέση με τις αποστάσεις και με την ιστορία και με την εμπειρία την οποία αποκτά στη ζωή του αυτήν. Αυτό όμως δεν τον αποτρέπει στο να συμμετέχει σε αυτή την πλήρη ενότητα της Εκκλησίας ως σώμα Χριστού, το οποίο συγκροτείται από το θεσμό της Εκκλησίας, όλος ο θεσμός της Εκκλησίας συγκροτείται δι' Αγίου Πνεύματος, όπως καταλήγει ο Άγιος Αθανάσιος. Αυτό ισχύει για τον θεσμό της Εκκλησίας που συγκροτείται έτσι. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι συμβάλλει πάρα πολύ το συγκεκριμένο χωρίο σε αυτό το οποίο λέμε στη Θεία Λειτουργία, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή για να μπορέσει να υπάρχει ενότητα της πίστεως, συνεπάγεται ότι πρέπει να έχουμε και κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, άρα και με τον Τριαδικό Θεό, και η τελειότητα βρίσκεται ακριβώς εκεί πέρα, στο ότι ζητούμε από τον Θεό να βρίσκεται ανάμεσά μας, ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και για την όλη εμπειρία της ζωής της Εκκλησίας. Και ο Μέγας Αθανάσιος μιλάει ότι ο Θεός είναι μία μονάδα τριαδική και αδιαίρετη, και αυτό ισχύει και για όλα τα μέλη της σώματος του Χριστού, και η ενότητα αυτή της πίστεως αντικατοπτρίζεται στο ότι είμαστε μέλη που πιστεύουμε πραγματικά στον Τριαδικό Θεό. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο αποκαλύπτεται, βέβαια, όπως είπαμε και πριν, αυτό που το οποίο αποκαλύπτεται δεν είναι η ουσία του Θεού, αλλά το να αντιλαμβανόμαστε το Θεό μέσα από τις ενέργειές Του και μέσα από τη χάρη Του. Και αυτή η χάρη Της, η οποία παρέχεται διε παρά του Πατρός, διε Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Και αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος ένα παράδειγμα για να μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό, το παράδειγμα μιας πηγής νερού. Λέει λοιπόν ότι το νερό το οποίο τρέχει από την πηγή προϋποθέτει τη ροή, τον ποταμό δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται για να μπορέσουμε να το πάρουμε. Αυτός ο ποταμός είναι απέναντι σε όλο αυτό το θέμα της πηγής. Ο πατέρας θεωρείται η πηγή από την οποία βγαίνει το νερό, είναι η αιτία της υπάρξης δηλαδή του ποταμού. Ο ποταμός ο ίδιος που φέρνει το νερό σε μας, ή ο σωλήνας που φέρνει το νερό σε μας, είναι ο Υιός. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο το νερό, το οποίο είναι αυτό το οποίο δίνει, είναι το ίδωρτο ζών. Είναι αυτό το ίδωρτο ζωντανό, το οποίο φωτίζει και αγιάζει και δυναμώνει και δίνει ζωή στον άνθρωπο. Η ενότητα ανάλογα με την φύση των. Και εδώ πέρα μέσα από όλο αυτό το παράδειγμα του Αγίου Αθανασίου μπορούμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει αυτή η ενότητα και απέναντι στο σώμα της Εκκλησίας. Μην ξεχνάμε ότι την προσευχή του Κυρίου μας στον κήπο της Γεθσημανή λέει εκεί πέρα είναι πάντες ενώση καθώς εμείς ενεσμέν. Αυτό δεν αποκλείει τη διαφορετικότητα των ανθρώπων μέσα στο σαρκικό σώμα το οποίο ζούμε, αλλά δίνει την αίσθηση και τη δυνατότητα της ενότητας και της παραγραφής των διαφοροποιήσεων, οι οποίες διαφοροποιήσεις μιλάνε για ειρήνη, μιλάμε για τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους, όσο διαφορετικοί και αν είναι από εμάς, ήταν είπε σε άλλη φυλή, σε άλλο γένος, σε άλλη ιστορική στιγμή, έχουν αποκτήσει άλλες εμπειρίες από τη ζωή τους. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το μυστήριο της ενότητας των τριών προσώπων της θεότητας, της αχώριστης και αδιαίρετης, και από την άλλη μεριά της ενότητας όπως είναι ο πατέρας με τον Υιό, έτσι να είμαστε και εμείς μέσα στην Εκκλησία, χωρίς η διαφορετικότητα να εμποδίζει αυτή την ενότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε και να το τονίσουμε, αν μέχρι που να περάσουμε στο θέμα της πρόνοιας του Θεού, όπου εκεί πέρα κρύβεται ακριβώς αυτός ο τριαδικός Θεός και η δυνατότητα που δίνει στον άνθρωπο στη συμμετοχή για τη δημιουργία και για τη σωτηρία του.
0: Αναφερθήκατε σε αυτό το μυστήριο της ενότητας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος Πατέρα Ιωαννίκιε. Αυτό ίσως είναι το πρότυπο και για μας, για τα μέλη του σώματος του Χριστού, για τα μέλη της Εκκλησίας.
1: Ναι, σύμφωνα με την προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή έτσι είναι τα πράγματα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η χάρις του Θεού εμφανίζεται μέσα από αυτή την ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η χάρις είναι αυτή η οποία μας δίνει τη δυνατότητα και εμάς να συμμετέχουμε σε αυτή την ενότητα της πίστεως και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Λέει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, περιμένετε, δεν θυμάμαι τώρα,
0: ναι, σχετικά με τη χάρη του Θεού.
1: Ναι, ο Άγιος Ισάκος Ήρος το λέει, συγχωρέστε με, επάνω σε αυτό. Η πρόνοια του Θεού λέει απλώνεται πάνω σε όλους τους ανθρώπους, όμως την βλέπουν και την ανακαλύπτουν όσοι έχουν καθαρίσει τον εαυτό τους από την αμαρτία. Εκεί λοιπόν βρίσκεται η ενότητα της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο Θεός απλώνεται και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως που προσπαθούν και αγωνίζονται να βρουν αυτή την ενότητα και να ζήσουν και να βιώσουν εμπειρικά αυτή την ενότητα δεν είναι άλλοι παρά αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται κατά τις αμαρτίες. Είναι δηλαδή μέλη του σώματος του Χριστού και παραμένουν μέλη του σώματος του Χριστού γιατί βρίσκονται σε μια διαρκή πάλη και σε ένα διαρκή αγώνα. Αν δεν υπάρχει αυτός ο αγώνας, η αγωνία θα έλεγα, δηλαδή για να μπορέσει κάποιος να αγωνιστεί πρέπει να βρίσκεται σε μία εγρήγορση, σε μία στάση ότι είμαι έτοιμος κανά πάσα στιγμή. Αν δεν υπάρχει αυτή η αγωνία και αυτός ο αγώνας ο πνευματικός κατά τις αμαρτίες και κατά των παθών, δεν θα μπορέσει με κανέναν τρόπο να κερδίσει, να βιώσει την ενότητα της πίστεως έτσι όπως τη βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία, ένα Αγίο Πνεύματι δια του Υιού, ένα Αγίο Πνεύματι, γιατί όλα τα άλλα θα είναι απλώς περιστατικά της ιερής ιστορίας τα οποία δεν θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στην πραγματική ζωή και δεν θα παραμείνουμε μια ιστορική εκκλησία που έχει έναν ιστορικό ηγέτη ο οποίος εμφανίστηκε και σαρκώθηκε, αλλά για μας η σάρκωση του Χριστού δεν είναι ένα τέτοιο, γιατί ήθελε να μας λυτρώσει και να μας σώσει από την αμαρτία. Mm-hmm. Η σταύρωση από το γεγονός δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο απλώς έχουμε και το διαδραματίζουμε κάθε χρόνο και το δραματοποιούμε κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά η σταύρωση είναι αυτό το οποίο μας καθαρίζει από την αμαρτία. Και βλέπουμε ότι στην εικόνα της σταυρώσεως αυτό που υπάρχει μια νεκροκεφαλή, συμβολική νεκροκεφαλή, η νεκροκεφαλή του Αδάμ ακριβώς στη βάση του σταυρού, θέλοντας να δείξει ότι είναι σε ένα σημείο όπου ο άνθρωπος λυτρώνεται από την αμαρτία, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα του Υιού είναι αυτό το οποίο έρχεται και μας λυτρώνει από την αμαρτία. Mm-hmm. Και ο αγώνας μας λοιπόν είναι κατά αυτή την, η πάλι είναι αυτή η οποία θα μας λυτρώσει. Και το κακό είναι αυτό το οποίο δεν επιτρέπει με κανέναν τρόπο να δούμε την πρόνοια του Θεού. Ο διάβολος, λέει ο Άγιος Παΐσιος κάπου, ότι ο διάβολος ρίχνει στάχτη στα μάτια των ανθρώπων για να μην μπορούν να δούνε την πρόνοια του Θεού και να μην μπορούν να τη βιώσουν. Γιατί όταν δει ο άνθρωπος, λέει, την πρόνοια του Θεού, τότε θα μαλακώσει η γρανιτένια καρδιά του, να εδώ ή πάλι εναντίον του κακού, και θα γίνει ευαίσθητη και θα ξεσπάσει σε δοξολογία απέναντι στον Τριαδικό Θεό και στην αποκάλυψη αυτή τη φοβερή του δρόμου της σωτηρίας. Κάτι το οποίο όμως δεν συμφέρει καθόλου τον διάβολο, δεν θέλει να το δει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι φτάνουμε σε σημείο τόση μεγάλης απιστίας που σήμερα, ας πούμε, ένας φιλόσοφος έφτασε στο σημείο να πει, ο Αλμπέρ Καμί, ότι ο άνθρωπος ανακαλύπτει το Θεό για να μπορεί να ρίξει τις ευθύνες κάπου. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιο δεν μπορεί να είναι τόσο αδεβάσταχτη η ζωή του που όλο αυτό το βάρος θέλει να το ρίξει κάπου, να ρίξει τις ευθύνες. Και μέσα στην όλη διαδρομή του και στην πάλη που έχει για να απαλλαγεί από τις ευθύνες και από το βάρη της αμαρτίας τελικά, γιατί περί αμαρτίας πρόκειται χωρίς να την αποκαλύπτει ο φιλόσοφος, παρόλα αυτά ανακαλύπτει ακόμη και το Θεό για να μπορεί να παίρνει τις ευθύνες ο Θεός. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ίδιος ο Θεός αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Uh-huh. Και δεν ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο, αλλά έρχεται ο ίδιος να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να τον ανακαλύψει για να αναλάβει την ευθύνη των αμαρτιών. Ναι. Από εκεί και πέρα
0: αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
1: Ορίστε.
0: Αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο.
1: Αποκαλύπτεται, ναι, αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο, περιμένοντας το αυτεξούσιο, τη βούλησή του να συμμετέχει σε αυτή τη σωτηρία, το δρόμο της σωτηρίας. Γιατί αλλιώς θα ήταν, δεν θα ήταν σύμφωνα με τα δεδομένα του Θεού μας το ότι μπορεί και μιλάει με τον άνθρωπο και του δίνει το αυτεξούσιο, είναι φτιαγμένος, δηλαδή κατοικώνει και καθομοίωση. Έχει το αυτεξούσιο, έχει την ελευθερία της επιλογής, την ελευθερία του δρόμου τον οποίο θα διαλέξει. Mm. Αποκαλύπτεται όμως το Θεός και του προβάλλει αυτή το δρόμο της σωτηρίας. Και εκεί πέρα πλέον δεν είναι ότι να ψάξουμε ποιος φταίει, γιατί εδώ ακριβώς βρίσκεται αυτό το οποίο λέει την απάντηση στην ερώτηση αυτή. Μπορεί να απαντήσει πάρα πολύ καλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος λέει πολλά πτέωμεν άπαντες, το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ότι τα πάντα πει ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, δια του Λόγου εν Αγίω Πνεύματι, τα πάντα πει. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο οποίος λέει εμείς οι άνθρωποι πολλά πτέωμεν άπαντες. Πάντα ποιεί ο Θεός και πολλά πτέωμεν άπαντες. Και εμείς ερχόμαστε να καταστρέψουμε αυτά τα οποία ποιεί λίαν καλός ο Θεός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η αμαρτία είναι αυτή η οποία καταστρέφει και ρίχνει στάχτη στα μάτια του ανθρώπου και χωρίς να μπορεί να ανακαλύψει την πρόνοια του Θεού και ανακαλύπτει την τύχη, ανακαλύπτει τον δρόμο της ατυχίας, τον δρόμο του κακού, τον δυστυχίας, του πολέμου, γιατί γίνονται πόλεμοι, γιατί σκοτώνονται οι άνθρωποι, γιατί ο Θεός δεν σώζει τον άνθρωπο τελικά. και εδώ είναι να εξηγήσουμε για ποιο λόγο και πώς ισχύει η πρόνοια του Θεού απέναντι στους ανθρώπους, και θα το εξηγήσουμε μέσα από λόγους των πατέρων της Εκκλησίας μας.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας πάντοτε ακριβώς για την πρόνοια του Θεού, πατέρα Ιωαννίκη. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή για μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Κλαδοράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπόνη και Ορδέας. Και αναφερόμασταν προηγουμένως στην πρόνοια του Θεού. Μεταξύ άλλων συζητήσαμε λίγο και με αφορμή τα όσα σχετικά σημειώνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, πατέρα Ιωαννίκη, και τι άλλο δεν μπορούμε να προσθέσουμε για την πρόνοια του Θεού, ίσως βλέποντας και τι σημαίνει αυτή η πρόνοια, έτσι, γιατί τι σημαίνει για τον άνθρωπο αυτή η πρόνοια του Θεού.
1: Αν στηριχτούμε πάνω σε αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Αθανάσιος περί της πρόνοιας του Θεού, για το ότι ο Θεός τα πάντα ποιεί, εκεί κρύβεται το θέμα της πρόνοιας, και να το διακρίνουμε και να δούμε ότι από τη στιγμή που ο Θεός τα πάντα ποιεί, γιατί θες να κάνει όλα καλώς. Από τη στιγμή όμως που εμείς από την άλλη μεριά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πρόνοια του Θεού στα πάντα ποιεί, ότι πολλά φταίωμεν άπαντες, και το άπαντες είναι και χρονικό και προσωπικό για τον καθένα μας, είναι ότι κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε καιρός που περνάει, έχουμε απέναντί μας την αμαρτία, και έχουμε και το κακό με το οποίο παλεύουμε εμείς οι άνθρωποι, και αυτό το κακό μπορούμε να πούμε ότι έρχεται σε αντιδιαστολή με την πρόνοια του Θεού. Και ο Θεός τελικά επιτρέπει να γίνονται πράγματα δύσκολα. Λέει ο Αββάς Δωρόθεος ότι τίποτα δεν συμβαίνει βέβαια χωρίς την πρόνοια του Θεού. Όμως ακόμη και οι δυσκολίες, ο πόνος, η δυστυχία, η αρρώστια υπάρχουν και είναι κομμάτια της πρόνοιας του Θεού ακόμη, για αν δεν το θεωρήσει έτσι ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σωθεί, για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε και να αναλάβουμε τη χάρη του. Ένας αμαθής, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει πραγματικά στον Θεό, ότι έπλασε τον κόσμο αυτόν από αγάπη για τον άνθρωπο, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτόν τον λόγο του Αββά Δωροθέου. Εμείς λοιπόν που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν δεχόμαστε τις δυστυχίες και τα προβλήματα και τις δυσκολίες και τον θάνατο μυρολατρικά, ότι έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά είναι κομμάτι δυνητικό κομμάτι της εμπιστοσύνης του που προσφέρουμε απέναντι σε αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς πρόνοια του Θεού. Δεν έχει καμία σχέση με την τύχη, αλλά ξεπερνάμε την τύχη και δίνουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα της ειρήνης και της εμπιστοσύνης στο σχέδιο του Θεού. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού, τότε ηρεμεί η καρδιά του ανθρώπου, λείπει από μέσα το άγχος, και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σε ένα άλλο σημείο πάλι περί του θέματος, ότι πολλές κρίσεις του Θεού για εμάς τους ανθρώπους είναι ακατανόητες, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε γιατί ο Θεός ενεργεί κατά τον τρόπο, επιτρέπει να γίνονται πράγματα σκληρά για τα ανθρώπινα δεδομένα. Και εκεί πέρα βρίσκεται το μεγαλείο της πίστεώς μας και το μεγαλείο της απόλυτης εμπιστοσύνης. Έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνος ότι δέστε, λέει, ένα παιδάκι το οποίο βρίσκεται σε ένα πλοίο το οποίο βυθίζεται. Το παιδάκι αυτό είναι το παιδάκι του καπετάνιου και παραμένει ατάραχο, ενώ όλοι είναι σε άγχος και σε κατάσταση πανικού, το παιδάκι αυτό παραμένει ατάραχο. Και ρωτώντας το γιατί παραμένει ατάραχο, λέει ότι ξέρω ότι ο καπετάνιος του καραβιού είναι ο πατέρας μου. Και από τη στιγμή που είναι ο πατέρας μου, τον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ένα αντίστοιχο στοιχείο είναι κάτι το οποίο εμπειρικά μπορούμε να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία.
0: Όλα, τι σημαίνει αυτή η εμπιστοσύνη?
1: Προέρχονται από το Θεό για την ωφέλειά μας.
0: Ναι. Πατέρα Ιωαννίκη,
1: και η λειτουργία του διαβόλου και των ανθρώπων που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό, ότι όλα γίνονται για την ωφέλειά μας, και το οποίο δεν μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να πιστέψει πραγματικά στο Θεό. Το ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού απέναντι σε όλα τα όσα μας συμβαίνουν και δεν τα θεωρούμε όλα δυνητικά, επαναλαμβάνω, κομμάτια της πρόνοιας του Θεού όσα συμβαίνουν, και όχι τύχη και όχι ατυχία ή κακιά ώρα και όλα τα υπόλοιπα τα κοσμικά τα οποία ακούμε, και ακούγονται ακόμη και από ανθρώπους που εκκλησιάζονται και ανθρώπους που λένε πραγματικά ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά είναι η νίκη του διαβόλου εναντίον της πρόνοιας του Θεού. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος που είπαμε και πριν, ότι ρίχνει στάχτη στα μάτια του ανθρώπου για να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει και να αντιληφθεί την πρόνοια του Θεού. Ο Δε Μέγας Βασίλειος λέει λοιπόν ότι όλα τα έργα του Θεού έχουν πίστη. Δεν υπάρχει έργο του Θεού το οποίο είναι, κρύπτεται μέσα του απιστία. Τίποτα να μην σου γίνει αφορμή, λέει, απιστίας απέναντι σε αυτά τα οποία μας δίνει ο Θεός. Τίποτα δεν έγινε χωρίς σκοπό, τίποτα δεν έγινε μάτια. Και εδώ σε αυτό το σημείο αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος ότι ούτε υπάρχει κακιά ώρα, ούτε η τύχη, ούτε η σύμπτωση, η κακή σύμπτωση. Γιατί ο Θεός φροντίζει ακόμα και για τις τρίχες της κεφαλής μας. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, ότι και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι αριθμημένες. Είναι δυνατόν ο Θεός αυτός να μην ενδιαφέρει για το πλάσμα του που προσέχει την κάθε λεπτομέρεια.
0: Πατέρα Βανίκη, μια ανωτελεία στη συνομιλία μας. Θα βάλουμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάμε σε μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Περιμένουμε τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρινής Πρεσπόνε και Εορδέας, ο πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης. Και να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας. Αναφερόμαστε στην πρόνοια του Θεού μέσα από όσα έχουν τονίσει σχετικά οι πατέρες της Εκκλησίας. Έχουμε αναφερθεί σε πολλούς από αυτούς, όπως για παράδειγμα στο Μέγα Αθανάσιο, στο Μέγα Βασίλειο προηγουμένως. Εδώ η πρόνοια του Θεού συνδέεται, πατέρ Ιωαννίκη, ήθελα να σας ρωτήσω, με την ενότητα της πίστεως, με την ενότητα του Τριαδικού Θεού. Και αυτό τι σημαίνει για τα μέλη της Εκκλησίας, τι σημαίνει για όλους εμάς?
1: Η ενότητα της πίστεως, σύμφωνα με την Θεία Λειτουργία, προϋποθέτει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν υπάρχει ενότητα της πίστεως, δεν μπορούμε να ζήσουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την ενότητα της πίστεως. Άρα λοιπόν είναι αλληλεύεται, για το οποίο τα ζητάμε και τα δύο αμέσως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου, λίγο πριν κοινωνήσουμε τον Θεό, το σώματος και το αίματος του Χριστού. Αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι κομμάτι της δυνατότητας που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο για τη σωτηρία. Προβλέπει την ελευθερία του ανθρώπου και γίνεται αφορμή η ενότητα της πίστεως να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε τις ενέργειες της ενότητας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μέσα στην ενότητα αυτή των προσώπων της Αγίας Τριάδος έρχεται να βιώσει ο άνθρωπος το κεφάλαιο της σωτηρίας του μέσα από την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, άρα της όλης Αγίας Τριάδος. Από τη στιγμή που αναφερόμαστε σε ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αναφερόμαστε σε όλη την Αγία Τριάδα, γιατί είναι ο Θεός μας καθολικός, είναι τα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν τις ενέργειές τους και αποκαλύπτεται κατά αυτόν τον τρόπο στον άνθρωπο. Εδώ κρύβεται λοιπόν και το όλο μυστήριο της πρόνοιας του Θεού, το οποίο ο κομμάτι της πρόνοιας του Θεού, βέβαια το βασικό στοιχείο, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Μέσα στο αυτό που ονομάζουμε πρόνοια είναι και η δημιουργία, αλλά πάνω απ' όλα είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ότι ο Θεός κάνει τα πάντα για να σώσει το πλάσμα του. Τα κάνει τα πάντα για να του δώσει τη δυνατότητα. Πρώτον με την ελευθερία και δεύτερον με την ενότητα της πίστεως του σώματος του Χριστού, το οποίο ζούμε και βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία. Και ακριβώς εκεί πολεμάει ο διάβολος. Από τη στιγμή που ο διάβολος δεν θέλει αυτή την ενότητα, γι' αυτό και φαινόμαστε απέναντι στον κόσμο διχασμένοι. Υπάρχει πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία, το παραμικρό, το κάθε τι μπορεί να δημιουργήσει σχίσμα. μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το σχίσμα δεν χρειάζεται να ανησυχεί εμάς τους χριστιανούς, αλλά να μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας εσωτερικός πόλεμος. Ένας πόλεμος ο οποίος δεν είναι πόλεμος με όπλο και σπαθιά, αλλά είναι πόλεμος του κακού, ο οποίος δεν θέλει με κανέναν τρόπο να εκφράσουμε αυτό την ενότητα της πίστης, γιατί αυτή η ενότητα της πίστης μας φαίνει σε άμεση κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς κάποια στιγμή νομίζουμε ότι είναι δικό μας κατόρθωμα η ενότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ζήσουμε αυτό ως άνθρωποι, γιατί έστω και μια στιγμή θα φταίμε. Θα δημιουργήσουμε πρόβλημα, θα δημιουργήσουμε διχόνοια μεταξύ μας, ο εγωισμός μας δεν θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί βρίσκεται η χάρη, λειτουργεί η χάρη του Θεού δια της πρόνοιάς του. Η χάρη την οποία απολαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία και μας δίνει τη δυνατότητα της ενότητας. Παρόλο που εμείς ως άνθρωποι φαινόμαστε διχασμένοι και ως άνθρωποι φαινόμαστε ότι έχουμε καταργήσει τις εντολές του Θεού με την ζωή μας και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα δια της απιστίας, όπως με αφορμή την απιστία μας, όπως λέει ο Μέγδος Βασίλειος. Και τονίζει περί της ενότητας ο Μέγδος Βασίλειος ένα παράδειγμα, ότι ο Θεός έχει εξοπλίσει ακόμη και τον αχινό, αυτό το στοιχείο της φύσης στη θάλασσα μέσα, με μία τέτοια κεραία ώστε να αντιλαμβάνεται την κακοκαιρία και όταν υπάρχει κακοκαιρία να καταδύεται μέσα στην άμμο και να προστατεύεται από αυτή την κακοκαιρία και από την τρικυμία που επικρατεί στη θάλασσα. Αν λοιπόν ο Θεός έχει προνοήσει και ενδιαφέρεται για τον αχινό, εσένα λέει τον άνθρωπο Μέγδος Βασίλειος, για τον οποίο ήρθε και σταυρώθηκε για σένα, θα σε έχει έξω από την προνοιά του, είναι δυνατόν? Και αυτό το λέει γιατί είπε πιο πάνω ότι προσέξτε μην γίνει αφορμή απιστίας η πρόνοια του Θεού, και εκεί κρύβεται η ενότητα, διότι το σχίσμα κρύβεται, είναι εσωτερικό. Από τη στιγμή που δεν θα πιστέψουμε σε αυτή την ενότητα της πίστεως, από τη στιγμή που δεν θα μπορέσουμε να βιώσουμε αυτή την ενότητα της πίστεως ως δικό μας κατόρθωμα, τότε θα λέγαμε ότι ξενερώνει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος καθορίζει αυτά τα πράγματα και δίνει τη δυνατότητα, η πρόνοιά του δίνει τη δυνατότητα για την ενότητά μας και όχι εμείς. Και βέβαια ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει πάλι περί της πρόνοιας του Θεού ότι δεν φανερώνει την πρόνοια του Θεού χωρίς να υπάρχουν πειρασμοί. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απτό και το οποίο υπάρχει πρόνοια του Θεού και είμαστε εντάξει. Χωρίς πειρασμούς δεν θα μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος, και ιδιαίτερο ο χριστιανός, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον πραγματικό Θεό και να ανακαλύψει αυτή την ενότητα της πίστεως. Οι πειρασμοί θα υπάρχουν και οι πειρασμοί είναι αυτοί οι οποίοι θα αποκαλύψουν το μεγαλείο της πρόνοιας του Θεού.
0: Μας ρωτά μια ακροάτρια, πατέρα Ανίκη, με αφορμή τα όσα συζητάμε, όταν γίνεται ένα έγκλημα, αυτό το επιτρέπει ο Θεός?
1: Το επιτρέπει
0: γενικώς το κακό, έτσι, για να μην το...
1: Ναι, το κακό το είπαμε αυτό, το είπαμε ότι ο Θεός επιτρέπει να είναι κομμάτι της πρόνοιάς του και ένα έγκλημα, γιατί ξέρει αυτός τη δυνατότητα που δίνει στον κάθε άνθρωπο για τη σωτηρία του. Εκεί είναι τα κατανοήνες, σε αυτά τα οποία λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι είναι ακατανόητα για μας τους ανθρώπους, πολλές ενέργειες του Θεού, πολλές καταστάσεις που επιτρέπει να γίνονται ο Θεός από εμάς τους ανθρώπους, και που φαίνεται ότι κυριαρχεί το κακό, είναι η κακιά ώρα, η κακιά τύχη, η σύμπτωση, η οποία γιατί να υπάρχει, γιατί Θεέ μου όλο αυτό, γιατί η πρόνοια τους ανθρώπους, γιατί αν δεν μπορούμε να τη συνειδητοποιήσουμε την πρόνοια του Θεού, αν δεν βλέπουμε τον εαυτό μας μακριά από την αμαρτία και καθαρισμένα από την αμαρτία, τότε θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε πόσο καλό θα μπορούσε να κάνει ακόμα και κάτι το οποίο για τα δεδομένα τα ανθρώπινα είναι πάρα πολύ κακό. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα άλλο σημείο ότι δεν είναι δική μας φροντίδα, αλλά η πρόνοια του Θεού είναι αυτή η οποία προξενεί το παν. Ακόμη και εκεί που νομίζουμε ότι εμείς θα καταφέρουμε τα πράγματα ή ότι υπάρχει το κακό, άρα γιατί ο Θεός το επιτρέπει, εκεί λοιπόν κρύβεται η πρόνοια του Θεού Και για να μπορέσουμε να την αντιληφθούμε, πρέπει να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας, να έχουμε την πνευματική διόραση, να μπορέσουμε να δούμε και να αντιληφθούμε τα πράγματα αυτά καθ' αυτά όπως είναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, πατέρα Ιωαννή, και μας έχουν μείνει λίγα λεπτά ακόμη. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 14 λεπτά στην διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας συνομιλία με τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Κλαδοράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπόνε και Ορδέας. Συζητάμε για την πρόνοια του Θεού ουσιαστικά σήμερα. Τι σημαίνει αυτό που ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει, μας το είπατε προηγουμένως πριν από τη διακοπή που κάναμε, πατέρα Ιωαννίκη, ότι η πρόνοια του Θεού προξενεί το παν, τα πάντα δηλαδή.
1: Βρίσκεται και το που ο Θεός επιτρέπει και το κακό να κυριαρχεί, να φαίνεται μάλλον ότι κυριαρχεί. Για τα ανθρώπινα δεδομένα είναι πολύ κακό να πούμε ότι κυριαρχεί ο θάνατος, κυριαρχεί η αρρώστια, κυριαρχούν οι δυσκολίες και οι πειρασμοί, κυριαρχούν οι ισχυροί της γης, είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο. Και για απέναντι σε όλα αυτά υπάρχει ένα γιατί, γιατί τα επιτρέπει ο Θεός. Και εδώ βρίσκεται το μεγαλείο και το μυστήριο της πρόνοιας του Θεού που προξενεί το παν. Και θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε με κάτι άλλο που λέει ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας, όχι τόσο γνωστός, Όσιος Θαλάσσιος. Λέει ότι το φανέρωσε στην κτήση το υπέρτατο όριο της πρόνοιάς του με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, με το να γίνει σταυρωμένος και ληστής, σαν ληστής, ενώ είναι Θεός πραγματικός. Εδώ κρύβεται το μεγαλείο του Θεού από τη μία μεριά και ο τρόπος με τον οποίο θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό το παν, προξενεί η πρόνοια του Θεού το παν, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει ο Θεός, επειδή το θέλει, όπως λέει σε άλλο χαρακτηριστικό σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή τούτο θέλει να σώσει τον άνθρωπο, ανακαλύπτει έναν τέτοιο περίεργο και παράδοξο για τα ανθρώπινα δεδομένα τρόπο που συγκλονίζει και συγκλονίζει όλη την ανθρώπινη ύπαρξη, σκανδαλίζει την ανθρώπινη ύπαρξη ο Θεός με τον τρόπο του, γιατί γίνεται δούλος ενώ είναι Κύριος και είναι Θεός πραγματικός, και γίνεται ξένος και ο τελευταίος παρακατιανός, σαν τον τελευταίο ληστή, ανεβαίνει πάνω στο σταυρό και με τη θυσία του αυτή δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας στον άνθρωπο. Αυτό είναι το παν το οποίο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το παν, το οποίο δεν μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος αν δεν ανοίξει τα φτερά της πίστης του και σταματήσει να περιορίζεται από το σκοτάδι της απιστίας και δεν συνεχίζει τον αγώνα του κατά της αμαρτίας. Παραμένοντας μέσα στην αμαρτία ο άνθρωπος βρίσκεται πιο κοντά στο θάνατο. Και από τη στιγμή που βρίσκεται πιο κοντά στο θάνατο δεν μπορεί να δει με τα μάτια της ψυχής του αυτό το μεγαλείο της σωτηρίας, αυτό το μεγαλείο που αποκαλύπτει δια του θανάτου ο Θεός και τη νίκη εναντίον του θανάτου τελικά μέσα από τον ίδιο του το θάνατο. Θανάτο, θάνατο πατήσας, όπως λέμε για την Ανάσταση. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο τον κάνει από δούλο να κατέβει πιο κάτω από μας, όχι απλώς να έρθει και να γίνει άνθρωπος ίσως με μας, αλλά να φτάσει στα έσχατα της ανθρώπινης ύπαρξης και αυτό να δώσει τη δυνατότητα της σωτηρίας και στον τελευταίο άνθρωπο και στον τελευταίο αμαρτωλό και στον άνθρωπο ο οποίος με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσε να με τα ανθρώπινα μάτια να σωθεί, ή μάλλον η κρίση η ανθρώπινη είναι πολύ διαφορετική από την κρίση που επιτρέπει ο Θεός, γιατί ξέρει το σχέδιο της πρόνοιάς του, ξέρει ότι είναι αυτός ο οποίος κάνει το παν, τα πάντα για τη σωτηρία του ανθρώπου.
0: Εδώ τι ρόλο παίζει
1: και
0: το αυτεξούσιο, πατέρα Ιωαννίκη, μας ακούτε?
1: Κάτι ακόμα το οποίο λέει ο καθηγητής ο Βλάσιος Πασκάλ, αυτός ο άνθρωπος, λέει ότι θέλεις να κάνεις το Θεό να γελάσει, πες του τα σχέδιά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς αλλιώς τα κανονίζουμε, αλλιώς τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, τον τρόπο με τον οποίο ακόμη και προσευχόμαστε στο Θεό. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Ιησού Χριστό στον κήπο της Γεθσημανή, να το πούμε όπως θέλεις εσύ, πατέρα μου, αλλά τελικά επιμένουμε στο δικό μας θέλημα και λέμε τα σχέδιά μας, αλλά ο Θεός θα βρει τον τρόπο και θα ανακαλύψει τον τρόπο της και θα δώσει τον άνθρωπο τη δυνατότητα της σωτηρίας, επιλέγοντας αυτόν τον δρόμο και κάνοντας το παν, τα πάντα. Κατά τέτοιο τρόπο, έτσι λειτουργεί η πρόνοια του Θεού, ακόμα και να αποποιείται την ίδια τη θεότητα πάνω στο Σταυρό, λέγοντας το λόγο Θεέ μου, Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες, αποποιείται την ίδια τη θεότητα, φαίνεται ότι αποποιείται την ίδια τη θεότητα, γιατί θέλει να φτάσει στο σημείο της σωτηρίας του. Αυτό είναι το παν. Αυτό είναι το παν που λέει ο Ιησούς Χριστός. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ δυνατό αυτό το σημείο, ναι, της πρόνοιας του Θεού.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει εμπιστοσύνη και τι σημαίνει και με το, σε σχέση με το αυτεξούσιο του ανθρώπου, ότι καλούμαστε να εμπιστευθούμε τον Θεό, να σχετιστούμε με τον Θεό, να είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό, αλλά αυτή η εμπιστοσύνη τι σημαίνει?
1: Αχ, αυτό το έλεγε ένας καθηγητής μας θεολόγος στο σχολείο. Έλεγε, δυστυχώς ο άνθρωπος έχει το θλιβερό προνόμιο της ελευθερίας. Άμα το δούμε από την ανθρώπινη πλευρά, το θλιβερό προνόμιο της ελευθερίας είναι το βασικό στοιχείο που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Γιατί αν του πρόσφερε έτοιμη την σωτηρία και του έλεγε ότι αυτός είναι ο δρόμος και δεν είχε το αυτεξούσιο, ο άνθρωπος θα είχε σωθεί με την πίεση της θεϊκής, του θεϊκού θελήματος, και θα είχε σωθεί ο άνθρωπος. Υπάρχει όμως το αυτεξούσιο, το οποίο είναι θεϊκό στοιχείο και δεν μπορεί να το πάρει ως χαρακτηριστικό από τον άνθρωπο, γιατί έχει πλάσει το πλάσμα του κατοικώνα και καθομοίωση, και σε αυτό φτάνουμε. Και είναι το θέμα της επιλογής, το θέμα του πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ελευθερία του άνθρωπος και να οδηγηθεί στον δρόμο της σωτηρίας. Να μπορέσει να καθαριστεί από την αμαρτία, να είναι μέρος του κόσμου αυτού, αλλά να μπορεί να σώσει, να δώσει τη δυνατότητα σωτηρίας στην ψυχή του και να σώσει και άλλους ανθρώπους μέσα στον ίδιο αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και τον κόσμο της κακίας, όπου φαίνεται ότι επικρατεί το κακό. Άρα λοιπόν η συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Η πρόνοια προβλέπει, προϋποθέτει και προβλέπει την, το αυτοεξούσιο του ανθρώπου και την ελευθερία του ανθρώπου. Και εκεί περιμένει ο Θεός από τον άνθρωπο να τον εμπιστευτεί. Δίνει τις δυνατότητες στον κάθε άνθρωπο. Δίνει τις δυνατότητες στον κάθε άνθρωπο να τον εμπιστευτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην του δώσει την ευκαιρία. Και εκεί μέσα κρύβεται και ο πειρασμός και η δυστυχία και το ότι επιτρέπει ο Θεός να φαίνεται ότι επικρατεί το κακό. Mm-hmm. Μέσα από θανάτους, μέσα από δυστυχίες και αδικίες οι οποίες φαίνονται να επικρατούν. Και να υπάρχει η νοοτροπία, η ανθρώπινη, ότι γιατί οι άδικοι και οι κακοί άνθρωποι περνάνε καλύτερα από τους ανθρώπους που αγωνίζονται για το καλό και το αγαθό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει. Ο Θεός κάνει το παν για να σώσει τον άνθρωπο. Και θα το κάνει με τον τρόπο που μόνο αυτός γνωρίζει, και δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι κατανοούμε τα πάντα απέναντι στις ενέργειες του Θεού και στην πρόνοιά του, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αόστο και αυτά τα κατανόητα δείχνουμε πλήρη εμπιστοσύνη, και από τη στιγμή που θα δείξουμε πλήρη εμπιστοσύνη, τότε ο δρόμος της σωτηρίας ανοίγει για όλους εμάς που παραμένουμε μέσα στην αμαρτία αλλά αγωνιζόμαστε κατά της αμαρτίας. Ο αγώνας κατά της αμαρτίας είναι αυτός, όχι η καθαρότητα, όχι η τελείωση, δεν θα φτάσουμε στην τελείωση, θα βρισκόμαστε στον δρόμο και στη διαδικασία της τελειότητας. Το κατοικόν αυτό θα μπορέσει να γίνει καθομοίωση, γιατί αποφασίζουμε και εμείς να εμπιστευτούμε αυτό τη θεϊκή πρόνοια, η οποία καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας, και όχι η τύχη και η κακιά ώρα που μπορεί να φαίνεται ότι επικρατεί και νικάει τελικά. Δεν νικάει, θα νικήσει το καλό. Και θα νικήσει το καλό όχι με τρόπο, όχι με τρόπο εμφαντικό, όχι με τρόπο εντυπωσιακό, γιατί ο Θεός δεν θέλει να κερδίζει τις εντυπώσεις, ο διάβολος το κάνει αυτό, αλλά θέλει να κερδίζει τις ψυχές των ανθρώπων και να κερδίζει την μετάνοια του κάθε ανθρώπου. Το ποσοστό αυτού που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι η πρόνοια του Θεού είναι το παν, κάνει το παν, εκεί το παν βρίσκεται στο να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα της μεταστροφής του ανθρώπου. Τα ανθρώπινα δεδομένα και οι προοπτικές και οι ποσοστώσεις είναι ελάχιστες για να μπορέσει ο άνθρωπος να αλλάξει. Αλλά η αλλαγή έγκυται στην πρόνοια του Θεού και το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.
0: Εδώ ίσως το δικό μας θέλημα θα πρέπει να το να ταυτίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού, Πατέρα Ιωάννη.
1: Εδώ πρέπει να θυμηθούμε την προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή και να πούμε όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ, Θεέ μου. Όπως είπε ο Χριστός, ο Υιός, τον Πατέρα, όπως θέλεις εσύ, αυτό να γίνει το δικό σου. Του Θεού να γίνει, λέγανε οι παλιοί. Του Θεού να γίνει. Βέβαια, μέσα στο Θεού να γίνει, εμείς έχουμε τα δικά μας σχέδια. Mm. Μέσα στο Θεού να γίνει, θέλουμε εμείς να επιβάλλουμε ότι ξέρεις, αυτό είναι το καλό για μένα. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς, γιατί τελικά ο Θεός δεν επιτρέπει να γίνονται κάποια πράγματα που είναι θέλημά μας. Γιατί κοιτάει την σωτηρία μας, κοιτάει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να σωθούμε. Και πολλά πράγματα δεν είναι καλά για τη σωτηρία μας. Και πολλά πράγματα τα οποία νομίζουμε εμείς ότι τα σχεδιάζουμε με τον καλύτερο τρόπο, αυτά δεν βοηθάνε. Ο Θεός, από τη στιγμή που δίνει στον άνθρωπο το αυτεξούσιο, του δίνει τη δυνατότητα να εργαστεί, να κατακυριεύσει αυτήν εδώ τη γη, να παλέψει με όλα αυτά τα οποία, τις δυνατότητες που έχει με το μυαλό του, αλλά για το θέμα της σωτηρίας θα δώσει την καλύτερη λύση. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει τη λύση και όχι εμείς που νομίζουμε ότι αυτό θα είναι το σωστό ή το άλλο θα είναι το σωστό. Εκεί είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη απέναντι στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το Θεό και προσεγγίζουμε τον δρόμο της σωτηρίας μας. Και αυτό, αν δεν τον εμπιστευτούμε το Θεό, δεν θα μπορέσουμε να δούμε και αν δεν κάνουμε υπακοή στο θέλημά του, το οποίο αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, αποκαλύπτεται μέσα από περιστατικά, μέσα από στιγμές δύσκολες, μέσα από πειρασμούς, γιατί χωρίς πειρασμούς δεν αποκαλύπτεται η πρόνοια του Θεού. Μην ξεχνάμε αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, χωρίς πειρασμούς η πρόνοια του Θεού δεν φανερώνεται. Άρα λοιπόν πάρει τους πειρασμούς από τη ζωή του ανθρώπου και δεν πρόκειται να σωθεί. Άρα χρειάζονται οι πειρασμοί, δεν είμαστε μαζοχιστές να πούμε ότι μας αρέσουν οι πειρασμοί. Δεν μας αρέσουν ανθρώπινα, δεν σε αρέσει σε κανέναν ο πειρασμός. Αλλά οι πειρασμοί γίνονται ευκαιρία σωτηρίας, ευκαιρία του τρόπου το να δούμε το Θεό και να παρηγορηθεί η καρδιά μας και να γεμίσει από όχι από άγχος όπως γεμίζει στη σημερινή εποχή, αλλά από ειρήνη και γαλήνη και ηρεμία, γιατί εμπιστευόμαστε απόλυτα το θέλημα του Θεού.
0: Ίσως και, μια καλή αγωνία όμως, ταυτόχρονα.
1: Η αγωνία είναι το βασικό στοιχείο της ζωής μας, η οποία καλή αγωνία σχετίζεται με τον αγώνα τον οποίο έχουμε να κάνουμε κατά του κακού και κατά της αμαρτίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε, Πατέρα Ιωαννίκη, μια τελευταία σας φράση, δεν έχουμε άλλο χρόνο, στη σημερινή μας συνομιλία.
1: Η φράση είναι ότι η μετοχή μας στην ενότητα της Εκκλησίας είναι η μετοχή μας στον ίδιο τον Τριαδικό Θεό, ο οποίος φαίνεται ενωμένος απόλυτα και κυριαρχικά και έχει τη δυνατότητα και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο με το αυτοξούσιο το οποίο του προσφέρει να επιλέξει τον δρόμο της σωτηρίας. Το χέρι μας είναι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο της ενότητας της πίστεως για να έχουμε την κοινωνία του Τριαδικού Θεού, η οποία αποκαλύπτεται με αυτό το οποίο ζητάμε στη Θεία Λειτουργία. Στην ενότητα της πίστεως και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
0: Μάλιστα. Είχαμε έτσι την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθειά σας, Πατέρα Ιωαννίκη, πάνω σε ένα θέμα που ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, είναι πραγματικά ανεξάντλητο και βεβαίως αναφερθήκαμε και στα όσα τονίζουν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας για αυτό το θέμα, για την πρόνοια του Θεού, για την ενότητα της πίστεως, την ενότητα της Εκκλησίας και βεβαίως και για τους πειρασμούς στους οποίους αναφερθήκαμε, που είναι πάρα πολλοί στην ζωή μας ούτως ή άλλως. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για το χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς και στους ακροατές μας.

Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον Πανουσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Κλαδοράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και οι μαθητρίες της πρώτης και δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και μαθητρίες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, τα μουσεία όλης της χώρας εορτάζουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Αδιάλακτο το Ιράν παρά τις απειλές. Διεμήνησε πως το δικαίωμα στον εμπλουτισμό αναγνωρίζεται από τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών ουσιών και δεν χρειάζεται αναγνώριση από άλλους. Και ο καιρός στην Αττική έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και στα βόρεια. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα

Εύγα Ήλια Μεύγα, Κώστας Κατζηλιέρης στο ρυθμό του Καλαματιανού, και εμείς να ξεκινήσουμε από το Μοριά, τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Από το Μοριά στη Ρούμελη και από το Καλαματιανό στο Τσάμικο, παλιά μου χρόνια και καιρή, χρόνια μου περασμένα, με τον Ηλία Παπαγεωργίου στο τραγούδι.

παλιά μου χρόνια και καιρή, κλασικό ρουμελιώτικο τσάμικο με τον Ηλία Παπαγεωργίου και εμείς από τη Ρούμελη να περάσουμε τώρα στην Ήπειρο. Σκοπός Πρεβεζάνικος και η τέχνη στο κλαρίνο του Γρηγόρη Καψάλη.

Στο κλαρίνο ο σπουδαίος δεξιοτέχνης ο Γρηγόρης Καψάλης από τον ελαφότοπο του Ζαγορίου και ήταν ο σκοπός Πρεβεζάνικος από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση των Καφέ Αμάν της Ηπείρου. Και από την Ήπειρο στη Μακεδονία Ξανθή Πικαραθανάση και μέσα σε τούτο το χορό.

Μέσα σε τούτο το χορό βασιλικός μυρίζει εδώ. Οι χοροί καλά κρατάνε και να συνεχίσουμε στη Μακεδονία. Μετά την Ξανθήπη Καραθανάση, στη Γουμένισσα του Κιλκής, η τοπική κομπανία με τα χάλκινα λαϊκά πνευστά του Θανάση Σέρκου, από τους πολύ γνωστούς και αγαπημένους μακεδονικούς χορούς, Λεβέντικος.

Χορός Λεβέντικος από την περιοχή της Φλόρινας, με την κομπανία του Θανάση Σέρκου, τα χάλκινα πνευστά από τη Γουμένισσα του Κιλκής, και εμείς να συνεχίσουμε τώρα το μουσικό μας οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Από το Κιλκής, από τη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία, να έρθουμε τώρα στη Σαμοθράκη. Σκοπός γιαρ-γιαρ από τους χαρακτηριστικούς σκοπούς της Σαμοθράκης, με τη Γιώτα Τηγανούρια και το μουσικό σύνολο Αρμονίας Γένεσης.

Σκοπός Γιαργιάρ, από τους πιο χαρακτηριστικούς στη μουσική παράδοση της Αμοθράκης, και να μείνουμε στο Βόρειο Αιγαίο, βορειοανατολικά θα πάμε τώρα, στη Λέσβο. Παλιός Καρσιλαμάς Μυτιλινιός, με τον Παναγιώτη Βέργο στο Σαντούρι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ζεϊμπέκικο φωκιανό από τις Φώκες στα παράλια της Μικράς Ασίας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Ζεϊμπέκικο Φωκιανό λοιπόν, από τα παράλια της Μικράς Ασίας, από τις αλυσμόνητες πατρίδες, και ένα τραγούδι για την προσφυγιά. Τρία καράβια πάνε, Σμύρνη και Κορδελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου σαν τα Ιβαλή χωριό. Ποιος θέλει για να μάθει τι είναι τα Ιβαλή, εμένα να ρωτήσετε, εγώ έκαμα εκεί. Έχει ασημένιες πόρτες, έχει αργυρά κλειδιά, έχει και όμορφες κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά. Τραγουδά ο αγαπημένος μας αείμνηστος Χρόνης Αηδονίδης.

Το τραγούδι λοιπόν για το Αϊβαλί και τις αξέχαστες πατρίδες της Ανατολής, καθιστικό τραγούδι από την Ανατολική Θράκη με τον Χρόνια Ειδονίδη σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, κλασικό σημείο αναφοράς από τις ηχογραφήσεις του δάσκαλου της εθνικής μουσικής του Σίμωνα Καρά. Και να συνεχίσουμε με τα τραγούδια για την καταστροφή, σαν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνι, τη φωτιά δηλαδή της Σμύρνης, στον Ντουνιά δεν έχει γίνει. Μάνα φτωχομάνα Σμύρνη, που είναι η ομορφιά σου εκείνη, κάηκες από θεμέλια, σαν χνησιά και μπεζεστένια. Τραγουδά ο Νίκος Καλαϊτζής, ο λεγόμενος Μπινταγιάλας, από τον μεσότοπο της Λέσβου.

Το συγκλονιστικό τραγούδι για την καταστροφή της Σμύρνης, σαν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνη, στο Ντουνιά δεν έχει γίνει. Η υπυρπόληση της Μητρόπολης της Ιωνίας από τα τουρκικά στρατεύματα του Κεμάλ. Και τώρα το τραγούδι που έλεγαν οι πρόσφυγες, σαν τραγούδι διαμαρτυρίας απέναντι στους ντόπιους που δεν τους καλοδέχτηκαν στην κυρίως Ελλάδα. Τις εμέλες έναν από πούμε εγώ, από το καρατάσι φως μου ή από το κορδελιό. Από τον τόπο που ήρθα εγώ ξέρουν να αγαπούν, ξέρουν τον καημό να κρύβουν, ξέρουν να γλεντούν. Τι σε μέλες ένανε κι όλο με ρωτάς, από ποιο χωριό είμαι εγώ, αφού δεν μ' αγαπάς.

Κατερίνα Παπαδοπούλου και τι σε μελεσένα να από πούμε εγώ. Τραγούδι των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και από τη Σμύρνη, από τα Μικρασιάτικα παράλια, να περάσουμε τώρα απέναντι στη Σάμμο. Το Πλατανιώτικο νερό, μια κλασική ηχογράφηση της δεκαετίας του 60 με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη.

το πλατανιώτικο νερό, συρτό σαμιώτικο με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, και να περάσουμε τώρα και στις Κυκλάδες με μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις που έκανε η Ειρήνη Κονιτοπούλου λίγο πριν τελειώσει η δεκαετία του 1950. Εδώ τη συνοδεύει στο βιολί ο πατέρας της, ο Μιχάλης Κονιτόπουλος, γνωστός με το παρατσούκλι το Μωρό. Είχε γεννηθεί το 1908. Λίγες ήταν οι ηχογραφήσεις που έκανε με τα παιδιά του, και ανάμεσα σε αυτές είναι και αυτή η ιστορική ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα. Έγινε σε δίσκο 78 στροφών το 1955. Αργότερα η Ειρήνη Κονιτοπούλου το 1964 ηχογράφησε την ίδια μελωδία με άλλους στίχους που έμελε να γίνουν περισσότερο γνωστοί. Ωραία που είναι την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Όμως εμείς θα ακούσουμε αυτή την πρώτη εκδοχή του τραγουδιού 1955 και να με τρελάνεις θέλεις.

και από τον Κυκλαδίτικο Μπάλο στο Νικεντρέ, ένα σκοπό από την Αμοργό για να σας αποχαιρετήσουμε. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Υποδέχεται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ τα σχόλια, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις επιθυμίες σας. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Διαχονδρική και Λιανική Πώληση στην Κρίνη, Μαύρο Μιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στην πανέμορφη Μονεμβασιά και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναγυθούμε

0: αυτή στους φράγκους ως Μαλβάζια, όπως είχαν ονομάσει και το φημισμένο κρασί της. Μαλβάζια βέβαια είναι πολύ όμορφη τη λέξη, η ονομασία της μόνο βαθιάς, επαναλαμβάνω, από τους φράγκους. Βρίσκεται στην Ανατολική Πελοπόννησο, στον νομό Λακωνίας φυσικά, και βέβαια είναι γνωστή περισσότερο για το μεσαιωνικό, μυζαντινό, μεσαιωνικό της κάστρο, που είναι απάνω στον ομώνυμο πολύ γνωστό βράχο της Μονεμβασιάς. Θα πρέπει έτσι, για να ξεκινήσουμε κάπως ποιητικά, να θυμηθούμε το γνωστό δημοτικό τραγούδι «Λελούδι της Μονεμβασιάς και κάστρο της Λαμίας». Το έχω ακούσει και σε εκδοχή ως κάστρο της Αθήνας. Mm-hmm. Μου φαίνεται και πιο τέλος πάντων λογικό, γιατί είναι τα δύο πολύ φημισμένα κάστρα. Ως γνωστόν η Ακρόπολη της Αθήνας ονομάζεται κάστρο την Βυζαντινή περίοδο. Και βέβαια το λουλούδι της Μονεμβασιάς, η λελούδι της Μονεμβασιάς, δεν έχει καμία σχέση με άνθος. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά έλκει την καταγωγή, δηλαδή της λέξης, η ετυμολογία είναι από τη λέξη λας, πέτρα δηλαδή, με παραφθορά, λέας, λελούδι, λαλούδι. Αποκαλούνται μέχρι σήμερα οι πέτρες σε κάποια μέρη της Ελλάδας και της Πελοποννήσου έτσι, λαλούδια, γιατί εννοείται φυσικά ο βράχος, αυτή η πέτρα, η εμβληματική πέτρα της Μονεμβασιάς, που τη χωρίζει από την στεριά, με μια, η θάλασσα δηλαδή, και αυτός ο βράχος, με μια πολύ στενή λωρίδα γης. Αυτό λοιπόν το έμβλημα της Μονεμβασιάς είναι το λελούδι της, είναι ο περήφανος βράχος της. Μην ξεχνάμε ότι από αυτή τη λέξη έλκει την ετυμολογική καταγωγή και η ονομασία της χώρας μας, Ελλάς, Ελλάδα εν Λας, πάνω στην πέτρα. Για αυτό το έτσι, για τον πετρώδη χαρακτήρα του εδάφους, σε αυτό έτσι τους βράχους που τη χαρακτηρίζουν, το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Φυσικά είναι η μόνη έμβαση, η μόνη δηλαδή είσοδος, η πιο προσιτή, αυτή δηλαδή που γνωρίζουμε όλοι, και που την κάνει να μοιάζει με ένα μικρό, θα λέγαμε, Γιβραλτάρ. Εξάλλου είναι και με αυτό το όνομα
1: το Γιβραλτάρ της Ανατολής, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό, Γιβραλτάρ της Ανατολής. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί καταλαβαίνετε, έτσι είναι σαν να έχουμε όντως δύο Γιβραλτάρ, το μεγάλο, το γνωστό και το μικρό. Και βέβαια υπάρχει και ακόμα έτσι, ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ονομασία. Είναι το κάστρο των Μενεξέδων. Mm-hmm. Το οποίο φυσικά αφορά την ονομασία από τους Τούρκους. Γιατί αυτό? Και αυτό έχει επίσης μια πολύ λογική και πολύ όμορφη λυρική εξήγηση. Μια και από τον Απρίλιο και μετά, δηλαδή τέτοια εποχή, αυτά τα άγρια βράχια της και ο ίδιος ο βράχος της φυσικά, εκεί κάτω από το κάστρο, είναι γεμάτος από άγριους μενεξέδες, από άγριες βιολέτες. Ο μενεξές είναι το ίον, η βιολέτα του επιταφείου δεν έχει κάποια σχέση με αυτό, είναι η ματφίολα. Τη λέμε όμως βιολέτα γιατί οι κοινές ονομασίες δεν έχουν πάντα σχέση με την επίσημη και με την οικογένεια του φυτού. Έτσι λοιπόν είναι γεμάτη αυτά τα μικρά ιώδια ανθάκια. Εγώ βέβαια έχω δει και άγριες ματφίολες, οι οποίες ειδικά το δειλινό και μετά, όταν δηλαδή έχει πια ο ήλιος γύρει, μυρίζουν υπέροχα. Είναι, ας το πούμε, η πιο δυνατή στιγμή της ευωδίας αυτής και είναι πράγματι μια απόλαυση όλων των αισθήσεων, θα έλεγα. Το γευόμαστε όλο αυτό, ακούγοντας τους ήχους από τη θάλασσα, εκεί από τα πορτέλα της, που μπορούμε να δούμε τη θάλασσα, να δούμε πώς κάνε τα κύματα στα βράχια, παράλληλα να μυρίζουμε αυτές τις ευωδιές για τις οποίες μόλις μίλησα, να τα βλέπουμε, πανηγύρι πραγματικό, μια πανήγυρης αισθήσεων. Νομίζω ότι μπορούμε μετά από αυτή έτσι την εισαγωγή, την κάπως ποιητική, να προχωρήσουμε έτσι με μια όσο το δυνατόν σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας της λέξης, αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Και στη συνέχεια να μιλήσουμε έτσι, φαντάζομαι να μπορέσουμε σήμερα να το ολοκληρώσουμε το θέμα, για τα μνημεία της που είναι αρκετά. Όταν μπαίνουμε σε αυτή την πόλη, ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στην κεντρική πλατεία με το παλιό κανόνι. Είναι η κάτω πόλη και είναι η άνω πόλη, που είναι η πόλη του κάστρου. Πριν ξεκινήσω, θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι από εδώ καταγόταν ο μεγάλος ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος, όπου και βρίσκεται σήμερα το σπίτι του, μπορεί να το δει κανείς δηλαδή. Είχε παρακολουθήσει, αν θυμάμαι καλά, τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου και του σχολαρχείου που ήταν, ας πούμε, την εποχή εκείνη,

0: εκεί γύρω στο 1914 μέχρι το 1921 που παρακολούθησε τα μαθήματα στο Τριετές Ελληνικό Σχολείο, όπως ονομαζόταν το σχολαγείο. Η μονεβασιά λοιπόν, χτισμένη πάνω σε αυτό τον ασβεστόλιθο στην νοτιοανατολική ακτή της Πελοποννήσου, ουσιαστικά απέχει περίπου 20 ναυτικά μίλια από τον Μαλιά, τον κάμπο Μαλιά, δηλαδή το ακροτήριο Μαλέα. Ο βράχος αυτός έχει περίπου μήκος 1,5 χιλιόμετρο, μέγιστο πλάτος 600 μέτρα και μέγιστο ύψος γύρω στα 200 μέτρα, νομίζω 199. Γύρω από αυτούς τους γκρεμούς υπάρχει μια λωρίδα ξηράς. Η κορυφή είναι σχετικά ομαλή, βέβαια ιδιαίτερα γλιστερή και είναι και δύσκολο, θα πρέπει κανείς να προσέξει όπως ανεβαίνει. Βέβαια δεν περιγράφεται ακριβώς ως νησί από τους αρχαίους περιηγητές. Μάλλον ήταν ακριβώς όπως σήμερα, δηλαδή αυτό το σχεδόν νησί. Βέβαια αρκετές φορές σε κάποιες πηγές απατά και ως νήσος, και θα έλεγα ότι έχω ακούσει, επειδή έχω βρεθεί εκεί κάποιες φορές και για δουλειά και όχι μόνο, έχω ακούσει τους ίδιους τους κατοίκους να την αποκαλούν νησί. Μιλάω φυσικά για αυτή την περιοχή, γιατί υπάρχει η νέα μονεβασιά απ' έξω. Αυτή λοιπόν η Βυζαντινή Καστροπολιτεία, η Μεσαιωνική Καστροπολιτεία, αποκαλείται ακόμα και σήμερα νησί ή νησάκι. Ουσιαστικά ιδρύεται τον 6ο αιώνα, και μιλάμε τώρα για την Βυζαντινή περίοδο. Μην ξεχνάμε το μεταγενέστερο βέβαια χρονικό της μονεβασιάς, γιατί εγκαταλείπεται μετά από την επιδρομή Σλάβων στο τέλος του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, φυσικά επί βασιλείας Μαυρικίου. Το χρονικό της μονεβασιάς ή μονεβασιάς, το οποίο είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον, αναφέρει ότι οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τη Σπάρτη πανικόβλητη και οχυρώθηκαν στη μονεβασιά υπό την ηγεσία του επισκόπου, ενώ βέβαια κάποιοι άλλοι εγκαταστάθηκαν σε διάφορα περάσματα της περιοχής. Αναφέρει ακόμα το χρονικό ότι την ίδια περίοδο πολλές άλλες πόλεις Πελοποννήσου καταλήφθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, μάλλον η ίδρυσή της θα πρέπει να τοποθετηθεί μερικές δεκαετίες νωρίτερα, δηλαδή επί Ιουστινιανού. Ουσιαστικά, τότε έχουμε και την πρώτη φάση μιας βασιλικής παλαιοχριστιανικής ή πρωτοβυζαντινής, να την πούμε, εκεί που είναι σήμερα ο Χριστός ελκόμενος, στο κέντρο της κάτω πόλης. Οδηγούμαστε σε αυτή την εκκλησία μέσα από το Βυζαντινό Καλτερίμι, για το οποίο είπα πριν. Ουσιαστικά ο Ιουστινιανός προχώρησε σε αναδιαμόρφωση οικιστική, έκανε μετακινήσεις πληθυσμού πόλεων γενικά σε νέες τοποθεσίες και συχνά άλλαζε το όνομα της πόλης. Για αυτές τις μετακινήσεις έχουμε αναφορές και από τον Προκόπιο στο περίφημο έργο του Περικτισμάτων, αν και βέβαια δεν αναφέρεται και πολύ συχνά στην Πελοπόννησο. Τώρα, σε αντίθεση με άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, οι οποίες έβαιναν συρρυκνούμενες από τον 7ο αιώνα και εξής, η γνωστή με την παλαιότερη ονομασία περίοδος ως σκοτεινή χρόνη, τώρα αυτή τίνει να γίνει αδόκιμη, έχει γίνει αδόκιμη αυτή η ορολογία σκοτεινή χρόνη. Η μονεβασιά λοιπόν δεν είχε αυτή την παρακμή, σε αντίθεση ξαναλέω με τις προηγούμενες πόλεις, λόγω αυτής της νευραλγικής θέσης πάνω σε πολύ σημαντικά θαλασσινά, να το πούμε σε εισαγωγικά, σταυροδρόμια, όπως ας πούμε αυτή η θαλασσινή δρόμη που τη συνέδεαν με τη Σικελία. Και έτσι αναπτύχθηκε σε ένα σημαντικό και εμπορικό καλλιτεχνικό κέντρο. Στην κάτω πόλη έχει μάλιστα βρεθεί και νόμισμα χάλκινο, αν θυμάμαι καλά, κομμένο στη Σικελία, του Φιλιππικού Βαρδάνη, του αυτοκράτορα. Η παλιότερη γνωστή αναφορά στη μονεβασιά χρονολογείται από την τρίτη δεκαετία του 8ου αιώνα και γίνεται από τον προσκυνητή Βιλιβάλδο, ο οποίος ταξίδευσε και αυτός από τη Σικελία στους Αγίους Τόπους και έκανε, όπως ήταν και λογικό, μια ενδιάμεση στάση στη μονεβασιά. Επίσης την αναφέρει και ο Θεοφάνης Ομολογητής, που περιγράφει μάλιστα την άφηξη της Πανούκλας στο Βυζάντιο. Με την ευκαιρία αυτή περιγράφει και τη μονεβασιά. Μιλάμε τώρα για τον 8ο αιώνα, εκεί λίγο πριν τα μέσα του. Αυτή λοιπόν η νευραλγική θέση, η κέρια θέση της μονεβασιάς στο θαλάσσιο δρόμο προς την Ανατολική Μεσόγειο και προς τη Δυτική Μεσόγειο, υπήρξε στόχος λοιπόν των πειρατών, στους επόμενους αιώνες. Mm-hmm. Επίσης, στόχος και έτσι μήλον έριδος θα λέγαμε, όσο αφορά τους ηγεμόνες της Δύσης. Επίσης, μην ξεχνάμε και τις επιδρομές των Αράβων που αρχίζουν τον 9ο αιώνα και μετά την εγκατάστασή τους στην Κρήτη καταλαβαίνετε ότι αυτές οι επιδρομές γίνονται όλο και περισσότερες. Έχουμε τέτοιες αναφορές αυτές τις επιδρομές στις λεγόμενες ψυχοφελείς αφηγήσεις του επισκόπου Μονεμβασιάς Παύλου. Αυτές γράφτηκαν τον 10ο αιώνα, σώζονται δυστυχώς μόνο σε αραβική μετάφραση, και σε μία από αυτές αναφέρεται ότι οι Άραβες επετέθησαν στο φρούριο των Βουκόλων που είχε ταυτιστεί με τη Μονεμβασιά. Μάλιστα, στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι στην πόλη είχαν ξεβραστεί, να το πω έτσι, από τη θάλασσα τα λείψανα των Αγίων της Βαρκελόνης, του επισκόπου Βαλερίου, δηλαδή της Ευλαλίας, του Βικεντίου και κάποιων άλλων που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Οι κάτοικοι λοιπόν περισυνέλεξαν αυτές τις θήκες, τις σαρκοφάγους όπως λέμε που τα περιείχαν, και φτιάξανε μια εκκλησία πάνω στον απόκρινο λόφο. Αργότερα, μετά την επιδρομή, επί αυτοκρατορίας Λέοντος και Αλεξάνδρου, εντοπίστηκε το εκκλησάκι και τα λείψανα μεταφέρθηκαν στο παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης, δίπλα στον ναό της Αγίας Αναστασίας, που σήμερα είναι αφιερωμένο στο Χριστό Ελκόμενο και είναι μία από τις πιο εμβληματικές εκκλησίες της Καστροπολιτείας. Στις αρχές του 10ου αιώνα η εκκλησιαστική έδρα δηλαδή μεταφέρθηκε, η έδρα της Μονεμβασιάς, από τη δικαιοδοσία της εκκλησίας της Ρώμης, αυτό που λέμε κλίμα της Ρώμης ας πούμε, στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης πια, όπου πλέον υποβαθμίστηκε, να το πούμε έτσι, στην Επισκοπή της Κορίνθου. Αλλά παρόλα αυτά ήταν μια πόλη η οποία όντως έδαινε αναπτυσσόμενη, διατηρώντας προνόμια. Ένα από αυτά ήταν η αυτοδιοίκηση. Όμως η μεγάλη ανάπτυξη, η εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη, έρχεται πια στη διάρκεια του 12ου κυρίως αιώνα, τέλη 11ου και 12ου αιώνα. Εξαπλώνεται σε όλο το βράχο ο οικισμός, και όχι μόνο στην πλευρά αυτή που λόγω του φόβου των πειρατών ήταν στην αθέατη μεριά, και ανοικοδομήθηκαν σημαντικά μνημεία λοιπόν, όπως ο ναός, ο περίφημος, για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, της Αγίας Σοφίας. Mm-hmm. Αρχικά αυτός ο ναός ήταν αφιερωμένος στην Παναγία Οδηγήτρια μέχρι το 1821. Στη συνέχεια η αφιέρωση πηγαίνει στην Αγία, προσέξτε, όχι την Αγία Σοφία με τις τρεις θυγατέρες, την ελπίδα, την πίστη και την αγάπη, αλλά στην Αγία του Θεού Σοφία. Ακριβώς όπως ο ναός της Κωνσταντινούπολης, γιατί θεωρείται ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία, ότι μοιάζει, και γι' αυτό το λόγο τέλος πάντων αφιερώθηκε εκεί, στην Πάνω Πόλη, στο κάστρο. Εκείνη την περίοδο θα ανακατασκευαστεί αυτή η εκκλησία στη θέση του Ελκόμενου Χριστού. Την εποχή των Κομνηνών λοιπόν, η Μονεμβασιά έχει ήδη εξελιχθεί σε θεματοφύλακα ουσιαστικά και σε φύλακα κανονικό της δυτικής εισόδου του Αιγαίου. Φανταστείτε ότι εκεί στα μέσα κοντά του 12ου αιώνα, γύρω στο 1148, πλοία του βασιλιά της Σικελίας, του περίφημου Ρογύρου του Δεύτερου, προσπάθησαν να την καταλάβουν ανεπιτυχώς και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, και μάλιστα με σοβαρές ζημιές και απώλειες. Ο άρχοντας της Μονεμβασιάς εκείνη την περίοδο ήταν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης ο Θεόδωρος Μαύρος Ζώμης. Εγκαταστάθηκε στη συνέχεια στην αυτοκρατορική αυλή και μετά τη μάχη του Μεριοκεφάλου ετέθη επικεφαλής της αριστερής πτέρυγας του στρατού και του δόθηκε μάλιστα εν συνεχεία το αξίωμα του Μεσάζοντος. Μάλιστα, οι Μονεμβασιώτες επίσης είχαν αναλάβει τη δίκη των Κυφύρων, και φανταστείτε ότι στη συνέχεια αυτή της, τέλος πάντων που πήρανε και αυτό τη δίκη των Κυφύρων ας πούμε, στη συνέχεια πήγε αυτή η ευθύνη στους Ευδαιμογιάννηδες, μια πάρα πολύ γνωστή οικογένεια της Βυζαντινής Μονεμβασιάς, και φανταστείτε ότι αυτοί οι Ευδαιμογιάννηδες λοιπόν διοικούσαν το νησί μέχρι και την άλωση από τους Φράγκους, δηλαδή μέχρι το 1204. Οι Φράγκοι λοιπόν, οι Λατίνοι όπως αποκαλούνται και από τις πηγές, ανεπιτυχώς πολιόρκησαν τη Μονεμβασιά το 1222. Μόνο το 1252, δηλαδή ύστερα από μια πολιορκία περίπου 3 χρόνων, ο γιος του Γοδεφρίδου Βιλερντουίνο, ο Γουλιέλμος ο Β', ο πρίγκιπας της Αχαΐας, μπόρεσε να καταλάβει αυτό το σχεδόν νησί. Mm-hmm. Και μάλιστα όσοι κάτοικοι ντόπιοι, τέλος πάντων, δεν επιθυμούσαν να παραμείνουν στην πλέον υπολατινική κατοχή πόλη, αναχώρησαν για την Πυθυνία. Την πόλη Πηγές, που απέκτησαν μάλιστα τα ίδια εμπορικά προνόμια με την, ας το πούμε, Μητρόπολη τους. Η Μονεβασιά διατήρησε τα προνόμια της. Η μόνη της υποχρέωση, από εκεί να καταλάβετε τη σημαντικότητά της, η μόνη της λοιπόν υποχρέωση ήταν να υπάρχει αγκαρία στα καράβια. Να προσφέρουν δηλαδή αυτή την εργασία χωρίς αμοιβή. Και έγινε φυσικά έδρα του Λατίνου Επισκόπου. Η απώλειά της τώρα υπήρξε σοβαρό πλήγμα για τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Παλαιολόγο, καθώς καταλαβαίνετε ότι ανέτρεπε τα σχέδια για την ανάκτηση των εδαφών που είχαν περιέλθει στους Λατίνους. Όταν ο Γουλιέλμος εχμαλωτίστηκε από τους Βυζαντινούς στην περίφημη μάχη της Πελαγωνίας το 1259, μιλήσαμε για αυτή τη μάχη εν ευκαιρία των προηγούμενων εκπομπών για το Μιστρά και για το πώς παραδόθηκε ο Μιστράς μαζί με το κάστρο της Μεγάλης Μαΐνης και της Μονεβασιάς. Αυτός αρχικά αρνήθηκε να παραχωρήσει πτήσεις στην Πελοπόννησο με αντάλλαγμα την απελευθέρωσή του. Γι' αυτό ο Μιχαήλ, ο Παλαιολόγος, τον κράτησε εχμάλωτο μέχρι το 1262, οπότε δέχτηκε πια να παραδώσει τα προαναφερθέντα κάστρα στους Βυζαντινούς. Επαναλαμβάνω, της Μονεβασιάς, του Μιστρά και της Μεγάλης Μαΐνης και του Γερακίου μαζί. Ο Μιχαήλ τον τίμησε, βέβαια, γνωστό αυτό, με τον τίτλο του Μεγάλου Δομεστίκου, σύμβολο υποτέλεια στην αυτοκρατορία. Η Μονεβασιά ορίζεται έδρα Βυζαντινού στρατηγού και έδρα πλέον Ορθόδοξου Μητροπολίτη, ενώ παράλληλα παραχωρούνται στους κατοίκους πολύ σημαντικά προνόμια, τα οποία βέβαια εμπλούτησε, θα λέγαμε, ο επόμενος αυτοκράτορας, ο Ανδρόνικος, ο Β' ο Παλαιολόγος. Ας πούμε, απαλλαγή από φόρους, από το λεγόμενο κομέρκιον που ήταν ένα είδος δασμών κτλ. Συγκεκριμένα, από 28 φόρους, ο επόμενος αυτοκράτορας, ο Ανδρόνικος ο Τρίτος, μπόρεσε να την απαλλάξει. Άρα, πάρα πολύ εντυπωσιακή και πάλι η ακμή πια μετά την επανάκτηση, μετά πάλι την, με το γεγονός ότι έγινε και πάλι έδρα Ορθόδοξου Επισκόπου, αύξηση πληθυσμού, άνθηση του εμπορίου και της ναυτιλίας, πνευματική και θρησκευτική ανάπτυξη, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μια χρυσή περίοδο, χρυσή εποχή της πόλης, μέχρι το 1460 περίπου, για να καταλάβουμε έτσι χοντρικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι, φανταστείτε, το 1324, από τα συνολικά 3.108 υπέρπειρα, τα νομίσματα δηλαδή, που εισέφεραν οι Μητροπόλοι στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, τα 800, προσέξτε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, προέρχονταν από τη Μητρόπολη Μονεβασιά. Δηλαδή, τα περισσότερα, για να το πω έτσι, από κάθε άλλη Μητρόπολη. Για τον λόγο αυτό, ο Ιωάννης πλέον ο έκτος, ο κατακουζινός, προβίβασε τη Μητρόπολη το 1448 στην ιεραρχική σειρά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τώρα αρχίζει και ταράζεται η ζωή της κάπως, δηλαδή εκεί κατά το 11ο μισό του 15ου αιώνα, από πειρατικές επιδρομές, από διάφορες εσωτερικές συγκρούσεις. Παρ' όλα αυτά δεν επηρεάζεται η ιστορική της πορεία, τέλος πάντων, στο πλαίσιο του Δεσποτάτου του Μοραίος πια. Όταν η διοίκηση του Δεσποτάτου του Μιστρά το 1454 την αναλαμβάνει ο Μανουήλ Κατακουζινός, της γνωστής οικογένειας που είπαμε πριν, ο οποίος διατηρήθηκε στην εξουσία μέχρι το 1480, τα είπαμε αυτά την άλλη φορά, η διοίκηση της Μονεβασιάς δόθηκε στον Ιωάννη Κατακουζινό, που όταν έμαθε ότι μετά το θάνατο του Μανουήλ Δεσπότη ορίστηκε ο Θεόδωρος Παλαιολόγος, στασίασε. Ο Θεόδωρος προσπάθησε να προσεγγίσει τη Μονεβασιά, αλλά απομακρύνθηκε και κατέφυγε στην Κορώνη που ήταν υπό τους Βενετούς για να ζητήσει βοήθεια, με αντάλλαγμα τη Μονεβασιά την ίδια, την περιοχή της. Αλλά βέβαια οι Μονεβασιώτες αποκήρυξαν αυτή την, τους στασιαστές τέλος πάντων, και την απέκρουσαν στάση. Το 1394 ο Θεόδωρος εχμαλωτίζεται από τον Σουλτάνο Βαγιαζή τον πρώτο, και για να ελευθερωθεί ζητά και την παράδοση της Μονεβασιάς. Ο Θεόδωρος κατάφερε να δραπετεύσει και με τη βοήθεια της Βενετίας ανακατέλαβαν τη Μονεβασιά από τους Οθωμανούς τον Ιούλιο του 1394. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό επέφερε μία μείωση πλέον του πληθυσμού και βέβαια και μία συρρήκνωση της μεγάλης αυτής εμπορικής κίνησης που είχε γνωρίσει η πόλη. Mm-hmm. Και να φτάσουμε και στην άλωση, εφόσον μας ενδιαφέρει η Βυζαντινή της περίοδος, όπως είπα και πριν. Μετά την άλωση της πόλης λοιπόν, το 1453, θα επικρατήσει μια αναταραχή γενικά στο δεσποτάτο του Μοραίος, που είχε δύο, τότε είχε δύο δεσπότες, και τον Θωμά και τον Δημήτριο, οι οποίοι διαφωνούσαν σχετικά με τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, το μέλλον του δεσποτάτου κτλ. Έτσι ο Δημήτριος θα παραδώσει τη μονεμβασιά το Μάιο του 1460 στον Μωάμεθ τον Β' τον Πολιορκητή, που όμως αποχώρησε χωρίς να την πολιορκήσει. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη συμβουλή του Θωμά Παλαιολόγου, οι κάτοικοι προσέφεραν την πόλη ως δώρο στον Πάπα Πίο τον Δεύτερο στις 12 Σεπτεμβρίου του 1460, και βέβαια ο Πάπας δέχτηκε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνουμε κάποια...
1: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε μουσική. Ήταν λεπτομερέστατες οι αναφορές σας σχετικά με τους σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς της Μονεμβασιάς μέχρι το 1460. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με την διπλωματούχο ξεναγό, την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι και διδάκτρο Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εργαζόμενη στη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά, κυρία Κοντογεωργοπούλου.

0: 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Μείνετε μαζί μας λοιπόν και σήμερα μέχρι τις περίπου 2, όπου έχουμε την ευκαιρία να περιηγούμαστε στην όμορφη Μονεμβασιά. Και λίγο πριν κάνουμε το επόμενο διάλειμμά μας για την ώρα και το σήμα του σταθμού, κυρία Κοντογεωργοπούλου, αναρωτιέται εδώ ένας ακροατής από πού μπορεί να προέρχεται το όνομα Μονεμβασιά.
1: Νομίζω, κύριε Παπά, ότι το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ίσως ο κύριος να μην άνοιξε τον, από την αρχή να μην άκουσε την εκπομπή. Είπα ότι είναι από το μόνη έμβασης. Από το γεγονός δηλαδή ότι η μόνη είσοδος στην πόλη είναι αυτή η στενή λωρίδα γης που συνδέει το βράχο, τον πεσμένο στη θάλασσα, να το πούμε έτσι, με την Πελοπόννησο. Η μόνη έμβασης, το μόνο σημείο από το οποίο κάποιος μπορεί να εισέλθει. Νομίζω είναι απολύτως κατανοητό
0: και κυριολεκτικό, φαινόμενο, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν έχει τίποτα, είναι όντως κυριολεκτικό. Και να πω μάλιστα ότι το φαινόμενο αυτό γεωγραφικά, αυτό το φαινόμενο αυτής της σύνδεσης, της τόσο στενής, αυτή η στενή λωρίδα δηλαδή, που συνδέει τη στεριά με ένα, ας το πούμε, με ένα σαν νησί, έναν βράχο, κάτι, αυτό λέγεται τόμπολα, τόμπολο. Είναι ένα τόμπολο λοιπόν η Μονεμβασιά. Και έχει μόνη μία και μοναδική είσοδο. Αυτό λοιπόν αιτιολογεί και το όνομά της.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήθηκε το ερώτημα.
0: Νομίζω πως ναι. Η επανάληψη είναι η μητέρα
1: της. Είναι μαθήσεως.
0: Μαθήσεως, ακριβώς.
1: Ανέκαθεν και...
0: Ακριβώς, οπότε δίνουμε την απάντηση στον ακροατή μας. Είναι πραγματικά εξαιρετικές οι εικόνες που μπορεί να αντλήσει κάποιος από αυτόν τον χώρο και νομίζω ότι στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα έχουμε τη χαρά με την κυρία Κοντογεωργοπούλου να μιλήσουμε για τα σημαντικά μνημεία, για εκείνους τους χώρους της Μονεμβασιάς που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί και αξίζει προφανέστατα να έχει και μία γνώση αυτών των σημείων, γιατί το να επισκεπτόμαστε απλώς ένα χώρο και να κοιτάζουμε γύρω μας χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ή χωρίς να γνωρίζουμε τι υπήρχε εκεί, νομίζω ότι δεν βοηθάει εκεί ιδιαίτερα, έτσι κυρία Κοντογεωργοπούλου?
1: Ακριβώς, φυσικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και νομίζω ότι είναι και έναυσμα για κάποιες εκδρομές σε αυτό το πανέμορφο μέρος. Είναι ιδανική εποχή, δεν έχει έτσι τα στήφη των τουριστών, έτσι. Καταλαβαίνετε.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω όμως ότι πρέπει σιγά σιγά να ανηφορήσουμε, γλιτώνοντας το λαχάνιασμα.
0: Θα ανηφορήσουμε αμέσως μετά τη μικρή μας διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού.
1: Να ξελαχανιάσουμε λοιπόν.
0: Έτσι.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία, και στο δεύτερο μέρος της ξενάγησης και επίσκεψής μας στην Μονεμβασιά από την προσκεκλημένη μας, την διπλωματούχο ξεναγό κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι και διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται στη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από την επικοινωνία που έχουμε με τους καλεσμένους μας καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Να αρχίζουμε λοιπόν να ανηφορίζουμε. Το θετικό του ραδιοφώνου είναι ότι σίγουρα δεν θα λαχανιάσουμε, κυρία Κοντογεωργοπούλου, και θα μπορέσουμε μέσα από τα όσα μας πείτε να ανασυνθέσουμε, όσοι έχουμε επισκεφθεί αυτή την περιοχή, αυτά που είδαμε, να τα ανασύρουμε από την μνήμη μας και να βοηθήσουμε βεβαίως και ως μια πρόταση όσους δεν έχουν πάει στη Μόνιμη Βασιά να βρουν και κάποιους άλλους ακόμα λόγους για να το κάνουν. Σας ακούμε.
1: Βέβαια, επειδή σταματήσαμε στο 1460, οπότε και δίνεται στον Πάπα Πίο, για να μην μείνουμε με αυτή την εντύπωση, θα πρέπει έτσι πολύ γρήγορα να πω ότι από εκεί και μετά υπάρχει πότε στους Τούρκους, πότε στους Βενετούς, έχουμε τους Βενετουρκικούς πολέμους και καταλαβαίνετε ότι αλλάζει χέρια, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μετά από αυτή τη σύντομη παπική κατοχή περιέρχεται πια στην ενετική κυριαρχία το 1464, το 1540 αρχίζει η περίοδος της πρώτης τουρκοκρατίας και η παρακμή, αρχίζει έντονα η παρακμή, ενώ το 1690 παραδίδεται εκ νέου στους Ενετούς. Το 1715 την ανακαταλαμβάνουν οι Τούρκοι, γι' αυτό σας είπα ένα παιχνίδι μεταξύ Βενετών Τούρκων. Κάποια στιγμή μπαίνει στο παιχνίδι και ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρός, ο μεγάλος αυτός πειρατής, ανεπιτυχώς, και πλέον θα απελευθερωθεί και θα δοθεί, θα μας αποδοθεί, είναι το 1821, στις 23 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, που είναι μάλιστα και η ορτή της, του οράματος της Σωσίας Πελαγίας της Τιμίας, για την εικόνα της δόθηκε δηλαδή χάρη από την Παναγία, του τόπου στον οποίο ήταν κρυμμένη εικόνα αυτή που βρίσκεται σήμερα στην Αττίνο. Μεγάλη μέρα, είναι η μέρα λοιπόν απελευθέρωσης Μόνιμης Βασιάς το 1821. Πάμε λοιπόν, όπως είπαμε, στον οικισμό αυτόν, που διαιρείται σε δύο τμήματα, επαναλαμβάνω, που βρίσκεται το κάθε ένα από αυτό σε διαφορετικά επίπεδα, με ξεχωριστή οχύρωση, η πάνω πόλη που είναι ακατοίκητη σήμερα, αλλά βεβαίως με όλα αυτά τα λείψανα από τα πολλά κτίσματα των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Εδώ λοιπόν βρίσκεται πρώτη και καλύτερη η υπέροχη εκκλησία, ο φοβερό, πάρα πολύ, τι να πω για αυτό το ναό της Αγίας Σοφίας, που όπως είπα πριν, ταυτίζεται από τους ερευνητές με τη Μονή Οδηγήτριας του 1150. Μέσα λοιπόν, 12ου αιώνα, ένας ναός οκταγωνικός. Σε προηγούμενες εκπομπές, με την ευκαιρία ραδιοφωνικής επίσκεψης εισαγωγικά σε διάφορους ναούς, έχουμε μιλήσει για τους οκταγωνικούς, που ας το πούμε είναι η εξέλιξη του Σταυροειδούς Εγγεγραμμένου, που είναι ένας ναός, ο Σταυροειδής Εγγεγραμμένος, πάρα πολύ ωραίος, με σχηματίζονται οι κεραίες του Σταυρού, τις στέγες απ' έξω. Μέσα επίσης είπαμε πως συγκράτεται στο τετράγωνο με τις τέσσερις καμάρες. Όμως είναι στενή ναή και γι' αυτό τονίζω πάντα το ότι διευρύνεται, ο αρχιτέκτονας τη διευρύνει κάνοντας ένα οκτάγωνο στην ουσία. Και είπα ότι είναι λίγες οι εκκλησίες. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα και των δύο χεριών δηλαδή, που είναι οκταγωνικές. Θυμίζω, είναι η Μονή Δαφνίου στην Αττική, είναι η Αγία Σοφία της Μονής Βασιάς, είναι η Νέα Μονή της Χίου, είναι ο Όσιος Λουκάς στην Βιωτία και βέβαια η Σωτήρα Λυκοδήμου στην Αθήνα, αυτή που λέμε Ρωσική Εκκλησία. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη ένα ναό με μια πρωτοτυπία όσο αφορά τον αρχιτεκτονικό του τύπο, αυτό το οκτάγωνο λοιπόν, και όπως είπα και πριν, παραμένει σχεδόν άφικτος στην Άνω Πόλη της Αυστροπολιτείας. Ένας λόγος για τον οποίο έτσι σώθηκε τόσο καλά ίσως να ήταν η απόφαση των Τούρκων να τη μετατρέψουν σε τζαμί. Και βέβαια, ό,τι είναι σε χρήση δεν φτύρεται, με την έννοια δηλαδή το ακατοίκητο, όπως λέμε και για τα ακατοίκητα σπίτια, φτύρονται πιο εύκολα. Επίσης γινόντουσαν αποκαταστάσεις, άρα οφείλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Είναι χτισμένη κυριολεκτικά στην άκρη του βράχου, και αυτό επίσης είναι κάτι το αξιοθαύμαστο. Και βέβαια η ίδρυσή της, δηλαδή η κατασκευή της, η οικοδόμησή της, σε θέση που δεσπόζει τη θάλασσα, στο Μυρτό Έλαγος, θα πρέπει να έχει σχέση, μια σύνδεση δηλαδή, με την επιτυχημένη απόσταση των ναυτικών δυνάμεων, για την οποία μίλησα πριν, των Νορμανδών του Ρογύρου το 1148, και βέβαια να αποτελεί αφιέρωμα κάποιου σημαντικού ανθρώπου, κάποιας προσωπικότητας που έχτισε που ίδρυσε αυτόν τον οκταγωνικό τρουλαίο ναό με τα προσκτήσματά του στη νότια πλευρά, και φυσικά με έναν γλυπτό διάκοσμο ωραιότατο που χρονολογείται και αυτός είναι σύγχρονος του ναού, δηλαδή του 12ου αιώνα, καθώς και οι τοιχογραφίες, οι οποίες στο εσωτερικό είναι ένας ιστορημένος ναός, έτσι, το ιστορό σημαίνει γράφω ή ζωγραφίζω, και ανάγονται και αυτές στο 12ο αιώνα, βέβαια προς τα τέλη, αν όχι αρχές του 13ου αιώνα. Είναι εξαιρετικές τέχνες οι τοιχογραφίες, όπως ας πούμε ο Χριστός με δύο σεβίζοντες αρχαγγέλους, έχουμε ολόσωμους αρχαγγέλους εδώ με αυτοκρατορική ενδυμασία και στον Άστικα επίσης τους ολόσωμους αρχαγγέλους, μία γλώσσα ζωγραφική με όλες αυτές τις τακομνήμη, αυτά τα χαρακτηριστικά, τις δαδινές μορφές, την πάρα πολύ ωραία αισθητική, τα πολύ ωραία χρώματα στις ενδυμασίες. Στο κέντρο του ιερού κυριαρχεί η παράσταση του Χριστού ως παλαιού των ημερών. Παλαιός των ημερών, η τάσκησή του με το Θεό, αυτό το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Και αλλού σώζονται βέβαια και διάσπαρτες μορφές Αγίων. Όλες με τα κομνήνια αυτά χαρακτηριστικά για τα οποία είπα πριν. Σε κάποια τώρα από τα γωνιακά παρεκκλήσια του Ναού της Αγίας Σοφίας υπήρξαν και τα ΦΕΤ. Μάλιστα λέγεται ότι τον 16ο αιώνα αναφέρεται αυτό, ότι σε κάποια από αυτά τα παρεκκλήσια είχε ταφεί και κατακουζινός. Τώρα ποιος κατακουζινός δεν μπορώ αυτό να το τεκμηριώσω επιστημονικά, επομένως το λέω μόνο ως αναφορά. Ίσως να πρόκειται για τον Ιωάννη Κατακουσινό, ο οποίος πέθανε στην Πελοπόννησο το 1382 ή 83. Ο ναός ακολούθησε την τύχη της Καστροπολιτείας, για την οποία μίλησα πριν, και παραδόθηκε στις διαθέσεις των εκάστοτε κατακτητών. Κατά την πρώτη Βενετοκρατία, δηλαδή την περίοδο 1463 με 1540, ο ναός εξακολουθούσε να λειτουργεί, όμως αναφερόταν πλέον λόγω της Βενετοκρατίας ως Μαντόνα η Καστέλο ή Νόστρα Ντόνα η Καστέλο, δηλαδή η κυρία μας του κάστρου, η κυρία του κάστρου, η κυρά του κάστρου. Mm-hmm. Και βέβαια θα ήταν καθολικού δόγματος για τις ανάγκες κυρίως της φρούρας των αξιωματούχων καθολικών στο δόγμα που θα έμεναν στην Άνω Πόλη. Όπως είπα και πριν, οι Τούρκοι το μετέτρεψαν σε τζαμί, όλα αυτά όμως είπαμε το προστάτευσαν, ήταν το φετιχέ τζαμί, δυστυχώς ασβέστωσαν τις τοιχογραφίες. Με την επάνωδο των Βενετών, ο ναός πάλι αφιερώθηκε όπως και πριν, στη Μαντόνα, αναφέρεται ως Μαντόνα Τελ Κάρμινε, ίσως να έχει σχέση δηλαδή με το... Όχι, ίσως έχει σχέση με το συγκεκριμένο τάγμα μοναχών, και εκεί εγκαταστάθηκαν βέβαια, εκεί εγκατέστησαν και το Ευαγές Ίδρυμα που είχαν τρεις Φραγκισκανοί μοναχοί. Έκαναν μια πολύ μεγάλη προσθήκη, μια έτσι θα έλεγα ογκώδη προσθήκη, χαρακτηριστική βενετσιάνικη, κυρίως στα δυτικά του ναού, τη δυτική πρόσωψη εννοώ, και δημιούργησαν και χώρους για τις ανάγκες του προαναφερθέντος ιδρύματος, δηλαδή τράπεζα. Η τράπεζα είναι μια αίθουσα σύντησης, το έχουμε πει, αλλά πάντα κάνει καλό να τα επαναλαμβάνουμε, καθώς και σχολείο για τα παιδιά των Βενετών. Οι Τούρκοι πάλι με τη νέα κατάκτηση, με την επανακατάκτηση, μετέτρεψαν και πάλι τον ναό σε τζαμί, ενώ όταν πια στις 23 Ιουλίου του 1821 φτάνει στα χέρια μας, παραλαμβάνουν οι Έλληνες την πόλη, φυσικά το πρώτο που κάνανε ήταν να γκρεμίσουν τον μιναρέ που είχε χτιστεί από τους Τούρκους φυσικά στην νοτιοδυτική γωνία του ναού. Από τότε και δεδομένων όλων αυτών που προείπα, ο ναός Αγίας Σοφίας αποτέλεσε και αποτελεί ένα μοναδικό καλά διατηρημένο κτίσμα της Άνω Πόλης, φυσικά με μια σειρά από εργασίες επισκευής πολλές φορές, σε πολλές φάσεις. Ας πούμε ξεκίνησαν το 1827, δηλαδή ουσιαστικά λίγα μόνο χρόνια μετά την ανάκτηση της μονοβασιάς από τους Έλληνες. Επίσης το 1845 κυρίως στη δυτική όψη του ναού που είχε μεγαλύτερες ζημιές, ενώ ουσιαστικά αναστηλώθηκε πια το 58, τη δεκαετία του 50 στα τέλη, 1958 με 1959, από τον Ευστάθιο Θήκα. και εργασίες πολύ πιο μετά φυσικά γίναν, δηλαδή και μετά το 2000 και μετά το 2010, από την αρμόδια φορεία Κιωτήτων, τη διεύθυνση αναστηλώσεως βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, και γενικά, όπως σας είπα, αυτό το όλο, όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή, δόξα τω Θεώ, βοήθησε ώστε να μπορούμε σήμερα να το θαυμάζουμε, να είμαστε δίπλα του, αγναντεύοντας αυτή την πανοραμική θέα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με τους ναούς της κάτω πόλης, αφού κατηγορήσουμε, αφού έχουμε θαυμάσει η αιτία της επάλυσης, το πανόραμα του Μυρτώου Πελάγους, να πάμε στον Ιερό Ναό του Ελκόμενου Χριστού. Μάλιστα, η περίφημη εικόνα του Ελκόμενου, τι σημαίνει, τι είναι, μια περίεργη ονομασία. Mm-hmm. Ίσως να μην την έχουν όλοι οι ακροατές μας ακούσει. Είναι ο Χριστός που έρχεται προς το πάθος του. Ο Χριστός που πηγαίνει οικία βουλήσει, προκειμένου να ολοκληρωθεί το θείο σχέδιο, μάλλον το σχέδιο της θείας οικονομίας, έρχεται προς το Σταυρό. Αυτή είναι και η εικόνα. Είχε κλαπεί και επεστράφει, δεν είναι και πάρα πολύ ο καιρός, ίσως δεκαετία, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά είχε γίνει μεγάλη ιστορία, τέλος πάντων νομίζω ότι είχε γίνει και κάποια ταινία σχετική, δεν είμαι όμως σίγουρη. Είναι ένας ναός της μέσω βυζαντινής περίοδου, χτισμένος προφανώς απάνω σε κάποιο παλαιστινικό ναό, κάποια βασιλική. Η εικόνα είναι, για την οποία είπα μόλις, είναι του 14ου αιώνα, και φανταστείτε ότι ακριβώς για το λόγο του πάθους ο ναός γιορτάζει τη Μεγάλη Πέμπτη. Mm-hmm. Ενώ στις 23 Μαΐου, δηλαδή σε λίγες μέρες, γιορτάζεται η επιστροφή της εικόνας που είχε κλαπεί, του Ελκόμινου. Είχε κλαπεί το 79, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε επιστράφει. Όπως σας είπα, η πρώτη μορφή ήταν μια τρίκλητη βασιλική της πρώτο βυζαντινής περίοδου, 6ου 7ου αιώνα. Τον 10ο αιώνα προσετέθησαν κάποιες αψίδες στην πρόθεση και στο διακονικό, δηλαδή στα προκτήσματα του, στα παραβήματα μάλλον του Ιερού Βήματος. Το 1520 έγιναν επισκευές με χρήματα του Καθολικού Αρχιεπισκόπου Αρσενίου. 18 χρόνια αργότερα ο κόμις της Κορινθού, ο δικαιοφύλαξης Γεώργιος Πουγγίδας, αντικατέστησε τους Κίονες με πεσούς. Και γιατί το έκανε αυτό? Γι' αυτό σας λέω, ήταν κάπως τυχερός ο ναός. Το έκανε προκειμένου να στηρίξει τις καμάρες, να στηριχθούν οι καμάρες που χτίστηκαν στη θέση της παλιάς ξύλινης στέγης της βασιλικής. Άλλο να έχουμε Κίονες και άλλο αυτούς τους πιο συμπαγείς και στέρεους πεσούς. Το 1697 κατασκευάστηκε ο έξω ναύτικας, το παρεκκλήσι της νότιας πλευράς και ο τρούλος στο μέσον του ναού. Ο ναός καταστράφηκε, εντάξει, από Τουρκοαλβανούς την Επανάσταση του 1770. Τα επόμενα χρόνια έγιναν επισκευές και χτίστηκε το κοδοναστάσιο του. Το 1901 κατασκευάστηκε το μαρμάρινο τέμπλο της εκκλησίας από τον Τίμιο Γεώργιο Καπαριά. Μέσα στην Αττική του, λοιπόν, υπήρξε κάπως τυχερό το κτίσμα. Στο ναό αυτόν, και ειδικότερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη, βρίσκεται και η εικόνα, η περίφημη εικόνα για την οποία είπα πριν. Ο δράστης, για να το πούμε τώρα και αυτό, εκτός από αυτή την εικόνα, που φανταστείτε ότι η αξία της τότε σε δραχμές γνωρίζει ότι υπολογιζόταν σε 100 εκατομμύρια, είχε κλέψει και άλλες 40 περίπου εικόνες, 35 νομίζω. Μετέφερε τα κλοπημαία στην Αθήνα, προσπάθησε να τα πουλήσει, έγινε αντιληπτός από την αστυνομία και συνελήφθη με ένα κόλπο της ασφάλειας όταν κάποιος άντρας της ασφάλειας εμφανίστηκε ως υποψήφιος αγοραστής. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι έγινε, σας είπα ότι νομίζω πως έχει γίνει και ταινία. Αφού λοιπόν η εικόνα αποκαταστάθηκε, καθώς ο κλέφτης την είχε κόψει, δεν του έφτανε, δηλαδή είχε κόψει σε τρία κομμάτια, και αποκατεστημένη πλέον, μεταφέρθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, όπου και φυλαστόταν μέχρι το 2011, οπότε επεστράφη στο ναό του Ελκόμενου Χριστού στη Μονεβασιά. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είναι λίγο πάνω από δεκαετία. Στο ναό βρίσκονται και άλλα έργα του 17ου και του 18ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όσο αφορά τον Ελκόμενο. Να συνεχίσουμε με την Παναγία Τιμητιδιώτισσα, έναν υπέροχο ναό σε ένα χρώμα έτσι σκούρας πέτρας, έτσι σκουροκίτρινης πέτρας, μια όχρα φανταστική, που κάνει ένα εντυπωσιακό κοντράστ που λέμε ελληνικά, μια αντίθεση με το χρώμα το υπέροχο, το βαθύ μπλε του Μυρτώου. Η Παναγία Μυρτηριώτισσα ή Κρητικιά, όπως αποκαλείται από τους ντόπιους, είναι μια μονόκλητη βασιλική μετούλο της περίοδου της δεύτερης ενετοκρατίας. Ως γνωστόν, η λατρεία της Μυρτηριώτισσας, της Παναγίας δηλαδή με αυτή την προσωνυμία, προέρχεται από τα Κύθυρα, mm-hmm. τα οποία Κύθυρα διατηρούσαν εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με τη Μονεμβασιά. Μην ξεχνάμε ότι στα Κύθυρα υπάρχει μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας Μυρτηριώτισσας. Γιατί όμως είναι γνωστός και ως Παναγία Κρητικιά? Προφανώς γιατί αυτό συσχετίζεται με την εγκατάσταση στην Καστροπολιτεία προσήγων από την Κρήτη. Mm-hmm. Η κατασκευή του ναού είναι έτσι πάρα πολύ ωραία και η μορφολογία του έχει στρογγυλούς φεγγίτες, έχει μια πολύ έτσι όμορφη ιδιαίτερη διαμόρφωση θύρας, μια όψη με ένα έτομα όψης, έχει γύσα ωραία διακοσμητικά, ελαφρώς οξυκόρυφα κατά τον γοτθικό, τέλος πάντων κατά τον γοτθικό τρόπο κατασκευής των τόξων. Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνετε ότι φανερώνουν επιδράσεις από τη δυτική αρχιτεκτονική. Μην ξεχνάμε δύο περιόδους ενετοκρατίας. Mm-hmm. Το τέμπλο είναι επιχρυσωμένο, είναι ξυλόγλυπτο, με έντονα αναγεννησιακά χαρακτηριστικά, στο εσωτερικό φυσικά αυτό, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ανήκε αρχικά στο ναό του Ελκόμενου Χριστού και χρονολογείται στον 16ο αιώνα. Αυτά για την Παναγία την Μυρτηριώτισσα.
0: Ωραία. Να κάνουμε στο σημείο αυτό μια ακόμα μικρή διακοπή λίγων λεπτών και επιστρέφουμε για να πάμε προς τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά της σημερινής μας ραδιοφωνικής επίσκεψης στην Μονεμβασιά. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας και διπλωματούχος ξεναγός. Σας δίνουμε αμέσως το λόγο, κυρία Κοντογεωργοπούλου, για να πούμε όσα προλαβαίνουμε σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά.
1: Σταγωνικός Τρουλαίος Ναός η Παναγία της Αφίτισσα. Όμως περίοδο Τουρκοκρατίας, γι' αυτό δεν τον αναφέρω στους Βυζαντινούς οκταγωνικούς της πρώτης Τουρκοκρατίας. Ονομάζεται έτσι γιατί οι κάτοικοι μετέφεραν την εικόνα της Παναγίας από τα χρύσαφα της Λακεδαιμονίας, της Λακωνίας. Η εικόνα θεωρείται θαυματουργή, βρέθηκε στο πηγάδι στη νότια πλευρά του ναού, μέσα στα νερά, και εκεί κτίστηκε ένα παρεκκλήσι αυτό της έβρεσης, ενώ στα βόρεια είναι έτσι μια εντυπωσιακή, ένα κτηριακό συγκρότημα, τα περίφημα κελιά, που αρχικά ανήκαν σε κάποιο μοναστηριακό συγκρότημα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το δέσιμο με την εκκλησία. Και θα πρέπει να πούμε ότι η Παναγία Χρυσταφίτισσα, που είναι και πολιούχος της Μονεμβασιάς, εορτάζει τη Δευτέρα του Θωμά. Είναι δηλαδή μια κινητή γιορτή. Έχουμε επίσης γενικά στην κάτω πόλη, εκτός από τον ερυπόμενο της Αφίτισσα, την Ερυπηδιώτισσα, έχουμε ένα μουσουλμανικό τέμενος, έχουμε ένα κτίριο, δηλαδή καταλαβαίνετε, υπάρχουν σπόρτια αρκετά πράγματα, ένα κτίριο της πρώτης Τουρκοκρατίας, δηλαδή του 16ου αιώνα, το οποίο μετατρέπεται σε φράγκικη εκκλησία για να ξαναγίνει τζαμί. Αυτή η ιστορία συνέχεια. Έχουμε το ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι μια τρίκλητη τολοσκέπαστη βασιλική μετρούλο, και αυτή είναι τα Βυζαντινή, του 1703. Και βέβαια και κάποιοι άλλοι μικρότεροι ναοί, να τους πούμε και αυτούς για να ολοκληρώσουμε. Είναι ο Άγιος Ανδρέας, είναι η Αγία Άννα η Καθολική, είναι η Αγία Άννα των χρόνων της δεύτερης ενετογραφίας, δηλαδή μεταξύ 1690 με 1720, είναι ο Άγιος Δημήτριος, και σίγουρα έχω λησμονήσει και κάποιες άλλες, όμως θεωρώ ότι ολοκληρώσαμε. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω κυκλικά, θυμίζοντας ότι είναι, όπως αρχίσαμε δηλαδή, ότι είναι η μόνη έμβαση, η μόνη είσοδος, που είναι όντως μία είσοδος, μία στενή λωρίδα γης που συνδέει την ανατολική ακτή της Πελοποννήσου με αυτό το σχεδόν νησί. Είναι η Μαλβάζια των Φράγκων με το περίφημο κρασί. Είναι ένα φαινόμενο γεωγραφικό, το τόμπολο όλο αυτό η Μονεμβασιά. Είναι το Γιβραλτάρ της Ανατολής. Και να κλείσουμε με την Ευωδιά των Ενεξέδων, το Ιτς Καλέ, το κάστρο των Ενεξέδων, όπως το αποκάλεσαν οι Οθωμανοί λόγω των υπέροχων αυτών άγριων οίων που ανθοφορούν τέτοια εποχή και ίσως και λίγο πιο πριν ακόμα, στον άγριο βράχο της Μονεμβασιάς.
0: Ήταν άλλη μια εξαιρετική ξενάγηση από την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, διπλωματούχο ξεναγό. Είναι διδάκτρο Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Κοντογεωργοπούλου. Εργάζεται στη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και η σημερινή μας εκπομπή να αποτέλεσε έτσι μια πρόταση σημαντική για όσους θέλουν να επισκεφθούν την Μονεμβασιά και θέλουν να μάθουν και κάποια πράγματα λίγο πριν από αυτή τους την επίσκεψη σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κυρία Κοντογεωργοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά για το χρόνο σας αλλά και το υλικό που παρουσιάσατε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, και το κοινό μας για τις ερωτήσεις του, το ενδιαφέρον του και όλα αυτά. Και ως ξεναγός που είμαι, αισθάνθηκα πράγματι ότι απείλασα και αυτή τη σημερινή ξενάγηση.
0: Να είστε καλά. Και εμείς σίγουρα, να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας στην Καπαδοκία. Ανδρουλάκης, έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, πάνω από 2,10 ευρώ η βενζίνη. Κυρανάκης, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες στα τρένα. Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026, λίγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ αντίστοιχα. Ξεκίνημα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Το Ιράν ανακοίνωσε νέα αρχή για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Λίβανος, νεκρή ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και άλλοι 6 σε Ισραηλινές επιθέσεις. Αναβλήθηκε ξανά η ακροαματική διαδικασία στη δίκη διαφθοράς του Νετανιάχου. Σεισμός 5,2 ρίχτερ στη Νότια Κίνα με 2 νεκρούς, κτίρια που πέσανε και απομακρύνθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή του Γκουάνγκσι. Και ο καιρός στην Αττική Έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και στα βόρεια, έως 26 βαθμούς υδρομοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδόρου Μαλακοπής, καθώς και του Εσπερινού που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας και κυρίως για τη θερμή υποδοχή όλων των προσκυνητών που ταξίδεψαν από την πόλη, την Ελλάδα και από αλλού για να συμμετάσχουν στο προσκύνημα. Ανάμεσά τους και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παραβρέθηκε χθες στο Σιλίτουργο που το έλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος. Σε βίντεο, μάλιστα, που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, αφηγείται τις στιγμές της αναβίωσης της χριστιανικής παράδοσης. Μπορεί να πέρασε ένας αιώνας από τον εκτοπισμό των χριστιανών, αλλά οι ρίζες τους είναι ακόμη εδώ, στις εκκλησίες, στα έρημα χωριά, στα σοκάκια που κάποτε έσφιζαν από ζωή, στο Προκόπι, στη Νεάπολη, στη Μαλακοπή. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το μοναδικό διπορικό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σήμερα μας έδωσε την ιδιαίτερη χαρά να παρευρεθούμε στη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων Μαλακοπής. Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας κυρίου Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Ο Παπασταύρου τόνισε το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις και περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση Τραμπ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει την ενεργειακή διπλωματία σήμα κατά τεθέν, χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους. Η ανάρτηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Τραμπ συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία. Ο Έλληνας Υπουργός στη συνέντευξή του υπογράμμισε πως η Ελλάδα ακολουθεί τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ, συνδυάζοντας υδρογονάνθρακες και ανανεώσιμες πηγές, όπως δήλωσε. «Με όρους στρατηγικής, ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως πρέπει να αξιοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τους δικούς μας πόρους με τη μορφή που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται μόνο για άνεμο ή ήλιο ή για τους υδρογονάνθρακες, αλλά για όλα. Άνεμος, ήλιος, υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμία, όλα. Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα ξύπνημα, γιατί η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ, εισάγοντας αμερικανικό LNG. Ταυτόχρονα, αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν διστακτικά ή αμφίσιμα σχετικά με την ανάπτυξη του δικού τους φυσικού αερίου. Η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί ένα ενεργειακό μείγμα όπου το φυσικό αέριο θα είναι μέρος για τα επόμενα χρόνια», και ο πρόεδρος Τραμπ. Ρεαλισμός. Αυτό βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας. Έχουμε ήλιο, έχουμε άνεμο. Πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα όσον αφορά την αποθήκευση. Η αποθήκευση είναι πολύ σημαντική. Ο Υπουργός Ενέργειας τόνισε πως η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ μέσω επενδύσεων και στρατηγικών συμφωνιών ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή, ενώ η Ελλάδα λειτουργεί ως κόμβος διανομής ενέργειας για την ευρύτερη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα προχωρά ταχύτερα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αποθήκευση, ενσωματώνοντας τον συνδυασμό υδρογονανθράκων και καθαρών τεχνολογιών στην Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική. Για τις τιμές τώρα που θα δουν οι καταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων, μίλησε ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, τονίζοντας πως η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ αυτήν την εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του κόλπου. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της

Ευρώπης κοντά στα 1,80 ευρώ που θα παραμείνει τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Παπαγεωργίου σημείωσε πως θεωρεί απαραίτητη την παράταση των μέτρων στήριξης, καθώς είναι αρκετά πιθανό το σενάριο οι τιμές να παραμείνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα το καλοκαίρι, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου. Αυτό συμβαίνει καθώς η αγορά θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 μήνες προκειμένου να επανέλθει στην παραγωγή προηγούμενων ποσοτήτων. Με μια νέα παρέμβαση για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σιδηρόδρομο αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσιάζοντας ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μετατρέπει άμεσα σε κείμενο τους διαλόγους που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας στον σιδηρόδρομο. Παρουσιάσαμε το Σάββατο κάτι καινούριο, το οποίο θεωρώ πως είναι μια επίσης πολύ σοβαρή δικλίδα ασφαλείας και αλλάζει την νοοτροπία χαλαρότητας που υπήρχε παλιά στο σιδηρόδρομο, ανέφερε ο Υπουργός. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να αναγνωρίζει εάν οι συνομιλίες ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή αν καταγράφονται άσχετες συνομιλίες. Η τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνει αν αυτό το κείμενο είναι τα αυστηρά πρωτόκολλα που πρέπει να έχουν οι δύο πλευρές για τη ρύθμιση κυκλοφορίας και δεν μιλάνε για άσχετα πράγματα όπως διαλόγους της ντροπής που ακούσαμε μετά τα Τέμπη, σημείωσε. Ο κύριος Κυριανάκης τόνισε πως το σύστημα θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το σύστημα λοιπόν καταλαβαίνει αν πρέπει το κέντρο ελέγχου να επέμβει για να βάλει τάξη. Είναι μια επιπλέον δικλίδα η οποία δεν υπήρχε και η οποία εκπέμπει σε πραγματικό χρόνο και όχι διαπιστωτικά, όχι δηλαδή για διερεύνηση κατόπιν ατυχήματος. Παράλληλα, ο Υπουργός έστειλε μήνυμα για αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο λειτουργίας του σιδηροδρόμου, τονίζοντας πως όσοι εμπλέκονται στη ρύθμιση της κυκλοφορίας διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές. Το μήνυμά μας είναι πως εδώ αλλάζουν τα πράγματα και τα πρωτόκολλα πρέπει να είναι αυστηρά. Όσοι ρυθμίζουν κυκλοφορία στα τρένα πρέπει να καταλάβουν πως διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές. Άρα θα γίνουν στρατιωτικού τύπου οι επικοινωνίες, ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν έως σήμερα, Δευτέρα, τελευταία μέρα, να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα Πας 2026. Πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου που επλήγει από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου της περασμένης χρονιάς, καθώς και των Κυθύρων που επίσης επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2025. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθύρων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Το πρόγραμμα λοιπόν αφορά σε 2 προορισμούς, στο Δήμο Χίου και στο Δήμο Κυθύρων, καθώς και σε 2 ημερολογιακές φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει τον Μάιο-Ιούνιο του 2026 και η δεύτερη φάση τους Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026. Υλοποιείται μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι έως την τελευταία ημέρα της επιλεχθής φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσες περιοχές. Ειδικότερα πρόκειται να εκδοθούν 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για το Δήμο Χίου και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για το Δήμο Κυθύρων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο ψηφιακά όσο και μέσω των ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα.
την έναρξη περίοδου εξετάσεων. Στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, της τρίτης λυκείου θα διεξαχθούν ως τη Δευτέρα, του Μαΐου του 2026. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως οι πανελλήνιες εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2 έως 15 Ιουνίου του 2025. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας, τα μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν. Με την ευκαιρία του εορτασμού, το ελληνικό τμήμα της Ενώσεως των Μουσείων του ICOM, εκτός από τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Μάιο σε ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά κάθε χρόνο ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία όπου πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού. Φέτος, το ελληνικό τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμόμενους φορείς για το 26 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.

0: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους της ομάδας Εθνικής Ασφάλειας το Σάββατο, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία προς τα εμπρός τον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε στο CNN, πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση. Είχε προηγηθεί η απειλή του στην Τεχεράνη πως είναι καλύτερα να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Από πλευράς του τώρα, το ανώτατο όργανο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει, επιδιώκοντας παράλληλα να επιβάλλει χρεώσεις στα πλοία που θα τα διασχίζουν. Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας γνωστοποίησε τη σύσταση της Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, αναφέροντας πως ο νέος φορέας θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για τις επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούς και τις τελευταίες εξελίξεις. Βομβαρδισμοί τώρα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο Λίβανο σκότωσαν χθες 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, παρά την παράταση της υποτιθέμενης ανακοχής έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις στην Αμερικανική Πρωτεύουσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών αντιπροσωπιών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με νέα παράταση για 45 ημέρες της ανακοχής που τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Απρίλη, η ισχύ της οποίας εξέπνεε χθες. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις αυτές, τις πρώτες εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα δύο κράτη που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Αφορούν ιδίως μεταξύ άλλων τον αφοπλισμό της οργάνωσης, κάτι που η ίδια αποκλείει. Το Ισραήλ που κατέχει τμήμα του Νοτιού Λιβάνου προστατεύει τις Ισραηλινές κοινότητες ενώ μάχεται με εχθρό που προσπαθεί να γίνει πιο πανούργος από εμάς, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του Υπουργικού του Συμβουλίου. Τις τελευταίες εβδομάδες η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ολοένα πιο συχνά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου FPV, εφοδιασμένα με οπτική ίνα, ώστε να μην μπορούν να εξουδετερωθούν με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου συγκριτικά χαμηλού κόστους για να στοχεύει τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. «Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση να εξουδετερώσουμε αυτά τα drones», σημείωσε ο Νετανιάχου αναφερόμενος σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, οι χειριστές των οποίων τα πιλοτάρουν σαν να βρίσκονται στο κόκπιτ τους. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού δήλωσε εξάλλου νωρίτερα πως η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε κάπου 200 βλήματα εναντίον του Ισραήλ ή Ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο το Σαββατοκύριακο. Το κίνημα ανέλαβε την ευθύνη χθες για διάφορες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στο Νότιο Λίβανο. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν φέρει τη Λιβανέζικη κυβέρνηση σε αδιέξοδο, που έχει ως αποτέλεσμα τη μία παραχώρηση μετά την άλλη, στυλίτευσε χθες βουλευτής της Χεζμπολάχ ο Χουσέιν Χατζ Χασάν, κρίνοντας ακόμη πως οι Λιβανέζικες αρχές δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν την Ισραηλινή απέτηση να αφοπλίσουν το σιητικό κίνημα. Στο μεταξύ, η προγραμματισμένη για σήμερα ακροαματική διαδικασία στη δίκη διαφθοράς του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναβλήθηκε εκ νέου, έπειτα από επίγον αίτημα της υπεράσπισης την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με το επίσημο δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε ο συνήγορος του Νετανιάχου, ζητήθηκε η άμεση ακύρωση της σημερινής συνεδρίασης για εμπιστευτικούς λόγους ασφαλείας και πολιτικούς λόγους που, όπως αναφέρεται, δεν επιτρέπουν την παρουσία του Πρωθυπουργού στο δικαστήριο. Το έγγραφο σημειώνει πως συγκεκριμένες λεπτομέρειες δόθηκαν στο δικαστήριο και στην εισαγγελία σε σφραγισμένο φάκελο. Η δίκη που ξεκίνησε το 2020 αφορά τρεις διαφορετικές υποθέσεις με κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ο Νετανιάχου κατέθεσε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο η αντεξέτασή του έχει διακοπεί επανειλημμένα. Κατά τη διάρκεια του 2025 και του 2026, η υπεράσπιση του έχει πετύχει επανειλημμένες αναβολές επικαλούμενοι τις εξελίξεις του πολέμου, επίγουσες διπλωματικές υποχρεώσεις και αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας. Επικριτές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ωστόσο, τον κατηγορούν πως αξιοποιεί τις περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις προκειμένου να καθυστερεί τη διαδικασία. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών προκάλεσε το θάνατο 2 ανθρώπων, την κατάρρευση 13 κτηρίων και οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων σήμερα στην περιοχή του Γκουάνγκσι, στη νότια Κίνα. Ο σεισμός έπληξε την πόλη Λιουτζού 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όπως μετέδωσε το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων. Τα θύματα, ένα ζευγάρι, ένας 63χρονος άνδρας και μια 53χρονη γυναίκα, ενώ οι αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Βίντεο που μεταδόθηκαν δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν πολυόροφα κτίρια, σπίτια να έχουν καταστραφεί και διασώστες να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων σε σωρούς από ερείπια. Σεισμοί σημειώνονται σχετικά συχνά στην Κίνα. Σεισμός που είχε γίνει στην περιοχή του Θιβέτ είχε στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 126 ανθρώπους και είχε προκαλέσει ζημιές σε χιλιάδες κτίρια τον Ιανουάριο του 2025. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί πραγματοποιείται συζήτηση στην αίθουσα τελετών Αλέξανδρος Παπαναστασίου του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σκεπτόμενες μηχανές, προσευχόμενοι άνθρωποι, η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το πρίσμα της Ορθόδοξης Θεολογίας». Συμμετέχουν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο Αρχιμανδρίτης Αρίσταρχος Γκρέκας, αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο καθηγητής Χρήστος Τσιρώνης, που διδάσκει κοινωνική θεωρία σύγχρονου πολιτισμού και χριστιανισμού, και ο δόκτωρ Αλέξανδρος Κατσιάρας, διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Θεολογία. Αύριο στις 10, στην αίθουσα τελετών Αλέξανδρος Παπαναστασίου της Φιλοσοφικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η Ιερά Αγρυπνία για την απόδοση εορτής του Πάσχα έχουμε αύριο στις 9 το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμορφώσεως. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου την ίδια ώρα στις 9 και στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά τμήματα, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ το βράδυ αραιές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες τη νύχτα θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά τους 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 25 με 26. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 18 βαθμοί στη Φλόρινα και 19 στην Καστοριά και στα νησάκια Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμούς στο Άργο, στη Σπάρτη και εδώ στην Αττική στην Ελευσίνα και 27 βαθμούς στο Λεωνίδιο και εδώ στην Αττική και πάλι στο Σκυλιά και στη Νέα Φιλαδέλφια. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στην Ήπειρο. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στη Θεσσαλία. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στην Κρήτη. Με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα Δωδεκάνησα. Στο Καστελόριζο έχουμε 22 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ. Τώρα, η Αττική γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώς μεσημέρι και απόγευμα, ανατολική νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, με την θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα μέχρι 27 στο Σκηνιά και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. 23 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 από 4. Τώρα για αύριο Τρίτη έχουμε προειδοποιήσεις πιθανών ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και τη Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρετικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανόν το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους ισχυρές. Η υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα στο πρωί στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Υπάρχει πιθανότητα για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5-6 μποφόρ. Και στα νότια πελάγη δυτική-βόρειο-δυτική, πιθανώς τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα 12 στους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους. Αρχικά στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα μεσημέρι και απόγευμα θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, στη Δυτική όμως Μακεδονία η μεγίστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στον Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 13 βαθμοί 23 το πρωί, 23 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, 11 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 21. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. 14 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 5 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι 19 με 20. Και οι Κλάδες Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με 15 βαθμούς το πρωί, 23 με 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνης, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με 14 βαθμούς το πρωί και 25 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανόν στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική θα ενισχυθούν στα 3 με 5 με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Ενώ η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση αργά το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5, με 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σήμερα θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στα ήθη, έθιμα, τους θεσμούς και τις λατρείες της Μακεδονίας κατά την κλασική περίοδο. Όπως κάθε Δευτέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο και τακτική καλεσμένη μας κάθε Δευτέρα. Κυρία Γρηγοριάδου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με αυτές τις ιδιαίτερες αναφορές που αναδεικνύουν, θα λέγαμε, και θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό της Μακεδονίας. Με πολύ προσοχή λοιπόν σας ακούμε και σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με το θέμα της εκπαίδευσης των νέων, αλλά θέλω να διευκρινίσω ότι θα μιλήσω για την εκπαίδευση των παιδιών των εταίρων και για τους θεσμούς της βασιλικής αυλής, τους θεσμούς τους σχετικούς με την εκπαίδευσή τους. Δεν θα μιλήσω για τον θεσμό του γυμνασίου στις πόλεις της Μακεδονίας, ούτε για την οργάνωση της εκπαίδευσης των νέων στο πλαίσιο του γυμνασίου, γιατί όσα γνωρίζουμε για αυτό το θέμα αφορούν την ελληνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά λοιπόν τα αγόρια, τους γιους των ευγενών, τα παιδιά διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση, γεωμετρία και μουσική. Μελετούσαν τα ομηρικά έπι και φυσικά και άλλα σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα. Και πιθανότατα η ανώτερη εκπαίδευσή τους περιλάμβανε και διδασκαλία ρητορικής και φιλοσοφίας. Από μικρή ηλικία τα αγόρια μάθαιναν να υπεύουν και μάθαιναν και πώς να κυνηγούν και να μάχονται έφυποι, πώς να χειρίζονται το δόρυ τους και την κυνηγητική λόγχη και το ξύφος. Τα κορίτσια διδάσκονταν γραφή και ανάγνωση, πιθανώς επίσης χορό και τραγούδι, και όπως θα δούμε ασκούνταν στον δρόμο. Μία ιδιαίτερη περίπτωση είναι η περίπτωση της πρωτότοκης κόρης του Φιλίππου της Κινάνης. Για την κοπέλα αυτή λοιπόν μας παραδίδεται ότι είχε λάβει στρατιωτική εκπαίδευση και ότι είχε διδάξει η ίδια στην κόρη της την τέχνη του πολέμου. Οι γη των εταίρων εκπαιδεύονταν στην βασιλική αυλή υπό την επίβλεψη του Φιλίππου και των βασιλείων που ακολούθησαν μετά τον Φίλιππο, και προετοιμάζονταν για την ένταξή τους στους εταίρους και στο Μακεδονικό στρατό. Γνωρίζουμε ότι οργανώνονταν κατά ηλικίες και υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν πως αυτή τους η οργάνωση είχε ένα μυητικό χαρακτήρα και ότι την πορεία τους προς την ηλικίωση σηματοδοτούσαν τελετές μεταβάσεως. Η πρώτη ηλικιακή κατηγορία ήταν εκείνη των βασιλικών παιδών και αφορούσε τους νέους ηλικίας 14 έως 18 ετών. Και η δεύτερη ήταν εκείνη των βασιλικών κυνηγών και αφορούσε τους νέους ηλικίας 18 έως 20 ετών. Η βασιλική παιδες ήταν ένας θεσμός τον οποίο αρχαίοι συγγραφείς αποδίδουν στον Φίλιππο τον Δεύτερο. Βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπήρχε και κάποια μορφή αυτού του θεσμού και στο παρελθόν, αλλά είναι βέβαιο ότι αν υπήρχε, ο Φίλιππος ήταν αυτός που τον αναδιοργάνωσε ριζικά. Από την ηλικία λοιπόν των 14 ετών που τα παιδιά εντάσσονταν στους βασιλικούς παιδες έως τα 18 τους, βρίσκονταν διαρκώς στο πλευρό του Φιλίππου, στο πλευρό του βασιλέως. Κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, γιατί και το βράδυ όσο εκείνος κοιμόταν, οι παιδες έπρεπε να ξαγρυπνούν για να τον φρουρούν. Στα συμπόσια οι παιδες του σέρβιραν φαγητό και κρασί, ήταν υπεύθυνοι για την φροντίδα του αλόγου του και όταν κυνηγούσε τον βοηθούσαν στην σύλληψη των αναθυραμάτων. Η συμμετοχή του στο βασιλικό κυνήγι και στα βασιλικά συμπόσια έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία τους για τη ζωή τους ως ενηλίκων, γιατί μάθαιναν τον κώδικα συμπεριφοράς και τις αξίες της μακεδονικής αριστοκρατίας, διδάσκονταν πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται ως άνδρες, όταν θα ενηλικιώνονταν. Και φυσικά συνόδευαν τους βασιλείς και στις εκστρατείες τους. Ο Φίλιππος επέβαλε στους παιδες αυστηρή πειθαρχία και υπακοή σε εκείνον. Τα παραπτώματα των παιδών τιμωρούνταν αυστηρά. Η συνήθις τιμωρία ήταν η μαστίγωση. Μια ιδιαίτερα τιμωτική τιμωρία, γιατί ήταν η συνήθις τιμωρία των δούλων. Επίσης κάποια από τα καθήκοντα των παιδών, όπως το να σερβίρουν το φαγητό, θύμιζαν καθήκοντα δούλων. Ο εξευτελισμός τους λοιπόν εξαιτίας των καθηκόντων τους και της ατιμωτικής τιμωρίας έχει ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια του βασιλέως να εμφυσίσει στους μελλοντικούς εταίρους την ιδέα της υπεροχής του. Το επόμενο στάδιο της εκπαιδεύσεώς τους άρχιζε, όπως είπα, όταν γίνονταν 18 ετών. Πλέον ήταν γνωστή ως βασιλική κυνηγή. Και οι έφηβοι αυτοί αναλάμβαναν νέα καθήκοντα που περιλάμβαναν και την φύλαξη των μακεδονικών οχυρών. Αυτή ήταν μια υποχρεωτική στρατιωτική θητεία που θεωρείται καινοτομία του Φιλίππου. Οι βασιλικοί κυνηγοί βρίσκονταν υπό την προστασία του Ηρακλή Κυναγίδα. Το κύριο ιερό του Ηρακλή Κυναγίδα βρισκόταν στην Βέρεια. Ο Ηρακλής Κυναγίδας προείστατο της μεταβάσεως από την εφηβική στην όριμη ηλικία. Όμως προϋπόθεση για τη μετάβαση από τους βασιλικούς παιδες στους βασιλικούς κυνηγούς ήταν η θανάτωση αγριόχειρου στο κυνήγι μόνο με λόγχη, χωρίς να χρησιμοποιηθεί κυνηγετικό δίχτυ. Αυτό ήταν μια επίδειξη της ανδρείας τους στο κυνήγι. Και ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή ότι μέχρι να συμβεί αυτό δεν επιτρεπόταν σε έναν Μακεδόνα να ξαπλώσει σε ανάκλυντρο στα συμπόσια. Άρα δεν τον αναγνώριζαν οι άνδρες ως ισότιμο, τον αντιμετώπιζαν ως να ήταν ακόμη παιδί. Και μετά από αυτή την πρώτη δοκιμασία, μετά από την θανάτωση του αγριόχειρου και στην πορεία τους προς την ενηλικίωση, συνεχιζόταν η στρατιωτική τους εκπαίδευση και υπό την προστασία του Ηρακλή προετοιμάζονταν για την δεύτερη δοκιμασία τους, η οποία αφορούσε την επίδειξη της ανδρείας τους στον πόλεμο. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι τα παλαιά χρόνια υπήρχε ένας νόμος που δεν επέτρεπε να φορέσει ένας άνδρας ζώνη πριν σκοτώσει σε μάχη τον πρώτο του εχθρό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο νόμος είχε καταργηθεί στις μέρες του, πιθανώς είχε αντικατασταθεί από έναν άλλον, τον οποίο όμως δεν τον αναφέρει. Υπάρχουν πάντως αναφορές σε αγώνες δρόμου και επικούς αγώνες, σε επιγραφές που έχουν βρεθεί στη Μακεδονία, και αυτές οι αναφορές έχουν ερμηνευτεί ως τελική δοκιμασία των εφήβων κατά την ολοκλήρωση της θητείας τους ως βασιλικών κυνηγών. Ότι δηλαδή έπρεπε να πάρουν μέρος σε έναν τελετουργικό αγώνα δρόμου, είτε ως πεζή είτε ως υπής. Η έξοδος τώρα από την εφηβεία, από την ομάδα των βασιλικών κυνηγών και η είσοδός τους στην ηλικία της ωριμότητος γινόταν κατά τη διάρκεια της εορτής Ξανδικά. Οι έφηβοι που είχαν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους εκπαίδευση εντάσσονταν τότε επισήμως στο Μακεδονικό στρατό. Τα ξαναδικά ήταν μια στρατιωτική εορτή. Τελούνταν πριν από την νεαρινή ημερία, τον μήνα Ξανδικό. Ο Ξανδικός ήταν ο έκτος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου. Αντιστοιχεί στον Μάρτιο, τον Απρίλιο, στο δικό μας ημερολόγιο. Κεντρική θέση στα Ξανδικά είχε ένα τελετουργικό που αποσκοπούσε στον καθαρμό του στρατεύματος. Σε έναν ανοιχτό χώρο, πιθανότατα έξω από την πόλη, έξω από την Μπέλα, από την πρωτεύουσα, έστειναν δύο ξύλινους στήλους στα δεξιά και αριστερά ενός δρόμου. Και μετά σκότωναν έναν σκύλο, πιθανώς θηλυκού γένους, και τον έκοβαν στη μέση. Αναρτούσαν τα δύο μέρη του ζώου στους στήλους, το μπροστινό τμήμα με το κεφάλι το στερέωναν στο δεξί στήλο και το άλλο μισό στον αριστερό στήλο, και κατόπιν περνούσε όλο το στράτευμα ανάμεσά τους. Πρώτος βάδιζε ο εκάστοτε βασιλιάς με τον διάδοχό του, και ακολουθούσαν με τη σειρά η βασιλική φρουρά, το βαρύ υπηκό, το βαρύ πεζικό και μετά τα υπόλοιπα σώματα του στρατού. Και μόλις ολοκληρωνόταν η διέλευση μέσα από τους στήλους, γίνονταν στρατιωτικές επιδείξεις και κατόπιν διεξαγόταν και η εικονική μάχη μεταξύ δύο τμήματων του στρατού. Ο διαμελισμός σκύλου με σκοπό τον καθαρμό του στρατού ήταν ένα διαδεδομένο έθιμο στα αρχαία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Στην ακραία μορφή του, το τελετουργικό αυτό τα πολύ παλιά χρόνια μπορεί να περιλάμβαν ακόμη και διαμελισμό ανθρώπου. Για την Ελλάδα αυτό μας παραδίδεται μόνο σε μυθολογικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα σχετικός μύθος που μας λέει ότι μετά την κατάληψη της Ιολκού, ο πατέρας του Αχιλλέα, ο Πηλέας, διαμέλισε την Αστυδάμια, τη γυναίκα του βασιλέως της Ιολκού, και πέρασε με τον στρατό του ανάμεσα στα κομμάτια του σώματός της. Στην περίπτωση όμως των Περσών μας παραδίδεται ένα ιστορικό παράδειγμα. Όταν αναχωρούσε από τις Σάρδης για την εκστρατεία του εναντίον της Ελλάδος, ο Ξέρξης διέταξε να κόψουν στη μέση τον πρωτότοκο γιο του Πυθίου, ενός πλούσιου Λιδού, και να τοποθετήσουν τα κομμάτια του στο δεξιό και αριστερό μέρος της οδού και να περάσει διαμέσου αυτόν το στράτευμα. Αυτή η πράξη παρουσιάζεται ως τιμωρία του Πυθίου για την ανέδειά του, αλλά είναι προφανές ότι ο Ξέρξης την εμπνεύστηκε από το συγκεκριμένο έθιμο. Στην αρχαία Μακεδονία η κύρια λατρεία ήταν η λατρεία του Διός. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Μακεδόνες κατάγονταν από το Μακεδόνα, το γιο του Διός, επομένως αυτός ήταν ο γενάρχης και ο ιδρυτής του μακεδονικού έθνους, άρα και ο κατεξοχήν προστάτης τους, και λατρευόταν σε όλη τη Μακεδονία. Το σημαντικότερο ιερό του Διός, που ήταν παμακεδονικό ιερό, βρισκόταν στο Δίον, στην πόλη που έφερε το όνομά του. Η δεύτερη πιο σημαντική λατρεία στο Δίον ήταν η λατρεία των Πιερίδων Μουσών. Στο Δίον οι Μακεδόνες τελούσαν μια ετήσια εορτή, τα Ολύμπια, προς τιμήν του Διός και των Μουσών, που την είχε ιδρύσει ο Αρχέλαος γύρω στο 400 π.Χ. Τα Ολύμπια διαρκούσαν 9 ημέρες, κάθε μέρα ήταν αφιερωμένη σε μια μούσα, και περιλάμβαναν προσφορές θυσιών και αγώνες γυμνικούς και μουσικούς. Ο πρώτος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου έφερε και αυτό το όνομα του Διός, γιατί ονομαζόταν Δίος. Πολύ σημαντική στη Μακεδονία ήταν επίσης η λατρεία του Ηρακλή. Στις δύο πρωτεύουσες, την Παλιά και τη Νέα, στις Αιγαίες και στην Πέλα, οι βασιλείς τελούσαν τακτικά θυσίες προς τιμήν του Ηρακλή Πατρώου, γιατί οι Τιμενίδες θεωρούνταν απόγονοι του Ηρακλή. Και όπως προανέφερα, η λατρεία του είχε κεντρική θέση και στη ζωή των βασιλικών κυνηγών, αφού ήταν ο προστάτης τους. Ο άλλος θεός που ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην αρχαία Μακεδονία ήταν ο Διόνυσος. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Ευρυπίδης έγραψε τις Βάκχες, αυτή την τραγωδία με το αμυγός διονυσιακό θέμα, όταν έζησε στη Μακεδονία. Η λατρεία του Διονύσου ήταν μια πανάρχια λατρεία στη Μακεδονία, γιατί οι Μακεδόνες τον θεωρούσαν προστάτη τους, λόγω του ρόλου που απέδιδαν στον Διόνυσο, στα γεγονότα που συνέβησαν επί Αργαίου. Θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς συνέβη τότε. Η λατρεία του Διονύσου στη Μακεδονία περιλάμβανε και μύηση σε μυστήρια και συνδεόταν και με τις δοξασίες των Μακεδόνων για την ζωή μετά θάνατον. Οι Μακεδόνες πίστευαν ότι στο πλαίσιο αυτών των μυστηρίων μπορούσαν να εξευμενήσουν την Περσεφόνη, την μητέρα του Διονύσου κατά την ορφική θεογονία, και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν την μεσολάβησή της, ώστε να ζήσουν μετά θάνατο μια καλή ζωή στην Ίσο των Μακάρων. Η λατρεία του Διονύσου και η λατρεία της Δήμητρας ήταν στενά συνδεδεμένες με τελετές μεταβάσεως και των δύο φύλων. Ο Διόνυσος και η Δήμητρα προστάτευαν τα κορίτσια κατά τη μετάβασή τους από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, που για τα κορίτσια η εφηβεία ήταν η ηλικία της ωριμότητας, γιατί θεωρούνταν πλέον έτοιμες για γάμο. Η έξοδός τους από την παιδική ηλικία γινόταν συμβολικά με τη συμμετοχή ομάδων κοριτσιών σε αγώνα δρόμου. Τα κορίτσια αυτά αντιπροσώπευαν όλα όσα βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην ίδια ηλικία. Πρέπει να είχε προηγηθεί αυτού του ιερού δρόμου μια μυητική θητεία των κοριτσιών στην υπηρεσία της Δήμητρας, αλλά για αυτήν δεν υπάρχουν στοιχεία. Έχει σωθεί όμως μια ιστορική αφήγηση, ή κατά πολλούς ψευδοϊστορική αφήγηση, η οποία μας λέει με ποιο τρόπο παρθένοι μεταμφιεσμένες σε άνδρες και κρατώντας θύρσους που τους κουνούσαν σαν να ήταν δόρατα, έσωσαν την Μακεδονία με τη βοήθεια του Διονύσου κατά τη διάρκεια εχθρικής εισβολής. Επί Αργαίου συνέβησαν αυτά. Και σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, ο βασιλέας Αργαίος καθιέρωσε τη λατρεία του Διονύσου ψευδάνορος. Ψευδάνορ, δηλαδή ψευδής ανήρ, ψεύτικος άνδρας. Και επίσης ο Αργαίος όρισε τότε οι παρθένοι, που πριν ονομάζονταν κλώδωνες, δηλαδή αυτές που κλώθουν, να ονομάζονται πλέον μημαλώνες, που σημαίνει αυτές που μιμούνται. Επειδή από άλλες περιοχές της Ελλάδος είναι γνωστές παρόμοιες αφηγήσεις και αποτέλεσαν αίτια καθιέρωσης τελετών μεταβάσεων που περιλάμβαναν αμφίεση με ρούχα του άλλου φύλου, έχει υποστηριχθεί ότι αυτό συνέβη και στη Μακεδονία. Δηλαδή τα κορίτσια περνούσαν από το μυητικό στάδιο της ανατροπής της τάξεως μέσω ακριβώς της τελετουργικής μεταμφίεσης. Όσον αφορά τον Διόνυσο ως ψευδάνορ, αλλά επίσης και ως άγριος και ως ερήκρυπτος, αυτά τα δύο επίθετα θεωρείται ότι παρέπεμπαν στο μυητικό στάδιο της απομόνωσης από την κοινότητα. Με αυτά λοιπόν τα ονόματα, ο Διόνυσος προείστατο και των αγώνων δρόμου και των υπηκών αγώνων των εφήβων, όταν ολοκλήρωναν την θητεία τους ως κυνηγοί. Στην προηγούμενη εκπομπή ανέφερα ότι οι ιερείς του Ασκληπιού σε μακεδονικές πόλεις ήταν και οι επώνυμοι άρχοντες αυτές τις πόλεις. Αυτό πιθανώς καθιερώθηκε από τον Φίλιππο τον Δεύτερο, και ο ίδιος ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος ο γιος του έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λατρεία του Ασκληπιού, τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν έναν θεραπευτή θεό, προφανώς επειδή ενδιαφέρονταν ιδιαίτερος για την καλή υγεία του μακεδονικού στρατού. Άλλες θεότητες που καταλαβαίναμε ότι ήταν δημοφιλείς στην αρχαία Μακεδονία ήταν η Άρτεμις, ο Απόλλων και η Αθηνά. Την Άρτεμι την λάτρευαν κυρίως ως κουροτρόφο θεότητα, ενώ όσον αφορά την Αθηνά έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στον πολεμικό χαρακτήρα της, και γι' αυτό στην Πέλα οι βασιλείς την τιμούσαν ως αλκίδημο. Όσον αφορά τον Απόλλωνα, έχουμε μυθικές παραδόσεις για τους Τιμενίδες που δείχνουν πόσο σημαντικό ρόλο θεωρούσαν ότι είχε παίξει και στην ίδρυση του βασιλείου, αλλά και στην ομιμοποίηση των Τιμενιδών ως ηγεμόνων. Και θα δούμε σε επόμενη εκπομπή Πρώτο Θεός πόσο ο Φίλιππος συνδέθηκε με τον Απόλλωνα και ανέλαβε και το ρόλο του προστάτη του σημαντικότερου ιερού του Απόλλωνος. Στη λατρεία γυναικείων θεοτήτων φαίνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο και σύζυγοι των βασιλέων. Για την Ευρυδίκη και τη μητέρα του Φιλίππου υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μας οδηγούν στην υπόθεση ότι ήταν η αίρια στο ναό της Ευκλίας της Αιγαίας. Και η σύζυγος του Φιλίππου, η Ολυμπιάδα, φαίνεται ότι ήταν η αίρια του Διονύσου. Υπάρχουν σχετικές αναφορές στις πηγές που το υποδηλώνουν αυτό. Φυσικά στη Μακεδονία έχουμε και πολλές άλλες λατρείες, που άλλες ήταν περισσότερο και άλλες λιγότερο διαδεδομένες, και είναι πάρα πολλά τα επίθετα με τα οποία λατρεύονταν οι θεοί, και πολλές οι τοπικές παραλλαγές όσον αφορά τα έθιμα που αφορούν την λατρεία τους. Τώρα, αν μας επιτρέπει ο χρόνος να πούμε κάτι περισσότερο, κύριε Παπά...
0: Δεν μας επιτρέπει, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό. Νομίζουμε ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και η σημερινή σας αναφορά και στο θέμα της παιδείας και γενικότερο σε ζητήματα του πολιτισμού της Μακεδονίας, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Θέλουμε στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο, και ακόμα μια φορά, κυρία Γρηγοριάδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά.

0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Η Ελπίδα στις Τραγωδίες». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την δυνατότητα να ψηλαφίσουμε λίγο την έννοια της ελπίδας στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Ίσως οι περισσότεροι βεβαίως να πιστεύουμε ότι στα σπουδαία αυτά κείμενα των αρχαίων Ελλήνων τραγικών οι υποθέσεις μοιάζουν να πραγματεύονται, όχι ευχάριστα είναι αλήθεια, θέματα. Ωστόσο η έννοια της ελπίδας φαίνεται να είναι παρούσα ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι ήρωες των τραγωδιών. Για το θέμα αυτό θα έχουμε λοιπόν την δυνατότητα, την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
1: Ευχές αναστάσιμες σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ αρχικά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά, για να συζητήσουμε ένα θέμα που μοιάζει αντιφατικό. Ελπίδα στις τραγωδίες. Είναι έτσι?
1: Ναι. Ναι, πράγματι. Όχι μόνο αντιφατικό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο από την αρχή της ύπαρξης της η ελπίδα δημιουργεί αυτή την αντιφατικότητα. Σίγουρα το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, είναι και ημέρες τέτοιες, η Ανάσταση του Κυρίου είναι αναμφίβολα μια αίσθηση ελπίδας για τον άνθρωπο, για την ανάταση της ψυχής, την αναγέννηση, μια πορεία προς την ζωή από τον θάνατο. Όλα αυτά είναι συνυφασμένα με την ελπίδα. Όμως όταν γεννιέται η ελπίδα, λίγο μετά από τη γέννηση του ανθρώπου γεννιέται η ελπίδα. Είναι εκείνος ο ισιώδιος μύθος, θέλει τον Προμηθέα να έχει φτιάξει τον άνθρωπο, τα τρία δομικά στοιχεία του σύμπαντος, το χώμα και το νερό, με την θεά Αθηνά να του εμφυσά τη θεία πνοή, το τρίτο στοιχείο του σύμπαντος.

0: όχι όμως τόσο αστεία ιστορία της ελπίδας που μένει μέσα στο καπάκι, προλαβαίνει ίσα ίσα να το κλείσει η Πανδώρα και μένει μέσα η ελπίδα. Και από τότε είναι αυτό το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον μένει για τους ανθρώπους ως μια παρήγορη σκέψη που δίνει στον άνθρωπο δύναμη να συνεχίσει στις αντικσότητες. Αυτό το χαριτωμένο ερώτημα που χρόνια τώρα δεν μπορούν να το απαντήσουν από τους αρχαίους ποιητές όπως ο Πίνδαρος μέχρι και τους αρχαίους μελετητές, τους Αλεξανδρινούς, ποια είναι η θέση της ελπίδας μέσα σε ένα κουτί των συμφορών? Γιατί βρισκόταν εκεί από την αρχή? Είναι κάτι καλό ή είναι κάτι κακό η ελπίδα? Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τη θέση της ελπίδας μέσα στην τραγωδία και μας φαίνεται αντιφατικό, ας αναλογιστούμε πρώτα ποια είναι η ίδια η φύση της ελπίδας. Είναι κάτι θετικό, είναι δώρο για τον άνθρωπο, κάτι να τον βοηθήσει να υπομείνει τη δυσκολία, να αντέξει, ή είναι κάτι που ενδεχομένως είναι αρνητικό? Γι' αυτό βρισκόταν εξ αρχής μέσα στο κουτί των συμφορών εκείνου του Ισιώδου. Αυτό λοιπόν θα δούμε, και δεν έχει καμία περίεργη αίσθηση για μας το να αναρωτηθούμε, γιατί για χρόνια πάρα πολλά και οι φιλόσοφοι και οι μεγάλοι θρησκειολόγοι και οι μεγάλοι φιλόσοφοι της θρησκείας ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα. Δεν είναι δυνατό λοιπόν να λείψει από έναν χώρο που οι εμπνευσμένοι τραγικοί ποιητές, οι οποίοι είναι φιλόσοφοι από σκηνής, έχουν στο μυαλό τους τον ίδιο τον άνθρωπο και μέσα σε όλα αυτά τις μεγάλες δυνάμεις που κυβερνούν ή συγκυβερνούν την ύπαρξή του. Μία από όλα αυτές είναι και η ελπίδα.
1: Αυτοί οι από σκηνής φιλόσοφοι λοιπόν, που πολύ ωραία μας περιγράψατε πριν από λίγο, κύριε καθηγητά, εμπνέονται από την κοινωνική πραγματικότητα, από τα θρησκευτικά πιστεύω των ανθρώπων της εποχής τους, τα μεταφέρουν δηλαδή αυτά τα μηνύματα και τα όσα πιστεύουν για την έννοια της ελπίδας, ουσιαστικά οι αρχαίοι Έλληνες τα μεταφέρουν μέσα στις τραγωδίες τους.
0: Αναμφίβολα οι δημιουργοί που εμείς γνωρίζουμε, γιατί ας μην ξεχνάμε, κύριε Παπά, πόσο λίγα είναι αυτά που έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Έχουμε μερικές τραγωδίες του Εσχύλου, του Σοφοκλή, 7 του Εσχύλου, 7 του Σοφοκλή. Έχουμε 17-18 του Ευρυπίδη. Έχουμε 11 κωμωδίες του Αριστοφάνη, μέσα από ένα σύνολο περίπου 900 και περισσότερων, των οποίων γνωρίζουμε τους τίτλους και τους δημιουργούς. Αλλά δεν τα έχουμε στα χέρια μας. Τα ελάχιστα λοιπόν που μας έχουν σωθεί μας επιτρέπουν να ξαναφτιάξουμε μια εποχή ανθρώπων οι οποίοι είναι ευαίσθητοι δέκτες της πραγματικότητας, δεν είναι οι χειρόνακτες, οι πολιτικοί, οι έμποροι της εποχής. Είναι οι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει την ύπαρξή τους στο να αναμεταδίδουν κατά κάποιο τρόπο τον παλμό της δικής τους εποχής και μέσα από το πρίσμα της δικής τους ψυχοσύνθεσης να εκφράζουν αυτή την εποχή τους. Άρα ναι, αφού γκράζονται την κατάσταση γύρω τους, την κοινωνική ζωή, τη θρησκευτική πραγματικότητα, τις αντιλήψεις των ανθρώπων, την πολιτική περίσταση μέσα στην οποία αναπτύσσεται το έργο τους, και όλα αυτά λοιπόν τα αντανακλούν μέσα από το έργο τους. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια μικρή επισήμανση, γιατί σκεφτόμαστε ήδη να θα το συζητήσουμε ποια είναι η θέση της ελπίδας μέσα σε ένα είδος το οποίο είναι συνυφασμένο με το πεσημιστικό, με το καταθλιπτικό, με το στενάχωρο. Αυτή είναι η τραγωδία.
1: Με τις συμφορές που βρίσκουν τον άνθρωπο.
0: Με τις συμφορές. Το οποίο είναι λάθος βέβαια. Η τραγωδία δεν είναι πάντα αυτό που εμείς ονομάζουμε στην σημερινή γλώσσα τραγικό. Εμείς όταν θέλουμε να πούμε ότι είναι κάτι καταστροφικό ή ανεπανόρθωτο, λέμε τραγικό, τραγική περίσταση, τραγική κατάσταση,
1: ή συνέβη, ή συνέβη μια τραγωδία, έτσι.
0: Ή συνέβη μια τραγωδία. Γιατί αυτό το οποίο σημαίνει τραγωδία είναι κάτι άλλο από αυτό που σημαίνει σήμερα. Η ετυμολογία της λέξης ίσως είναι μάταιο να την αναζητήσουμε, αλλά σίγουρα δεν σημαίνει το τραγικό έτσι όπως σημαίνει σήμερα. Ναι. Τραγωδία και δραματικό, και το δράμα. Λέμε δραματική κατάσταση. Ναι. Το οποίο τι σημαίνει δραματικό, σημαίνει

0: Είναι απλά παραστατικό από το ρήμα δρά οδρό. Είναι το αντίθετο του επικό. Μέχρι ένα σημείο οι άνθρωποι ήξεραν το έπος από το απαρέφατο υπήν. Ξέρανε την προφορική ποίηση. Μετά η ποίηση έγινε παραστατική. Έγινε θέαμα. Έγινε δράμα από τη δράση λοιπόν. Και η τραγωδία είναι απλά μία λέξη που περιγράφει ένα συγκεκριμένο είδος θεάτρου που περιγράφει εντάσεις συναισθημάτων κυρίως και σχέσεις ανθρώπων σε μεγάλη ένταση, χωρίς όμως να είναι πάντα καταστροφικές. Ξέρετε πόσες τραγωδίες γνωρίζουμε με αίσιο και ευτυχισμένο τέλος? Πάρα πολλές. Από τις σωζόμενες, τις λίγες. Η Ελένη του Ευρυπίδη γυρνάει, ο Μενέλαος την βρίσκει στην Αίγυπτο, την φέρνει πίσω, τη σώζει. Η Ιφηγένεια εν Ταύρης. Πηγαίνει ο αδερφός, βρίσκει την αδερφή μετά από χρόνια, γυρνάνε πίσω, αίσιο τέλος, ευτυχισμένο. Η Άλκηστη πεθαίνει, έρχεται ο Ηρακλής, την φέρνει πίσω από το θάνατο, τη δίνει στον άντρα της, ευτυχισμένο τέλος. Έχουμε αρκετές περιστάσεις που το τέλος δεν είναι πάντοτε καταστροφικό. Αλλά οι εντάσεις των καταστάσεων σίγουρα έχουν να κάνουν με τον τρόπο της ζωής των ανθρώπων. Και εδώ θα ήθελα μία ακόμα επισήμανση να κάνω. Όχι απλά δεν είναι πάντα τραγική η τραγωδία, με την έννοια τη σημερινή πάντα, αλλά δεν είναι μία. Και όπως θα δούμε, άλλη ελπίδα στην τραγωδία του Εσχύλου, η οποία είναι διαφορετική από την τραγωδία του Σοφοκλή, που εκεί η ελπίδα πάλι είναι διαφορετική, και άλλο η έννοια της ελπίδας στην τραγωδία του Ευρυπίδη, ο οποίος απέχει σχεδόν 100 χρόνια από τον Εσχύλο. Ναι. Άλλες καταστάσεις βίωσε ο Εσχύλος, άλλα πράγματα βιώνει ο Σοφοκλής, άλλες οι εμπειρίες που ζει ο Ευρυπίδης. Η τραγωδία δεν είναι μία ενιαία, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις και το πώς πραγματεύεται ο κάθε ένας από αυτούς τους μεγάλους στοχαστές την ελπίδα μέσα στα έργα του μας βοηθάει πολλές φορές να αποκωδικοποιήσουμε και την δική τους την εποχή, αλλά και πολλές φορές να την δούμε ως καθρέφτη της δικής μας πραγματικότητας σήμερα. Θα την ξεχωρίσουμε λοιπόν την τραγωδία. Θα την δούμε αλλιώς στα χέρια του Εσχύλου, ο οποίος ζει σε μια εποχή λαμπρότητας. Σε μια εποχή βαθιάς πίστης στον Θεό και βαθιάς πίστης στον άνθρωπο. Ο Εσχύλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει την υπέροχη αυτή εμπιστοσύνη τόσο προς τον Θεό που βοηθάει τους δίκαιους αμυντικούς πολέμους εναντίον των Περσών, όσο και στην πολιτική ηγεσία η οποία έχει κάνει πραγματικότητα όλη αυτή την νικηφόρα εκστρατεία, τον πόλεμο αυτό εναντίον των Περσών. Ο Εσχύλος, μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει μέρος και στη μάχη του Μαραθώνα και στην μάχη της Σαλαμίνας, έχει επιζήσει και από τις δύο και βιώνει αυτή την μετάλλαξη της πόλης του σε μεγάλη ηγετική δύναμη μέσα στην Ελλάδα. Έχει ζήσει την καταδίκη των ευριστών Περσών οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν μια ελεύθερη χώρα και πραγματικά μέσα στο έργο του θα εκφράσει και αυτός την ελπίδα. Πριν σας πω την άποψή μου για το τι είναι η ελπίδα για τον Εσχύλο, ας δούμε τι είναι η ελπίδα από μόνη της. Ναι. Πέρα από αυτό τον ωραίο μύθο που είδαμε, το παραμύθι το μια φορά και ένα καιρό του Ισιώδου, η ελπίδα, αν την ψάξουμε επιστημονικά, θα μας πούνε οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι ότι είναι μια θετική δύναμη κινητοποίησης προς τα εμπρός. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε προς τα εμπρός. Δεν είμαι και σίγουρος ότι πάντοτε ήταν έτσι τα πράγματα για την ελπίδα. Αν ξαναγυρίσω σε αυτό το γιατί βρισκόταν μέσα στα δώρα, τα αρνητικά των θεών για τους ανθρώπους. Και οι κοινωνιολόγοι και οι φιλόσοφοι της θρησκείας, από τον Ernst Bloch που μίλησε και αυτός για την ελπίδα, μέχρι τον Paulo Freire που μίλησε για αυτόν τον μεγάλο Βραζιλιάνο που μίλησε για τη θεολογία της ελπίδας, που τη συνδέει πάντα με τους καταπιεζόμενους. Ο καταπιεζόμενος είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται κάτι για να τον βοηθήσει να αντέξει. Άρα λοιπόν για να μιλήσουμε για ελπίδα, πρέπει να την βάλουμε πάντα σε ένα αρνητικό περιβάλλον. Αρνητικό περιβάλλον τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια κατάσταση φόβου που για να τον αντέξουμε αυτό τον φόβο και να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια προοπτική αλλαγής αυτής της κατάστασης, αυτό το ονομάζουμε ελπίδα. Θέλει μόνο να ξεφύγεις από κάτι το οποίο είναι αρνητικό, αλλιώς δεν υπάρχει κάτι το οποίο να θέλεις να αλλάξεις. Αυτή είναι η έννοια της αλλαγής. Η αλλαγή λοιπόν μιας αρνητικής κατάστασης στην οποία ο άνθρωπος θεωρεί ότι υπάρχει προοπτική αλλαγής. Δεν είναι αμετάκλητη, μπορεί και να αλλάξει. Εδώ είναι λοιπόν το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει μέσα στην τραγωδία, μέσα σε αυτές τις στενάχωρες καταστάσεις που πραγματεύονται τα έργα. Έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να αλλάξει τα πράγματα ή η ελπίδα έρχεται και του αφαιρεί κάτι από την αυτενέργεια, από την βούληση την ίδια τη δική του και τη δυνατότητά του να τα αλλάξει? Μήπως η ελπίδα γίνεται κάτι αρνητικό που απλά ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα? Βεβαίως.
1: Γίνεται μια προσμονή αόριστη, ίσως κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι, έχει να κάνει πάντα με το φόβο και βεβαίως με την πίστη σε μια ανώτερη δύναμη η οποία θα μας βοηθήσει. Η ευχή του Αγίου Ιωαννίκιου που λέει «Ελπίζουμε ο πατήρ καταφυγίσμου, ο Υιός και επί μου το πνεύμα το Άγιον, τριας Αγία δόξαση». Τι εκφράζει ο Άγιος Ιωαννίκιος? Ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, ο πατήρ, ο οποίος θα μας βοηθήσει εκεί που εμείς είμαστε αδύναμοι. Έτσι, πάντοτε θέλουμε να μπούμε υπό τη σκέπη κάποιου που θα μας δώσει τη δύναμη που δεν την έχουμε εμείς ή θεωρούμε ότι δεν την έχουμε εμείς. Χωρίς βεβαίως να αφαιρεί κάτι από όλη αυτή τη βαθιά πίστη που εκφράζει ο Άγιος Ιωαννίκιος, αυτή την υπέροχη φράση, πρέπει να αναρωτηθούμε αν και στην αρχαία ελληνική τραγωδία λοιπόν σημαίνει το ίδιο. Και τι είναι η ελπίδα λοιπόν? Θέλουμε αυτήν την αρνητική κατάσταση να την δούμε να αλλάζει. Το κάνουμε εμείς με τα μέσα που μας έχει δώσει ο πλάστης μας, ο δημιουργός μας, ή εναποθέτουμε όλη αυτήν την προοπτική αλλαγής σε μια μεγαλύτερη, υπέρτερη δύναμη από εμάς, χωρίς όμως να προσπαθούμε πραγματικά? Εκεί είναι.
1: Βέβαια, είναι εξαιρετικά τα ερωτήματα που βάζετε στη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή πριν περάσουμε και διερευνήσουμε λίγο περισσότερο τα κείμενα του Εσχύλου και των άλλων τραγικών. Μικρή διακοπή, μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Η Ελπίδα στις Τραγωδίες». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιχειρούμε να διερευνήσουμε αυτό το τεράστιο μέγεθος της ελπίδας, πώς εν πάση περιπτώσει αφομοιώνεται και από εμάς σήμερα μέσα από τις αρχαίες τραγωδίες, τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, αλλά και πώς αφομοιώθηκε, θα λέγαμε, από τους μεγάλους τραγικούς μας ποιητές. Ο λόγος πάλι σε εσάς, κύριε καθηγητά.
1: Πολύ ωραία. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από την πιο παλιά εποχή που έχουμε να τη δυνατότητα να την διερευνήσουμε, αυτή το Εσχύλου λοιπόν. Αυτή τη λαμπρή εποχή που, όπως είπαμε, φαίνεται να έχει εμπνεύσει στον αρχαιότερο ζωμένο δραματικό ποιητή μας την αίσθηση της εμπιστοσύνης. Όπως είπα και στο Θείο, στους θεούς που βοήθησαν το δίκαιο αμυντικό πόλεμο των Ελλήνων εναντίον των Περσών, αλλά και στην πολιτική τάξη. Αυτή την τάξη ίσως την βλέπει κάποια στιγμή να διασαλεύεται. Και θα σταθώ σε μια μεγάλη σπουδαία παρακαταθήκη, τη μοναδική σωζόμενη τριλογία που έχουμε στα χέρια μας, την Ορέστια. Η Ορέστια, τα τρία έργα, ο Αγαμέμνων, οι Χοηφόροι και οι Ευμενίδες, που πραγματεύονται ένα μύθο πολύ δημοφιλή για τους Έλληνες της κλασικής εποχής, τον Τροϊκό πόλεμο. Όχι όμως τον ίδιο τον πόλεμο, τον απόϊχό του, την επιστροφή των πολεμιστών στο σπίτι. Ο Αγαμέμνονας επιστρέφει νικητής, έχει πατήσει την Τρία, είναι υβριστής μεγάλος όμως, θα το δούμε σε λίγο, επιστρέφει στην πατρίδα του ζωντανός και σέρνοντας μαζί του ένα λάφυρο, την κόρη του Πρίαμου, την Κασάνδρα, και εκεί θα συναντήσει την καταστροφή. Ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ, τον κουβαλάει πάντα μέσα του ο άνθρωπος και οι περιστάσεις φαίνεται να μην είναι ποτέ ειρηνικές, γιατί η γυναίκα του, η Κλητεμνίστρα, θέλοντας να τον εκδικηθεί για τον θάνατο της κόρης της, της Ιφηγένειας, θα τον δολοφονήσει μαζί με τον εξάδελφό του τον Αίγιστο, με τον οποίο έχουν συνάψει σχέση, και στη συνέχεια η καταστροφή θα διαδέχεται η μία την άλλη. Φόνος πάνω στο φόνο, αυτοδικία, αυτοχειρία, μια δύσκολη κατάσταση από την οποία φαίνεται να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει. Γιατί η σύζυγος σκοτώνει τον άντρα της που γυρνάει νικητής? Έχει χαρίσει στους Έλληνες την αίσθηση της ολοκλήρωσης, της νίκης. Φέρανε πίσω την Ελένη, πατήσανε την Τρία. Γιατί ο άντρας της την έχει κοροϊδέψει? Θυμάστε εκείνη την περίσταση που ο Αγαμέμνονας σκότωσε κατά λάθος το ελάφι της Άρτεμις και εκείνη δεν άφηνε τον ούριο άνεμο να φυσήξει για να φύγουν τα καράβια για την Τρία και απέτησε μια θυσία, μια απόδειξη της πίστης. Κάτι που μας θυμίζει την ιστορία του Αβραάμ και του Ισαάκ. Βέβαια. Ακριβώς έτσι όπως απαιτεί ο Θεός την επιβεβαίωση της πίστης, εδώ είναι λίγο τιμωρία βέβαια, να θυσιάσει την κόρη του ο Αγαμέμνονας. Αυτό θα ήταν όντως μια δοκιμασία και θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν μέσα σε όλα αυτά υπήρχε η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια δεν υπάρχει και ο Αγαμέμνονας στέλνει επιστολή, μήνυμα στην σύζυγό του και της λέει: στείλε μου το παιδί να το παντρέψω με τον Αχιλλέα. Δεν της λέει: έχω κάνει μια μεγάλη υβριστική πράξη για την οποία πρέπει να θυσιάσουμε το παιδί μας και να το αποφασίσουμε, όπως συνειδητά πράττει ο Αβραάμ. Εδώ λοιπόν ξεγελάει τη σύζυγό του και η Ιφηγένεια, η οποία στο τέλος με μια πράξη μεγαλοψυχίας θέλοντας να θυσιαστεί για το κοινό καλό, αποφασίζει να θυσιαστεί, γνώση της. Όμως τι γίνεται τώρα? Ο σύζυγος έχει κοροϊδέψει τη σύζυγο, την Κλητεμνίστρα, σκοτώνει το παιδί του. Δεν σκοτώθηκε, το πήρε η Άρτεμις, το πήρε στη χώρα των Ταύρων, εξαφανίστηκε και άφησε στη θέση του ένα ελάφι. Παρ' όλα αυτά η μάνα το έχασε. Η μάνα, η οποία εμείς, κύριε Παπά, δεν το θυμόμαστε, αλλά οι θεατές του Εσχύλου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η Κλητεμνίστρα έχει πολλούς λόγους να μισεί τον άντρα της. Γιατί η Κλητεμνίστρα, πριν πάρει τον Μενέλαο, ήταν παντρεμένη και είχε παιδί. Ήταν παντρεμένη με ένα Τάνταλο. Και ο άντρας της, ο Τάνταλος, σκοτώθηκε από τον Αγαμέμνονα. Ο Αγαμέμνονας δολοφόνησε τον άντρα της και πήρε το παιδί της, που έχουν απεικονίσει σε κάτι πολύ ενοχλητικά στην αίσθηση του ανθρώπου, αγκία, που δείχνουν τον Αγαμέμνονα να σκοτώνει το μωρό μπροστά στα μάτια της Κλητεμνίστρας. Την άρπαξε από τον σύζυγό της, την κακοποίησε, τη σκότωσε το παιδί και μετά την παντρεύτηκε. Μετά τι κάνει? Τη σκοτώνει την κόρη της με ένα ψέμα, την Ιφηγένεια. Και μετά τι κάνει? Επιστρέφει νικητής, έχοντας κακοποιήσει την Κασάνδρα πάνω στο βωμό της Αθηνάς, χωρίς να σέβεται τα θεία. Η Κασάνδρα που έχει καταφύγει ως ηκέτιδα στο βωμό της φλεγόμενης Τρίας, ο Αγαμέμνονας την κακοποιεί, την φέρνει πίσω σκλάβα και η γυναίκα του μαζί με τον ξάδελφό του τον σκοτώνουν. Στη συνέχεια τι γίνεται σε αυτή την φρικιαστική τριλογία? Ο γιος, ο Ορέστης, αποφασίζει να εκδικηθεί τον πατέρα του και τι κάνει? Σκοτώνει την μάνα που σκότωσε τον πατέρα, ο οποίος σκότωσε το παιδί του και είχε σκοτώσει και το προηγούμενο παιδί της Κλητεμνίστρας. Ένας ατέρμονος κύκλος αίματος, φρίκι πάνω στη φρίκι. Πού είναι η ελπίδα? Δεν υπάρχει λοιπόν. Πώς θα έρθει αυτή η αλλαγή της αρνητικής κατάστασης? Έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα ή εναποθέτει τις ελπίδες σε μια εξωτερική δύναμη? Ίσως αυτή η εξωτερική δύναμη έρχεται στο τέλος της τριλογίας, όπου ο Ορέστης, κυνηγημένος από τις ερηνίες, από την προσωποποίηση των τύψεων ενδεχομένως, καταφεύγει στο νότου Απόλλωνα και από εκεί με τη βοήθεια της Αθηνάς έρχεται στην Αθήνα, γίνεται ένα δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, και εκεί με ψήφο όλων των ενάρετων πολιτών αποφασίζεται εάν ο Ρέστης θα απαλλαχθεί από τις κατηγορίες της μητροκτονίας ή όχι. Και με μία ψήφο διαφορά αυτήν της θεάς Αθηνάς έρχεται λοιπόν και απαλλάσσεται ο Ρέστης και η θεά Αθηνά λέει ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, στον Άριο Πάγο, πάγος είναι βράχος, σημαίνει είναι ο βράχος που έριξε ο Άρης στην Τιτανομαχία σε έναν από τους Τιτάνες. Ο βράχος του Άρη λοιπόν, σε εκείνο τον βράχο, έτσι κάπως ξεκάρφωτος εκεί που είναι, έγινε αυτό το δικαστήριο που από τότε έμελε να είναι το επιστέγασμα της τάξης. Αν λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την ιστορία της αταξίας, της αγριότητας, του μη πολιτισμού υπάρχει ελπίδα, ποια είναι αυτή η ελπίδα? Η ίδρυση ενός δικαστηρίου όπου εκεί θα λύνουν πια τις διαφορές τους οι άνθρωποι. Δεν θα παίρνει κάποιος τον νόμο στα χέρια του, δεν θα αποφασίζει κάποιος ποιον να σκοτώσει και μετά να σκοτωθεί από τον επόμενο για να σκοτώσει αυτός τον επόμενο, αλλά θα υπάρχει μια ένομη τάξη, ο νόμος είναι η ελπίδα, η τάξη η οποία έρχεται μετά από όλες τις μεγάλες μάχες. Το έχει νιώσει αυτό ο Αισχύλος, έχει νιώσει την αταξία που φέρνουν οι πόλεμοι, τους έχει βιώσει όλους τους πολέμους και στο τέλος έχει αρχίσει να βιώνει έναν πολύ μεγαλύτερο πόλεμο, αυτόν τον πόλεμο τον εσωτερικό πια, τις διαμάχες μεταξύ δημοκρατίας και αριστοκρατίας. Είναι η εποχή, κύριε Παπά, που ο ανώτατος δικαστικός θεσμός, αυτό το προπύργιο της δικαιοσύνης και του πολιτισμού, ο Άριος Πάγος, έχει αρχίσει να πλήττεται. Όταν έρχονται πια οι ριζοσπαστικοί, οι δημοκρατικοί και αρχίζουν και του αφαιρούν αρμοδιότητες. Έρχονται οι δημοκρατικοί και βλέπουν στον Άριο Πάγο, ο οποίος είναι πράγματι ένας αριστοκρατικός θεσμός, γιατί μόνο αριστοκράτες μπορούσαν να είναι αριοπαγίτες, είναι το τελευταίο προπύργιο του αριστοκρατισμού, και έρχεται λοιπόν η δημοκρατία και το ξεθεμελιώνει. Και έρχεται λοιπόν ο Αισχύλος και μας λέει ότι αν υπάρχει μια ελπίδα στο τέλος της αγριότητας, αυτή η ελπίδα βρίσκεται σε έναν θεόπνευστο θεσμό. Ποιος είναι αυτός? Ο δικαστικός θεσμός, η δικαιοσύνη ίδια αν θέλετε, αλλά τη δικαιοσύνη πλέον την εφαρμόζουν, την τηρούν και την γεύονται οι άνθρωποι. Να λοιπόν ποια είναι η ελπίδα. Είναι η γνώση και η τάξη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η έξοδος από την αγριότητα.
0: Και έτσι είναι, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί την ύπαρξη της ελπίδας χωρίς να υπάρχει δικαιοσύνη, είτε μιλάμε κοινωνιολογικά, είτε πολιτικά. είτε με θρησκευτικούς όρους, θα μπορούσε να πει κάποιος. Κύριε καθηγητά, μικρή διακοπή. Επιτρέψτε μας να κάνουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που τιτλοφορείται «Η ελπίδα στις τραγωδίες». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης και να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η ελπίδα λοιπόν στις τραγωδίες, μεγάλο θέμα, διαφορετική θα λέγαμε η γλώσσα με την οποία επιχειρούν να μας μιλήσουν αυτοί οι αποσχημείς φιλόσοφοι, αυτοί οι μεγάλοι μας δραματουργοί, οι αρχαίοι ποιητές, οι άνθρωποι που μας άφησαν ως κληρονομιά αυτές τις σπουδαίες τραγωδίες. Διαφορετική η γλώσσα, διαφορετικό ίσως και το ύφος σε κάποιες περιπτώσεις, όμως σε μας μένει αυτό το διαφορετικό, το ότι μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε αυτή την καταχνιά, θα λέγαμε, που φαίνεται να σκεπάζει τις περισσότερες τραγωδίες, να μας δείξουν το φως. Κύριε καθηγητά, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, σας δίνουμε και πάλι το λόγο. Αν έχουμε ολοκληρώσει με τον Εσχύλο, να πάμε παρακάτω.
1: Θα πάμε λίγο πιο γρήγορα στον Σοφοκλή για να σταθώ σε ένα ιδιαίτερο έργο, στον Έαντα. Στον μεγάλο ήρωα, ο οποίος είναι και αυτός υβριστής, ο άνθρωπος όταν ξεπερνά το μέτρο θα πρέπει να όχι να τιμωρηθεί, την ανταπόδοση της ύβριος, δηλαδή της υπέρβασης του μέτρου, την θεωρούσα πάντοτε ως διασάλευση μιας κοσμικής τάξης. Η θεϊκή τιμωρία λοιπόν δεν έρχεται ως τιμωρία αυτή καθεαυτή, αλλά ως αποκατάσταση μιας τάξης την οποία ο άνθρωπος έχει, όπως είπα, διασαλεύσει ξεπερνώντας το μέτρο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι απόρριψη του ίδιου του θείου, της ανωτερότητας του θείου. Όταν στη μάχη ο Μέγας Έαντας τραβά το βλέμμα της πολεμίστριας θεάς Αθηνάς, εκείνη έρχεται δίπλα του και του λέει: «Είσαι γενναίος πολεμιστής, θα σταθώ να πολεμήσω δίπλα σου». Η Αθηνά είναι στο πλευρό των Ελλήνων στον Τροϊκό πόλεμο. Και εκείνος με μια απαξίωση της λέει: «Δεν σε χρειάζομαι, πήγαινε να βρεις κάποιον που σε χρειάζεται, εγώ πολεμάω μόνος μου». Η Αθηνά βεβαίως το κρατάει αυτό. Και όταν έρχεται η ώρα ο Έαντας με τον Οδυσσέα να διαγωνιστούν για τα όπλα του Αχιλλέα, πια σκοτωθεί ο Αχιλλέας, γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να κερδίσουν κάποιοι τα όπλα του Αχιλλέα. Ο Οδυσσέας βάζει μια τρικλοποδιά στον Έαντα, εκείνος σκοντάφτει, γελάνε όλοι. Ο Μενέλαος και ο Αγαμέμνονας, οι δύο αρχηγοί του στρατεύματος, ανακηρύσουν ωστόσο νικητή τον Οδυσσέα. Δεν έχει σημασία το μέσο, σκοπός έχει το μέσο, είναι ό,τι θέλει ο καθένας για να κερδίσει. Και ανακηρύσουν λοιπόν νικητή τον Οδυσσέα. Σε μια υπέροχη τραγωδία που έχει στην θέση λοιπόν ο Σοφοκλής, τον Έαντα, είναι η στιγμή που ξυπνάει ο Έαντας βαθιά απογοητευμένος από την άδικη κρίση των αρχηγών του, βαθιά θυμωμένος με τον Οδυσσέα και έχοντας επισύρει και την αρνητική προσοχή της Αθηνάς, που θέλει να τον εκδικηθεί για την ασέβειά του προς εκείνη, υφίσταται μια παραφροσύνη. Η Αθηνά του εμφυσά τρέλα, άτι, και εκείνος ξυπνάει μέσα στη μέση της νύχτας θέλοντας να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα, τον Εμενέλαο, τον Οδυσσέα, τους συντρόφους του, τους συνέλληνες. Αλλά τρελαμένος από την Αθηνά, πέφτει με μανία στο μαντρί με τα βόδια και τα πρόβατα και τα γίδια που είχαν για τις θυσίες και το φαγητό, και αρχίζει και τα σκοτώνει και συλλαμβάνει και ένα κρυάρι ζωντανό και το δένει ζωντανό στη σκηνή του ανάποδα και το βασανίζει, πιστεύοντας ότι βασανίζει τον ίδιο τον Οδυσσέα. Όταν συνέρχεται από την τρέλα, η απογοήτευσή του είναι μεγάλη, ίσως όχι επειδή συνειδητοποίησε ότι έκανε κάτι λάθος, αλλά επειδή απέτυχε. Είναι ένας ήρωας τόσο στατικός σε ένα κόσμο όπου παίρνει τον νόμο στα χέρια του κι αυτός, τον προσωπικό του νόμο, αδιαφορεί για το κοινό, το κοινό καλό, για την τάξη, για την ιεραρχία, όποια για να είναι αυτή, πρέπει να υπακούσεις. Ο νόμος είναι ο Αγαμέμνος και ο Μενέλαος. Είπανε νίκησε ο Οδυσσέας. Έπρεπε να υπακούσει λοιπόν να θυσιάσεις το ατομικό για το συλλογικό. Και εκείνος δεν το έκανε. Αυτοκτονεί ο Έαντας από ντροπή για την αποτυχία του. Και εκεί που φαίνονται ότι όλα είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημα για την οικογένειά του που μένει πίσω, για τη γυναίκα του, την Τέκμησα, για το παιδί του, για την ντροπή που θα κουβαλάει, για την υπέρτατη ντροπή, την καταδίκη του να μείνει άταφος. Το να είναι άταφος κανείς ήταν ίσως η χειρότερη τιμωρία που θα μπορούσε να σκεφτεί ο μέσος Έλληνας για έναν άνθρωπο. Και εκείνη την ώρα, μέσα σε όλο αυτό το σκότος του μίσους και της δίκης ή άδικης τιμωρίας, έρχεται η ελπίδα στο πρόσωπο του ίδιου του Οδυσσέα, αν θέλετε, αυτού του ηθικού αυτούργου της κατάστασης, αυτός που ξεγέλασε, που με άτιμο τρόπο νίκησε τον Έαντα και θα μπορούσε τώρα να χαίρεται για την ακόμα μεγαλύτερη πτώση του ανθρώπου αυτού που προσπάθησε τι να κάνει, να σκοτώσει τους δικούς του, τους συμπατριώτες του, τους αρχηγούς του, τον ίδιο τον Οδυσσέα. Και εκεί ο άνθρωπος έρχεται και προσφέρει ελπίδα. Και εκεί ο ίδιος ο Οδυσσέας έρχεται και μεσολαβεί και θυμίζει στους αρχηγούς, στον Μενέλαο και στον Αγαμέμνονα, πόσο σπουδαίος ήταν ο Έαντας, πόσα πρόσφερε για το κοινό καλό και ότι θα ήταν ντροπή να μείνει άταφος, εσκόρακας, να τον φάνε τα κοράκια. Και τον συγχωρούν λοιπόν οι αρχηγοί με τη μεσολάβηση του Οδυσσέα και του επιτρέπουν να ταφεί. Η ελπίδα εδώ βρίσκεται στην αναγνώριση της μεγαλύτερης αξίας από την πρόσκαιρη τρέλα, από το πρόσκαιρο κακό που μπορεί να προκαλέσει ο άνθρωπος. Η ελπίδα εδώ βρίσκεται στο μεγαλείο της συγχώρεσης. Της συγχώρεσης, της μετάνοιας και της μεσολάβησης για το κοινό καλό. Αυτή είναι η εποχή του Σοφοκλή. Αυτή είναι η εποχή που η πόλη πια προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της και δεν μπορεί να βάζει κανείς το εγώ πάνω από το εμείς, και για να το κάνεις αυτό χρειάζεται λοιπόν να πεις στη θέση του άλλου, να αναπτύξεις συνέστηση, και αυτή είναι η μοναδική ελπίδα για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύνολο. Η απάντηση λοιπόν και στο Σοφοκλή βρίσκεται στη στάση του ανθρώπου.
0: Μετά τον Σοφοκλή.
1: Μετά τον Σοφοκλή μπαίνουμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Ίσως στην πιο δύσκολη από όλες. Την αρχή ενός μεγάλου τέλους. Στην εποχή που ο αδελφός χτυπά αδελφό. Στην εποχή που το μίσος βασιλεύει. Μιλάμε για την εποχή όχι πια ενός δίκαιου αμυντικού πολέμου εναντίον ενός εξωτερικού εχθρού των Περσών, αλλά στην αδελφική διαμάχη μεταξύ Ελλήνων, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Ευρυπίδης είναι η φωνή της απογοήτευσης. Γι' αυτό ίσως είναι καμιά φορά πολύ απαισιόδοξος, πολύ σκληρός, πολύ ομός και πολύ θα λέγανε νιχιλιστής, μηδενιστής, δεν πιστεύει σε κάτι. Δεν είναι αλήθεια. Αναζητά την ανάγκη της ύπαρξης μιας ανώτερης κοσμικής τάξης, την ανάγκη του θείου μέσα σε όλη αυτή την αγριότητα που βιώνει. Δεν την βλέπει όμως, δεν βλέπει μια θεϊκή παρέμβαση, δεν βλέπει μια πολιτική εμπνευσμένη που να βγάλει αυτόν τον κόσμο από την αγριότητα. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν μια πολύ μεγάλη μάστιγα, όχι μόνο στρατιωτική αλλά και ηθική και οικονομική και πολιτική και κυρίως αξιακή. Δεν μπορούσε ο Ευρυπίδης να κατανοήσει το πώς η αγαπημένη του πατρίδα, που την αγαπούσε πολύ την Αθήνα, ενεπλάκη και ξεκίνησε κιόλας. Οι αφορμές δόθηκαν από τους Αθηναίους. Αυτόν τον πόλεμο που έφερε, όπως είπα, τον αδελφό ενάντια στον αδελφό. Όταν έρχεται λοιπόν εκεί που σκοτώνονται τα παιδιά, εκεί που το μέλλον χάνεται, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, οι γη μας χάνονται. Έχετε λοιπόν ένα έργο το οποίο ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή ίσως κανένα μήνα πριν την έναρξη του πολέμου, στα μεγάλα Διονύσια του 431 π.Χ. την έναρξη του πολέμου δηλαδή. Ανεβάζει ο Ευρυπίδης τη Μίδια, μια παράσταση η οποία είναι περισσότερο πολιτική από όσο φαίνεται. Ίσως μάλιστα εάν δεχτούμε και μια λεπτομέρεια που χρόνια την διερευνώ και την ψάχνω και δεν έχω βρει απάντηση πέρα από αυτή που θα σας πω, ότι πριν από τον Ευρυπίδη δεν έχει σκοτώσει ποτέ η Μύδια τα παιδιά της. Σε κανένα μύθο, είτε σε αγκιογραφία που να είναι πιο παλιά από το 431, δεν έχω βρει ποτέ τη Μύδια να σκοτώνει τα παιδιά της. Ίσα ίσα που μάλιστα έχουμε πηγές που λένε ότι τα σκότωσαν οι Κορίνθοι. Και ο Ευρυπίδης έρχεται και αλλάζει το μύθο. Και κάνει μια μάνα να σκοτώνει τα παιδιά της και ουσιαστικά έχει να κάνει με την ελπίδα. Ο μύθος είναι πολύ πολιτικό στο έργο. Τα παιδιά είναι οι ίδιοι πολίτες της Αθήνας, η οποία σαν μια μάνα μπλέκεται σε ένα πόλεμο παράλογο, λογικό εντελώς, τα σκοτώνει για να μην τις τα σκοτώσουν οι άλλοι. Αν διαβάσετε τον Θουκυδίδη και μετά τον Ευρυπίδη, θα νομίζετε ότι ακούτε τα ίδια λόγια. Να κάνουμε εμείς να τα σκοτώσουμε πριν μας σκοτώσουν οι άλλοι, η τιμή κλπ. Δεν έχει τόσο σημασία αυτό, όσο το γεγονός ότι η Μύδια εκδικείται τον άντρα της, το γνωστό μύθο. Γιατί την εγκατέλειψε για την καλύτερη προοπτική μιας ζωής βασιλικής με την βασιλοπούλα της Κορίνθου. Να παντρευτώ για να εξασφαλίσω τα παιδιά μου. Έχει και μια πολύ ενοχλητική ρητορική ο Ιάσονας όταν της λέει: εγώ παντρεύομαι για το καλό των παιδιών μας. Και η Μύδια τι κάνει? Δεν σκοτώνει απλά την νεανήφη, δεν σκοτώνει τον ίδιο τον Ιάσονα, γιατί αυτό θα ήταν λύτρωση, όχι τιμωρία. Τον αφήνει ζωντανό, του σκοτώνει τα παιδιά του, γιατί σκοτώνοντας την ύφη και τα παιδιά, τι κάνει? Του αφαιρεί την ελπίδα. Την ελπίδα αναγέννησης του οίκου. Του σκοτώνει τα παιδιά που θα ήταν η συνέχιση του ονόματός του, του οίκου του. Του σκοτώνει την κοπέλα που θα μπορούσε να του είχε χαρίσει καινούρια παιδιά. Και με τον τρόπο αυτό του αφαιρεί την ελπίδα. Και εδώ δεν υπάρχει κάθαρση, δεν υπάρχει λύτρωση, η Μύδια πολύ ενοχλητικά ξεφεύγει ατιμόρυτη πάνω σε ένα άρμα που της το στείλει ο ήλιος και μάλιστα θα καταφύγει και στην Αθήνα που θα γίνει βασίλισσα, αλλά δεν τιμωρείται, δεν υπάρχει καμία αίσθηση παρηγορίας στο τέλος, γιατί δεν θέλει ο Ευρυπίδης να νιώσουμε ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα όταν εμπλέκεσαι σε ένα τόσο καταστροφικό παράλογο πόλεμο όπως είναι αυτός που θα ξεκινήσει λίγο μετά την παράσταση αυτή. Ελπίδα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι θετικό, να αλλάξει μια παράλογη κατάσταση, και δυστυχώς ο Ευρυπίδης ήταν προφητικός, είχε δίκιο, τίποτα δεν την άλλαξε, δεν ήρθε η ελπίδα, και είχε απόλυτο δίκιο, γιατί το μόνο που ήρθε μετά από αυτό το έργο και μετά από αυτό το πόλεμο ήταν το σκοτάδι και η καταστροφή και των δύο μεγάλων δυνάμεων. Δεν έχει σημασία, κανείς δεν νίκησε, ούτε η Αθήνα ούτε η Σπάρτη, αφήσαν το χώρο να αναδειχθεί αργότερα η Θήβα. Άρα λοιπόν η ελπίδα της ανθρώπινης λογικής και της σύνεσης πολύ απλά δεν υπήρχε. Εδώ είναι λοιπόν ένα έργο στο οποίο απουσιάζει παντελώς η κάθαρση, η λύτρωση αν θέλετε, η παρηγοριά και η ελπίδα. Αλλά το μυστικό είναι στο πώς χειρίζεται κανείς αυτή την προβολή της επιθυμίας για ένα καλύτερο μέλλον. Εδώ λοιπόν τα παιδιά για τον Ευρυπίδη είναι το μέλλον. Όταν τους στερούμε λοιπόν τα παιδιά του Ιάσονα, τους στερούμε την ελπίδα. Και το ίδιο το βλέπουμε, κύριε Παπάκη, στις Τροάδες, σε αυτό το έργο που πολλοί έχουν σχετίσει με την καταστροφή της Μήλου, αυτή την πολύ μαύρη σελίδα στην αρχαία ελληνική ιστορία, όπου οι Αθηναίοι προσπαθώντας να κάνουν τη Μήλο αρνητικό παράδειγμα για όλες εκείνες τις μικρές δυνάμεις που θέλανε να αποσκυρτήσουν από την Αθηναϊκή Συμμαχία, επενέβησαν και σκότωσαν όλους τους άνδρες και πούλησαν όλες τις γυναίκες και όλα τα παιδιά σκλάβους. Ένα χρόνο αργότερα έρχεται το έργο «Οι Τροάδες», όπου παρουσιάζει τον πόλεμο ο Ευρυπίδης μέσα από τη χαμένη ελπίδα. Και ποια είναι αυτή πάλι? Τα παιδιά. Δείχνει τον πόλεμο από την πλευρά των αδύναμων, των γυναικών, και παρουσιάζει τις σκλάβες πια γυναίκες της Τρίας, την Εκάβη, την μητέρα του νεκρού Έκτορα, τη σύζυγο του νεκρού Πριάμου, τη γιαγιά του μικρού αυτού αθώου παιδιού του Αστιάνακτα, του γιου του Έκτορα, το οποίο θα το δολοφονήσουν οι Έλληνες, γιατί για να μην ξαναγεννηθεί η αντίσταση εναντίον τους. Και όσο ζει το μωρό και η γιαγιά μιλάει στην Ανδρομάχη, στη γυναίκα του νεκρού Έκτορα, και τη λέει: πρέπει να μείνεις δυνατή, να αναθρέψεις το παιδί σου, είναι η μόνη μας ελπίδα να ξαναγεννηθούμε. Πώς μέσα από το μέλλον που είναι τα παιδιά. Και αυτή η ελπίδα θα χαθεί για τους Έλληνες όταν θα σκοτωθεί το παιδί. Τα χαμένα παιδιά είναι πάντα μια χαμένη ελπίδα, και παρότι είδαμε δύο έργα που η ελπίδα φαίνεται να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ή μάλλον υπάρχει μόνο στην αφαίρεσή της. Είναι η προοπτική είναι η ελπίδα. Όταν αφαιρέσεις λοιπόν από την ύπαρξη του ανθρώπου την προοπτική, η προοπτική είναι τα παιδιά μας. Έτσι, η προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον. Εκεί ελπίζουμε. Όταν λοιπόν το βγάλεις αυτό από την εξίσωση, αφαιρείς την ελπίδα. Υπάρχει όμως ένα έργο, το οποίο προς τα εκεί θα ήθελα να κλείσουμε σιγά σιγά. Ένα έργο στο οποίο βασιλεύει η ελπίδα. Δύο. Ενδεχομένως. Το ένα είναι ο Ηρακλής.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ηρακλής Μενόμενος. Είναι ένα έργο που πάλι τα πάντα φαίνονται όχι απλά δυσίωνα, αλλά πραγματικά ολοκληρωτική καταστροφή να βιώνει ο ήρωάς μας ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει πάντοτε να παλέψει το μένος της Ήρας, η οποία κάποια στιγμή, ενώ φαίνεται ότι είναι ευτυχισμένος, έχει σύζυγο, έχει παιδιά, φαίνεται να έχει κοπάσει η δύσκολη ζωή του μέσα από την προσφορά του για τον άνθρωπο, τους ολοκληρωμένους άθλους για την ανθρωπότητα. Η Ήρα λοιπόν, στη ζήλια της, του στέλνει την Άτη, την τρέλα, και εκείνος περνάει τα παιδιά του για εχθρούς του. Σκοτώνει τα παιδιά του, σκοτώνει τη γυναίκα του, και όταν συνέρχεται από την τρέλα, σαν τον Έαντα. Συνέρχεται από την τρέλα και συνειδητοποιεί τι έκανε. Σκότωσε τα ίδια του τα παιδιά, σκότωσε τα ίδια του την οικογένεια. Και βιώνει ένα θάνατο. Όχι κυριολεκτικό. Όπως είπα καμιά φορά, ο κυριολεκτικός θάνατος είναι λύτρωση. Είναι χειρότερο να ζεις με την επίγνωση του τι έκανες. Είναι αυτό που η ελπίδα πεθαίνει κάθε μέρα για σένα, γιατί ξέρεις πολύ καλά τι έχεις κάνει, τι έχεις καταστρέψει. Και ο Ηρακλής λοιπόν στέκεται με σκυμμένο κεφάλι, αμίλητος, κανένας δεν θα τον αγγίξει, κανένας δεν θα του μιλήσει, κανένας δεν θα του προσφέρει στέγη, θα είναι σαν να είναι ζωντανός νεκρός. Mm-hmm. Και εκείνη την ώρα, μέσα στην απόγνωση, εμφανίζεται στη σκηνή ο Θησέας. Mm-hmm. Εμφανίζεται στη σκηνή ο Θησέας, ο οποίος φέρνει την ελπίδα. Όχι απλά μεταφορικά με μια καλή κουβέντα και με μια χειρονομία στήριξης, αλλά του λέει του Ηρακλή, εγώ θα σε πάρω στην Αθήνα, θα τελέσω τις καθαρτήριες τελετές, θα σου βγάλω από πάνω σου το μίασμα, γιατί ως βασιλιάς μπορώ να κάνω τελετές κάθαρσης, θα πάρω λοιπόν ένα μέρος του βάρους σου πάνω μου, αυτό είναι η κάθαρση, θα τελέσω τις καθαρτήριες τελετές, θα σε εξαγνήσω, και όχι μόνο θα σε εξαγνήσω, αλλά θα σου χτίσω και ναούς στην Αττική, όπου θα σε λατρεύουνε σαν Θεό. Ναι. Μπορεί να υπάρχει μία μικρή τελειολογική εξήγηση, μία ανάγκη εξήγησης του γιατί ένας ήρωας που δεν είναι Αθηναίος και δεν θα έπρεπε να είναι δημοφιλής ο Ηρακλής στην Αθήνα, έτσι δεν είναι, είναι κάτω από τα βλάκι,
0: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δημοφιλής εκεί, είναι όμως ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες στην Αθήνα. Και έρχονται οι Αθηναίοι λοιπόν να δώσουν μια εξήγηση του γιατί αυτός ο ήρωας είναι τόσο δημοφιλής και αγαπητός στους Αθηναίους. Γιατί τον έσωσε ο Θησέας και τον έκανε και να λατρεύεται και ως Θεός. Εκεί λοιπόν έχουμε, έχουμε την πραγματική ελπίδα που πάλι είναι τι. Θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ και στο τέλος για να το καταλάβουμε. Η ελπίδα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει έρθει την τελευταία στιγμή και με τη δύναμη της ψυχής τη δική του, με την αλληλεγγύη και τη συγχώρεση πάλι που προσφέρει, προσφέρει την πραγματική ελπίδα και την μεταφορική αλλά και ουσιαστική αναγέννηση του Ηρακλή. Κατά κάποιο τρόπο τον φέρνει από τον κόσμο των νεκρών στον κόσμο των ζωντανών. Τόση δύναμη έχει η αγάπη. Νομίζω ότι είναι κάτι που το νιώσαμε όλοι αυτές τις Άγιες Μέρες. Τι είναι το νόημα της Ανάστασης? Είναι η δύναμη της αγάπης, της θυσίας και της αναγέννησης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το υπέροχο έργο το βλέπω να γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Είναι εξαιρετική η ανάλυση που κάνετε, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι όσοι ακούμε αυτή την εκπομπή την τελευταία περίπου μία ώρα το απολαμβάνουμε πραγματικά. Μένουν 3-4 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Θέλω να ρωτήσω αν τελικά αυτό το μέγεθος της κάθαρσης που μέσα και από στο περιποιητικής του ο Αριστοτέλης μας προσφέρει, θα μπορούσαμε να πούμε τελικά ότι είναι η τροφός της ελπίδας, προϋποθέτει η ελπίδα την κάθαρση.
1: Σίγουρα η κάθαρση είναι μια επίγνωση ενός λάθους από το οποίο κάποιος ή κάποια ανώτερη δύναμη από μας, είτε είναι άνθρωπος είτε είναι ο ίδιος ο Θεός, μας την προσφέρει. Η κάθαρση για μένα είναι πρώτα απ' όλα αυτή η γνώση. Η γνώση του λάθους, του κακού. Όταν το αποδεχθούμε ότι κάτι είναι λάθος και βρούμε τη δύναμη να το αλλάξουμε ή να το εξηγήσουμε τουλάχιστον γιατί συνέβη αυτό, αυτή είναι η πραγματική κάθαρση. Και θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, που με λίγο χρόνο, στην τραγωδία που για μένα είναι η υπέρτατη ελπίδα και το νόημά της. Εδώ θα ξαναγυρίσω όμως στον Σοφοκλή και είναι ο Φιλοκτήτης. Ο Φιλοκτήτης είναι ο ήρωας ο οποίος τον δάγκωσε ένα φίδι καθοδόν για τον Τροϊκό πόλεμο. Τον παράτησαν σε ένα ερημονήσι συντροφή του Οδυσσέας. Τον παράτησαν γιατί το φίδι που τον δάγκωσε του προκαλούσε αφόρητους πόνους και τους εμπόδιζε, λέει, να κάνουν τις θυσίες τους και τις προσευχές τους, μύριζε και η πληγή και τον παράτησαν, τον καημένο το Φιλοκτήτη στη Λίμνο. Όταν ήρθε όμως ένα χρησμός και έλεγε δεν θα πέσει η Τρία χωρίς το τόξο του Φιλοκτήτη, που το είχε δώσει ο Ηρακλής, τότε πήγαν και τον ξεγελάσανε και στο τέλος κοντέψαν να του το κλέψουνε. Σας πάω κατευθείαν στο τέλος, που είναι μια πολύ τεταμένη κατάσταση. Ο Φιλοκτήτης μισεί τους Έλληνες, δεν θέλει να γυρίσει να τους βοηθήσει. Ο Οδυσσέας μαζί με τον Νεοπτόλεμο, το γιο του Αχιλλέα, που είναι το καλό παιδί, ο γιος του ένδοξου ήρωα, που δεν θέλει να ξεγελάσουν τον Φιλοκτήτη, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί για το κοινό καλό πρέπει να τον αναγκάσουν να του πάρουν το τόξο του. Και εκείνη την ώρα, σε αυτή την απέλπιδη κατάσταση, εμφανίζεται ο Ηρακλής ως Θεός πια και δίνει τη λύση. Θα σταθώ μόνο στην ύπαρξη του Ηρακλή. Τι είναι ο Ηρακλής? Είναι άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε άνθρωπος, δεν είναι ούτε Θεός ούτε αθάνατος. Υπέφερε για το καλό της ανθρωπότητας, υπέστη πολλά βάσανα και στο τέλος της ζωής του, όταν πάλι υποφέρει πάνω στην πυρά, η θεά Αθηνά έρχεται με ένα θεϊκό άρμα, κατ' εντολή του Δία, τον παίρνει, τον κάνει αθάνατο, τον κάνει Θεό ο Δίας, του δίνουν και την ήδη για αιώνια, την αιώνια αιότητα για σύζυγό του, και ο Ηρακλής όταν εμφανίζεται στο έργο αυτό του Φιλοκτήτη για να δώσει τη λύση ως απομηχανής Θεός, είναι Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατακτήσει τη θέωση μέσα από τα βάσανα, μέσα από την αυταπάρνηση για το κοινό καλό, και έχει φτάσει στο ανώτερο σημείο της ύπαρξης, στο να φτάσει κοντά στο Θεό και να νιώσει αυτήν την θέωση. Είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα από αυτό. Η επίγνωση που λέτε, η κάθαρση που επισημάνατε πάρα πολύ σωστά, είναι αυτά τα οποία δίνουν στον άνθρωπο τη δύναμη, η οποία θα ξαναγυρίσω στην αρχή της κατασκευής του ανθρώπου από τον Προμηθέα και στον τρόπο που, όπως ο Θεός στο βιβλίο της Γενέσεως εμφύσισε τη ζωή μέσα στον άνθρωπο, έτσι και η Θεία Πνοή δόθηκε στο δημιούργημα του Προμηθέα από τη Θεά Αθηνά, από τη Θεά της Σοφίας. Η γνώση. Η γνώση και η επίγνωση είναι η ελπίδα. Είπα στην αρχή ότι η ελπίδα...
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Ναι.
1: Ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό λοιπόν θα πούμε ότι εάν η ελπίδα είναι η προοπτική το να ξεφύγουμε από έναν φόβο, γιατί χωρίς φόβο δεν υπάρχει ελπίδα, αν δεν υπάρχει ούτε φόβος, τότε είναι μια τέλεια κατάσταση, δεν θέλουμε να φύγουμε από αυτή, δεν ελπίζουμε. Άρα λοιπόν η απουσία του φόβου, που είναι ο φόβος του θανάτου, είναι η πληρότητα, και αυτή η πληρότητα έρχεται μόνο μέσα από την θρησκεία, μέσα από το θείο, μέσα από την πορεία του Θεού που καλεί τον άνθρωπο να φτάσει δίπλα του. Αυτή είναι η αίσθηση της πληρότητας και η πραγματική ελπίδα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύ ουσιαστικά που ακούσαμε από εσάς στην σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα και εύχομαι το νόημα των ημερών αυτών να σημάνει και την ανάταση κάθε καλού μέσα στην ψυχή μας.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ελπίδα στις τραγωδίες». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε Ελίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Καπαδοκία βρίσκονται ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Πάνω από 2,10 ευρώ η βενζίνη, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής. Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες στα τρένα. Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ Χίος Κύθυρα Πας 2026. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Το Ιράν ανακοίνωσε νέα αρχή για την διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Νότια Κίνα, 2 νεκροί. Κατέρευσαν κτίρια και απομακρύνθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή Γκουαγκίσι. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: η μουσική των αγγέλων. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
1: Τα τηλεφωνήματά σας δέχεται η κυρία Βίκη Τριβιζά,

0: αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφόρου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
1: Κατά την 7η από του Πάσχα Κυριακή εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Η μεγάλη αυτή σύνοδος συνεκλήθη ως γνωστόν από τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο, στην οίκαια της Βυθινίας, τον Μάιο του έτους 325, κατεδίκασε την αίρεση του Αρίου και ανεκήρυξε τον Χριστό Θεό ομοούσιο προς τον Πατέρα. Στις 29 Μαΐου βρίσκομαι σε πολλά χειρόγραφα να σημειώνεται η μνήμη των πατέρων της συνόδου αυτής. Ο εορτασμός της μνήμης των κατά την παρούσα Κυριακή οφείλεται, όπως είναι φανερό, στο γνωστό και από άλλες περιπτώσεις έθος της Μεγάλης Εκκλησίας να μεταθέτει σε Κυριακές τις μνήμες των Μεγάλων Αγίων. Η 7η από του Πάσχα Κυριακή δεν είχε ιδιαίτερο εορτολογικό θέμα και

0: Ήταν η χοροδία του Γεωργίου Σύρκα που έψαλε ένα στοιχειρό αναστάσιμο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και δύο στοιχειρά προσώμια των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων των Ενικαία σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου τετράφωνο.
1: Τα μυστικά σήμερον του πνεύματος Άλπιγγας τους Θεοφόρους Πατέρας ανεφημίσομεν, τους μελωδίσαντας εν μέσω της Εκκλησίας μέλος εναρμόνιον θεολογίας, τριάδα μίαν απαράλλακτον ουσίαντε και θεότητα, τους καθαιρέτας αρίου και ορθοδόξων προμάχους, τους πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίω ελεηθήνετας ψυχάς ημών. Είναι το δοξαστικό του Εσπερινού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, που εδώ θα το ακούσουμε από τον πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο στο μέλος του αηδήμου άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πανά.

0: Το δοξαστικό του μεγάλου Εσπερινού, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, έψαλε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος.
1: Στο ναό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, σημειώνει πάλι ο αείδημος καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης στο βιβλίο του «Λογική Λατρεία», κατά τον 10ο με 11ο αιώνα εόρταζαν την Κυριακή των Αγίων Πατέρων, εκτός από τους πατέρας της πρώτης και τους άλλους πατέρας των 6 Οικουμενικών Συνόδων. Για να παρασταθεί η ενότηση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και η συνέπειά της προς τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, λείψανο του κοινού αυτού εορτασμού, βρίσκουμε στο δοξαστικό της λυτής της ακολουθίας. Σε αυτό, εκτός από τον Άριο, απαριθμούνται και ο Μακεδόνιος, ο Νεστόριος, ο Ευτυχής, ο Σαβέλιος και ο Σεβίρος, η διδασκαλία των οποίων κατεδικάστη από τα άλλες Οικουμενικά Συνόδους. Τελικά όμως η εορτή διατήρησε μόνον το αρχικό της θέμα, τη μνήμη των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το δοξαστικό της λυτής Αποστολικών Παραδόσεων σε ήχο τρίτο θα ακούσουμε εδώ από τη χοροδία του Θεοδόρου Βασιλικού.

0: ακούσαμε το σε ήχο τρίτο δοξαστικό της λυτής της ακολουθίας των Αγίων Πατέρων από τη χοροδία του Θεοδόρου Βασιλικού.
1: Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με το περίφημο δοξαστικό των Αγίων Πατέρων, ο χορός δοξαστικό των Ένων. Θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Περιστερίου, Φώτιο Γιαννακάκη.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής συνεχίζουμε με την υμνογραφία των Αγίων Πατέρων, της Κυριακής των Αγίων Πατέρων, και πρώτα το εξαποστηλάριο σε ήχο δεύτερο. Θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Γιαννακάκη.

0: ο Κωνσταντινούπολιτης πρωτοψάλτης Φώτιος Γιαννακάκης έψαλε το εξαποστηλάριο των Αγίων Πατέρων σε ήχο δεύτερο.
1: Από τον ίδιο πρωτοψάλτη τώρα θα ακούσουμε τρία στοιχειρά προσώμια των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων σε ήχο πλάγιο του δευτέρου τετράφωνου.

0: Ο Κωνσταντινοπολίτης πρωτοψάλτης Φώτιος Γιανακάκης έψαλε τρία στοιχειρά προσώμια των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων.
1: Ας ακούσουμε τώρα τα δύο πρώτα στοιχειρά προσώμια των Αγίων σε αργό ειρμολογικό μέλος. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε το 2005 στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Σεόλου. Ψάλλουν οι Βυζαντινοί χοροί του ναού.

0: από τους Βυζαντινούς χορούς του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου Αθηνών και από ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στα 2005, ακούσαμε δύο στοιχειρά προσώμια των Ένων από την ακολουθία των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου σε αργό ερμολογικό μέλος και ηχοπλάγιο του Δευτέρου Τετράφωνο.
1: Το δοξαστικό τώρα των Ένων, το οποίο ακούσαμε στα ελληνικά, αυτή τη φορά θα το ακούσουμε στα αραβικά. Ψάλλει η χοροδία της Σχολής Εκκλησιαστικής Μουσικής Μητροπόλεως Βηρητού υπό τη διεύθυνση του πρωτοδιακόνου Ρωμανού Ζουμπράνου.

0: Ο πρωτοδιάκονος, ο Ρωμανός Ζουμπράν, διεύθυνε τη χοροδία της σχολής εκκλησιαστικής μουσικής Μητροπόλεως Βηρητού, που έψαλε στα αραβικά το δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Τετάρτου.
1: Στο υπόλοιπο της εκπομπής θα ακούσουμε μέλη από την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων. Και πρώτα δύο στοιχειρά προσώμια. Σε ήχο μέσο τέταρτο λέγεται. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης υπό τη διεύθυνση του Ιωάννη Αρβανίτη.

0: ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης με διευθυντή τον Ιωάννη Αρβανίτη έψαλε δύο στοιχερά προσώμια του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου σε ήχο τέταρτο λέγεται.
1: Το δοξαστικό των αποστήχων στη συνέχεια θα ακούσουμε από την ίδια χοροδία. Το μέλος είναι του Πέτρου Λαμπαδαρίου και ο ήχος είναι πλάγιος του τετάρτου.

0: Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά. Νετράς. Διηγήθηκαν για τον Αβά Νετρά, τον μαθητή του Αβά Σιλουανού, ότι όταν μόναζε στο κελί του στο Σινά, κανόνιζε τη ζωή του ανάλογα με τις ανάγκες του σώματός του. Όταν όμως έγινε επίσκοπος της Φαράν, σκληραγωγούσε πολύ περισσότερο τον εαυτό του. Γι' αυτό του λέγει ο μαθητής του: «Αβά, όταν ήμασταν στην έρημο, δεν έκανες τόση άσκηση». Και ο γέροντος του απαντά: «Εκεί ήταν έρημος, απομόνωση, ανέχεια, και ήθελα έτσι να κυβερνήσω το σώμα μου, ώστε να μην αρρωστήσω και χρειαστώ αυτά που δεν είχα. Τώρα όμως υπάρχουν γύρω μου άνθρωποι και αφορμές για αμαρτία. Εάν αρρωστήσω εδώ, υπάρχει κάποιος που θα με βοηθήσει, και γι' αυτό σκληραγωγούμε περισσότερο, για να μην χάσω τη μοναχική μου ιδιότητα». Νίκανδρος και Ιγνάτιος. Και εμείς στην εποχή μας προφθάσαμε να ζουν μέσα σε αυτό το μοναστήρι ενάρετοι άνδρες με καθαρό βίο, που τα λείψανά τους στο κημητήριο μέσα μαρτυρούν πως βρίσκονται σήμερα στη χάρη του Θεού. Τέτοιο λείψανο είναι κάποιου πνευματικού που λεγόταν Παπασεραπείον από τη Δαμασκό, και κάποιου άλλου γέροντα που λεγόταν Ματθαίος από την Κόρινθο της Πελοποννήσου. Από χωριό που το έλεγαν παλιά μεν Σικιονία, τώρα δε βασιλικά. Αυτός είχε μεγάλη ακτιμοσύνη και νηστεία, γιατί τίποτα δεν είχε άλλο στο κελί του παρά μονάχα όσα φορούσε επάνω του. Αν και ήταν γέροντας της συνάξεως, τροφή του ήταν, όσο καιρό εμείς τον γνωρίσαμε, μόνο ψωμί και νερό. Όμως αυτούς και όσους ήταν τότε τους ξεπέρασαν τούτοι οι δύο για τους οποίους τώρα αρχίζω να μιλώ. Στο μοναστήρι τούτο ήταν από τα νιάτα του κάποιος ιερομόναχος κριτικός από το Ρέθυμνο που ονομαζόταν Ιγνάτιος. Αυτός απόκτησε έναν υποτακτικό από το Καστελόριζο που τον έλεγαν Νίκανδρο. Αυτοί, επιθυμώντας να γνωρίσουν τα ησυχαστήρια του Αγίου Όρους, που το λένε και Άθωνα, πήγαν εκεί και έμειναν 5 χρόνια και πάλι ξαναγύρισαν στο μοναστήρι αυτό του όρου Σινά, εκεί που στην αρχή έγιναν μοναχοί, γιατί μεγαλύτερη ησυχία από αυτή δεν μπόρεσαν να βρουν. Εδώ πέρασαν και τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους. Ήταν ο Ιγνάτιος αληθινά δοκιμότατος πνευματικός και ενάρετος, έχοντας τέλει

λακτοήθος. Σ' όλους τους λόγους, έχοντας την ίδια και απαράλλακτη απόκριση, το ευλόγησον Πάτερ, βάζοντας πάντα σ' όλους και μετάνοια. Κοιμήθηκε ο Νίκανδρος ένα χρόνο και κάτι πριν από τον πνευματικό του. Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, άνοιξαν οι πατέρες το κημητήριο για να βάλουν άλλον αδελφό και αμέσως μπήκε μέσα ο πνευματικός του για να ειδεί το λείψανό του. Και το βρήκε σώο και ακέραιο, έχοντας χρώμα σαν τον κρόκο και αναβλύζοντας τα αλήθεια μοίρα. Αφού λοιπόν έσχισε το ράσο με το οποίο τον είχαν σαβανωμένο, τον είδε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Βγήκε δε έξω λίγο χαμογελώντας και με λίγο δάκρυ να τρέχει στα μάτια του. Είπε δε μόνο αυτά τα λόγια: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που και ζωντανό ακόμα μου έδωσες αυτή την πληροφορία». Και έζησε από την ημέρα που τον είδε 40 μέρες και τελειώθηκε και αυτός εν Κυρίω, αφού πήρε την πληροφορία ότι ο υποτακτικός του κέρδισε τους κόπους της υπομονής του, όπως έδειχνε το λείψανό του.

Νικόλαος. Ένας γέροντας, Νικόλαος το όνομά του, έμενε στη μονή του Αβά Πέτρου κοντά στον Άγιο Ιορδάνη. Αυτός μας αφηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Έμενα κάποτε στη Ραϊθού όταν τρεις αδερφούς μας έστειλαν στη Θηβαΐδα για διακονία. Καθώς όμως περνούσαμε την έρημο, χάσαμε το δρόμο και περιπλανιόμασταν σε αυτήν. Σαν ξοδιάσαμε λοιπόν το νερό μας και για μέρες δεν βρίσκαμε άλλο, οι δυνάμεις μας άρχισαν να μας εγκαταλείπουν από τη δίψα και τον καύσωνα. Τότε, μη μπορώντας να συνεχίσουμε το βάδισμα, βρήκαμε στην ίδια την έρημο κάτι στεγνούς θάμνους και εκεί παρατήσαμε τον εαυτό μας, ο καθένας όπου βρήκε σκιά, περιμένοντας πια να πεθάνουμε από τη δίψα. Για μια στιγμή εγώ ανακάθισα λίγο και πέφτω σε έκσταση. Βλέπω μια κολυμπήθρα γεμάτη νερό ξεχυλισμένη. Ήταν και δύο άντρες πάνω στο χείλος της κολυμπήθρας και έπαιρναν νερό με ένα ξύλινο κύπελο. Άρχισα τότε να παρακαλώ τον έναν λέγοντας: «Δείξε μου αγάπη, Κύριε, δώσ' μου λίγο νερό, πάω να σβήσω». Εκείνος όμως δεν ήθελε να μου δώσει. Τότε του λέει ο άλλος: «Δώσ' του λιγάκι». Και ο πρώτος αποκρίνεται: «Να μην του δώσουμε, γιατί είναι ράθυμος και παραμελεί τον εαυτό του». Απαντάει ο δεύτερος: «Ότι είναι ράθυμος, σίγουρα ναι, είναι ράθυμος. Όμως τώρα είναι ξένος, ας του δώσουμε». Έτσι μου δώσε νερό και πρόσφερε, λέει, και στους άλλους. Ήπιαμε λοιπόν και κάναμε κι άλλες τρεις μέρες δρόμο χωρίς νερό. Και τότε φτάσαμε σε μέρος κατοικημένο.

Νίκων. Ένας αδελφός έκανε την εξής ερώτηση σε κάποιον πατέρα: «Πώς ρίχνει ο διάβολος τους πειρασμούς τους Αγίους;» Του απάντησε ο γέροντας: «Ήτανε κάποτε στο όρο Σινά ένας μοναχός που ονομαζόταν Νίκων. Κάποιος πήγε στη σκηνή ενός Άραβα φαρανίτη, βρήκε μοναχή την κόρη του, πλάγιασε μαζί της και ύστερα της λέει: «Να πεις ότι το πάθημά μου αυτό μου το έκαμε ο αναχωρητής, ο Αβάς Νίκων». Όταν ήρθε ο πατέρας της και πληροφορήθηκε το γεγονός, πήρε το ξύφος του και τράβηξε κατά τον γέροντα. Σαν χτύπησε την πόρτα, βγήκε έξω ο γέροντας και όταν εκείνος σήκωσε το ξύφος να τον σκοτώσει, παράλυσε το χέρι του. Τότε ο φαρανίτης πήγε στην εκκλησία και κατάγγειλε το συμβάν στους πρεσβυτέρους. Έστειλαν εκείνοι και τον κάλεσαν και ο γέροντας παρουσιάστηκε. Τότε του δώσανε πολύ ξύλο και σκέφτονταν να τον διώξουν, όμως εκείνος τους παρακάλεσε έτσι: «Αφήστε με εδώ να ζήσω σε μετάνοια». Τον απομόνωσαν λοιπόν 3 χρόνια και έδωσαν εντολή κανένας να μην του μιλάει. Έτσι πέρασε τα 3 χρόνια και ερχόταν κάθε Κυριακή και με μετάνοια παρακαλούσε και έλεγε: «Προσεύχεστε στον Κύριο για μένα». Αργότερα όμως, εκείνος που είχε κάνει την αμαρτία και είχε ρίξει τον πειρασμό στον αναχωρητή, κυριεύτηκε από δαιμόνιο και ομολόγησε στην εκκλησία: «Εγώ ήμουν που αμάρτησα και μίλησα για να συκοφαντηθεί ο δούλος του Θεού». Τότε σηκώθηκε όλος ο λαός και είπε μετανιωμένος το γέροντα: «Αβά, συγχώρεσέ μας». Εκείνος τους απάντησε: «Όσο για τη συγχώρεση, σας έχω συγχωρέσει, αλλά να μείνω κοντά σας δεν μένω πια με τίποτε. Δεν βρέθηκε ούτε ένας σας να έχει διάκριση και να με συμπονέσει». Έτσι ο γέροντας έφυγε από τον τόπο εκείνο και πρόσθεσε: «Βλέπεις πως ρίχνει ο διάβολος τους πειρασμούς πάνω στους Αγίους». Νυστερός. Διηγούνταν για τον Αβά Νυστερό ότι έμενε στη Ραϊθού. Δούλευε 3 εβδομάδες το χρόνο και έπλεκε 6 καλάθια την εβδομάδα. Ο σεβαστός Αβάς Νυστερός περπατούσε με έναν αδελφό στην έρημο και όταν είδαν ένα μεγάλο φίδι απομακρύθηκαν βιαστικά. Του λέει ο αδελφός: «Και εσύ φοβάσαι, πάτερ;» Αποκρίνεται ο γέροντας: «Δεν φοβάμαι, παιδί μου. Έπρεπε όμως να φύγω επειδή δεν θα μπορούσα να ξεφύγω από το πνεύμα της καινοδοξίας». Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Τι καλό έργο υπάρχει για να το κάνω και να ζήσω με αυτό;» Είπε ο γέροντας: «Ο Θεός γνωρίζει τι είναι καλό. Άκουσα όμως ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον σεβαστό Αβά Νυστερό, τον φίλο του Αβά Αντωνίου: «Τι καλό έργο υπάρχει για να το κάνω;» Αυτός του αποκρίθηκε: «Δεν είναι όλες οι εργασίες το ίδιο. Η Γραφή λέγει ότι ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο προφήτης Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του. Και ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις πως θέλει η ψυχή σου και είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, κάνε το και προφύλαξε την καρδιά σου». Ο Αβάς Ιωσήφ ρωτάει τον Αβά Νυστερό: «Τι να κάνω με τη γλώσσα μου που δεν μπορώ να τη συγκρατήσω;» Του απαντά ο γέροντας: «Ηρεμείς όταν μιλήσεις», του απαντά,
«Όχι». Και τότε ο γέροντας του είπε, «Εάν δεν ηρεμείς, τότε γιατί μιλάς? Είναι προτιμότερο να σιωπάς. Εάν βρεθείς σε συζήτηση, είναι προτιμότερο πιο πολλά να ακούς παρά να λες». Ένας αδελφός είδε τον αβάνιστερό να φορά δύο κολόβια και τον ρώτησε, «Εάν έλθει ένας πτωχός και σου ζητήσει ένα ημάτιο, ποιο θα του δώσεις?» Του αποκρίθηκε, «Το καλύτερο». Τον ρωτά ο αδελφός, «Αν όμως κι άλλος σου ζητήσει, τι θα του δώσεις?» Απαντά ο γέροντας, «Το μισό από το άλλο». Ρωτά πάλι ο αδελφός, «Και αν κάποιος άλλος σου ζητήσει, τι θα του δώσεις?» Του απαντά, «Κόβω το υπόλοιπο, του δίνω το μισό και τυλίγομαι με το υπόλοιπο». Ρωτά ο αδελφός, «Αν και αυτός το ζητήσει κάποιος, τι θα κάνεις τότε?» Απαντά ο γέροντας, «Θα του το δώσω και θα πάω να μείνω σε ένα τόπο ώσπου ο Θεός να στείλει και να με σκεπάσει. Εγώ πάντως δεν ζητώ από κανέναν άλλο». Είπε ο αβάς νηστερός, «Κάθε βράδυ και πρωί ο μοναχός πρέπει να δίνει λόγο για τις πράξεις του, δηλαδή τι από όσα θέλει ο Θεός κάναμε και τι από όσα δεν θέλει δεν κάναμε. Με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε όλη μας τη ζωή». Έτσι ακριβώς έζησε ο αβάς Αρσένιος. Κάθε μέρα προσπαθούσε να στέκεται ενώπιον του Θεού χωρίς αμαρτίες. Έτσι λοιπόν, να προσεύχεσαι στο Θεό σαν να είσαι μπροστά στον ίδιο τον Θεό, γιατί πραγματικά είναι παρόν. Μη βάζεις σαν μέτρο συγκρίσεως τον εαυτό σου και μη κρίνεις κανέναν. Δεν ταιριάζει στο μοναχό να ορκίζεται, να επιορκεί, να λέει ψέματα, να καταργέται, να βρίζει και να γελά. Όποιος δέχεται τιμές ή επένους περισσότερο από όσο αξίζει, πολύ ζημιώνεται.

Ξόιος. Ένας αδελφός ρώτησε τον αβά Ξόιο: «Εάν βρεθώ κάπου και φάω τρία ψωμιά, μήπως είναι πολύ?» Του λέγει ο γέροντας: «Σε αλώνι ήρθες, αδερφέ?» Ερώτησε πάλι: «Εάν πιω τρία ποτήρια κρασί, μήπως είναι πολύ?» Του απαντά: «Εάν δεν πιείς από πάθος, δεν είναι πολύ. Εάν όμως ναι, τότε είναι πολύ, γιατί το κρασί δεν ταιριάζει στους μοναχούς που ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.» Ένας πατέρας έλεγε για τον αβά Ξόιο τον Θηβαίο ότι πήγε κάποτε στο Σινά. Όταν έφευγε από εκεί, τον συνάντησε ένας αδελφός και του είπε στενάζοντας: «Στεναχωριόμαστε, αβά, επειδή δεν βρέχει.» Του απαντά ο γέροντας: «Γιατί δεν προσεύχεστε? Γιατί δεν παρακαλείτε τον Θεό?» Του αποκρίνεται ο αδερφός: «Και προσευχόμαστε και λιτανίες κάνουμε και πάλι δεν βρέχει.» Του λέγει ο γέροντας: «Η αλήθεια είναι ότι δεν προσεύχεστε σωστά. Θέλεις να μάθεις ότι αυτό είναι αλήθεια?» Σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό προσευχόμενος και αμέσως έβρεξε. Μόλις το είδε αυτό, ο αδελφός φοβήθηκε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον προσκύνησε. Αλλά ο γέροντας έφυγε. Ο αδελφός γνωστοποίησε σε όλους το γεγονός και αυτοί, όταν το άκουσαν, δόξασαν το Θεό. Ορέντιος. Θαυμαστό τέκνο στην έρημο της περιοχής μας στάθηκε ο Όσιος Ορέντιος. Γι' αυτόν μας έχουν διηγηθεί αξιοθαύμαστα πράγματα τόσο ο Όσιος πατέρας μας ο ηγούμενος, όσο και μερικοί άλλοι. Ετούτος, λέει, άναψε μέσα του τη λαμπάδα του Αγίου Πνεύματος και έσβησε έτσι του υλικού φωτός τη φλόγα. Πάντως θυμιάτιζε βάζοντας κάρβουνα αναμένα στη χούφτα του. Άλλη μια μέρα, που με συνεργεία του διαβόλου ήρθαν κάποιοι ξένοι, θέλησε ο γέροντας να θυμιάσει μπροστά τους με το δικό του χαριτωμένο τρόπο. Όμως μόλις η φωτιά άγγιξε το χέρι του, κάηκε το μεσαίο δάχτυλό του και έσπασε το νεύρο του. Από τότε, όταν είχε να στείλει ένα γράμμα, το υπέγραφε με το όνομα «Ορέντιος ο Καυσοχέρης». Ωστόσο, η χάρη του Θεού στο γέροντα δεν ελαττώθηκε, γιατί και αργότερα ο Θεός έκαμε δι' αυτού πολλά θαύματα. Ανάμεσα στ' άλλα, κάποτε ήρθε στο Άγιον Όρος του Σινά μια αρχόντισσα που η κόρη της έπασχε από δαιμόνιο. Έμαθε για το γέροντα και ήθελε να τον προσκυνήσει. Ο Όσιος όμως δεν δέχτηκε να γίνει αυτή η προσκύνηση, μόνο πήρε ένα τσαμπί στα φύλλη και της το έστειλε. Μόλις το είδε αυτό ο δαίμονας που είχε κυριέψει το κοριτσάκι, άρχισε να κραυγάζει: «Τι ήρθες εδώ, αβά Ορέντιε?» Και αφού τράνταξε γερά το κορίτσι, έφυγε από αυτό. Οι πατέρες του ίδιου Αγίου Τόπου μας διηγούνταν για τον αβά Ορέντιο. Μια Κυριακή μπήκε στην εκκλησία γυρίζοντας ανάποδα το πουκάμισό του και φορώντας το με την πλευρά των μαλλιών προς τα έξω. Την ώρα λοιπόν που στεκόταν στο χορό των ψαλτών, του είπαν οι κάτοικοι του τόπου: «Καλόγερε, γιατί μπήκες έτσι στην εκκλησία και μας εκθέτεις μπροστά στους ξένους?» Και ο γέροντας τους απάντησε: «Εσείς κάνατε άνω κάτω το Σινά και κανένας δεν σας ζήτησε το λόγο. Και εγώ που αναποδογύρισα το πουκάμισό μου με κατηγορείτε? Πάτε να διορθωθείτε και εγώ θα διορθώσω ό,τι αναποδογύρισα.» Το περιστατικό μου το διηγήθηκε έτσι ακριβώς ο αβάς Αβράμιος, ο πρωτοπρεσβύτερος. Ήταν οι τελευταίες ώρες του αβά Ορεντίου και καθόμασταν κοντά του εγώ, ο αβάς Έργιος επίσκοπος της Αιλάτ και μερικοί άλλοι πατέρες. Σαν είδε λοιπόν ο γέροντας την παρουσία αγγέλων,
λέγει στον επίσκοπο: «Κάνε, πάτερ, μια προσευχή». Μετά την προσευχή όλοι μας ξανακάτσαμε και για δεύτερη φορά λέγει πάλι ο γέροντας τον επίσκοπο: «Κάνε μια προσευχή». Μετά το τέλος της προσευχής συμπλήρωσε: «Βλέπεις, σεβαστέ μου πατέρα, πώς μπήκαν εδώ μέσα τα κοράκια, αλλά με τη χάρη του Θεού ούτε που τα προσέχω και ούτε που μπορούν να με πλησιάσουν». Είπε αυτά τα λόγια και ύστερα ειρηνικός και χαρούμενος πήγε προς τον Κύριο. Παύλος. Ύστερα από αυτά οι βάρβαροι, σαν άγρια και ανήμερα θηρία, ορμούν αμέσως χωρίς καμιά καθυστέρηση και εναντίον μας στο λεγόμενο κάστρο. Νόμιζαν πως εκεί θα βρουν κρυμμένους πολύτιμους θησαυρούς. Περικύκλωσαν λοιπόν το τείχος και άρχισαν να κραυγάζουν, να ξεφωνίζουν λόγια ακατανόητα και να μας απειλούν στη βαρβαρική τους γλώσσα. Όλοι βρεθήκαμε τότε στον έσχατο κίνδυνο και σε λιποψυχία μεγάλη, μη ξέροντας τι να κάνουμε. Με πεσμένο το ηθικό στραφήκαμε προς τον Θεό και θρηνολογούσαμε. Μερικοί από εμάς αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο με γενναιότητα και τόλμη. Άλλοι δακρύζανε. Ένας άλλος προσευχόταν και ευχαριστούσε τον Θεό. Άλλος πάλι στήριζε το διπλανό του και όλοι μαζί επαναλαμβάναμε δυνατά το Κύριε ελέησον. Τότε σηκώνεται ο αγιότατος γέροντάς μας, Παύλος το όνομά του, από την πέτρα, στέκεται στο κέντρο της εκκλησίας και λέγει: «Πατέρες και αδελφοί, ακούστε με και μένα τον αμαρτωλό, τον έσχατο όλων. Το ξέρετε όλοι σας καλά ότι σήμερα στον τόπο αυτό βρισκόμαστε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Για την αγάπη του ξεφύγαμε από τη μάταιη ζωή αυτού του κόσμου και έχουμε την τιμή εμείς οι ανάξιοι και αμαρτωλοί να σηκώνουμε μέσα σε τούτη τη δυσπρόσιτη και τραχιά έρημο το ζυγό του Κυρίου, πεινώντας, διψώντας και ζώντας σε μεγάλη φτώχεια και θλίψη. Με λίγα λόγια, περιφρονήσαμε όλα τα εφήμερα και τις ματαιότητες της ζωής για να αξιωθούμε να συμμετάσχουμε στη Βασιλεία Του. Και τώρα, ετούτη τη στιγμή, τίποτε δεν μπορεί να γίνει, ούτε και θα μας βρει κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή Του. Αν όμως θέλει Εκείνος να μας απαλλάξει από τη μάταιη, την περαστική αυτή ζωή και να μας έχει κοντά Του, πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό και όλο αγαλίαση να Τον ευχαριστούμε. Καθόλου να μην διστάζουμε. Υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο και πιο γλυκό από το να βλέπεις τη δόξα του Θεού και τη φοβερή μεγαλοπρέπεια του προσώπου Του».

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά», εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Παύλος. Θυμηθείτε, αδελφοί μου και πατέρες, πόσο μακαρίζαμε πάντα όταν καθόμασταν και κουβεντιάζαμε τους Αγίους εκείνους που μαρτύρησαν για το Άγιο όνομά Του και πόσο λαχταρούσαμε να βρεθούμε κοντά Τους κι εμείς. Να λοιπόν, παιδιά μου, που ήρθε η ευκαιρία και η επιθυμία μας εκπληρώνεται. Μαζί Τους, όπως το ποθούσατε, θα ζείτε πια αιωνίως στη μέλουσα ζωή. Εμπρός, διόλου μη διστάσετε. Μη λυπηθείτε, μη δηλιάσετε, μην κάνετε καμιά πράξη ανάξια του εαυτού σας. Εγκολπωθείτε τη θεϊκή δύναμη με προθυμία. Υπομείνετε με παλικαριά τον θάνατο και ο Θεός θα σας δεχτεί ολοπρόθυμα στη βασιλεία Του. Τότε αποκρίθηκαν όλοι μαζί και είπαν: «Κατά πως τα είπες, πατέρα μας, έτσι και θα ενεργήσουμε. Τι μπορούμε να δώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας έχει χορηγήσει? Από το ποτήρι της σωτηρίας θα πιούμε και το όνομα Κυρίου θα επικαλεστούμε». Γύρισε τότε ο αγιότατος γέροντάς μας προς την Ανατολή, σήκωσε ψηλά τα χέρια και το πρόσωπο και είπε κοιτάζοντας τον ουρανό: «Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μας, Παντοκράτορα, ελπίδα μας και βοήθειά μας, μη λησμονεί τους δούλους Σου. Θυμήσου τη φτώχεια και την ταλαιπωρία μας και ενίσχυσέ μας την κρίσιμη τούτη ώρα του κινδύνου. Θυσία καλοδεχούμενη, ως μη ευωδία στον θρόνο Σου τα πνεύματά μας. Σε Σένα ανήκει η τιμή και η δόξα τώρα και πάντα, αιωνίως. Αμήν». Μόλις εκφωνήσαμε το αμήν, μας ήρθε σαν από το Άγιο Θυσιαστήριο μια φωνή που την ακούσαμε όλοι: «Ελάτε κοντά μου, όλοι οι κουρασμένοι και βαρυφορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω». Φόβος και τρόμος μας έπιασε όλους σε τούτη τη φωνή, καρδιά και γόνατα παρέλυσαν. «Το πνεύμα είναι πρόθυμο», όπως είπε ο Κύριος, «αδύναμη όμως η σάρκα». Μόνο τα πρόσωπα κρατούσαμε στραμμένα προς τον ουρανό, κατά τ' άλλα κάθε ελπίδα για τη ζωή αυτή είχε σβήσει. Στο μεταξύ οι βάρβαροι, κανείς δεν τους αντιστεκόταν, κανείς δεν τους εμπόδιζε, κουβάλισαν ψηλά δοκάρια και με αυτά ανέβηκαν στο τείχος. Ύστερα άνοιξαν την πύλη και όρμησαν μέσα σαν πεινασμένη λύκη, σαν θηρία ανήμερα με τα ξύφη τους γυμνά στα χέρια. Πρώτα-πρώτα πιάνουν ένα μοναχό, Ιερεμία στο όνομά του, που καθόταν στην είσοδο του κεντρικού ναού και του λένε με έναν δικό τους διερμηνέα: «Δείξε μας αμέσως τον αρχηγό σας». Εκείνος όμως, δίχως καθόλου να δηλιάσει, δίχως να πανικοβληθεί μπροστά στα εξαγριωμένα πρόσωπα και τα γυμνά τα ξύφη, τους απαντάει: «Δεν σας φοβάμαι, ανώσιοι θεομάχοι, και δεν σας μαρτυρώ αυτόν που γυρεύεται, κι ας είναι κάπου εδώ κοντά μου». Οι βάρβαροι έμειναν κατάπληκτοι από τη λεβεντιά και το κοφτό ύφος του μοναχού. Όχι μόνο δεν δίλιασε καθόλου, παρά τους πρόσβαλε κιόλας. Τον έπιασαν τελικά, του έδεσαν χέρια και πόδια, τον έστησαν γυμνό και άρχισαν να τον κτυπούν με βέλη, ώσπου δεν έμεινε κανένα μέρος ακτύπητο στο σώμα του από τα βέλη. Με τέτοια ανδρεία αγωνίστηκε κατά του διαβόλου και στεφανώθηκε πρώτος από όλους. Με ανταλλαγή το θάνατο πάτησε το φίδι στο κεφάλι και στάθηκε η Αγία Αρχή του μαρτυρίου και το καλό παράδειγμα στους μοναχούς. Ο αγιότατος γέροντάς μας Παύλος, μόλις είδε τα συμβαίνοντα, αμέσως ξεπετάγεται ανάμεσά τους φωνάζοντας δυνατά:
«Εγώ είμαι αυτός που ζητάτε». Συγχρόνως έδειχνε με το δάκτυλο τον εαυτό του, βεβαιώνοντας ότι αυτόν που γύρευαν είναι ο ίδιος. Έτσι παραδόθηκε ο γενναίος δούλος του Θεού στους βαρβάρους. Δεν δίλιασε, δεν αναλογίστηκε τα χτυπήματα και τα μαρτύρια που θα υπέμενε ώσπου να τον θανατώσουν οι παράνομοι. Τον άρπαξαν λοιπόν εκείνοι και άρχισαν να τον ρωτούν: «Πού έχεις κρύψει τους θησαυρούς σου? Πες μας το». Αυτός, με ήπιο λόγο και πράο ύφος, όπως συνήθιζε πάντοτε να μιλάει, τους αποκρίθηκε: «Πιστέψε με, παιδιά μου, έξω από τα παλιά τούτα τρίχινα ρούχα που βλέπετε πάνω στο κορμί μου, δεν απέκτησα στη ζωή μου τίποτα άλλο». Και με το χέρι του κρατούσε και τους έδειχνε το ρούχο του.

Οι βάρβαροι άρχισαν τότε να τον χτυπούν στο σβέρκο με πέτρες, να του κατατρυπούν τα σαγόνια και το πρόσωπο με βέλη και επέμεναν. «Φέρε μας τα πράγματά σου». Αφού για πολλή ώρα τον βασάνιζαν, τον πέδευαν και τίποτε δεν έβρισκαν, του καταφέρνουν τότε μια σπαθιά στο κέντρο της κεφαλής του. Κόπηκε στα δύο το άγιο εκείνο κεφάλι και έπεσε το μισό από τη μια και το μισό από την άλλη πάνω στους ώμους του. Τον χτύπησαν και σε πολλά άλλα μέρη του σώματος. Κοίτονταν πια νεκρό στα πόδια του μοναχού που λίγο πριν είχε πεθάνει. Πολλά και ασύλληπτα βασανιστήρια υπέφερε πριν θανατωθεί και στάθηκε δεύτερος χρονικά νικητής και τροπεούχος απέναντι στο διάβολο, χωρίς καθόλου να σπάσει ή να χαλαρώσει το ηθικό του. Εγώ, ο ταλέπορος, βλέποντας τον απάνθρωπο αυτόν θάνατο και τα αίματα των Αγίων να χύνονται και τα σπλάχνα τους να σκορπίζονται κατά γης, έντρομος άρχισα να ψάχνω κανένα κρυσφύγετο για να μπορέσω να σωθώ. Εκεί λοιπόν στα αριστερά του οικίματος στη γωνιά ήταν ριγμένα μερικά κλαδιά από φοινικόδεντρα. Έτρεξα γρήγορα την ώρα που οι βάρβαροι βασάνιζαν τον Παύλο και τόσκασα κάτω από τα βάγια. Λογάριαζα πως ένα από τα δύο θα μπορούσε να συμβεί. Ή θα ξεφύγω χωρίς να με πάρουν είδηση οι βάρβαροι, ή θα πιαστώ, οπότε δεν έχω να πάθω τίποτε περισσότερο με το να μείνω έξω παρά να πεθάνω. Οι παράνομοι λοιπόν βάρβαροι άφησαν έξω τα δύο θύματά τους και όρμησαν όλοι μαζί μέσα στην εκκλησία, αλλαλάζοντας. Σπάθιζαν με τα ξύφη τους στον αέρα, κουνούσαν απειλητικά τα χέρια τους και άρχισαν τη σφαγή. Άλλος χτύπησε έτσι, άλλος αλλιώς και ο καθένας σκότωνε όποιον τύχαινε να βρίσκεται μπροστά του. Άλλος βαρούσε στο κεφάλι, άλλος την κοιλιά, μπήγοντας το ξύφος του ως τη λαβή και όπως το βγάζε ξέχινε και όλα τα σωθικά του θύματος. Άλλος από τη ράχη καρφώνοντας τη λόγχη ως την καρδιά, έτσι που πριν καν την ξανασύρει έξω είχε κιόλας κόψει τη ζωή του μάρτυρα. Καθώς μας τα ιστορούσε αυτά ο διασωθής, έχινε πικρό δάκρυ, αλλά κι εμείς συγκινημένοι κλαίγαμε και οδυρόμασταν. Ύστερα πάλι συνέχισε: «Πώς να τα πω και πώς να τα εκφράσω, αγαπητοί, όσα είδανε τα μάτια μου? Ήταν μεταξύ μας εκεί και κάποιος που τον λέγανε Σαλατιήλ και είχε μαζί του ένα συγγενή του μοναχό κάπου 15 χρόνων. Τον είχε αναθρέψει ο γέροντας από μικρό παιδί. Από βρέφος τον δίδασκε τη ζωή του μοναχού και έτσι είχε μάθει καλά τον πόλεμο κατά του εχθρού. Όταν οι βάρβαροι τον είδαν με ωραίο πρόσωπο και νεαρό ακόμη στην ηλικία, θέλησαν να τον περισσώσουν. Ένας λοιπόν από αυτούς τον πήρε με το χέρι του και τον τραβούσε έξω από την εκκλησία. Όμως ο νέος μοναχός, μόλις είδε την ιδιαίτερη μεταχείριση και πως δεν έχει την τιμή να πεθάνει μαζί με τους άλλους, παρακινδυνεύει να καταντήσει συνοδοιπόρος με άνδρες βάρβαρους και ασεβείς, άρχισε να κλαίει πικρά και με λυγμούς. Διαπιστώνοντας όμως ότι έτσι δεν πετύχαινε τίποτε, αντλεί από μέσα του κουράγιο και αποβάλλει κάθε ίχνος φόβου και δειλίας. Γενναίος και με φρόνημα υψηλό, τρέχει και αρπάζει το ξύφος από έναν βάρβαρο και χτυπά κάποιον στον ώμο. Σκοπός του ήταν τουλάχιστον έτσι να τους εξοργήσει και να τον σκοτώσουν και αυτόν. Πράγμα που έγινε. Άναψαν πράγματι από το θυμό τους, αγρίεψε το μάτι τους και τρίζοντας τα δόντια τον κατέκοψαν κομμάτι-κομμάτι. Μα εκείνος χαμογελούσε και έλεγε: «Ευλογημένος ο Θεός που δεν με εγκατέλειψε στα χέρια των αμαρτωλών». Με αυτά τα λόγια παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, το σώμα του όμως και μετά το θάνατό του το χτυπούσαν ακόμα.
ονομαζόταν Σέργιος. Οι Άγιοι αυτοί οι αθλοφόροι του Χριστού σκοτώθηκαν στις 2 του μήνα τη Βή, στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με το ρωμαϊκό ημερολόγιο, η μνήμη τους εορτάζεται στις 14 Ιανουαρίου.

Πέτρος Ποιονίτης. Διηγούνταν για τον αβά Πέτρο τον Ποιονίτη στα κελία ότι δεν έπινε κρασί. Όταν γέρασε, ετοίμαζαν οι αδελφοί λίγο κρασί νερωμένο και τον παρακαλούσαν να το δεχτεί. Αυτός έλεγε: «Πιστέψτε με, τον θεωρώ σαν πολύτιμο γλυκό ποτό», και υποχρέωνε τον εαυτό του να πίνει το νερωμένο κρασί. Ένας αδελφός είπε στον αβά Πέτρο τον υποτακτικό του αβά Λότ: «Όταν είμαι στο κελί μου, η ψυχή μου έχει ειρήνη. Αν όμως με επισκεφτεί ένας αδελφός και μου μιλήσει για όχι πνευματικά πράγματα, τότε ταράζεται η ψυχή μου». Του διηγήθηκε ο αβάς Πέτρος ότι ο αβάς Λότ έλεγε: «Το κλειδί σου ανοίγει την πόρτα μου». Ρωτά ο αδερφός το γέροντα: «Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια?» Απαντά ο γέροντας: «Εάν σε επισκεφτεί κάποιος, τον ρωτάς: πώς είσαι, από πού ήρθες, πώς περνούν οι αδερφοί, σε δέχτηκαν ή όχι, τότε ανοίγεις την πόρτα του αδελφού και ακούς αυτά που δεν θέλεις». Του λέγει: «Έτσι είναι. Τι λοιπόν να κάνει κανείς εάν τον επισκεφτεί η αδελφός?» Του απαντά ο γέροντας: «Το πένθος ουσιαστικά είναι διδασκαλία. Όπου δεν υπάρχει πένθος, δεν είναι δυνατή η φύλαξη της ψυχής». Του λέγει ο αδελφός: «Όταν βρίσκομαι στο κελί, είναι μαζί μου και το πένθος. Αν όμως κάποιος με επισκεφτεί ή βγω από το κελί, δεν βρίσκω το πένθος». Λέγει ο γέροντας: «Δεν το έχεις αποκτήσει ακόμα, αλλά μόνο το χρησιμοποιείς. Στο Μωσαϊκό νόμο αναφέρεται το εξής: εάν αποκτήσεις δούλο Εβραίο, θα σου είναι δούλος για 6 χρόνια και τον 7ο χρόνο θα τον αφήσεις ελεύθερο. Εάν του έχεις δώσει γυναίκα που του γέννησε παιδιά στο σπίτι σου και δεν θέλει να απελευθερωθεί επειδή αγάπησε τη γυναίκα και τα παιδιά του και δεν θέλει να τα αφήσει επειδή ανήκουν στο αφεντικό, τότε θα τον οδηγήσεις στην πύλη του σπιτιού και θα τρυπήσεις το αυτί του δούλου με μια βελόνα και θα γίνει δούλος για πάντα». Ρωτά ο αδελφός: «Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια?» Απαντά ο γέροντας: «Εάν κάποιος κουραστεί βάζοντας όλη του τη δύναμη και αποκτήσει κάτι, όποια ώρα το ζητήσει για να το χρησιμοποιήσει, θα το βρει». Του λέγει: «Κάνε μου τη χάρη και εξήγησε τα λόγια αυτά». Λέγει ο γέροντας: «Ούτε ο νόθος γιος παραμένει ως δούλος σε κάποιον, αλλά ο φυσικός γιος δεν εγκαταλείπει τον πατέρα του». Διηγούνταν για τον αβά Πέτρο και τον αβά Επίμαχο ότι ήταν συνασκητές τη Ραϊθού. Ενώ έτρωγαν όλοι οι ασκητές μαζί, τους πίεσαν να καθίσουν στο τραπέζι που ήταν για τους γέροντες. Ύστερα από πολλές προσπάθειες πήγε μόνο ο αβάς Πέτρος. Σαν σηκώθηκαν από το φαγητό, του λέγει ο αβάς Επίμαχος: «Πώς τόλμησες να πας στο τραπέζι των γερόντων?» Αποκρίθηκε αυτός: «Εάν καθόμουν μαζί σας, οι αδελφοί θα με είχαν σαν γέροντα και θα με ανάγκαζαν να σερβιριστώ πρώτος και θα με θεωρούσαν μεγαλύτερό σας. Τώρα όμως που πήγα κοντά στους πατέρες, ήμουν μικρότερος από όλους και ταπεινότερος στους λογισμούς». Είπε ο αβάς Πέτρος ότι «δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε όταν ο Θεός μας χρησιμοποιεί σαν όργανά του για να κάνει κάτι το θαυμαστό, αλλά να τον ευχαριστούμε περισσότερο που καταξιώθηκε να μας χρησιμοποιήσει. Αυτό συμφέρει», έλεγε, «να το σκέπτεται κανείς για κάθε αρετή». Ο ίδιος έλεγε: «Όλο το διάστημα που ζούσαν οι πνευματικοί μου πατέρες και έμειναν μακριά μου 12 μίλια, 2 φορές το μήνα
τους επισκεπτόμουν και τους φανέρωνα τους λογισμούς μου. Και τίποτα άλλο δεν μου έλεγαν παρά μόνο ότι σ' όποιον τόπο κι αν πας, μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους και θα έχεις ειρήνη. Πέτρος Πόντιος. Μας διηγήθηκαν πάλι οι πατέρες αυτού του τόπου ότι υπήρξε κάποτε εδώ ένας πρεσβύτερος που λεγόταν Πέτρος και καταγόταν από τον Πόντο. Αυτός είχε πραγματοποιήσει πολλά και μεγάλα κατορθώματα. Γι' αυτόν ο γέροντας Θεόδωρος, που είχε γίνει επίσκοπος Ρώσου, μας έλεγε τα εξής. Κάποτε ήρθε πάρα πολύ κοντά μου στον Ιορδάνη ποταμό, στη Λαύρα των Πυργίων, γιατί εκεί μόναζε, και μου λέγει: «Δείξε αγάπη, αδελφέ Θεόδωρε, έλα μαζί μου στο όρο Σινά, γιατί υποσχέθηκα να πάω εκεί». Εγώ, επειδή δεν ήθελα να παρακούσω το γέροντα, του λέω: «Ας πάμε». Μόλις περάσαμε τον Ιορδάνη ποταμό, μου λέει ο γέροντας: «Αδελφέ Θεόδωρε, έλα, ας υποσχεθούμε στον εαυτό μας, ώστε μέχρι το Σινά κανείς μας να μην φάγει». Του λέω: «Πάτερ μου, στα αλήθεια αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω». Ο γέροντας κράτησε την υπόσχεσή του και μέχρι το Σινά δεν έφαγε τίποτε. Αφού στο Σινά μετέλαβε των Αγίων Μυστηρίων, τότε πήρε και τροφή. Το ίδιο, από το Σινά πήγαμε στον Άγιο Μινά, στην Αλεξάνδρεια, χωρίς να γευτεί τροφή, και εκεί αφού κοινώνησε, έφαγε. Και από τον Άγιο Μινά ήρθαμε στην Αγία Πόλη, δηλαδή τα Ιεροσόλυμα, χωρίς το ταξίδι μας να γευτεί απολύτως τίποτε. Αφού κοινωνήσαμε στο ναό της Αναστάσεως του Χριστού, του Θεού μας, μετά έφαγε. Σ' όλο αυτό το τόσο μεγάλο και δύσκολο ταξίδι, μόνον τρεις φορές έφαγε ο γέροντας: μία φορά στο όρο Σινά, μία φορά στον Άγιο Μινά και μία φορά στην Αγία Πόλη. Σάβας. Έπειτα πέρασε ολόκληρη την έρημο του Ιορδάνη για να γνωρίσει όσα από καιρό λαχταρούσε να δει: ιερά μοναστήρια, ασκητήρια, καταφυγές και σπήλαια, όπου είχαν κατοικήσει σαν ξένοι οι θαυμαστοί πατέρες που λάμψανε σαλωτινούς καιρούς με την άσκησή τους. Χάρηκε εκεί η ψυχή του. Όμοιος τον όμοιο αγαπά, που λένε. Μετά γύρισε πίσω στην αγαπημένη του Σιών, γιατί ήθελε να γνωρίσει επίσης και την περιοχή του Σινά. Σαν έφτασε εκεί, στη Σιών, καθώς δεν ήξερε την ντόπια λαλιά, ζητάμε νοήματα από έναν ευλαβή και θεοφοβούμενο άνθρωπο να του κάμει αυτή τη χάρη και ο Θεός να του την ανταποδώσει. Να του μισθώσει δηλαδή ένα υποζύγιο για να μπορέσει με τούτο να επισκεφτεί κοντά σε άλλα και το Σινά και να εκπληρώσει έτσι τον πόθο του. Εκείνος, εντελώς ελεύθερα και τιμώντας όπως έπρεπε την αρετή του ανδρός, νοικιάζει για λογαριασμό του αμέσως μια καμήλα και τον εφοδιάζει με πολλά και διάφορα αγαθά. Τέλος, φροντίζει να καθίσει πάνω στο ζώο άγιος και χαρούμενος. Χαρούμενον και αυτόν τον προπέμπει. Για συνοδό και υπηρέτη του έδωσε τον ιδιοκτήτη της καμήλας, που ήταν Ισμαηλίτης. Ωστόσο ο Σάβας, μόλις προχώρησαν λίγο πιο πέρα από τα Ιεροσόλυμα, αμέσως κατεβαίνει από το ζώο και έτσι όλο τον δρόμο τον έκαμε πεζή μέσα σε 20 συνολικά μέρες. Στη θέση του, όλη τη διάρκεια της μακριάς πορείας, έπεισε τον Ισμαηλίτη, αυτόν δηλαδή που του είχε δοθεί για υπηρέτης, να καθίσει εκείνος. Τι φιλάνθρωπη ψυχή! «Δεν το άντεχα διόλου», είπε, «εγώ να με ξεκούραστος πάνω στο ζώο
και να βλέπω εκείνη την ψυχή να υποφέρει από τη μακρινή οδηπορία. Νόμιζα ότι αυτό ήταν χωρίς αμφιβολία η πιο μεγάλη πλεονεξία. Του προσφέρει επιπλέον και τα τρόφιμά του και ο ίδιος συντηρείται με τα χόρτα που έβρισκε στο δρόμο και με λίγο νερό. Σ' ολόκληρη τη διάρκεια της πορείας κι ως και σε αυτό το όρο Σινά έκρινε ότι μόνο αυτήν την τροφή πρέπει να παίρνει. Αξιοθαύμαστο. Και το πράγμα προχωρούσε κατά τρόπο θαυμαστό σύμφωνα με τις προθέσεις του. Υπάρχει τίποτε αληθινά μεγάλο και υπερφυσικό που να μην συμπίπτει με τα αισθήματά του? Και τι είναι εκείνο που το σκεφτόταν, το αποφάσιζε και αμέσως δεν γινόταν πράξη με γρηγοράδα περισσή? Τούτο ακριβώς το σημείο προκαλεί και την απορία των ακροατών. Ποιο από τα δύο πρέπει κανείς να πρωτοθαυμάζει? Τη βούληση της ψυχής του που ήταν σαν ριζωμένη μέσα του ή την ορμή και το ανυποχώρητο στα καλά έργα? Έτσι και ξεκινούσε κάτι, δεν τον κρατούσε πια τίποτε. Κατά το ρητό αμέπως αμέργων. Και κοντά σε αυτά και ένα τρίτο χαρακτηριστικό: γεγονότα και κατορθώματα πέρα από κάθε φυσικό και λογικό μέτρο.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά».

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 6.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Καπαδοκία βρέθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριος Ιωάννης για ένα προσκύνημα στη γενέτειρα μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Οι δύο προκαθήμενοι συλλειτούργησαν χθες στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρου του Τύρωνος στην Μαλακοπή. Συνεδρίασε σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σε Αυστρία και Γερμανία θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Θα συναντηθεί με τον αυστριακό ομολογό του και θα επισκεφθεί γερμανική εταιρεία τεχνολογίας στο Μόναχο. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στο πρώτο τετράμινο του 2026, σύμφωνα με έκθεση του ΟΑΣΑ. Η Μόσχα έχει σοβαρές προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν στην Κίνα. Λίγες νεφώσεις για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Κάμηλος το αχθοφόρον ζώων». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο και στα ζώα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, αγαπητοί ακροατές, εμείς αναφερόμαστε αυτήν την ώρα στην Καμήλα και σήμερα θα μιλήσουμε για την Καμήλα στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας αυτή, σε αυτές τις αναφορές που θα κάνουμε, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός. Κύριε Αμπατζίδη, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε σήμερα.
1: Να είστε καλά, δική μου η ευχαρίστηση.
0: Για ένα θέμα που έχει νομίζω ενδιαφέρον θα θέλαμε έτσι μια πρώτη δική σας τοποθέτηση, μια εισαγωγή έτσι σύντομη, κύριε Αμπατζίδη, για να προχωρήσουμε αμέσως μετά πιο αναλυτικά στο σημερινό μας θέμα.
1: Βεβαίως, εγώ καταρχήν οφείλω να παρατηρήσω έτσι την πολύ μεγάλη χαρά που με διακατέχει για το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια να εκτιμήσουμε θεολογικά έναν χώρο τον οποίο θα έλεγε κανείς ότι ήταν κάπως περιθωριοποιημένος. Και βέβαια δεν εννοώ μόνον την εξέταση ενός συγκεκριμένου ζώου όπως η καμήλα, αλλά γενικότερα την προσπάθεια εκθεολόγησης της υλικής κτήσης και της δημιουργίας, η οποία νομίζω συμπεριλαμβάνει και την ενασχόλησή μας με την καμήλα. Είναι κάτι το πρωτοποριακό, είναι κάτι το δύσκολο, δεδομένου ότι όλο μας το υλικό είναι διάσπαρτο και πλημελές, θα έλεγε κανείς, αλλά αξίζει τον κόπο, διότι φανερώνει ευαισθησίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την αποτίμηση, τη θεολογική αποτίμηση σύνολης της δημιουργίας του Θεού, και ευαισθησίες οι οποίες συναντούν, θα λέγαμε, επίκαιρες ανησυχίες, διότι όλοι μας γνωρίζουμε περισσότερο ή λιγότερο ότι στην εποχή μας η υλική δημιουργία, ο κόσμος, το περιβάλλον υφίσταται πολλά δεινά, εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και όλοι μας, ο καθένας από το μετερίζει του, καλούν

0: Το οποίο προκύπτει αβίαστα και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, είναι ότι η υλική δημιουργία, ο κόσμος, η κτήση, δεν αποτελεί ένα απλό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν αποτελεί, θα λέγαμε, κάτι το οποίο είναι ερχόμενο και παρερχόμενο στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά για την χριστιανική θεολογία και τη βιβλική αντίληψη είναι προϊόν της ακτίστου ενέργειας του Θεού, είναι προϊόν της δημιουργικής ενέργειας του Θεού. Διαβάζουμε σχετικά στη Γένεση στο πρώτο κεφάλαιο: «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία της γης κατά γένους και τα κτίνη κατά γένους αυτών και πάντα τα ερπετά της γης κτλ. Κτλ. Και είδε ο Θεός ό,τι καλόν». Κατά συνέπεια, για τη χριστιανική αντίληψη, επαναλαμβάνω, τόσο τη βιβλική όσο και την πατερική, η δημιουργία είναι δημιουργία του Θεού. Είναι δημιουργία επειδή τη θέλησε ο Θεός, δηλαδή θα μπορούσε και να μην υπάρχει, και είναι δημιουργία η οποία, να μου επιτρέψετε να πω, έχει και μία αυτόνομη αξία, μέσα σε εισαγωγικά αν θέλετε την λέξη αυτόνομη. Το λέω εννοώντας το εξής, ότι δεν είναι η δημιουργία του Θεού μόνον υπηρετική του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί εργαλειακά την οικονομία. Δεν κλήθηκε ο άνθρωπος από τον Θεό, τη δημιουργία, συγγνώμη, να χρησιμοποιήσει εργαλειακά τη δημιουργία. Να την χρησιμοποιήσει δηλαδή μόνο προς όφελός του. Να την εκμεταλλευτεί δηλαδή με την καλή έννοια, ενώ τώρα την εκμεταλλεύεται με την κακή έννοια. Βέβαια, η υλική δημιουργία υπηρετεί τον υλικό άνθρωπο. Ωστόσο όμως, η δημιουργία ως προϊόν της ενέργειας, της ακτίστου ενέργειας του Θεού, ως εκχύλισμα της αγάπης του Θεού, όπως είναι όλη η ύπαρξη του σύμπαντος και του ανθρώπου, έχει μια αυτόνομη αξία και καλείται δια του ανθρώπου, έτσι, να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο πλάστηκε από τον Θεό.
1: Αυτό το εργάζεστε και φυλάσσει το βιβλικό, νομίζω, ότι ναι, συνδέεται με αυτά που μας λέτε.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Βέβαια η δημιουργία του Θεού, η άλογη κτήση, δεν έχει το κατ' εικόνα. Αυτό όμως δεν την απαξιώνει τελείως. Αυτό δεν είναι καθιστά, θα λέγαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, ένα εργαλείο μόνο στα χέρια του ανθρώπου, το οποίο μπορεί ο άνθρωπος κατά το δοκούν να το μεταχειρίζεται. Είτε συζητάμε για το α ή β μέρος της δημιουργίας, είτε συζητάμε για το α ή β ζώο, είτε συζητάμε για το περιστέρι ή το φίδι, μπορεί οι βιβλικές και οι πατερικές θέσεις, οι επιμέρους βιβλικές και πατερικές θέσεις, να είναι, να ποικίλουν ανάλογα με το μέρος της δημιουργίας για το οποίο συζητάμε. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε αυτή την κεντρική αρχή υπόψη μας, ότι κάθε μέρος της δημιουργίας του Θεού και σύνολη η δημιουργία του Θεού είναι καλή λίαν, είναι φτιαγμένη από τον Θεό και έχει να υπηρετήσει ένα σκοπό, έτσι, στο σχέδιο του Θεού. Άλλωστε, η πατερική αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι μεθόριος κτιστού και ακτίστου, ιερέας της δημιουργίας, έτσι, έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος καλείται στη σχέση και στην επαφή του με τον Θεό να τραβήξει, θα έλεγε κανείς, να συμπαρασύρει, θα έλεγε κανείς, μαζί του ολόκληρη τη δημιουργία. Και γι' αυτό και ο Παύλος λέει, αν δεν απατώμε, εκεί στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ότι η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, αναστενάζει και πονάει μέχρι σήμερα μαζί με τον άνθρωπο εξαιτίας της πτώσης και της απαρτίας του ανθρώπου. Απεκδεχόμεν την απολύτρωση των ιών του Θεού κτλ., περιμένοντας πότε ο άνθρωπος θα επανακάμψει δια της σωτηριώδου εν Χριστώ οικονομίας, γιατί μέσα αξιοποιώντας, θα λέγαμε, το έργο της οικονομίας του Υιού και Λόγου του Θεού, του σαρκοθέντους Υιού και Λόγου του Θεού, και μαζί του να ανακάμψει, έτσι, να συμπαρασύρει, όπως είπαμε προηγουμένως, ολόκληρη τη δημιουργία. Άρα λοιπόν, είτε συζητάμε για το α ή β ζώο, είτε συζητάμε για τη δημιουργία στο σύνολό της. Είστε συζητά

0: συζητάμε για την χλωρίδα είτε συζητάμε για την πανίδα, πρέπει να τα δούμε, και εδώ θα μου επιτρέψετε ίσως να πω ότι αυτό κατά την άποψή μου συνιστά και μια πρωτοποριακή οικολογική αντίληψη που έχει η χριστιανική θεολογία. Πρέπει να τα δούμε με την αυτόνομη αξία των δημιουργημάτων του Θεού.
1: Να έρθουμε τώρα να αναφερθούμε, επειδή το θέμα μας είναι η Καμήλα, ήταν σημαντική βέβαια η εισαγωγή σας, αλλά να έρθουμε λίγο να μιλήσουμε, επειδή το θέμα μας είναι η Καμήλα σήμερα, στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Από πού να ξεκινήσουμε? Υπάρχουν αναφορές στην Καινή Διαθήκη, εκεί όπου ο Χριστός νομίζω αναφέρεται στους Φαρισαίους, οι διηλίζοντες στον κόνοπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες. Ξέρουμε για την παραβολή του πλουσίου επίσης, εκεί υπάρχει αναφορά στην Καμήλα. Λέει ο ίδιος ο Χριστός, ευκολότερο είναι να περάσει Καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού. Και έχουμε και μία αναφορά από τον Άγιο Άνη τον Χρυσόστομο, που και αυτή έχει ενδιαφέρον, κύριε Αμπατζίδη.
0: Ναι, δείτε, θα ξεκινήσω από το εξής, ότι το συγκεκριμένο ζώο, η Καμήλα, έρχεται στην Καινή Διαθήκη και τον ελληνορωμαϊκό κόσμο από πολύ μακριά, μέσα στο χώρο της ιστορίας. Διαμεσολαβείται αυτή η έλευσή του μέσω της Παλαιάς Διαθήκης και φτάνει στην Καινή Διαθήκη, θα λέγαμε, με μια διφορούμενη, έτσι θα λέγαμε, παρουσία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μιλώ για διφορούμενη παρουσία? Διότι αφενός η Καμήλα είναι ένα ζώο πασίγνωστο, ειδικά στην Ανατολή, η οποία από αρχαιοτά των χρόνων εκεί υπάρχει. Είναι ένα ζώο το οποίο είναι δείγμα πλούτου, δείγμα ευημερίας, δείγμα ισχύους. Σας θυμίζω ότι ο Αβραάμ, ο οποίος ήταν ένας ευκατάστατος άνθρωπος και ηγέτης του λαού του, είχε πολλές καμήλες, έτσι. Ο υπηρέτης του παίρνει καμήλες για να πάει, ξέρω εγώ, έτσι. Ο Ιώβ, βέβαια μεταγενέστερα του Αβραάμ, έχει πριν από την δοκιμασία του 3.000 καμήλες, πλούτος και ευημερία. Στο τέλος της δοκιμασίας του, όταν αποκαθίστανται οι σχέσεις του πάλι με τον Θεό,
1: διπλασιάζεται η περιουσία του, ναι, έχουμε αναφερθεί σε αυτά.
0: Ωστόσο, ναι. Όμως, από την άλλη μεριά, έχουμε και μία, θα λέγαμε, θεώρηση αρνητική της Καμήλας, έτσι, είτε ως ακάθαρτο ζώο, είτε ως κάτι το οποίο δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να χαρακτηριστεί από το καλύτερο μέρος της πανίδας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτήν την αντίληψη θα έλεγε κανείς την κληρονομή η Καινή Διαθήκη. Και την κληρονομή στο μέτρο που κληρονομεί την Παλαιά Διαθήκη, αλλά επίσης την κληρονομή και στο ποσοστό που δεν μπορεί να ξεφύγει από την παρουσία της Καμήλας, διότι η Καμήλα ήδη είναι ένα στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού και στην Καινή Διαθήκη από πολλούς αιώνες πριν. Οι μάγοι έρχονται να συναντήσουν τον Σαρκοθέντα Κύριο, εποχούμενοι κατά την παράδοση βέβαια σε καμήλες.
1: Και αυτό είναι κάτι που συμπεριλαμβάνεται στην... υπάρχει στη διήγηση, έτσι δεν είναι, της Καινής Διαθήκης ή όχι?
0: Είναι, θα λέγαμε, στοιχείο της παραδόσης.
1: Ναι, έχει να κάνει την παράδοση.
0: Η Καμήλα, αλλά και αυτό μαρτυρεί ακριβώς εκείνη την ιδιαίτερη και σημαντική και επιβλητική παρουσία της. Διότι είναι ένα μέσο μεταφοράς, είναι σαν να λέγαμε ότι χρησιμοποιεί κανείς σήμερα το αυτοκίνητο. Και ειδικά για τις περιοχές εκείνες της Ανατολίας, όπου εξυπηρετούσε πολύ περισσότερο από τα άλογα ή άλλα μέσα μεταφοράς της εποχής εκείνης.
1: Είναι δείγμα προφανώς πλούτου, έτσι, και ευημερίας. Είναι όμως και ένα μεταφορικό μέσο, ίσως το πιο σημαντικό, το πλέον σημαντικό και το πιο διαδεδομένο για αυτές τις περιοχές, έτσι, όταν μιλάμε για την περιοχή της Μεσοποταμίας, γενικότερα της Αραβικής, της Αραβίας. Εκεί είναι, χρησιμοποιείται, έτσι.
0: Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, ό,τι και άποψη να έχει για το συγκεκριμένο ζώο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα βέβαια, εάν έρθουμε πιο κοντά στα βιβλικά κείμενα, έτσι προσπαθώντας να αποτιμήσουμε τη θέση του ζώου αυτού στην Καινή Διαθήκη,
1: mm-hmm.
0: Θα δούμε το απόσπασμα από τον Ματθαίο, από το 19ο κεφάλαιο του Ματθαίου,
1: mm-hmm.
0: στους στίχους 16 με 26, και θα δούμε εκεί τη γνωστή, θα έλεγε κανείς, διήγηση ενός νεαρού Ιουδαίου, ο οποίος mm-hmm. σέβεται και τηρούσε το Μωσαϊκό νόμο και ο οποίος προσεγγίζει τον Ιησού και του λέει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω, είναι ζωή αιώνιων κληρονομήσω. Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή».
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια μεταξύ των άλλων ο Ιησούς του λέει ότι εάν θέλεις να κερδίσεις την αιώνια ζωή, τήρησε τις εντολές. Ζητάει ο νεαρός να γίνει πιο διευκρινιστικός ο Κύριος και του λέει ποιες εντολές είναι αυτές που πρέπει να τηρήσω. Και θα λέγαμε ο Ιησούς του παραθέτει κάποιες, όχι όλες βέβαια τις 10 εντολές, αλλά κάποιες από τις εντολές οι οποίες ήδη είχαν καταξιωθεί στον Ιουδαϊσμό της εποχής ως οι σημαντικότερες και οι πλέον πρόχειρες. Του λέει το «ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και τέλος του αναφέρει και την εντολή που λέει «να αγαπήσει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του». Στην απάντηση που δίνει ο νεαρός ότι «μα όλα αυτά τα έχω κάνει, τα τηρώ από την νεότητά μου». Δηλαδή δεν είμαι κάποιος αδιάφορος, ούτε είμαι κάποιος ο οποίος τώρα θέλω να προσεγγίσω τη σχέση μου με τον Θεό κτλ. Αλλά είμαι κάποιος ο οποίος κινούμε μέσα στο πλαίσιο και το πνεύμα της Ιουδαϊκής παράδοσης και τα τηρώ αυτά έτσι, από την νεότητά μου. Ο Ιησούς του λέει ότι εάν λοιπόν θέλεις να γίνεις τέλειος, εφόσον όλα αυτά τα τηρείς εκ νεότητος, τότε λοιπόν πήγαινε να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και θα έχεις πολύ πολύ πολύ μεγάλο θησαυρό, υπερπολαπλάσιο θησαυρό στον ουρανό. Και στη συνέχεια μπορείς να με ακολουθήσεις. Θέλω να με ακολουθήσεις όπως με ακολουθούν οι υπόλοιποι μαθητές. Στην απάντηση αυτή, έτσι, ο νεαρός φαίνεται ότι αφοπλίστηκε, ότι λυπήθηκε, ότι στεναχωρήθηκε με την κυριολεκτική έννοια του όρου, ότι ένιωσε ο χώρος να στενεύει γύρω του.
1: Uh-huh.
0: Και απήλθε περίλυπος, διότι δεν ήταν σε μια τέτοια θέση που μπορούσε να σηκώσει, να πραγματοποιήσει δηλαδή αυτήν την προτροπή του Κυρίου. Σε αυτήν την εικόνα ο Κύριος, ο Ιησούς, ο οποίος βέβαια όπως λέγουν οι ερμηνευτές πατέρες και όπως φαίνεται θα λέγαμε και από το ύφος του κειμένου, δεν είναι αρνητικός απέναντι στο νεαρό, δηλαδή θα λέγαμε συμπάθησε το νεαρό, κατάλαβε έτσι ότι πρόκειται για μια ειλικρινή αναζήτηση και για μια ειλικρινή προσπάθεια, μια ειλικρινή ερώτηση. Σχολιάζει λοιπόν στους μαθητές του ότι δείτε, έτσι, είναι πολύ πιο δύσκολο, έτσι, ένας πλούσιος να μπει στην βασιλεία των ουρανών, και βέβαια πάλι θα σας πω, πάλι δεν λέγω ημίν, ευκοπότερον γάρεστη, να το πούμε έτσι και στο αρχαίο κείμενο, κάμιλον διατριαμαλιάς ραμφίδους εισελθήν, ή πλούσιον εις την βασιλεία του Θεού εισελθήν.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα πρωτού δούμε λίγο έτσι το καθ' αυτό θεολογικό κομμάτι της περικοπής αυτής, να παρατηρήσουμε ότι η Κάμιλος τόσο γραμματολογικά όσο και από την άποψη της χρήσης στην κουλτούρα και τον πολιτισμό της εποχής έχει μια διφορούμενη έννοια. Δηλαδή, είτε κάμιλος με ήττα γραφή, είτε κάμιλος με γιώτα γραφή, για τους λεξικογράφους και τους ερμηνευτές σημαίνει τόσο το ζώο της καμήλας, όσο και το χοντρό σκηνή. ίσως ακόμη και αυτό το χοντρό σκηνί που το χρησιμοποιούν τα καράβια, ας πούμε, το παλαμάρι, όπως το λένε, για να πιάνουν λιμάνι, για να δένουν. Και μάλιστα αυτό το βρίσκουμε όχι μόνο στα γενικότερα λεξικά, όπως το Little Scott, αλλά το βρίσκουμε και στο πατερικό λεξικό του Lamb, που το απόσπασμα το έχω μπροστά μου στη σελίδα 700, όπου ουσιαστικά οι λεξικογράφοι συζητούν για διπλογραφία, δηλαδή λέγουν ότι είτε πούμε ότι η λέξη αυτή αναφέρεται στο ζώο, ναι, αναφέρεται στο ζώο, είτε πούμε ότι αναφέρεται στο σχοινί, ναι, αναφέρεται στο σχοινί. Και παραπέμπουν βέβαια και στο συγκεκριμένο απόσπασμα του Ματθαίου, καθώς επίσης και στον Κύριλλο Αλεξανδρίας, που υπομνηματίζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στον 72 τόμο της Πατρολογίας του Μην, 429, ο οποίος και αυτός δέχεται την ερμηνεία της λέξης κάμιλος με αυτήν την διπλή της, έτσι θα λέγαμε, σημασία. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι σημασίες αυτές υπάρχουν και διακρίνονται ίσως επειδή σε μια προγενέστερη φάση ήταν ενοποιημένες. Εννοώ το εξής, ότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο όχι μόνο στην περιοχή της Αραβίας και της Μεσοποταμίας, αλλά και στην περιοχή της Ιουδαίας, όπου όταν οι άνθρωποι ήθελαν να πούν ότι κάτι δεν είναι εφικτό ή κάτι έχει, θα λέγαμε, μία εξωπραγματική διάσταση, χρησιμοποιούσαν μεγάλα ζώα, οι Άραβες τον ελέφαντα, υπάρχει αραβική παροιμία, ας πούμε, που λέει ο ελέφαντας δεν μπορεί να περάσει από την τρύπα της καμήλας. Εξεβραϊζόμενοι, θα λέγαμε, από την τρύπα της βελόνας. Εξεβραϊζόμενοι, τροποντινά, αυτή η παροιμία, λέει, η καμήλα δεν μπορεί να περάσει από την τρύπα της βελόνας. Στους αρχαίους χρόνους, όπως ξέρουμε, οι πόλεις περιτυχίζονταν και στους τοίχους, τους προστατευτικούς των πόλεων, υπήρχαν μεγάλες πόρτες, μεγάλες πορτάρες που επέτρεπαν τη διέλευση έξω και μέσα από την πόλη, οι οποίες το βράδυ έκλειναν. Κατά κάποιους ερμηνευτές, βέβαια, αυτές οι πόρτες θα έπρεπε να ανοίξουν κάπως και το βράδυ, γιατί κάποια φορά κάποιος ξεχασμένος, κάποιος που φέρνει κάποιο νέο, κάποιο απόσπασμα στρατιωτικό, κάποιος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να χρειαστεί να μπει. Οπότε τι συνέβαινε? Το βλέπουμε και όταν υπάρχουν απομεινάρια ακόμα σε κάποια κάστρα. Πάνω στη μεγάλη αυτή πορτάρα υπήρχε μια μικρότερη πόρτα που βλέπουμε και σε μοναστήρια ακόμα, η οποία αυτή άνοιγε το βράδυ. Η οποία ονομάστηκε έτσι και βελονότρυπα, τρύπα της βελόνας, ακριβώς επειδή ήταν πολύ μικρή. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να μπουν σε μια πόλη, έχουμε τέτοιες φωτογραφίες σε απομεινάρια, θα λέγαμε, αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στη Ναζαρέτ και αλλού. Οπότε όταν κάποιοι θέλανε να μπουν στην πόλη, λοιπόν, και ήταν ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο, άνοιγε αυτή η μικρή πόρτα και βέβαια έμεναν έξω τα ζώα τους, είτε τα πράγματά τους, είτε οι άμαξες τους, και στην περίπτωση που έπρεπε οπωσδήποτε να μπουν μέσα για να μην τους κλέψει κανείς και τα λοιπά, έμπαιναν με πολύ μεγάλο κόπο. Φανταστείτε τώρα πώς θα μπορούσε να μπει μια καμήλα μέσα από αυτήν την μικρή πόρτα.
1: Μάλιστα.
0: Θα έπρεπε να σκύψει, θα έπρεπε με μεγάλο κόπο τον ανθρώπο να γονατίσει, ξέρουμε πως γονατίζουν οι καμήλες, με ένα πολύ μεγάλο τρόπο, ο λαιμός της, το κεφάλι της κτλ. Οπότε, δείτε, έχουμε, λοιπόν, το πέρασμα μιας καμήλας από μια μικρή τέτοια πόρτα η οποία ονομαζόταν το μάτι της Καμίλας.
1: Οπότε ενδεχομένως έχει και αυτήν εδώ αυτό το συμβολισμό πέρα από το όπου μπορεί να πάει πάρα πολύ εύκολα το μυαλό μας πώς μπορεί να περάσει μια Καμίλα μέσα από την τρύπα της Βελώνας. Ναι.
0: Έτσι. Και έτσι φαίνεται να έχουν ενωθεί αυτές οι δύο έννοιες, η έννοια δηλαδή του μεγάλου σκηνιού, του χοντρού σκηνιού, το οποίο καλείται να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας, ή της Καμίλας, η οποία καλείται να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας. Βέβαια, το θεολογικό μήνυμα το οποίο εισπράττει κανείς μέσα από αυτή τη διήγηση είναι κάτι πάρα πολύ, θα λέγαμε, ξεκάθαρο, διότι ο Χριστός ούτε λίγο ούτε πολύ λέγει ότι κανείς ο οποίος δεν είναι δεμένος με τα στοιχεία της υλικής πραγματικότητας, κανείς ο οποίος δεν είναι δεμένος με τον πλούτο ο οποίος έχει διαστάσεις εγωιστικές, προσωπικής υπεροχής, διαστάσεις εξουσιαστικότητας, διαστάσεις ίσως καταπίεσης και παράβασης κάποιων ηθικών αρχών, βέβαια χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι πάντοτε δεδομένο, και ότι όποιος είναι πλούσιος έχει παραβεί ηθικές αρχές και αξίες, αλλά σίγουρα μέσα στο πλαίσιο που λειτουργεί η απόκτηση, θα λέγαμε, της μεγάλης περιουσίας και των περιουσιών, πολλές φορές, περισσότερο ή λιγότερο, κανείς φτάνει στο σημείο να δοκιμάζει και τέτοιες μεθόδους. Κανείς λοιπόν που δεν είναι απεγκλωβισμένος, απελευθερωμένος από όλα αυτά, δεν μπορεί να πει ότι αγαπά πραγματικά έτσι των πλησίων του ως εαυτόν, και δεν μπορεί πραγματικά να πει ότι τηρεί τους νόμους και τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε αργότερα και στην πατερική γραμματεία, να θυμίσω τον Χρυσόστομο, να θυμίσω τον Βασίλειο και πλήθος πατέρων βεβαίως, που λέγουν ότι στον άνθρωπο έτσι αρκούν τα αναγκαία και τα χρεώδη, και ότι όποιος έχει μεγάλο πλούτο, ειδικά μεγάλο πλούτο ή περισσότερα από τα αναγκαία και τα χρεώδη, ουσιαστικά έτσι καταχράται, θα λέγαμε, κάτι από άλλους ανθρώπους. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, εσύ που είσαι πλούσιος, λέει, μοιάζει σαν κάποιον ο οποίος πάει σε ένα θέατρο και θέλει, κάθεται σε μία θέση, σε μία καρέκλα, ας το λέγαμε σήμερα, και θέλει, ας πούμε, να καταλάβει ένα χώρο δίπλα του, ας πούμε, ο οποίος καλύπτει το μισό θέατρο. Εννοώντας βέβαια ότι ακριβώς σφετερίζεσαι πράγματα τα οποία ανήκουν σε άλλους. Και βέβαια είναι γνωστό και το του Παύλου ότι έχοντες τροφές και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Βέβαια όλα αυτά είναι μέτρα και κριτήρια τα οποία κρίνουν σε κάθε εποχή τους χριστιανούς. Είναι λίγο υψηλά μέτρα και κριτήρια, αλλά αυτές είναι λοιπόν και οι εντολές τις οποίες υπάρχουν μέσα στην χριστιανική παράδοση. Βέβαια νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι η Καινή Διαθήκη, η πατερική θεολογία, η ορθόδοξη θεολογία εν γέννη εισηγείται, θα λέγαμε, μια απόρριψη του πλούτου ως κάτι το de facto αμαρτωλό, ή τέλος πάντων ως κάτι που οδηγεί, θα λέγαμε, στην απώλεια και στην μη σωτηρία. Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε περισσότερο ίσως στο απόσπασμα αυτό, στο κομμάτι αυτό της βιβλικής διοίκησης, είναι ότι ο πλούτος είναι περισσότερο ένα δείγμα πρόσδεσης με αυτόν τον κόσμο. Και μπορεί η απόκτησή του να μην είναι de facto αμαρτία, η χρήση του όμως είναι εκείνη η οποία, θα λέγαμε, κρίνει τον άνθρωπο, κρίνει τον χριστιανό. Οπότε η χρήση του πλούτου είναι πάρα πολύ σημαντική και στο επίπεδο της πατερικής θεολογίας, αλλά και στο επίπεδο της εχριστός ζωής.
1: Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Αμπατζίδη, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας, μιλώντας ακριβώς για την Καμίλα στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας, με αφορμές με αφορμή πάντοτε τις αναφορές που υπάρχουν, όπως αυτή εδώ τώρα με την παραβολή του πλουσίου, εδώ που έχουμε στους συνοπτικούς ευαγγελιστές. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, θα κάνουμε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητάμε για την Καμήλα στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, περιμένοντας πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός και μας βοηθά έτσι σε αυτή την προσπάθειά μας. Έχουμε κάτι άλλο εδώ να προσθέσουμε, κύριε Αμπατζίδη, εδώ στην παραβολή του πλουσίου που έχουμε στους συνοπτικούς ευαγγελιστές. Υπάρχει και στο Ματθαίο, στον οποίο αναφερθήκατε, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, και στο Μάρκο και στο Λουκά, έτσι. Υπάρχει το συγκεκριμένο χωρίο. Ενδεχομένως ίσως αυτή εδώ η φράση του Χριστού, το πως ξεκινά και πως καταλήγει, πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα, ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Και κάτι άλλο που λέει λίγο πιο κάτω, ότι αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά.
0: Ναι βέβαια. Διότι ακριβώς υπάρχει ότι, τέλος πάντων, οι μαθητές, ακούγοντας αυτό, υπάρχει παρατήρηση ότι οι μαθητές, αφού άκουσαν αυτή την έκφραση, τέλος πάντων, του Κυρίου, ένιωσαν έκπληξη και είπανε, τον ρώτησαν απευθείας, τον ρώτησαν και του είπανε, τι δύνατε σωθήνε, δηλαδή τελικά έτσι πως το λες, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σωθεί, αφού και ένας πιστός καλός Ιουδαίος, ο οποίος τηρεί τα βασικότερα και τα ουσιοδέστερα του Μωσαϊκού νόμου, δεν μπορεί να σωθεί επειδή έχει μια περιουσία, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σωθεί. Και βέβαια ο Κύριος απαντά ότι τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί, ότι αυτά τα οποία είναι αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για το Θεό, θέλοντας να τονίσει, να υπομνηματίσει ότι τελικά το ποιος θα σωθεί όχι, έτσι, δεν είναι υπόθεση του καθενός, αλλά είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει, θα λέγαμε, και το κρίνει εντός ή εκτός εισαγωγικών ο Θεός. Δηλαδή δεν σωζόμαστε ίσως με τα καλά μας έργα ή ίσως με την τήρηση των εντολών μόνον, χωρίς να λέμε ότι αυτά δεν είναι αναγκαία και απαραίτητα, αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις, δεν είναι όμως ένα είδος αξιομισθίας η σωτηρία μας, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς τηρήσαμε τις εντολές υποχρεωτικά και θα σωθούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο έτσι το αποφασίζει και το κρίνει ο Θεός. Σε ό,τι αφορά το ζώο της Καμήλας, με έτσι βάση την βιβλική ευαγγελική αυτή διήγηση, να πούμε ότι βλέπουμε ότι στην διήγηση αυτή, στο κομμάτι αυτό το καινοδιαθηκικό, η καμήλα χρησιμοποιείται για τον όγκο της, χρησιμοποιείται για το μέγεθός της. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο την χρησιμοποιεί ο Κύριος, θα λέγαμε απηχώντας έτσι και μια ολόκληρη κουλτούρα που κρατάει αιώνες πίσω του, είναι, πώς το λένε, για να τονίσει ότι ο πολύ πολύ μεγάλος όγκος αυτός εδώ δεν είναι δυνατόν να περάσει από την τρύπα μιας καρφίτσας, άρα λοιπόν τόσο δύσκολο είναι και ένας πλούσιος να σωθεί.
1: Πιο δύσκολο μάλλον είναι να σωθεί ένας πλούσιος, έτσι.
0: Ακόμη πιο δύσκολο.
1: Έχει λοιπόν να κάνει εδώ με τον όγκο της καμήλας, του ίδιου του ζώου, κύριε Αμπατζίδη. Οι καμήλες γνωρίζουμε ότι είναι έτσι μεγάλα ζώα. Είναι και ζώα όμως τα οποία αντέχουν, είναι δύστροπα μεν, αλλά αντέχουν στις συνθήκες της ερήμου.
0: Ναι. Ναι, αντέχουν στις συνθήκες, γι' αυτό και χρησιμοποιούνται προνομιακά ως μεταφορικά μέσα. Βέβαια, η ανθεκτικότητά τους αυτή νομίζω ότι τα έκανε, θα λέγαμε, και τόσο αποδεκτά στον κοινωνικό και πολιτισμικό περίγυρο. Γι' αυτό και βλέπουμε εμείς τώρα, κάναμε μια πολύ μικρή αναφορά, ας πούμε, ξέρω, στον Ιώ, στον Αβραάμ, εδώ στο ευαγγελικό αυτό κομμάτι, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες αναφορές μέσα στη Βίβλο, αλλά και μέσα στην κουλτούρα της περιοχής και της εποχής. Δηλαδή, θα λέγαμε ουσιαστικά αυτή τους η υπομονετικότητα, η ανθεκτικότητα, το γεγονός ότι είναι ένα ζώο που πολύ νωρίς εξημερώθηκε και τα λοιπά, τις επέβαλε, θα λέγαμε, στον τότε κόσμο και γενικότερα και στον θρησκευτικό κόσμο της εποχής. Αν περάσουμε τώρα στην πατερική γραμματεία, βέβαια με τη μορφή του Ιρίς στο εμπαρόδο υπάρχουν πολλές, αρκετές θα έλεγε κανείς, πιθανόν, προσωπικά δεν εντόπισα βέβαια, αναφορές στο ζώο αυτό. Εμείς μένουμε στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
1: Πριν πάμε εκεί, ήθελα λίγο να δούμε αυτό με τους Φαρισαίους, για τους οποίους στους οποίους αναφέρεται ο ίδιος ο Χριστός, οι δηλίζονται στον κόνοπα την δέκα μήλων καταπίνοντας. Πάμε εκεί πρώτα και να μας πείτε για αυτήν εδώ την αναφορά.
0: Ναι, πολύ σωστά. Βλέπετε, πάλι έχουμε, θα λέγαμε, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Πάλι έχουμε μια χρήση αυτού του ζώου στην ίδια λογική. Δηλαδή, πάλι είναι ο όγκος, το μέγεθος αυτού του ζώου, το οποίο το κάνει, το βάζει, θα λέγαμε, στα χείλη του Χριστού, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σαν παράδειγμα. Τι συμβαίνει εδώ? Βρισκόμαστε στο πλαίσιο εκείνο που ο Κύριος επιτιμεί έντονα τους γραμματείς και φαρισαίους. Είναι τα περίφημα «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Και τους επιτιμεί για χίλια δύο πράγματα, όπως γνωρίζουμε. Στην ουσία τους επιτιμεί για λίγα πραγματάκια, τα οποία θα λέγαμε είναι κοινός τόπος και κοινό χαρακτηριστικό των ψευδεπίγραφων θρησκευτικών τύπων. Γιατί τους επιτιμεί? Τους επιτιμεί για την υποκρισία τους. Τους επιτιμεί για την... τους επιτιμά, καλύτερα, με συγχωρείτε, το επανέλαβα και πολλές φορές το επιτιμεί. Τους επιτιμά για την υποκρισία τους. Τους επιτιμά για την αναντιστοιχία λόγων και έργων. Τους επιτιμά για τον εγωισμό και τη ματαιοδοξία τους, θέλοντας να έχουν την πρωτοκαθεδρία στις συγκεντρώσεις, στη συναγωγή, και ίσως θέλοντας να έχουν και την πρωτοκαθεδρία στη σχέση με το Θεό. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο τους ονομάζει τυφλούς οδηγούς, οι οποίοι διηλίζουν, όπως λέει, τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμυλο.
1: Δηλαδή
0: περνούν έτσι στην κρίση τους, όταν κρίνουν τους ανθρώπους, διότι από τέτοια παραδείγματα βρήθη η Καινή Διαθήκη και τα Ευαγγέλια, έτσι, σε κάποια άλλη συνάφεια θα πει ο ίδιος ο Κύριος ότι εσείς, λέει, έτσι, όταν κάποιος ορκίζεται στο ναό, δεν του σας φαίνεται σπουδαίο. Εάν κάποιος όμως ορκιστεί στο χρυσό του ναού, δηλαδή πρέπει να φέρει χρήματα, αυτό σας φαίνεται σπουδαίο. Ή είστε εκείνοι οι οποίοι μιλάτε, ξέρω εγώ, για τις λατρευτικές τελετές και τον τρόπο τέλεσής τους, για την καθαρότητα ή μη καθαρότητα κτλ. Στην λατρευτική πρακτική, αλλά δεν σας ενδιαφέρει η αδικία των χειρών, των καταπιεσμένων κλπ. Κατά συνέπεια λοιπόν είστε εσείς οι οποίοι διηθείτε, περνάτε μέσα από ένα διηθητικό χαρτί, το κουνούπι, και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Δηλαδή σας νοιάζουν οι λεπτομέρειες, σας νοιάζουν τα δευτερεύοντα και πολλοστεύοντα στοιχεία, έτσι, της θρησκευτικής ζωής, παραμένετε στους ανούσιους θρησκευτικούς τύπους, ενώ την ουσία, έτσι, την ουσία της πίστης, την ουσία της βιβλικής διήγησης, την ουσία της θρησκευτικής σας παράδοσης, την παραθεωρείτε, την θεωρείτε ότι δεν είναι κάτι, την βάζετε στο περιθώριο, την καταπίνετε.
1: Εδώ κάνει η νήξη ενδεχομένως ίσως και για την τυπολατρία των Φαρισαίων.
0: Ασφαλώς και για την τυπολατρία των Φαρισαίων. Πρωτίστως για την τυπολατρία των Φαρισαίων. Είναι άνθρωποι λοιπόν των τύπων, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν προσεγγίζουν την ουσία του θρησκευτικού γεγονότος, την ουσία της θρησκευτικής πίστης του Ισραήλ. Τους ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, μια μικροπαράβαση τυπικού χαρακτήρα και δεν τους ενδιαφέρει κάτι το οποίο είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, όπως τα παραδείγματα που αναφέραμε. Είναι οι υποκριτές, είναι εκείνοι, θυμηθείτε την διήγηση με τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Λοιπόν, είναι οι υποκριτές, είναι εκείνοι οι οποίοι ζητούν και αναζητούν την καταξίωση την κοινωνική μέσω της θρησκευτικής προβολής, της πρωτοκαθεδρίας. Στα ίδια αυτά ο Εϊμίν τα αναφέρει εκεί ο Ιησούς. Και είναι εκείνοι λοιπόν οι οποίοι μέσα σε όλα αυτά μοιάζουν με τάφους και κονιαμένους, είστε λέει τάφοι ασβεστομένοι, οι οποίοι από έξω είναι καθαροί και τα λοιπά, ενώ μέσα γέμουν πάσης ακαθαρισίας. Λέει Φαρισαίε, τυφλέ, καθάρισε, λέει, πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και της παροψίδους και μετά το εξωτερικό. Μη λάμπει εξωτερικά κάτι το ποτήρι, ας πούμε, και μέσα είναι βρώμικο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, μην διηλίζετε τον κόνοπα ένα μικρό κουνουπάκι το οποίο ούτε καν φαίνεται, και τα τονίζω όλα αυτά για να πάμε πάλι στη διάσταση του μεγέθους. Ενώ καταπίνετε την καμήλα, καταπίνετε δηλαδή, έτσι, οτιδήποτε ουσιώδες, μεγάλο, θεμελιώδες, έτσι, δίνοντας σημασία στα επουσιώδη. Άρα λοιπόν και εδώ πάλι το ζώο αυτό χρησιμοποιείται εξαιτίας του μεγέθους του. Εξαιτίας του μεγέθους του. Εάν με την σύμφωνη γνώμη σας πρέπει να περάσουμε στον Ιωάννη,
1: θα περάσουμε και στον Άγιο Έντο Χρυσόστομο και στη δική του αναφορά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κυρία Μπατζίδη, στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας, μια μικρή ανάπαυλα μουσική, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε με τη βοήθειά σας.

0: Έχουμε περίπου άλλα 13-14 λεπτά στην διάθεσή μας εδώ στην συνομιλία μας με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός. Μαζί του συζητάμε για την Καμήλα στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Αναφερθήκαμε στις βιβλικές αναφορές, συγκεκριμένα στις αναφορές που έχουμε στην Καινή Διαθήκη για την Καμήλα, μέσα νομίζω από δύο πολύ χαρακτηριστικά χωρία. Η μία είναι η παραβολή του πλουσίου και η άλλη είναι η αναφορά του Χριστού στους Φαρισαίους και τους γραμματείς, η γνωστή φράση «Οι διελίζονται στον κόνοπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες». Κύριε Αμπατζίδη, να συνεχίσουμε τώρα, διότι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται στην Καμήλα. Ποιος είναι ο συμβολισμός εκεί και ποια είναι η αναφορά η συγκεκριμένη, αν θέλετε?
1: Ναι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στην Καμήλα, στην μελέτη του εκεί στο έργο του εις τον πρόδρομο, στον 51ο τόμο της Πατρολογίας του Μην, όπου προσπαθεί να μας παρουσιάσει, να μας αναδείξει το προφίλ του Ιερού Προδρόμου, το προφίλ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και να δικαιολογήσει, αν θέλετε, την σημαντική, την άκρωση υψηλή θέση την οποία κατέχει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και στη Χριστιανική Εκκλησία. Δεν είναι απλά ο τελευταίος των προφητών, αλλά, με συγχωρείτε, είναι και ο μεγαλύτερος από τους γεννητούς γυναικών, γεννητής γυναικών μίζων, όπως είπε και ο Κύριος. Στο σημείο λοιπόν που αναφέρεται στην Καμήλα, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι, μάλλον καλύτερα, προσπαθεί να δικαιολογήσει την ποιότητα των ενδυμάτων του Ιερού Προδρόμου. Δηλαδή παρουσιάζει την ζωή του Προδρόμου, λέει πόσο σκληρά ασκητική ήταν, λέει ότι ήταν, συγχωρούσε στον εαυτό του να ντύνεται με τρίχινο ένδυμα από καμήλα, και εκεί προσπαθώντας, θα λέγαμε, να το δικαιολογήσει, λέει ότι ναι, η καμήλα λοιπόν είναι αυτή η οποία, έτσι, πολλές φορές η γραφή την παρομοιάζει με τον ίδιο το διάβολο. Και γιατί την παρομοιάζει με τον ίδιο τον διάβολο? Την παρομοιάζει με τον ίδιο τον διάβολο δια το πολύ ογκόν, λέει, και πολύ στρεβλών και βαρημίνιο.
0: Να τις εξηγήσουμε αυτές τις λέξεις.
1: Ναι, βεβαίως. Για τον μεγάλο της όγκο, για τον πολύ της όγκο, πολύ ογκόν, για τον μεγάλο της όγκο, για το γεγονός ότι έχει μια φυσιολογία, μια δομή και μια ελαστικότητα που την κάνει να είναι λίγο στρεβλή. Δηλαδή μπορεί να είναι η καμήλα, θα λέγαμε, έτσι, λίγο εύπλαστη και διαστρεβλωμένη. Μπορεί το κεφάλι της, αυτό που είναι τόσο μεγάλος ο λαιμός, να ανεβοκατεβαίνει, ξέρω εγώ, τα πόδια της τα υψηλά να την ανεβοκατεβάζουν, η καμπούρα της με μία ή με δύο ύβη, με μονή ή με διπλή ύβη, να δημιουργούν, θα λέγαμε, μια καμπυλότητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ στρεβλή, είναι στρεβλή. Και βαρημίνια, βλέπουμε ότι είναι λίγο βαρύθιμη, είναι λίγο, έτσι, βαρύς χαρακτήρας, θα λέγαμε. Δεν είναι από τα ζώα τα περιχαρή, τα εύστροφα, τα κινητικά, έτσι, είναι λίγο βαρύθιμο ζώο, ας πούμε. Ακόμα και το ύφος του προσώπου της, ας πούμε, μας φανερώνει αυτή την βαρύτητα που έχει σαν ζώο. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, η καμήλα ομοιάζει, παρικάζει κατά τον Ιερό Χρυσόστομο με τον διάβολο. Και μάλιστα λίγο παρακάτω αναφέρει ο ίδιος πατήρ ότι ανακαλώντας μάλιστα στη μνήμη μας το εσχατολογικό αυτό κομμάτι από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, λέγει λοιπόν ότι θα είναι ο διάβολος αναβάτης καμήλου κατά τους έσχατους χρόνους, έτσι, όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έρθει στον κόσμο ο Αντίχριστος. Βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, ευθύς προηγουμένως, Εδώ προσπαθεί ακριβώς να τονίσει την το ασκητικό προφίλ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και να δικαιολογήσει αυτήν ακριβώς την τρίχινη, θα λέγαμε, από καμήλα, από τρίχες καμήλας, το τρίχινο αυτό ένδυμά του.
0: Uh-huh.
1: Και το λέει λίγο παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι με το τρίχινο αυτό ένδυμά του, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, ο Ιωάννης με το κήρυγμα της ευσεβίας, έτσι, νίκησε τους εθνικούς, οι οποίοι δίκην τριχών, όπως λέει, κατέστρεφαν την ευσέβεια. Ήδη γάρ το κήρυγμα της ευσεβίας, τους δίκην τριχών καλύπτοντας εθνικούς καταστρέψας. Mm-hmm. Κάνει δηλαδή μια παρομοίωση εδώ πέρα και θα λέγαμε λίγο, ας πούμε, δεν έχει ιστορική έτσι, και φιλολογική ερμηνεία εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά προσπαθεί, θα λέγαμε, να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του, κάνοντας και άλματα χρονικά και νοηματικά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm-hmm. Και λέει λοιπόν ότι με το κήρυγμά του και με την παρουσία του και με την ασκητική του ζωή, ο Ιερός Χρυσόστομος κατέστρεψε έτσι, τις ασέβειες των εθνικών, οι οποίοι καλύπταν τα πράγματα δίκη τριχών καμήλου.
0: Uh-huh.
1: Έτσι. Και βέβαια, αφού κατέστρεψε τους εθνικούς, την εκκλησίαν πυκνώσας, τη ενότητη της πίστεως, το σώμα της εκκλησίας εξυφάνας. Παίζει εδώ ο μεγάλος και δεινός εκκλησιαστικός ρήτορας με τις λέξεις και λέει ότι όπως πυκνές, θα λέγαμε, είναι οι τρίχες, το τρίχινο ένδυμα αυτό από τρίχες καμήλας που φορούσε ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, έτσι λοιπόν πύκνωσε έτσι, και την εκκλησία στην ενότητα της πίστεώς της.
0: Uh-huh.
1: Και θα λέγαμε εξήφανε έτσι, αν μπορούσαμε να θεωρήσουμε το ένδυμά του σε ένα ύφασμα, αυτό το τρίχινο ένδυμα από τρίχες καμήλου,
0: mm-hmm.
1: μπορούμε να το θεωρήσουμε ένα ύφασμα, έτσι, εντελώς τώρα με μια αναφορά παρομοίωσης, εξήφανε με την ζωή του, με την ασκητικότητά του, την ενότητα και το σώμα της εκκλησίας. Mm-hmm. Εδώ βέβαια βλέπουμε, θα λέγαμε, μια, πώς να την πει κανείς, κακή αντιμετώπιση του ζώου αυτού από τον Ιερό Χρυσόστομο.
0: Uh-huh.
1: Μία αντιμετώπιση η οποία το ταυτίζει με τον διάβολο, το παρομοιάζει, παρικάζει, λέει, το κείμενο με τον διάβολο.
0: Uh-huh.
1: Μας εξηγεί γιατί, ανακαλεί εσχατολογικές εικόνες στη μνήμη μας και ουσιαστικά λέει ότι η πρόσληψη αυτού του κακού ζώου από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο,
0: uh-huh.
1: ποια πρόσληψη, το γεγονός ότι από τρίχες καμήλας είχε το ένδυμά του, αλληγορικά το εξαγιάζει, διότι με την αλληγορική ερμηνεία αυτές οι τρίχες λοιπόν είναι οι τρίχες των εθνικών που κάλυπταν την ασέβειά τους και με την ευσέβειά του το διέλυσε αυτό ο πρόδρομος.
0: Uh-huh.
1: Και πύκνωσε την εκκλησία και εξήφανε το σώμα της κλπ. Κλπ. Βέβαια πρέπει να πούμε σύντομα ότι οι πατέρες για λόγους ποιμαντικούς, για λόγους που είχαν να κάνουν με ζητήματα επικαιρότητας ή ανάγκες της εποχής που αντιμετώπιζαν κτλ. Είχαν μια ελευθερία και στην ερμηνεία και στις τοποθετήσεις τους και στην αλληγορία του πράγματος και δεν είναι, θα λέγαμε, κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε το σημείο αυτό απόλυτα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι με το να λέει αυτά ο Ιερός Χρυσόστομος δεν καταδικάζει το ζώο αυτό σαν ένα ζώο που δεν είναι δημιούργημα του Θεού προφανώς.
0: Uh-huh.
1: Ούτε εν πάση περιπτώσει κομίζει μια τελεσίδικη απόφαση επιστημονικού χαρακτήρα κτλ. Απλά κάνει μια ερμηνεία αλληγορική προσπαθώντας να αναδείξει, θα λέγαμε, την αγιότητα και τη σημασία και την αξία του προσώπου του Ιερού Προδρόμου.
0: Uh-huh.
1: Θέλω, αν θέλετε, στον χρόνο του ελάχιστον.
0: Έχουμε άλλα τρία λεπτά το πολύ στη διάθεσή μας.
1: Να σας αναφέρω, ναι. Δεν θα την αναφέρω τότε αναλυτικά, μόνο θα την θυμίσω. Μία άγνωστη σελίδα του γεροντικού, μια διήγηση από το γεροντικό, που ένας σαββάς και ένας γέροντας στη Φιβαΐδα είχε μια καμήλα, λέει, για να γυρίζει το πηγάδι εκεί και να αντλεί νερό.
0: Mm-hmm.
1: Να γυρνάει γύρω-γύρω από το πηγάδι και να δίνει νερό. Και τη είχε πει, λέει, ότι κάθε φορά που θα χτυπάει το σήμαντρο και θα αρχίζει η εκκλησία, θα σταματάς. Θα σταματάς για να ακούω το σήμαντρο και να πηγαίνω στην εκκλησία και να ακούς κι εσύ. Και όταν θα τελειώνει, θα συνεχίζεις. Και αυτό το έκανε, λέει η Καμίλα, το τηρούσε η Καμίλα. Mm-hmm. Γιατί το τηρούσε η Καμίλα, γιατί κάποια φορά που δεν το τήρησε, πριν τη το πει ο Αβάς, δεν άκουσε εξαιτίας του θορύβου που έκανε και δεν μπόρεσε να ακούσει το σήμαντρο ο Αβάς για να πάει στην εκκλησία. Και όχι μόνο το τηρούσε η ίδια η Καμίλα, αλλά και κάθε άλλη Καμίλα που άλλαζαν, λέει, και έμπαινε εκεί στο ίδιο σημείο για να γυρνάει γύρω-γύρω πάλι και το πηγάδι και να πλύνει νερό, το ήξερε, λέει, από μόνη της χωρίς να το πει ο Αβάς και το τηρούσε και αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι δεν πρόκειται για ένα καλό ή κακό ζώο, πρόκειται για ένα ζώο το οποίο, όπως όλη η χλωρίδα και η πανίδα, όπως όλη η κτήση και η δημιουργία, είναι δημιούργημα του Θεού, είναι καλό λίαν δημιούργημα του Θεού, mm-hmm. και καλείται και αυτό να έχει μια ουσιαστική, θα λέγαμε, συμβολή και συνεισφορά στο σχέδιο της δημιουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Άλλωστε, αν θα πρέπει να δούμε τα ζώα, να αξιολογήσουμε τα ζώα από την συμπεριφορά τους στην πτωτική συνθήκη, δηλαδή μετά την πτώση, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό που πολύ ωραία λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ότι τα θηρία και όλα τα ζώα της γης, όταν είδαν γυμνό, λέει, τον άνθρωπο από την πρώτη του θεία δόξα που είχε πριν την πτώση,
0: mm-hmm.
1: τότε τον καταφρόνησαν και τότε έγιναν σκληρά απέναντί του. Είναι από τον πρώτο ηθικολόγο του Σημεώνος του Νεοθεολόγου και εξηγεί ίσως με τον πλέον γλαφυρό τρόπο ότι η κτήση και η δημιουργία, βγαλμένη μέσα από τα χέρια του Θεού, είναι, θα λέγαμε,
0: mm-hmm.
1: μια προέκταση, θα λέγαμε, της υλικότητας, της ανθρώπινης υλικότητας, και καλείται δια του ανθρώπου να βρει και αυτή τη θέση της.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στην ιστορία της θείας οικονομίας και της θέωσης.
0: Κύριε Πατσίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε στην εκπομπή, και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ.
0: Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Κάμιλος του Αχθοφόρων Ζώων». Σήμερα αναφερθήκαμε, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, στην Καμίλα, στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Ήταν κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

ειλικρινή σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια, ενδύσων αγαλώμενο φόσο σημάτιων, εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού, ότι θύσιν έφτιαν επίβεσιν αυτού περιπατών επιτερίων ανέμων, ο οποίον του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό λόγα, ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνή γροντίσου δηλιάσουση, αναβαίνουσιν όρη καταβαίνουσιν παιδεία, ίσον τόπον όνε θεμελίωσης αυτά, όριον έθω που παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουση καλύψε τη γη, ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται όνεγρη εις δίψανα αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κλίνες και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης,

δαξίλα του παιδίου, εκέντρη του λιβάνου αν σε φίδευσας, εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάμφης,

όμορφη του ερπάσε και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και ίσες μαύρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος.

αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμούν ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τούσον έπλαζα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος ο κόσμος δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξε δώσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψετος δες το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδιο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμων σου ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλό του Θεό μου έως.

Πάντα ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το

0: Νίνα πολύ ίσον δούλου σου δέσσα τα δωρήμαν σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί των σωτηριών σου εκεί με σταυρό σου πάντων του λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείχε αιώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγια επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένεγε το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείχε αιώνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείου το όνομά σου, Θεέ τη βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μη τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τσοφλέτσιμον, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε γεύ του Εκκλησία τη Ιεράμονη ταύτη, πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα του Χιουβίμ και εν τοξωτέρα να σηκείτε στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων, τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Άγιε και Ιησούς αιώνας των αιών να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτρε Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημον δόξα σε Αναστάσεις εθνικών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, δεσπεζής Παναχών και επομογής του Μητρός και δυνάμει, νους οποίου σταυρούν, ως εσδημίων ερμηνάμων σωμάτων, οικιστομίων δόξων,

Παπαδόν και Ιωάννης. Δόξα ονομάτιλος Πατρική Επισκόπου Πλούση, ίσως εν αυτό, ο δημιουργούμε και πάντων Αγίων. Ερεύσε μας ως αθός άνθρωπος και δίμον Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

κανάλωμα. Ήλιε, σύ τρως τα σπλάχνα μου. Φλόγες μου, σύς με καίτε. Τη νύχτα της καταστροφής μου γέννησε το φως. Κι αν μέσα μου όλες μπήχτηκαν οι λόγχες της νυχτός. Ήλιε, σύ τρως τα σπλάχνα μου. Φλόγες μου, σύς με καίτε. Πήρε φωτιά απ' τ' άστρα του και καίγεται ο ουρανός.

Επιστροφή. Με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά καρδιά μου, βρήκα το πατρικό μου σπίτι να κοιτάζει μέσα από τις φιλοσιές, σαν άλλοτε τη δύση. Με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά καρδιά μου, γοργά το τζάκι η μάνα μου τρέχει να ανάψει, κι ενώ από την πόρτα βλέπω τις γλυκές του λάμψεις, με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά καρδιά μου, δεν μπαίνω μέσα. Απ' έξω κάθομαι και κλαίω.

Ιερή μνήμη στο Θέμο Αμούργη. Ήθελα πριν μες το άπειρο σιωπήσω, στο αιώνιο φως δυο στίχων να σε κλείσω. Κι όταν οι αιώνες που έρχονται αλλοιούν και μηδενίζουν τα όσα βλέπεις μπρός σου, φύλακες μπρος τον ήλιο να γρυπνούν και με υψωμένες λόγχες να φρουρούν, δυο στίχοι μου, τον τάφο το δικό σου.

Το λυπημένο τραγούδι της νιώτης μου. Είμαι κι εγώ μια μικρή λεπτομέρεια μέσα στην τραγική ιστορία του σύμπαντος. Τα κύτταρά μου διεχώρισα σε άπειρα πολλοστιμόρια για να τα αγαπήσω όλα. Όσα κινούνται στη γη, όσα στον θαλασσόν τα βάθη αναπαύονται και όσα στα αχανή μου διαφεύγουν. Μα δεν βρέθηκε τίποτε μέσα στα άπειρα πλάσματα, μια αχτίδα του ήλιου να μου βάλει στο μέτωπο. Χάνομαι τόσο νωρίς στη γλαυκή απεραντοσύνη, γιατί δεν μ' αγάπησε τίποτε.

μεταρσίωση. Το πνεύμα μου, σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα, λύνεται απόψε στο άπειρο, χωρίς να βρίσκει αναπαμό. Τις ζώνες γύρω του έσπασε και ανατινάζεται θερμό. Το πνεύμα μου, σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα. Σαν γαλαξίας απέραντος, το σύμπαν σέρνω στο χορό. Ήλιο τον ήλιο γκρέμισα, θόλο το θόλο χάλασα, κι είμαι σαν μια απέραντη πλατιά γαλάζια θάλασσα, που η στενή πάνω μου ουρανή δε μου σκεπάζουν το νερό.

Η επιστολή του Κύκνου. Φίλοι μου, μόνος, κατάμονος, χωρίς καταφύγιο, κοιτάζω με σπασμένα μάτια τον απέραντο ουρανό. Ζητώ άσυλο στις λίμνες των ματιών σου. Ζητώ στέγη στους κάμπους της ψυχής σου. Μα το πρόσωπό σου, που μπαίνοντας μέσα μου αραιώνει τη νύχτα της υπάρξεώς μου, μόλις μου στέλνει μια αναλαμπή από το σπίτι των αγγέλων. Βουνά που ταξιδεύουν στους ορίζοντες οι αιώνιες συννεφιές, φαντάσματα που χορεύουν πατώντας στα λεπίδια των κεραυνών, τόξα τεντωμένα που παραφυλούν «Μη βγω και δω τον ήλιο», σαν τον ωκεανό που ταραγμένος περιστρέφεται, μελανιασμένος απ' τη δίνη της καρδιάς του, γυρεύω να αναρριχηθώ πατώντας τα γαλάζια δάχτυλα, να σπάσω τον νεφόν το τείχος και να λαλάξω εμπρός τον ήλιο. Μα πέφτω με σπασμένο στήθος, φεύγει ο καπνός απ' τα συγκρουσμένα σπλάχνα μου και η σελήνη της μορφής σου ρίχνει λάδι στις πληγές μου. Ακόμη απ' το διάστημα μου απλώνουν το χέρι τους η θωπία των θαλασσών και η ευλογία των άστρων. Μα η σκοτεινή οροσειρά του τα ηγέτου, άκαμπτη και ζωντανή, σαν παραταγμένος θάνατος, φρουρεί μες στα σύννεφα το σιωπηλό μου ερημητήριο, αναφέροντας τους ουρανούς όταν δει ο ήλιος την κατάσταση του εκπτώτου. Όρη μεγαλοπρεπή που οι λευκές κορυφές σας κοιτάζουν μέσα από τα γαλάζια πρίσματα το μεγαλείο της δημιουργίας. Ωκεανέ που αρχίζεις από τον ουρανό και συνεχίζεσαι στάπυρο της ψυχής μου, στολίζοντας τη δυστυχία μου με τα μαργαριτάρια των αφρών σου, ρόδα των δύσεων που σβήνατε στα ποτήρια των αγγέλων και στην ψυχή μου όλα όσα χορέψαμε μαζί στο λευκό γάμο της ενώσεώς μου με το σύμπαν. Γιατί δεν γυρίζετε στην πρωτινή κατοικία σας? Γιατί εγκαταλείψατε την παιδική μου ψυχή? Είμαι η τύψη του αγγέλου που αδίκησε ο Θεός.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Το μεταθετό των Επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Καπαδοκία βρέθηκαν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριος Ιωάννης για ένα προσκύνημα στη γενέτειρα μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Οι δύο προκαθήμενοι συλλειτούργησαν χθες στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος στην Μαλακοπή. Συνεδρίασε σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον Υπουργό Επικρατείας των Εμμυράτων. Σε Αυστρία και Γερμανία θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, θα συναντηθεί με τον Αυστριακό ομολογό του και θα επισκεφθεί η Γερμανική Εταιρεία Τεχνολογίας στο Μόναχο. Ξεκινά την Τετάρτη στην Βουλή η ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών του Διοικητή της ΕΕΠ και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμινο του 2026 σύμφωνα με έκθεση του ΟΑΣΑ. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία για το Final Four της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η Μόσχα έχει σοβαρές προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν στην Κίνα. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10. Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σε μια εποχή στην οποία η ψηφιακή τεχνολογία καταργεί όλο ένα και περισσότερο τα όρια του χώρου και της φυσικής παρουσίας, ο άνθρωπος φαίνεται, αγαπητοί ακροατές, να ζει ταυτόχρονα παντού αλλά και πουθενά. Οι σχέσεις, η εργασία, η επικοινωνία, ακόμα και η θρησκευτική εμπειρία αποκτούν συχνά έναν ατοπικό χαρακτήρα, εντός του οποίου η φυσική κοινότητα και η βιωμένη παρουσία υποχωρούν μπροστά στην ταχύτητα αλλά και την ευκολία της ψηφιακής διασύνδεσης. Μέσα σε αυτήν την νέα πραγματικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνήσει κανείς πώς αντιλαμβάνεται η κανονική παράδοση της Εκκλησίας στην έννοια του τόπου, της κοινότητας, της εδαφικότητας και της εκκλησιαστικής παρουσίας. Είναι άραγε ο τόπος απλώς μια γεωγραφική συνθήκη ή είναι μια βαθιά θεολογική και εκκλησιολογική πραγματικότητα, και πώς μπορεί να συνομιλήσει η εκκλησιαστική παράδοση με τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο χωρίς να χάσει τον πυρήνα της γνώσης και της εμπειρίας της. Αυτά τα επίκαιρα και ουσιαστικά ερωτήματα και άλλα ακόμη θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον πατέρα Σέργιο Μαρνέλο, επίκουρο καθηγητή κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, πατέρα Σέργιε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πατέρα Σέργιε, γιατί η έννοια του τόπου κατέχει κεντρική θέση στην κανονική παράδοση της Εκκλησίας?
1: Η έννοια του τόπου είναι ζωτική σημασίας για την Εκκλησία. Αυτό το βλέπουμε ήδη από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, όπου έχουμε τις τοπικές εκκλησίες.

0: οι κανόνες της εκκλησίας μας, δηλαδή, συνδέει την εκκλησιαστική ζωή με τη γεωγραφική, τη λειτουργική και ποιμαντική πραγματικότητα ενός τόπου, στον οποίο υπάρχει βεβαίως συγκεκριμένος ναός, ενορία, επισκοπή, επίσκοπος και βεβαίως το ποίμνιο, το συγκεκριμένο ποίμνιο. Τόπος δεν είναι λοιπόν εξωτερικό πλαίσιο, αλλά στοιχείο συγκρότησης της ίδιας της εκκλησιαστικής ζωής. Επιπλέον θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τόπος έχει κέρια σημασία, επειδή μέσα σε αυτόν φανερώνεται η ευχαριστιακή ενότητα της Εκκλησίας. Η τοπική σύναξη, η λειτουργική κοινότητα και η υπεύθυνη ποιμαντική ευθύνη δεν είναι δευτερεύουσες οργανωτικές λεπτομέρειες, αλλά εκφράσεις, θα λέγαμε, του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία υπάρχει ως σώμα Χριστού. Γι' αυτό και η κανονική παράδοση προστατεύει τον τόπο από την αποδιάρθρωση, την αυθαιρεσία, την υπέρβαση των γεωγραφικών ορίων, ακριβώς για να διαφυλάξει την ενότητα, την τάξη και την αυθεντικότητα της εκκλησιαστικής ζωής, να διαφυλάξει την ίδια τη θεολογία της.
1: Πατέρα Σέργιε, πόσο συνδέεται η εκκλησιαστική ζωή με την φυσική παρουσία και τη συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων?
0: Θα λέγαμε ότι η εκκλησιαστική ζωή, ναι, συνδέεται άρρηκτα με τη φυσική παρουσία, επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία κατανοεί τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ύπαρξη και όχι ως πνευματική συνείδηση ή διαδικτυακή ταυτότητα. Η συμμετοχή στη λατρεία, στη Θεία Ευχαριστία ιδιαίτερα, στην κοινή προσευχή, στη μυστηριακή ζωή, δεν μπορεί να νοηθεί επαρκώς χωρίς το σώμα, το χώρο, τον χρόνο και βέβαια την άμεση συνάντηση των προσώπων, την κοινωνία των προσώπων. Η κοινότητα της Εκκλησίας δεν είναι νοητική κατασκευή, είναι πραγματική σύναξη ανθρώπων που βρίσκονται μαζί ενώπιον του Θεού. Η συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων είναι επίσης ουσιώδης, διότι η Εκκλησία προτάσει πάντοτε το πρόσωπο. Δεν υπάρχει ως απρόσωπο σύνολο πιστών διάσπαρτων σε όλο τον κόσμο, αλλά ως ένα τοπικό σώμα που συγκροτείται γύρω από τον κοινό τόπο και την κοινή λατρεία. Η ενορία έτσι, ο ναός, η επισκοπική κοινότητα, περιφέρεια, δεν είναι απλώς διοικητικές μορφές, αλλά τρόποι κοινωνίας και σχέσεις. Η φυσική παρουσία επιτρέπει τη δημιουργία εμπιστοσύνης, αλληλογνωριμίας, υπεύθυνης συμμετοχής, πραγματικής συμμετοχής. Στοιχεία που δεν μπορούν να αποδοθούν μέσω μιας εξαποστάσεως, μέσω μιας ψηφιακής συμμετοχής.
1: Μπορούμε να κατανοήσουμε την Εκκλησία έξω από την έννοια της τοπικής σύναξης?
0: Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική.
1: Όχι.
0: Η Εκκλησία κατανοείται πρωτίστως ως τοπική σύναξη, δηλαδή συγκέντρωση πιστών σε ένα συγκεκριμένο τόπο γύρω από τον Επίσκοπο, στη Θεία Ευχαριστία. Η καθολικότητα της Εκκλησίας δεν είναι αφηρημένη οικουμενικότητα χωρίς συγκεκριμένη μορφή. Φανερώνεται μέσα στην τοπική κοινότητα. Η Εκκλησία υπάρχει πάντοτε εν τόπο και όχι ως ιδέα, θα λέγαμε, αποσπασμένη από το λειτουργικό και κοινοτικό της σώμα. Αν επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε την Εκκλησία έξω από την τοπική σύναξη, τότε κινδυνεύουμε να τη μετατρέψουμε σε μια αφηρημένη πνευματικότητα, σε ένα δίκτυο επικοινωνίας χωρίς να είναι πραγματικά ενσώματη κοινότητα. Όμως κατά την Ορθόδοξη παράδοση,

0: Εκκλησία δεν είναι απλό σύνολο μελών με κοινές, θα λέγαμε, πεπιθήσεις, αντιλήψεις, αλλά είναι πρωτίστως ευχαριστιακό γεγονός. Έτσι, η τοπική σύναξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία φανερώνεται ιστορικά, υπαρκτικά, μέσα στον κόσμο.
1: Πατέρα Σέργιε, σε ποιο βαθμό η ψηφιακή εποχή μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την κοινότητα και τη σχέση?
0: Ναι. Η ψηφιακή εποχή, η οποία συνεχώς εξελίσσεται βέβαια, έτσι, και μας φέρνει μπροστά σε νέα διλήμματα και σε νέες καταστάσεις και σε νέους ορίζοντες, όχι απαραίτητα αρνητικούς, μεταβάλλει όμως σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την κοινότητα, τη σχέση. Αλλάζει βασικά μέσα της επικοινωνίας, αλλά και το ίδιο το νόημα της παρουσίας. Η κοινότητα μπορεί πλέον να συγκροτείται χωρίς κοινό τόπο. Και όχι πραγματικά η κοινότητα. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ενώ βέβαια η επαφή γίνεται συχνά μεσολαβημένη, έτσι, από οθόνες, πλατφόρμες, διάφορες εφαρμογές, τους υπολογιστές μας, τα κινητά μας και το καθεξής. Αυτό δημιουργεί βέβαια νέες δυνατότητες, αμεσότητα, έτσι, ευκολία, πρόσβαση, προσβασιμότητα. Αλλά ταυτόχρονα όμως αδυνατίζει την εμπειρία της σωματικής εγκύτητας και της σταθερής συνύπαρξης. Η σχέση, έτσι, στην ψηφιακή εποχή κινδυνεύει να γίνει πιο λειτουργική μεν, αλλά και πιο επιφανειακή. Ο καθένας μπορεί να είναι παρόν ως εικόνα, μήνυμα, αλλά όχι ως πλήρη προσωπική παρουσία που απαιτεί χρόνο, υπομονή, δέσμευση, παρουσία. Ψηφιακή κοινότητα μπορεί να δημιουργεί την αίσθηση της συμμετοχής βέβαια, όμως δεν προσφέρει την ίδια ποιότητα, θα λέγαμε, κοινωνίας με τη φυσική κοινότητα. Και βεβαίως θα λέγαμε ότι η ψηφιακή εποχή δεν αλλάζει μόνο τα μέσα, αλλά και την ίδια ανθρωπολογική κατανόηση της σχέσης. Πρέπει να δούμε βέβαια και το άλλο δεδομένο, ότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή μιλάμε στο ραδιόφωνο και βεβαίως χρησιμοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία και στο ραδιόφωνο. Άνθρωποι μας ακούνε από το ένα άκρο της γης ως το άλλο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός, άλλα μέσα θα αναπαράγουν τη Θεία Λειτουργία. Αυτό μπορεί να προσφέρει μια ευκολία, αλλά δεν είναι όντως συμμετοχή. Δεν έχει το στοιχείο της συμμετοχικότητας. Εγώ αναρωτιέμαι θεολογικά κατά πόσο ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος της Θείας Χάριτος μέσω αυτής της ψηφιακής διασύνδεσης. Κατά πόσο ο άνθρωπος όντως μετέχει στα μυστήρια. Είμαι πολύ προβληματισμένος ως προς αυτό. Βεβαίως εξυπηρετεί ανθρώπους, εργαζόμενους, ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν για διάφορους λόγους, υγείας και όχι μόνο, αλλά ουσιαστική μετοχή δεν μπορεί να λέγεται.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Πατέρα Σέργιε, η έννοια της ατοπικότητας είναι απλώς, θα λέγαμε, ένα τεχνολογικό φαινόμενο ή μια βαθιά ανθρωπολογική αλλαγή?
1: Ναι, η ατοπικότητα βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απλώς τεχνολογικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια ανθρωπολογική ουσιαστική αλλαγή. Η τεχνολογία προσφέρει τα μέσα για να εργάζεται, να επικοινωνεί, να κοινωνικοποιείται ο άνθρωπος χωρίς σταθερό τόπο. Όμως το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να σκέφτεται τον εαυτό του ως «ον», χωρίς ρίζες, χωρίς σταθερή κοινότητα, χωρίς μόνιμη αναφορά σε συγκεκριμένο χώρο. Έτσι θα λέγαμε ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ρίζεται το «ανήκειν» κάπου. Αλλάζει ο τρόπος, αλλάζει η μνήμη, η ευθύνη. Αυτή η αλλαγή είναι ανθρωπολογική γιατί ο άνθρωπος δεν βιώνει πλέον τον τόπο ως τόπο κατοικίας, συναναστροφής, σχέσεων, αλλά ως ένα απλό σημείο μέσα σε ένα δίκτυο διαρκούς κίνησης. Η ατοπικότητα, να προσθέσουμε, γεννά μια νέα εμπειρία του εαυτού, όπου η μετακίνηση, η αποστασιοποίηση, η εικονική παρουσία θεωρούνται φυσιολογικές. Αυτό βέβαια έχει συνέπειες όχι μόνο στην κοινωνική ζωή αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε το σώμα, την κοινότητα και την εκκλησιαστική συμμετοχή.
0: Πώς συνομιλεί η κανονική παράδοση με μια πραγματικότητα στην οποία ο άνθρωπος εργάζεται, επικοινωνεί και κοινωνικοποιείται, πατέρα Σέργιε, χωρίς έναν σταθερό τόπο?
1: Ναι, η κανονική παράδοση της Εκκλησίας,
0: ναι,
1: η οποία βεβαίως ανάγεται στην πρώτη χιλιετία της Εκκλησίας, οι ιεροί κανόνες είναι κύμα της Εκκλησίας της πρώτης χιλιετίας και κάποιος θα έλεγε ότι ίσως έχει περάσει η μπογιά τους, ίσως δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα, και όμως οι ιεροί κανόνες έχουν να μας δώσουν πολλά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να δούμε με νυφαλιότητα και με κριτικό πνεύμα όλες αυτές τις προκλήσεις. Έτσι η κανονική παράδοση συνομιλεί με αυτή την πραγματικότητα με διάκριση, θα λέγαμε, και κριτικό πνεύμα. Δεν αγνοεί ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε συνθήκες βέβαια κινητικότητας, δικτύωσης, αποτοπικοποίησης. Ούτε βέβαια αρνείται ότι η ψηφιακή τεχνολογία διευκολύνει την επικοινωνία και την πρόσβαση. Ωστόσο όμως δεν αποδέχεται ότι αυτά μπορούν να αντικαταστήσουν την ενσώματη και τοπική φύση της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ζωής, του εκκλησιαστικού βίου. Η Εκκλησία αναγνωρίζει, θα λέγαμε, τη Νέα Συνθήκη, αλλά την αξιολογεί με βάση τη θεολογία της, την ευχαριστιακή και κανονική της εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, η κανονική παράδοση υπενθυμίζει με πολλούς τρόπους ότι η εκκλησιαστική ζωή δεν είναι απλώς επικοινωνία ιδεών, συναισθημάτων, αλλά πάντοτε έχει το στοιχείο της σωματικής παρουσίας και συμμετοχής, κυρίαρχα στο λατρευτικό βίο, σε συγκεκριμένο σώμα και τόπο. Η εργασία, η κοινωνικοποίηση και η επικοινωνία χωρίς σταθερό τόπο μπορεί να είναι, θα λέγαμε, τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ζωής. Όμως η Εκκλησία επιμένει ότι η σωτηρία βιώνεται μέσα σε πραγματική κοινότητα. Γι' αυτό συνομιλεί με την νεωτερική πραγματικότητα, όχι αφομοιώνοντας την άκρητα, αλλά διακρίνοντας ποια στοιχεία εξυπηρετούν την ποιμαντική αποστολή και ποια απειλούν την εκκλησιαστική αλήθεια.
0: Υπάρχει κίνδυνος η ψηφιακή διασύνδεση να δημιουργήσει μία ψευδαίσθηση σχέσης και κοινότητας, πατέρα Σέργιε?
1: Βεβαίως. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Ζούμε στην εποχή της ευκολίας. Ζούμε στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, των social media κτλ. Βεβαίως υπάρχει κίνδυνος η ψηφιακή διασύνδεση να δημιουργήσει ψευδαίσθηση σχέσης και κοινότητας. Το γεγονός ότι κάποιος βλέπει, ακούει, αλληλεπιδρά με άλλους μέσω της οθόνης, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης κοινωνία προσώπων, ουσιαστική κοινωνία προσώπων. Η ψηφιακή επαφή μπορεί να δίνει την εντύπωση συμμετοχής, ενώ στην πραγματικότητα ο άνθρωπος παραμένει απομονωμένος, χωρίς την εμπειρία της πραγματικής εγκύτητας, της σωματικής παρουσίας, της κοινής ζωής, της όντως ζωής. Η κοινότητα γίνεται έτσι κάτι που μοιάζει με σχέση, αλλά δεν έχει το βάθος της σχέσης, την ουσία της σχέσης.
0: Ναι.
1: Η ψηφιακή παρουσία δεν ταυτίζεται, όσο και να το θέλουμε, με την πραγματική παρουσία. Μας εξυπηρετεί, μας βουλεύει όλους μας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να μιλάω με τον αδερφό μου στην Αγγλία μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας από το να είμαστε μαζί στον ίδιο τόπο και να βλέπουμε ένας τον άλλον κατάματα. Η σχέση στην οθόνη είναι άνετη, γρήγορη, πολλές φορές και αναστρέψιμη, αλλά δεν υπάρχει ο ίδιος βαθμός προσωπικής έκθεσης. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, δεν υπάρχει η φυσική παρουσία, δεν υπάρχει το στοιχείο της θυσίας πολλές φορές. Γι' αυτό ο κίνδυνος της ψευδαίσθησης δεν είναι απλώς τεχνικός, είναι υπαρξιακός, είναι εκκλησιολογικός. Ο άνθρωπος, θα λέγαμε ότι νομίζει ότι μετέχει σε κοινότητα με τον τρόπο αυτό, ενώ στην ουσία τι είναι, περιορίζεται σε ένα δίκτυο επαφών.
0: Γιατί στην ορθόδοξη παράδοση η ενορία δεν είναι μόνο διοικητική μονάδα, αλλά ένας τρόπος ύπαρξης και κοινωνίας?
1: Η ενορία, καταρχάς να πούμε ότι οι ενορίες ουσιαστικά έχουμε μετά τον 3ο αιώνα, μετά που πληθαίνει ο αριθμός των πιστών στην Εκκλησία και παρουσιάζεται η ανάγκη της εν τόπο τέλεσης της ευχαριστίας, όχι μόνο από τον Επίσκοπο, κάτι το οποίο επεκτείνεται και στους πρεσβυτέρους το έργο αυτό το λειτουργικό, και αρχίζει η δημιουργία, θα λέγαμε, αυτών των κοινοτήτων, των κυτάρων όπως λέμε της Εκκλησίας. Το κύτταρο που λέγεται ενορία δεν είναι μόνο διοικητική μονάδα, βέβαια είναι ο τόπος όπου τελείται η Θεία Ευχαριστία, εκεί που ο πιστός ζει τη σχέση του με τον Χριστό, κοινωνεί τον Χριστό και κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι απλά ένας οργανωτικός θεσμός που θα λέγαμε ότι εξυπηρετεί πρακτικές ανάγκες, αλλά είναι ο τόπος όπου η Εκκλησία γίνεται ορατή ως προσευχητική, ευχαριστιακή κοινότητα. Ο πιστός δεν χρησιμοποιεί την ενορία σαν υπηρεσία. Ανήκει σε αυτήν ως μέλος του σώματος αυτής. Ως τρόπος ύπαρξης η ενορία διαμορφώνει ήθος, ταυτότητα, ευθύνη. Εκεί ο άνθρωπος ζει ουσιαστικά, μαθαίνει να ζει όχι ως άτομο, αλλά κοινωνικά, σε σχέση με τον άλλο, με τον συνάνθρωπο, με τον πλησίον. Όχι αποσπασματικά, αλλά σταθερά. Όχι εξ αποστάσεως, αλλά με πραγματική συμμετοχή. Η ενορία είναι το πεδίο όπου η πίστη γίνεται καθημερινή ζωή. Λατρεία, σχέση, συνύπαρξη, υπέρβαση όλων εκείνων που μας χωρίζουν, πραγμάτωση όλων εκείνων που μας ενώνουν. Με αυτή την έννοια η ενορία δεν διοικεί απλώς, συγκροτεί τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος ανήκει και βεβαίως εκκλησιάζεται, γίνεται μέλος της Εκκλησίας.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Σέργιο Μαρνέλο. Και το θέμα της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει με την σημασία του τόπου στην κανονική παράδοση μέσα στους νέους δρόμους της ατοπικότητας της ψηφιακής τεχνολογίας. Πατέρα Σέργιε, πόσο σημαντικό είναι το ανήκειν σε έναν συγκεκριμένο εκκλησιαστικό τόπο στη ζωή του ανθρώπου?
1: Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το ανήκειν ή το συνανήκειν μαζί με τους υπόλοιπους, τους συγκεκριμένους υπόλοιπους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί προσφέρει στον άνθρωπο την εκκλησιαστική του ταυτότητα. Ο κόσμος είναι ρευστός, είναι κινητικός. Ο τόπος λειτουργεί όμως ως σημείο αναφοράς, όπου ο άνθρωπος δεν είναι απλώς επισκέπτης, είναι μέλος μιας κοινότητας που τον γνωρίζει και τον αναγνωρίζει. Ανήκει σε μια κοινότητα, οπημένα στις κοινότητας, όπως λέει και ο Χριστός, γνωρίζει το ποιμνιό του και το ποιμνιό του γνωρίζει και να γνωρίζει τον ποιμένα του. Το ανήκει λοιπόν δεν είναι τυπικό, είναι βιωματικό, είναι λειτουργικό. Και βεβαίως στην ορθόδοξη ζωή, στο βίωμά μας, το ανήκει συνδέεται με τη Θεία Ευχαριστία, τη συμμετοχή στη λατρεία, την υπαγωγή σε συγκεκριμένη ποιμαντική φροντίδα, μέρημνα και ευθύνη. Αλλά και ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη του απέναντι στα πρόσωπα της κοινότητας. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν σώζεται μόνος του, αλλά ως μέλος του σώματος, ο ένας με τον άλλον. Επομένως, το ανήκει σε συγκεκριμένο τόπο δεν μας περιορίζει, δεν είναι περιορισμός. Θα λέγαμε το ακριβώς αντίθετο, είναι η δυνατότητα σχέσης, υπέρβασης του ατομισμού. Είναι κοινωνία και είναι ευχαριστιακή ολοκλήρωση.
0: Πατέρα Σέργιε, μπορεί η ψηφιακή παρουσία να υποκαταστήσει ουσιαστικά την βιωματική εκκλησιαστική εμπειρία?
1: Η ψηφιακή παρουσία δεν μπορεί να υποκαταστήσει ουσιαστικά τη βιωματική εκκλησιαστική εμπειρία. Το βίωμα το ίδιο ως έννοια, ως λέξη, δεν περιορίζεται και δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία οθόνη. Μπορεί να προσφέρει η ψηφιακή παρουσία βοήθεια, πρόσβαση σε ένα γεγονός, μπορεί να προσφέρει ενημέρωση για όσο δυνατούν να παρευρεθούν κάπου, αλλά δεν είναι όντως συμμετοχή, ζωντανή συμμετοχή. Η βιωματική εκκλησιαστική εμπειρία απαιτεί σώμα, κοινό χώρο, χρόνο, ήθος, μυστηριακή συμμετοχή. Άραγε, ας σκεφτούν οι ακροατές, είναι το ίδιο πράγμα να ακούει κάποιος την Θεία Λειτουργία, να την ακούει και να τη βλέπει σε μία οθόνη ή να βρίσκεται ο ίδιος εντός του ναού με όλες τις αισθήσεις του και να μετέχει στην πράξη αυτή του αγιασμού, του καθαρμού, της μετοχής στη Βασιλεία του Θεού. Και να αναρωτηθούμε και το άλλο. Αν κάποιος πιστεύει έστω ότι μετέχει στο εκκλησιαστικό γεγονός μέσω της οθόνης, που εντάξει, είπαμε, για λόγους εξαιρετικούς μπορεί κάπου να βοηθήσει έναν άνθρωπο να ζήσει κάποια πράγματα, να συμμετέχει σε ένα εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά δεν είναι όντως συμμετοχή. Μία Θεία Λειτουργία την οποία παρακολουθούμε σε live streaming, ζωντανά θα λέγαμε, αν την επαναλάβουμε είναι πάλι συμμετοχή? Αν έχουμε πάλι τη Βασιλεία, είναι συμμετοχή στη Βασιλεία? Κατά πόσο μετέχουμε στη Θεία Χάρη, κατά πόσο μετέχουμε στις Θείες Ενέργειες? Δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτό? Είναι, θα λέγαμε, μία μερική σχέση, μία αποσπασματική σχέση με την Εκκλησία. Η ψηφιακή παρουσία έχει βάθος. Είναι, η ψηφιακή παρουσία δεν έχει το ίδιο, συγγνώμη, βάθος με τη φυσική παρουσία. Δεν περιλαμβάνει το βάρος παρουσίας του σώματος, της συμμετοχής με όλες τις αισθήσεις, το άγγιγμα της εικόνας, τη μυρωδιά του λιβανιού. Μετέχει όλος άνθρωπος, αλλά και η αίσθηση, να μην ξεχνάμε, του λειτουργικού μαζί επί το αυτό. Δεν μπορεί να σταθεί ως ισότιμο υποκατάστατο λοιπόν η ψηφιακή παρουσία, αλλά ως ένα ουσιαστικά θα λέγαμε βοηθητικό μέσο, και μάλιστα υπό προϋποθέσεις. Η ουσία της εκκλησιαστικής ζωής παραμένει πάντοτε ενσώματη, τοπική.
0: Τι χάνει ο άνθρωπος όταν η σχέση του με τον άλλον γίνεται κυρίως μέσω της οθόνης και όχι σωματική και προσωπική, πατέρα Σέργιε?
1: Αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Η επαφή να γίνεται μέσω της οθόνης, μέσω των κοινωνικών δικτύων, και πολλοί άνθρωποι βρίσκονται κυρίαρχα μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία και όχι πραγματικά και ουσιαστικά. Ο άνθρωπος όμως χάνει την εμπειρία της παρουσίας του άλλου ως πρόσωπο. Η σωματική σχέση περιλαμβάνει πολλά πράγματα, έτσι. Περιλαμβάνει το βλέμμα, τη φωνή, την αφή, την παύση, τη σιωπή, τον κοινό χώρο. Επιστήμονες θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος επικοινωνεί ακόμα και με τη σωματικότητα και ακόμα και με τη μυρωδιά του σώματος επικοινωνεί με τον άλλον. Αυτά όλα τα στοιχεία και άλλα πολλά δημιουργούν μια πληρότητα που δεν μεταφέρεται βέβαια σε ψηφιακό περιβάλλον. Η οθόνη διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά απογυμνώνει τη σχέση από την αμεσότητα, τη σωματικότητα, και έτσι ο άλλος γίνεται εικόνα, γίνεται πληροφορία, γίνεται επαφή, όχι ζωντανή παρουσία.
0: Μήπως ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, επιπλέον θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος χάνει τη δυνατότητα της βαθύτερης σχέσης, της αμοιβαιότητας, της σχέσης που χτίζεται με χρόνο, την κοινή ζωή. Η προσωπική σχέση απαιτεί σταθερότητα, εμπιστοσύνη, εσωτερική εμπλοκή, η ψηφιακή διαμεσολάβηση, έτσι, επιτρέπει την οδηγεί στην αποστασιοποίηση πολλές φορές. Η απώλεια λοιπόν δεν είναι μόνο συναισθηματική, είναι και πνευματική. Γιατί η ενσώματη παρουσία είναι ουσιώδης για τη χριστιανική κατανόηση του προσώπου, αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας των προσώπων.
0: Πατέρα Σέργιε, μήπως η εποχή στην οποία ζούμε δυσκολεύεται να βιώσει τη σιωπή, τη σταθερότητα, αλλά και την μόνιμη παραμονή σε έναν τόπο?
1: Ναι. Ξέρετε, επειδή προέρχομαι από μια οικογένεια που μετακινούνταν συνέχεια, εγώ πάντοτε επιθυμούσα να έχω ένα σταθερό τόπο. Η εποχή μας φαίνεται να δυσκολεύεται έντονα να βιώσει τη σιωπή, τη σταθερότητα που είπατε και τη μόνιμη παραμονή στον τόπο, σε έναν τόπο. Η συνεχή συνδεσιμότητα, η ταχύτητα της πληροφορίας, οι μετακινήσεις, οι διαρκείς μετακινήσεις καλλιεργούν μια νοοτροπία, θα λέγαμε, όπου η ηρεμία μοιάζει αδράνεια και η παραμονή μοιάζει ένας περιορισμός. Ο άνθρωπος συνηθίζει να αλλάζει συνεχώς ερεθίσματα, περιβάλλοντα και σχέσεις, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δυσκολεύεται να ριζώσει σε ένα τόπο και σε μια κοινότητα. Η σιωπή και η σταθερότητα είναι ουσιώδης όμως για την πνευματική ζωή. Μέσα στη σιωπή θα γεννηθεί η προσευχή. Μέσα στη σταθερότητα του τόπου καλλιεργείται η σχέση, καλλιεργείται η εμπιστοσύνη, καλλιεργείται και αναπτύσσεται η αληθινή κοινωνία. Η αδυναμία παραμονής συνδέεται, θα λέγαμε, με την απώλεια του εκκλησιαστικού ρυθμού της ζωής και την αποσύνδεση από τη σχέση, θα λέγαμε.
0: Πατέρα Σέργιε, πώς αντιμετωπίζει το κανονικό δίκαιο τις νέες μορφές ψηφιακής παρουσίας και επικοινωνίας?
1: Το κανονικό δίκαιο δεν θα μας μιλήσει
0: αμέσως,
1: με άμεσο τρόπο, για την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι κάτι που αγνοεί βέβαια η πρώτη χιλιετία και αγνοούσαμε και πριν 15, 20, 30 χρόνια. Όμως μας δίνει όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία μπορούμε να κατανοήσουμε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις βέβαια της ψηφιακής τεχνολογίας. Χρειάζεται, είπαμε και πιο πριν, διάκριση, όχι απόλυτη αποδοχή, αλλά και ούτε αδιάκριτη απόρριψη. Το κανονικό δίκαιο αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει την επικοινωνία, σαφώς, την ενημέρωση και βεβαίως μπορεί να εξυπηρετήσει και την ποιμαντική μέρημνα, την ενοριακή ποιμαντική μέρημνα, την επισκοπική ποιμαντική μέρημνα και το καθεξής. Όμως θα λέγαμε ότι αν η χρήση της παραμένει μέσα στα όρια της εκκλησιαστικής τάξης, αν δεν υποκαθιστά το πρόσωπο και τον τόπο τη λειτουργική σύναξη, τότε βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε για την ψηφιακή τεχνολογία και να κάνουμε χρήση αυτής. Ενδιαφέρεται το κανονικό δίκαιο πρωτίστως για τη διαφύλαξη τοπικής φύσης εκκλησίας. Έχουν πάρα πολλούς κανόνες που μας μιλούν για τον Ιερό Τόπο, για τη μετοχή στον Ιερό Τόπο, στη σύναξη. Πέρα από τους ιερούς κανόνες που αφορούν βέβαια την οργάνωση της εκκλησίας γενικότερα, αλλά περισσότερο σε ποιμανικό θα λέγαμε επίπεδο και σε επίπεδο βίωσης της εκκλησιαστικής εμπειρίας, το κανονικό δίκαιο έχει να μας πει πολλά και υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες για την ανάγκη αυτή της ενσώματη παρουσίας στο ναό, στην κοινωνία της εκκλησίας. Ενδιαφέρεται λοιπόν το κανονικό δίκαιο πρωτίστως για τη διαφύλαξη της ενσώματης και της τοπικής φύσης εκκλησίας. Γι' αυτό και λέμε ότι οι ψηφιακές μορφές πρέπει να εντάσσονται ως βοηθητικά μέσα και όχι ως νέα κανονικότητα που ακυρώνει την τοπική ευχαριστιακή ζωή. Η βάση, η θέση είναι ότι η Εκκλησία υπάρχει σε τόπο, με σώμα, πρόσωπο και μυστήρια και δεν είναι ένα άειλο δίκτυο σχέσεων.
0: Μπορεί να υπάρξει πραγματική εκκλησιαστική κοινότητα χωρίς κοινό τόπο και κοινό λειτουργικό βίωμα?
1: Ναι, πολύ ωραία η ερώτηση. Μια τέτοια κοινότητα δεν μπορεί να υπάρξει πλήρως ως πραγματική εκκλησιαστική κοινότητα, καθώς εκκλησία δεν είναι ένα απλό σύνολο ανθρώπων με κοινές ιδέες, με κοινές αντιλήψεις, πνευματικές διαθέσεις θα λέγαμε, αλλά σώμα που συγκροτείται στη Θεία Ευχαριστία, στη συγκεκριμένη τοπική σύναξη. Ο κοινός τόπος και το κοινό λειτουργικό βίωμα δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα στοιχεία, είναι ο πυρήνας εκκλησιαστικής ύπαρξης. Χωρίς αυτά η κοινότητα χάνει το ευχαριστιακό και ενσώματο περιεχόμενό της. Βεβαίως η ψηφιακή επικοινωνία μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις, όμως δεν δημιουργεί από μόνη της το λειτουργικό επί το αυτό. Είμαστε στον ίδιο τόπο, στην ίδια κατάσταση, στον ίδιο σύνδεσμο μεταξύ μας, στην ίδια σκέπη του Θεού και ούτω καθεξής. Η πραγματική εκκλησιαστική κοινότητα χρειάζεται κοινή προσευχή, μετοχή, κοινή σιωπή, μια που το αναφέρατε και πιο πριν, σιωπή, κοινή παρουσία στον ίδιο χώρο. Έτσι, χωρίς κοινό τόπο και κοινό βίωμα μπορεί να υπάρξει μορφή επικοινωνίας και ενδιαφέροντος, αλλά δεν είναι η πληρότητα της εκκλησιαστικής κοινωνίας.
0: Μουσική ανάπαυλα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Πατέρα Σέργε, τι μπορεί να προσφέρει σήμερα η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση απέναντι στην εμπειρία της απορίζωσης και της ατοπικότητας?
1: Πραγματικά ζούμε σε έναν τόπο, σε έναν χρόνο μάλλον, απορίζωσης και ατοπικότητας όπως αναφέρεται. Και βεβαίως η ορθόδοξη παράδοσή μας, η εκκλησιαστική παράδοση, μπορεί να προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο σχέσης και ευχαριστιακής ταυτότητας. Ο κόσμος μας, ο οποίος συνεχώς αλλάζει και αποκτά νέες μορφές, θα λέγαμε ότι γίνεται ένα περιβάλλον όπου ο άνθρωπος αισθάνεται συχνά απορριζωμένος, μετακινούμενος, διασκορπισμένος. Η παράδοση της Εκκλησίας υπενθυμίζει ότι η ζωή ολοκληρώνεται στην κυκλοφορία πληροφοριών. Δεν ολοκληρώνεται στην κυκλοφορία πληροφοριών, αλλά στη συμμετοχή στην κοινότητα. Ο τόπος, ο ναός, η ενορία είναι χώροι θεραπείας της αποξένωσης. Η λατρεία αποκαταστά τη σχέση με τον άνθρωπο. Είπα και πιο πριν, στον ναό θα σταθούμε και θα κληθούμε να υπερβούμε τις αδυναμίες μας, να δούμε κατάματα τον Θεό, τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Θα δούμε το γείτονα με τον οποίο δεν μιλάω, αλλά θα πρέπει να μιλήσω κάποια στιγμή. Θα πρέπει να υπερβώ τον εγωισμό μου, την περηφάνεια μου, την όποια ψευδέστηση του εαυτού μου έχω και να συνυπάρξω με τους άλλους αγαπητικά, να ζήσω τη συγχωρητικότητα στην πράξη. Έτσι θα λέγαμε ότι η Ορθόδοξη Παράδοση προσφέρει μια θεώρηση του ανθρώπου ως προσώπου που ανήκει, μετέχει, κοινωνεί. Την ατοπικότητα δεν πρέπει να τη βλέπουμε. Δεν απαντά δηλαδή η Εκκλησία στην ατοπικότητα με νοσταλγία για το παρελθόν, για κάποιο παρελθόν, αλλά είναι μια ζωντανή, πάντοτε μια ζωντανή πρόταση εκκλησιαστικής ζωής. Το ζητούμενο δεν είναι να απορρίψουμε την τεχνολογία, αλλά να επιβεβαιωθεί ότι η αληθινή κοινότητα, η αληθινή κοινωνία προσώπων, το σώμα του Χριστού, χρειάζεται πραγματικά σώμα, τόπο, μυστηριακό βίωμα. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η ουσιαστική δύναμη της παράδοσης απέναντι στην ρευστότητα της εποχής.
0: Μπορεί ο τόπος να λειτουργήσει όχι μόνο σε γεωγραφία, αλλά και ως χώρος μνήμης, σχέσης και ταυτότητας?
1: Βέβαια, αυτό είναι ο τόπος. Ο τόπος είναι, ξέρετε, βλέπουμε αυτές τις ημέρες, ζούμε και τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Ο τόπος, αμέσως ο τόπος Μεσολόγγι, μας φέρνει στο νου τη μνήμη, μας φέρνει στη μνήμη μάλλον όλα τα γεγονότα του τόπου εκείνου. Μας δίνει την ταυτότητα του τόπου, μας δίνει τη σχέση που έχουμε εμείς με αυτόν τον τόπο. Έτσι θα λέγαμε ότι ο τόπος λειτουργεί σαφώς ως χώρος μνήμης, σχέσης και ταυτότητας. Δεν είναι μόνο γεωγραφική συντεταγμένη, είναι ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος ζει εμπειρίες, έτσι. Δημιουργεί δεσμούς, οικοδομεί την αυτοσυνειδησία του. Στον εκκλησιαστικό βίο ο τόπος φέρει μνήμη λατρείας, κοινωτικών γεγονότων, προσώπων, πνευματικής διαδρομής. Έτσι ο ναός και η νορία δεν είναι ουδέτερα σκηνικά, είναι φορείς αυτής της ιστορίας, αυτής της μνήμης, της σχέσης και της ταυτότητας. Αυτή η διάσταση του τόπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται ένα περιβάλλον στο οποίο να θυμάται ποιος είναι και με ποιους βέβαια συνδέεται. Η ταυτότητα δεν σχηματίζεται σε κενό, αλλά μέσα σε συγκεκριμένους χώρους που την υποδέχονται και την καλλιεργούν. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι ο τόπος στην ορθόδοξη θεώρηση γίνεται χώρος αναγνώρισης και κοινωνίας. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν, αλλά είναι ζώσα εμπειρία. Δεν έχουμε τη μνήμη ως μουσιακή κατάσταση. Είναι ζώσα εμπειρία.
0: Εν κατακλείδη, σε μια εποχή εντός της οποίας όλα μοιάζουν, πατέρα Σέργιε, ρευστά και μετακινούμενα, γιατί ο άνθρωπος εξακολουθεί να αναζητά έναν τόπο για να ανήκει πραγματικά? Ένα λεπτό έχουμε για να ολοκληρώσουμε.
1: Πολύ σημαντική η ερώτηση. Κάποια στιγμή κατασταλάσει ο άνθρωπος και βεβαίως μπορεί να αναζητά την ψηφιακή επαφή, την επικοινωνία δεξιά και αριστερά, το άνοιγμα των ζώντων, αλλά θέλει και τη σταθερά του. Εξακολουθεί να αναζητά το όπου να ανήκει. Είναι μέσα του υπαρξιακή κατάσταση. Δεν αντέχει η ύπαρξή του να είναι συνεχώς ασταθής, αφηρημένη, αποσπασματική. Χρειάζεται το πλαίσιο για να ριζώσει, να αναγνωριστεί, να αγαπήσει. Έτσι ο τόπος έχει συνέχεια, έχει μνήμη, έχει σταθερότητα. Ο άνθρωπος ζητά την κοινότητα να ανήκει κάπου. Το είπαμε και πιο πριν.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι μια αναζήτηση με βαθιά θεολογικό περιεχόμενο, γιατί η Εκκλησία τελικά και το ανήκει στην Εκκλησία, στον τόπο της Εκκλησίας, δεν προσφέρει μια αφηρημένη πνευματικότητα, αλλά μια ζωντανή κοινωνία με μνήμη και λειτουργική παρουσία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Σέργιο Μαρνέλο. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά, στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210 95 95 6 92.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάντου πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάντου πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τοις ουρανοίς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματον, νυν και έγκυος όνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να έδω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών. Και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν κολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους.
6: Ο Θεός στην βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, εις το βοηθήσιμη σπεύσουν. Εσκυνθήτω σαν και τραπήτω σαν ζητούντα στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν ει τα οπίσω και κατεσκυνθήτω σαν η βουλόμη μου κακά. Αποστραφήτω σαν παραφτήκα, εσκυνόμενη λέγοντα με έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σύ πάντεση του δός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησό με. Βοηθός μου και ρίσιμος εσύ Κύριε μη χρονείς. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησεν τε εις ήμερτη αληθείας. Εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίο σπαζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσης γίνει τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής, ως νικρούς αιώνος και κηδείας με το πνεύμα, εν εμιέ ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων μελέτησιν πάσα έργης ποίημας χειρός σου μελέτου. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, ξέλιπτο πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκου. Ακουστών ποιησό με το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλψε. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί συμμεργή ευθεία, ένε και το όνοματός Κύριε ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θύψεως στην ψυχή μου και το ελέησου εξολοθρεύς εχθρούς μου και απολύς πάντα στις λίβαντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.
2: Δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Γέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτην αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινο το έλεος σου, της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη, εν αμαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά απερελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γη.

0: Ομενων με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σου δει επέστη, ο ασώματο λέγον τη απειρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρεί τα αλλιώτο όλο εν εσύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν. Εξίστα με κραυγάζον εσύ, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα το δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλου έξω το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενο σε θεωρών, κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προ αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση, χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση, χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδου Σαδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβατων ανθρωπίνη λογισμή. Χαίρε βάθο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ό,τι υπάρχει βασιλέω καθέδρα. Χαίρε ό,τι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεω. Χαίρε δι νεουργείται η κτήση. Χαίρε δι βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήρεν αγνία φυσί το γαβριή θρασαλέω. Το παράδοξον σου τη φωνή τη παραδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεω την κοίηση πω λέγει κράζον. Αλληλούια. Γνώση άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα εγώ ει επρόσω λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πώ αισθείτε θύνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του ευγή προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Δύναμη σου υψή σου επεσχίασε τότε προσύλληψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέρους υθερίζει σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος τη μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών τον ταύτης ασπασμών έχερε και άλμας είναι ως άσμας είναι βόα προς τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε τα ράθη, προς συνάδαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθώντε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμο εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες ύπων χαίρε αμνού και επιμένους μύτη χαίρε αυλή λογικών προβάτων χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου τυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάρεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα χαίρε των αχροχώρων του ανήκητον θάρσος χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε νησε γημώθη ο Άδης, χαίρε νησε δίθη με δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Και ο δρόμον αστέρα θεωρήσαν δεσμάκι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως δείχνον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κρατεών άνακτα, και φτάζαντες στον άθαστον, Εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες καρδέων, εν χεσί της Παρθένου,

0: τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν. Η κεντρούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόλεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε τη βαρβάρου, ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε τη βορβόρου λιωμένη των έργων, χαίρε πισός προσκύνη συμπάψασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ήρθε στο χώρο γεγονότε συμμάχοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, τελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσου των Χριστών άπαση. Φέντε στον Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψεύδου το σκότο. Παγάρι είδωλα τάφτη σωτήρμη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν. Του του δέρ στέντε σε βόν προς Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξιδραίη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνους, επεδόθησος βλέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξαν Χριστήν εμφανίσεις ο κτίσης ημίν της παυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πριν άφορον, είναι το θαύμα βλέποντες εμνίζομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος αυτασίας, χαίρε το στέφος συγκρατίας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε που γεννώσα αλήτρω την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου της όπησης, χαίρε πολλών τεόντων της συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούρην σουδανών μεταθέντες, δίδω το γάρι του λόγου Θεό επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο, του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απεινό απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόπο εκ προθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αφορή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία εν καλοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι σε νύχτη παράδεισο, χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα πίση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων, τον απρόστον γάρο θεώνε θεώρη πάση προ τον άνθρωπον. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθών, του οσυχτία σε φόνου ορόμενη πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τα κινήσγησα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτοταμείων, χαίρε φιλοσόφου σα όθου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράντησαν οι δινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράντησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελών των σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάντελτο ήλθε, και επί μην υπάρχουν ω Θεό, διμά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρτο όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτόκη Παρθένε και πάντων των εισέμπρου τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσα εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία, χαίρε αρχηγένο ητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο, χαίρε σίγαρα αναγέννησα του ηλιφθέντα σα χρό, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα του ηλιφθέντα στο νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ήμνο άπαση τάτη συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυκτιρμών σου, ει αρίθμου γάρτι ψάμο οδά, αν προσφερομέν σε βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σύβο όσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εσκότη φανή, σαν ορόμην την Αγία παρθένων. Το γαράιλον από του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζουν σάκρα βγή δετημωμένη ταύτα. Χέρι ακτή νοη του ηλίου, χέρι βολή του αδί του φέγγου. Χέρι αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα. Χέρι ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χέρι ότι τον πολύφωτον ανατέλει φωτισμών. Χέρι ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χέρι τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χέρι τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χέρι λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χέρι κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Ψάλλοντα έσου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγή αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύμα, τι χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ω άλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διή σε γύρονται τρόπαια, χαίρε διή σε εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσε ρίσε συμφορά άπαντα και τι μελούσε λίτρο σε κολάσεω. Του συμβοώντα, αλληλούια. Την περμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλά έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράσωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άξιον εστίνο αληθό μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Γεωπνεύματι, και νυν και οίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημά. Κύριε Ηλάστη τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρησον τα ανομία ημών. Άγιο επίσκεψη και ίαση τη ασθενεία ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Γεωπνεύματι. Και νυν και οίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ω και εμεί αφίε με τι οφειλέτε ημών. Και μη ενέγει ημά τη πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματον ειν και έκαιος όλας τον αιώνα.
1: Αμήν.
4: Αρχιστράτη γη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγεί και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη γη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα σεντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλοι, συνά την παρεμβολή αυτών, φλουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκης εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άκραντε, αγνή Παρθένε θεών ήθε δέσποινα. Ήθε ον λόγον της ανθρώπης την παραδόξου και ήρθε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των παρελεμένων βοήθεια, η ατίμη αντίληψη των εισαπροστρεφόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Ήδε λήξη με τον αμαρτωλόν του Ιναγί, των ισχυρή λογισμή και λόγη και πράξη, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και των ειδωλών του βίου ραθυμία, γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπου πλαχνίστη, την ποιμή των μαρτωλών και εσώτων, και δέξε με την εκρυπαρνών χιλέων του σφαιρωμένη ιδέηση, και των σωνιών και ημών δεσπότων και κύριων, τη μητρική του παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνων τη αυτοκαθότητο, και παριδόνουν τα αληθινή δαυτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών τελών εργάτων δόκιμων να δείξει. Και πάρε σώμη ο Υιός Ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος. Ενώ το παρόν τη βίου θρύνει προστάτης και βοηθός, φτάστον εναντίον εφόδους από τη χείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σου όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν τότε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Υιού και Θεού ημών κληρονόμου να με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη με δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και ανηλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον Άρχο αυτού Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο ποιούς ανάπαυ σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους οφρύπνους της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ιδιπαθίας, πάψοντας τον μας των παθών, σβέψον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γιώδες και υλικών μόν φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον λογισμών, καρδία νύψη ύπνερα φρόν και πάσαν δανκής φαντασίας πειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τους εντολές και τη μνήμη των σών κρυμάτων αυτής, απαράθραθον πανήχε μην συνδοξολογίαν, χάρισε εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και σώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγωγε την Ελευθέρα μου σε ευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα σφιχάς ημών.
7: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός και έπνου το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία δόξα σύν.
3: Υπάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθμη, μήτερ το Θεοφύλαξον επί την σκέπη σου.
5: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάση εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίο και έγονε προϊόνων υπάρχον Θεός ημών, τη γάρση μήτραν θρόνων επίση και τη σύν γαστέρα λατιτέραν ουρανών απειργάσατον, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, με διάποστης απαιμώδιν ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσα μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτουσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον σας έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της σήμερον ημέρα. Σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση επηρεία στον δικημένου, ή να μη έντυνε αμαρτήματι παρολογή στον Θεό και πρέσβε περαιμού προς τον Κύριον. Του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έντεκε στο ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έντεκε στο ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έντεκε στο ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, σπερβείς παραδράντου και παραμόμων Αγίας αυτομητρός, την άμυ του τιμή και ζωπιού σταυρού προ τα σύστομα μεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και βασών των Επουρανίων Θεών δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίε του τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμά ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λεήμων Θεό. Εξώμεθα υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου.
8: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιερωνήμου.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ του Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ του ευσεβούς ημών έθους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ των ειδαμένων ημίν της αναξής εύχειας τ' υπέρ αυτών.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ των αναργήσεως των αιχμαλώτων.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ των εχμαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εκ των ασθενείας κατακειμένων.
8: Κύριε Λέησον.
0: Σώμεθα και περιφορίας των καρπών της γης. Υπερπάς ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
8: Κύριε.
0: Μακαρίσομεν τους ευζευείς βασιλείς.
8: Αιωνία ημίν.
0: Τους Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ημίν.
0: Ήτορα στα Αγίας Μονιστάτης.
8: Αιωνία ημίν.
0: Συγγονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτούν.
0: Και πάντα στους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδευσε ως κειμένους και απεντακού Ορθοδόξου.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και περί αυτών. Το Κύριε Λέησον,
8: Κύριε Λέησον,
0: Κύριε.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με τις ιερές σκήτες και τα ησυχαστήρια. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Σκήτη Τιμίου Προδρόμου», Ρουμανική. Πλησιάζοντας προς το ακρότερο σημείο της νότιας πλευράς της Αθωνικής Χερσονήσου, αντικρίζουμε πάνω στα βράχια μια περιοχή όλο πέτρα και αγριάδα, που είναι εκτεθειμένη στους άγριους ανέμους του πελάγους, γνωστή ως Βίγλα. Όχι πολύ μακριά της βρίσκονται οι σπηλιές του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, του πρώτου Αγιορείτη Ασκητή, 8ος αιώνας, και του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, 10ος αιώνας. Απέχει μια ώρα από την κυρίαρχη μονή της Μεγίστης Λαύρας. Αρχικά ήταν Μολδαβική, κατόπιν ορίζεται Βλαχομολδαβική και γίνεται αργότερα Ρουμανική. Στα μέσα του 18ου αιώνα υπήρχαν εκεί Έλληνες και Ρουμάνοι μοναχοί. Το 1754 ανακαινίστηκε το παρεκκλήσιο του κελιού τότε του Τιμίου Προδρόμου από τον Χιώτη ιερομόναχο Ιωσήφ, σύμφωνα με επιγραφή. Σε μια άλλη εκκλησία που βρίσκεται κοντά στη Σκήτη, προς τη θάλασσα, πάνω στην πέτρινη πλάκα της Αγίας Τραπέζης, υπάρχει επιγραφή με το όνομα του ιερομονάχου Ιακώβου, Υπηρώτη. Το 1800, στο κελί του Τιμίου Προδρόμου, βρισκόταν ο βλάχος πνευματικός Ιουστίνος, μαζί με τους υποτακτικούς του, Πατάπιο και Γρηγόριο. Όταν το 1816 ο Ιουστίνος εξεδίμησε, οι μαθητές του ζήτησαν από τη Μεγίστη Λαύρα τη μετατροπή του κελιού σε σκήτη, πράγμα που έγινε το 1820 με απόφαση της Μονής, που προέβλεπε για τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου που θα ιδρυόταν κοινοβιακό σύστημα. Με το μεγάλο σηκωμό, οι γέροντες Πατάπιος και Γρηγόριος πήγαν στη Ρουμανία, συναποκομίζοντας και το έγγραφο με την απόφαση της Λαύρας που το κατέθεσαν στη Μονή Νεάμτς της Μολδαβίας. Από αυτήν το πήραν οι μοναχοί Νύφων και Νεκτάριος, προερχόμενοι από τη Μονή Χωραΐτσα της Μολδαβίας. Αγόρασαν το κελί και με τη χρηματική συνδρομή του Μητροπολίτη Μολδαβίας Σοφρονίου και του ηγεμόνα της Γρηγορίου Γκίκα, καθώς και με χρήματα που συνέλεξαν διενεργώντας έρανο, θεμελίωσαν το 1857 το Κυριακό και τα Γύρω Κελιά, η ανέγερση των οποίων περατώθηκε το 1866. Έφτιαξαν καλντερίμι προς τη θάλασσα, αρσανά. Έφεραν νερό και το 1856 είχαν στα χέρια τους συγκύλιο του Πατριάρχη Κυρίλου που ενέκρινε την ίδρυση της Σκήτης. Το Κυριακό, που τιμάται επωνόματι των Θεοφανίων, ανήκει στο γνωστό τύπο του Αγιορείτικου Καθολικού, με μήκος 30 μέτρα και 2 τρούλους. Ιστορήθηκε από το 1862 ως το 1863 από Ρουμάνους καλλιτέχνες. Το 1866 εγκαινιάστηκε από τον επίσκοπο Ισαΐα Βικόλ της Μητροπόλεως Μολδαβίας, ενώ το 1882 ανεγέρθηκε το τετραόροφο κτίριο της νότιας πλευράς. Στο Κυριακό φυλάσσονται 3 ωραίας τέχνης λειψανοθήκες, τίμιο ξύλο και λείψανα του Τιμίου Προδρόμου, του Αποστόλου Ματθαίου και των Αγίων Στεφάνου, Ιωάννου Χρυσοστόμου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Χαραλάμπους, Κοσμά και Δαμιανού, Τρίφωνος, Βαρβάρας και άλλων. Στη βιβλιοθήκη της Σκήτης φυλάσσεται το έργο του μοναχού Ειρήναρχου, που περιέχει την ιστορία των μονών του Αγίου Όρους, και υπάρχουν περί τα 200 χειρόγραφα στην κυριλλική γλώσσα, καθώς και 5.000 τόμοι στη ρουμανική γλώσσα. Το 1859, με την ενοποίηση της Ρουμανίας, η Σκήτη ονομάστηκε Ρουμανική και έτσι ονομάζεται έκτοτε. Η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας εγκρίνει τότε κανονισμό με 16 άρθρα που καθορίζει τον αριθμό των σκητιωτών σε 60 μοναχούς και 10 δοκίμους. Έγιναν τότε σπουδαία έργα στη Σκήτη: πέτρινο υδραγωγείο, μουσείο, νοσοκομείο και άλλα. Το 1905 προκλήθηκαν από το μεγάλο σεισμό που έγινε σοβαρότατες καταστροφές στη Σκήτη.
Δικαίως ήταν τότε ο αρχιμανδρίτης Αντίπας Ντινέσκου. Λειτουργούσαν σε αυτήν αγιογραφείο, εργαστήρια φαρμάκων από βότανα και ξυλογλυπτικής. Στη δεκαετία του 70 άρχισε η ανακαίνιση της Κήτης, που επί χρόνια είχε εγκαταληφθεί. Δικαίως χρημάτισε από το 1975 ως το 1984 ο πρωτοσύγγελος Ιλαρίων Λουπάσκου και από το 1984 ο πρωτοσύγγελος Πετρόνιος Τανάσε, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του γνήσιου αγιορείτικου μοναχισμού και χέρι μεγάλης εκτίμησης στο Άγιον Όρος. Από εδώ, παραπλέοντας το ακροτήρι Ακράθος, κατευθυνόμαστε πλέον προς τα βόρεια.

Σκήτη του Λάκου ή Λακοσκήτη. Ανήκει στη Μονή Αγίου Παύλου και διαμένουν σήμερα σε αυτήν ελάχιστοι πατέρες. Είναι επανδρωμένη με ρουμανική αδελφότητα και ονομάζεται Σκήτη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου ή του Λάκου από τον Χήμαρο. Λάκο στην αθωνική ορολογία της Μορφωνούς που ρέει εκεί. Η ονομασία του Χημάρου είναι παραφθορά του Αμαλφιτανού από το όνομα της παλαιότατης μονής των Αμαλφιτανών που είχε ιδρυθεί το 985 από μοναχούς από το Αμάλφι της Νότιας Ιταλίας και παράκμασε μετά το σχίσμα το 1054. Από μινάρι της ο μοναχικός αλλά και επιβλητικός πύργος της Μορφωνούς που στέκεται να αναμετρηθεί με την κορυφή του Άθωνα πάνω στην οποία προβάλλεται. Εντυπωσιάζεται ο προσκυνητής από το άγριο τοπίο και την πυκνή βλάστηση που έρχεται σε αντίθεση με τους περιποιημένους κήπους και τα πολλά λουλούδια που φροντίζουν οι ασκητές. Η ίδρυση της Σκήτης σε θέση πολύ μακριά από τη θάλασσα ανάγεται στον 10ο αιώνα. Στα μέσα του 14ου αιώνα, με δάνειο από τη Μονή Βατοπεδίου, Σέρβοι μοναχοί πήραν τη Σκήτη από το Πρωτάτο, όμως την εγκατέλειψαν επειδή δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το δάνειο. Η Σκήτη παραχωρήθηκε κατόπιν από το Βατοπέδι στη Μονή Αγίου Παύλου με αντάλλαγμα το μετόχι του Πρόβλακα στα Νέα Ρόδα. Από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα εγκαταστάθηκαν εκεί Ρουμάνοι μοναχοί. Τη Σκήτη του Λάκου αποτελούσαν οι εξής καλύβες: Αγίας Τριάδος, Αγίας Σκέπης, Γενεσίου της Θεοτόκου, Αγιοριτών Πατέρων, η Παπαντής του Κυρίου, Αγίων Πάντων, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Αγίων Αρχαγγέλων, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Μοναχού Νικηφόρου, Αγίου Αντωνίου, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Ζωοδόχου Πηγής, Αγίου Νικολάου, η αρχαιότερη της Σκήτης, 1606, Θείας Αναλήψεως και έξι ξεροκάλυβα χωρίς ναό. Από αυτές κατοικούνται της Αγίας Σκέπης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Ευαγγελισμού, Αγίου Σημεών του Θεοδόχου και του Αγίου Νικολάου. Το Κυριακό οικοδομήθηκε στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και αφιερώθηκε στη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν πρόσφατα με επισκευές και ανακαινήσεις. Ο κημητηριακός ναός κτίστηκε το 1849 από το Μολδαβό μοναχό Ιάκωβο. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα μόνασαν στη Σκήτη ενάρετοι Ρουμάνοι πατέρες όπως ο μοναχός Αρκάδιος που γυροκόμισε τους περισσότερους από τους γέροντες και ασθενείς μοναχούς της, ο σιδηρουργός μοναχός Αμβρόσιος, ο ράπτης ιερομόναχος Μακάριος ο πνευματικός, ο μοναχός Ιγνάτιος, ο μοναχός Εφρόσινος, που σκοτώθηκε πέφνοντας από μία καρυδιά, και άλλοι που έζησαν 40, 50, 60 χρόνια ασκητικής ζωής στη Σκήτη.

Προβάτα. Παλιότερα στο Άγιον Όρος υπήρξαν και άλλες κήτες που δεν διατηρήθηκαν ως σήμερα, όπως της Γλωσσίας, η περιοχή της οποίας της ημέρας μας ονομάζεται Προβάτα. Τα ιερά κελία της, γράφει ο ιερομόναχος Ιγνάτιος, γέροντας του ιερού κελίου της Παναγίας Κρανιάς, έκυντο επί της ανατολικής κλητίος του ιερού και υψηγενούς Άθωνος, επί της νυν λεγόμενης Προβάτας. Εν τη ευαγή και σεπτή ταύτη σκήτη, διέπρεψαν περηφανώς εις την κατά Χριστόν φιλοσοφίαν και εξέλαμψαν ως αηφεγγείς φωστήρες λόγων ζωής επέχοντες. Κατά τον 14ο αιώνα, η μεγαλύτερη των νυπτικών Αγίων και Θεοφανών Πατέρων, καταλαβώντες την ακρόρια της τελειότητος και αγιότητος δια της επιπόνου των θεοειδών αρετών ασκήσεως. Ανάμεσα σε αυτούς, η κορυφαία μορφή του ησυχασμού στον Άθο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τα κελιά της Προβάτας, από τα οποία μερικά έχουν εγκαταληφθεί και ρυποθεί, είναι Αγίου Γεωργίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κρανιάδων, Αγίου Δημητρίου, Διακάδων, Αγίου Αρτεμίου, Αγίων Αρχαγγέλων, Αγίου Γεωργίου, Κονάκη, Αγίων Θεοδόρων, Προφήτου Ηλία, Θείας Μεταμορφώσεως, Αγίας Τριάδος, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Καστανιάδων, Γενεθλίου της Θεοτόκου, Αποστόλου Ανδρέα, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Καταφυγή. Σήμερα ασκούνται στην περιοχή της Προβάτας 24 μοναχοί.

Μαγουλά. Άλλη σκήτη που υπήρχε παλαιά είναι η Ιβηρητική του Μαγουλά, στα νοτιοδυτικά της κυρίαρχης Μονής, κοντά στα όρια της Μονής Φιλοθέου, από την οποία απέχει μόνο 15 λεπτά. Από αυτή σήμερα υπάρχει μόνο το κελί Πετρονούφριος, δηλαδή των Αγίων Πέτρου του Αθωνίτη και ο Νουφρίου του Αιγυπτίου. Σήμερα διαμένει σε αυτό ένας μόνο μοναχός. Η ακμή της κήτης τοποθετείται στη Βυζαντινή περίοδο και προέρχονται από αυτήν γνωστοί ησυχαστές, όπως ο Ισαΐας, ο Άγιος Κάλιστος, ο Κορνήλιος, ο Μακάριος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης και άλλοι. Τη σκήτη διεκδικούσε η πλησιέστερη Μονή Φιλοθέου με συγκύλιο του Πατριάρχη Προκοπίου, όμως το 1786 δόθηκε στη Μονή Ιβύρων. Άλλα κελιά που υπήρχαν στη σκήτη είναι της Αγίας Ζώνης, που είχε ένα πενταόροφο μετόχι στο γαλατά της πόλης, και του Τιμίου Προδρόμου. Στα κελιά αυτά έμεναν πριν ρυποθούν Ρώσοι και Ρουμάνοι μοναχοί. Ο μοναχός Μάξιμος Ιβηρίτης σημειώνει ότι «τόσον εαναβρίουσε κρυστάλλινε πηγέ που την δροσίζουν, όσο και τα δύο ριάκια που την περισφύγουν δικαιολογούν αναμφιβόλως την ύπαρξη κατά το πάλε και εταίρων μονών εις την περιοχήν ταύτην, όπως την του Κάσπακος και την του Ατζιωάννου». Πολλές άλλες μονές και σκήτες που γνώρισαν ακμή στη Βυζαντινή αλλά και τη μεταβυζαντινή περίοδο δεν υπάρχουν σήμερα. Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, Ιβύρων. Στη σκήτη αυτή, που εξαρτάται από τη Μονή Ιβύρων και βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της, έχει Κυριακό, το οποίο ανεγέρθηκε από τους μοναχούς Ευθύμιο και Παΐσιο το 1779 και αγιογραφήθηκε το 1799 με καλής τέχνης τοιχογραφίες. Είναι αφιερωμένο στην αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Μαρμάρινη επιγραφή διασώζει την πληροφορία ότι το καμπαναριό οικοδομήθηκε το 1877 από τον κεφαλονίτη ιερομόναχο Αθανάσιο τον Ιβηρίτη. Σήμερα έχουν απομείνει 5 μοναχοί και 3 καλύβες, ενώ στην αρχή του αιώνα είχε 13, 12 ελληνικές και μία ρουμανική. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από τη μικρή αδελφότητα για την ανακαίνιση των κτηρίων και τη συντήρηση των τοιχογραφιών. Από τη σκήτη αυτή αναδείχθηκαν ο Όσιος Ιάκωβος ο Νέος, οι νεομάρτυρες Ευθύμιος, Ιγνάτιος, Ακάκιος, Ονούφριος, Προκόπιος, που μαρτύρησαν στις αρχές του 19ου αιώνα στην πόλη και διέμειναν για ένα διάστημα εδώ, οι Άγιοι Μακάριος Κορίνθου και Αθανάσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Εδώ ασκήτευσε και ο γνωστός λόγιος μοναχός Χριστόφορος ή Χριστόδουλος, ο Αρτινός, που ανήκε στη χωρία των Κολυβάδων. Ο προηγούμενος της Μονής των Ιβύρων, Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, προέρχεται από τη σκήτη των Ιβύρων, από την οποία έγινε ηγούμενος στη Μονή Σταυρονικήτα.

Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος. Ανήκει στη Μονή Κουτλουμουσίου, από την οποία απέχει 20 λεπτά της ώρας. Βρίσκεται στην ίδια θέση όπου πολύ παλιά υπήρχε το κελί του Αγίου Παντελεήμονος, στη βόρεια όχθη του Χυμάρου που περνάει ανάμεσα από την Ιβύρων και την Κουτλουμουσίου, κατεβαίνοντας από τις Καριές. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν στη θέση Παλιόκαστρο, στα βορειοανατολικά της Κήτης, Λάρνακες, Κίωνας, Μαρμάρινο γυναικείο άγαλμα, μαρτυρούν την ύπαρξη στο σημείο αυτό της αρχαίας πόλης των Κλεονών. Στην περιοχή ευδοκιμούν τα Εσπεριδοειδή. Δύο μεγάλα κυπαρίσια αποτελούν μια έντονη πινελιά στο ήρεμο τοπίο. Το ένα λένε πως είναι κάπου 800 ετών και το άλλο ξεπερνάει τα 200. Ιδρύθηκε το 1780 από τον ιερομόναχο Χαραλάμπη. Το 1799 απέκτησε κανονισμό που επικύρωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος. Το Κυριακό της, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα του Αγίου και Αματικού Παντελεήμονα και λείψανα των Αγίων Γερασίμου και Χαραλάμπους, ανεγέρθηκε το 1790 και το καμπαναριό στο διάστημα 1792 με 1850. Ο Τρούλος και το δεξιόχωρο στάσιο του ναού αγιογραφήθηκαν το 1866. Λίγο πιο πέρα από το ναό συστεγάζονται η βιβλιοθήκη, το αρχείο, ο κημητηριακός ναός και το οστεοφυλάκιο. Από τις καλύβες της Κήτης αναφέρομαι τις Υπαπαντής, των Ισοδίων της Θεοτόκου, του Αγίου Ιωαννικίου, του Αγίου Γερασίμου του Νέου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και άλλων. Από αυτές αναδείχθηκαν μορφές όπως ο γνωστός λόγιος ιερομόναχος Κύριλλος Καστανοφύλης, ο Πνευματικός 1775 έως 1835, ο Οσιομάρτυρας Γεράσιμος ο Υπεραιωνόβιος, έζησε 120 χρόνια, ο Γέροντας Ιωαννίκιος, ο Γέροντας Νίλος ο Κύπριος, που θεωρούσε καλούς του φίλους τους κοριούς γιατί δεν τον άφηνα να κοιμηθεί, ο Γέροντας Αβράμιος, μαθητής του Χατζηγιώργη και άλλοι. Όπως έχει σημειώσει ο ιστορικός της Κήτης μοναχός Χρυσόστομος, το 1895 βλέπομεν να ησυχάζει στην καλύβη της Υπαπαντής ο πρώην Κάσου και Καρπάθου Νείλος, ο οποίος παρευρέθη στην πρώτη λειτουργία εν το νεοδμήτο παρεκκλησίο του Αγίου Μινά, το οποίον ανηγέρθη διεξόδων χαραλάμπους μοναχού εκ της καλύβης Αγίου Αρτεμίου. Μέχρι σε αυτής της χρονολογίας υπήρχαν και έτερα μικρά καλυβάκια εκτός των σημερινών 23 καλυβών, εις τα οποία έμεναν πτωχήτινες αλλά ενάρετοι μοναχοί, δια τους οποίους οικούσαμεν από γέροντας πατέρας, οι οποίοι ήλθαν εις τη Σκήτη πρώτου 1890, ότι και θαύματα ετέλουν και πολλά μέλλοντα προέλεγον. Ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος, στο βιβλίο του «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα», κάνει λόγο για τον ιερομόναχο Παντελεήμονα, που μόνασε στην ίδια Σκήτη και είχε προορατικό χάρισμα, καθώς και για τον υποτακτικό του ιερομόναχο Κύριλλο, που έγινε ηγούμενος της κυρίαρχης μονής. Για την ασκητικότητα των πατέρων της Κήτης, την παράδοση των οποίων συνεχίζουν σήμερα ευάριθμοι νέοι πατέρες, που έχουν εγκατασταθεί σε αυτήν, έχει γραφτεί: «Πολλά διηγούνται πολλοί περί πολλών παλαιών πατέρων της Κήτης για την ησυχαστικότητα, την ακτιμοσύνη και την αυστηρότητα της ζωής των. Για την παινία τους έκοβαν το λουκούμι στα τέσσερα για να προσφέρουν στους λίγους επισκέπτες τους. Φορούσαν χονδρά παπούτσια από λάστιχο ρόδας, δεμένα με σύρμα, έτρωγαν σπάνια ψάρια. Στο Κυριακό δεν είχαν θέρμανση και στις πολλές και μακρές αγρυπνίες του χειμώνος σκεπάζονταν με κουβέρτες. Σήμερα ακούγονται ίσως παράξενα, αλλά αυτή ασφαλώς η άσκησή τους τους οδήγησε με την ταπείνωση στα μέτρα της σωτηρίας τους. Δεν έτρωγαν λάδι,
για να διατηρούν το κανδύλι της Παναγίας ακίμητο. Πώς να μην τους γίνει μεσήτρια, παραμυθία και προστάτησα. Και σήμερα οι μοναχοί ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης, την αγιογραφία, τη βιβλιοδυτική και τη ραπτική.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η γαλάζια πατρίδα δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο, τόνισε σε ομιλία του απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε Αυστρία και Γεωργία θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, θα συναντηθεί με τον αυστριακό ομολογό του και θα επισκεφθεί γερμανική εταιρεία τεχνολογίας στο Μόναχο. Αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση της αναμόρφωσης του κληρονομικού δικαίου. Ξεκινά τη Δετάρτη στη Βουλή ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών του διοικητή της ΕΕΠ και του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από ένοπλες επιθέσεις στην Μερσίνη της Τουρκίας. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, σε μια πρώτη εισαγωγή για τη Θεία Λειτουργία, εξετάσαμε ως προς το δεύτερο μέρος της, την λεγόμενη Λειτουργία του Μυστηρίου, τα βήματα τα οποία είναι διακριτά, μάλιστα τα είχα αριθμίσει σε 14 βήματα, ή καλύτερα βηματισμούς. Μέχρι την κορύφωση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε μείνει στον πέμπτο βηματισμό, που ήταν το σύμβολο της πίστεως. Θα κάνω λοιπόν σήμερα μία παρουσίαση και των επομένων βηματισμών, πριν περάσουμε στην βήμα προς βήμα πλέον προσέγγιση του κάθε βηματισμού της Θείας Λειτουργίας. Το έκτο βήμα ή ο έκτος βηματισμός στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας είναι αυτό που ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι καταρχήν ένα εκτεταμένο κείμενο, έχει δικά του εσωτερικά μέρη τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο, εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να έχουμε νικήσει. Αυτή είναι η αναφορά που είναι και το κυριότερο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Γιατί αναφορά? Αναφέρουμε τα δώρα μας στον Πατέρα του Χριστού. Και το κέντρο της αναφοράς είναι αυτό που ονομάζουμε επίκληση. Τα αναφέρουμε και επικαλούμαστε τον Ουράνιο Πατέρα να αγιαστούν αυτά τα δώρα και να καθαγιαστούν. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, ασφαλώς, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν και αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα που κλείνουν αυτό το μέρος της Αγίας Αναφοράς είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς, που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν έγινε μόνο για μας, αλλά γίνεται για τους πάντες, αφού είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς. Γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Εκεί, σε αυτά τα δίπτυχα, φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε, να διαχειριστούμε δηλαδή τη δημιουργία. Παραλείπω επίτηδες ως βήμα, αλλά θα το αναφέρω όταν έρθει η ώρα του, μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ Ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη, δεν υπάρχει στην παλαιότερη παράδοση και δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος να υπάρχει. Και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενούς δεν συνάδει τόσο με αυτό που βιώσαμε στην Αγία Αναφορά. Τα δίπτυχα, για να επανέλθω σε αυτό, ξεκινάνε πρώτα με το όνομα του Επισκόπου. Δηλαδή πρέπει να καταθέσουμε και να γνωρίζουμε σε ποιο το όνομα γίνεται αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον Επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα, αλλά έχει λειτουργικό χαρακτήρα και είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με άλλες κοινότητες, με όλες τις κοινότητες, και ότι έχουμε κανονικό πρόεδρο, πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, όπως λέγεται ο Επίσκοπος, και μάλιστα σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν στα δίπτυχα εξαγγέλλεται το όνομα του Επισκόπου, δεν το κάνουμε για να τον τιμήσουμε, το κάνουμε για να φανερώσουμε σε ποιο όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία,
δηλαδή αν είναι μια σύναξη κανονική σύμφωνη με τους κανόνες. Και αμέσως μετά τα δίπτυχα

Και μάλιστα, όπως η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με την εξαγγελία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το ίδιο και η Κυριακή Προσευχή ξεκινάει με μια τέτοια εξαγγελία, με την εξαγγελία του ονόματος του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στους τρεις πρώτους στίχους. Και επομένως η Κυριακή Προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Ακολουθεί μετά την Κυριακή ένας βηματισμός που τον ονομάζουμε κεφαλοκλησία. Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνατε. Είναι μια πολύ σημαντική ευχή, την οποία λέει ο ιερέας κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσεως της κεφαλής. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας, δηλαδή στον αγιασμό της κτήσεως, στην έλευση του Χριστού από τον Πατέρα, μιας δεύτερης τρόπον την ασαρκώσεως του Υιού μέσα στην ιστορία, και την κοινωνία που θα έχουμε μαζί Του όταν θα κληθούμε να μεταλάβουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ακολουθεί η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτή η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία τελείται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε, γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή με τα νότα του προς εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα, γίνεται ομελισμός, ο τεμαχισμός, να το πούμε με μια απλούστερη λέξη, του άρτου σε μικρές μερίδες, και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ποτήριο. Όπου υπάρχει ο ίνος, τοποθετείται ο άρτος. Ακολουθεί η μετάληψη, η οποία ονομάζεται και κοινωνία. Με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης κοινωνία μελών, ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο, και μέσα στη σιγή γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Τέλος ακολουθεί η ευχαριστία, μετά από αυτήν την ένωση με το σώμα και με το αίμα Χριστού, δηλαδή με την ένωση συγχρόνως με όλα τα μέλη του σώματός Του, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αξίωσε για αυτή την πράξη, για αυτό το δώρο που μας έστειλε. 13ος βηματισμός είναι η οπισθάμβωνος ευχή. Είναι ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράξενο τρόπο το έχουμε ξεχάσει, ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ιερείς τις περισσότερες φορές, όταν λένε την οπισθάμβωνο ευχή, να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού, ενώ η οπισθάμβωνος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού, πίσω από τον άμβωνα, που βρισκόταν επίσης στο κέντρο του ναού, γι' αυτό και λέγεται οπισθάμβωνος, και είχε ως αποδέκτη τον Πατέρα. Τελευταίος βηματισμός, η απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, την οποία εξετάσαμε σε μια προπροηγούμενη εκπομπή, η απόλυση είναι ευδιάκριτη. Έχουμε τη φράση «απολύεστε εν ειρήνη». Στη Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου έχουμε αυτό που ονομάζουμε «διευχών». Το «διευχών» δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το «διευχών» είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη. Αφήνει ανοιχτά μπροστά τα πάντα. Θυμηθείτε τι λέει αυτό το «διευχών». Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το «διευχών» δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρους Θαβόρ. Εκεί στο όρος Θαβόρ, οι τρεις

μαθητές έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Μπορεί η αδυναμία μας να μην μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Ξεκινάμε τώρα μια νέα ενότητα σε αυτές τις εκπομπές που είναι η βήμα προς βήμα προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Όπως δήλωσα σε προηγούμενη εκπομπή, αυτή η προσέγγιση θα γίνει με βάση το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όμως στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να εξετάσουμε ένα θέμα. Ποια είναι η σχέση της Θείας Λειτουργίας με εβραϊκά αλλά και ελληνικά στοιχεία? Αν θέλουμε να δούμε τι διασώζουν τα αρχαία λειτουργικά κείμενα, θα έπρεπε βέβαια να ανατρέξουμε καταρχήν στην εβραϊκή παράδοση. Αλλά δεν είναι μόνο η εβραϊκή παράδοση που διασώζεται μέσα σε αυτά τα κείμενα. Υπάρχει και μια ελληνική λειτουργική παράδοση, ας την ονομάσουμε τελετουργική. Θέλω να πω ότι η διαμόρφωση της Θείας Λειτουργίας αποτελεί εξέλιξη εβραϊκών ασφαλώς, αλλά και ελληνικών τελετουργιών, με το δικό της όμως ξεχωριστό περιεχόμενο. Η εβραϊκή τελετουργία βασίζεται στο εορτολογικό περιεχόμενο τριών εορτών. Πρώτον, της εορτής του Πάσχα, η οποία κατά κύριο λόγο είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα η εθνική εορτή. Το Πάσχα εορτάζεται ως μνήμη ιστορικού γεγονότος, πέρασμα από προς. Ήταν δούλοι και έγιναν ελεύθεροι. Γι' αυτό και προσπαθούν να αναπαραστήσουν. Τονίζω τη λέξη αναπαραστήσουν, αυτή την ιστορική στιγμή που έζησαν, επαναλαμβάνοντας κάποιες πράξεις που τότε τελέστηκαν, σφαγή του αμνού, πικρά χόρτα, άζυμος άρτος και ύμνοι που περιγράφουν ουσιαστικά την πρώτη πορεία τους. Δεύτερη γιορτή που επηρεάζει αυτό το εβραϊκό τελετουργικό είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα, είναι μια πανανθρώπινη γιορτή. Είναι η προσφορά των απαρχών, των πρώτων δηλαδή καρπών στον Θεό ή στη θεότητα αν θέλετε. Σε όλους τους λαούς και σε όλες τις θρησκείες βρίσκουμε μια ανάλογη γιορτή στην ίδια περίπου περίοδο, δηλαδή μέσα στον Μάιο προς τον Ιούνιο, που έχουμε τις απαρχές των καρπών. Ωστόσο, στους Εβραίους η Πεντηκοστή είναι και μια μνήμη της σχέσης του λαού με το Θεό του. Την ημέρα της Πεντηκοστής θυμούνται την παράδοση της Διαθήκης του Σινά. Είναι η ημέρα της ιδρύσεως αυτής της Διαθήκης. Και τρίτη μεγάλη γιορτή που επηρεάζει πολύ, όπως είπαμε, το εβραϊκό τελετουργικό, είναι η γιορτή του Εξυλασμού, πολύ μεγάλη γιορτή για την εβραϊκή παράδοση. Και εδώ έχουμε πάλι μνήμη. Μια μνήμη ανταπόδοσης οφειλόμενων. Οφείλω στο Θεό κάτι και πρέπει να το ανταποδώσω. Αυτή την ημέρα θυμούνται αυτή την οφειλή τους και κάνουν τελετές για να δείξουν ότι η πρόθεσή τους είναι να ανταποδώσουν αυτή την οφειλή με τον αποδιοπομπαίο τράγο, ο οποίος σηκώνει πάνω του όλες τις οφειλές του λαού. Δηλαδή έχουμε μια ιστορική μνήμη, μια μνήμη σχέσης και μια μνήμη ανταπόδοσης. Τα τελετουργικά αυτών των τριών εορτών περνούν μέσα στην τελετουργία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας και κατά τούτο μας ενδιαφέρουν εμάς, και ως προς τον χώρο και ως προς τα τελούμενα. Και έτσι περίπου διαμορφώνεται η λειτουργία των χριστιανών μέχρι και τα μέσα περίπου του δεύτερου αιώνα. Από τα μέσα του δεύτερου αιώνα που οι χριστιανοί αρχίζουν να νιώθουν πιο εδραιωμένοι μέσα στην ιστορία, αρχίζουν να εισάγουν και άλλα στοιχεία τα οποία δανείζονται από την ελληνική τώρα παράδοση. Ως προς τα ελληνικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία βασίζεται στο τελετουργικό της τραγωδίας. Θέλω να θυμίσω ότι η τραγωδία δεν είναι καλλιτεχνικό έργο, αλλά είναι θρησκευτική πράξη. Τουλάχιστον οι Έλληνες έτσι την έζησαν την τραγωδία στα κλασικά χρόνια
και έτσι την ανέπτυξαν.

Ας δούμε τώρα ποια είναι τα κοινά στοιχεία που εμφανίζονται στη Θεία Λειτουργία και στην Αρχαία Τραγωδία, αλλά και ποιες οι διαφορές. Καταρχήν σας θυμίζω τον περίφημο ορισμό του Αριστοτέλη για την τραγωδία. Σε μια πρόχειρη μετάφραση το διαβάζω. Η τραγωδία είναι μίμηση πράξης σπουδαίας και τελείας. Όταν λέει τέλεια εννοεί ότι έχει αρχή, μέση και τέλος, που έχει συγκεκριμένη έκταση, μέγεθος εχούσης όπως λέει, έχει καλλιτεχνικό λόγο σε κάθε ένα από τα δύο της μέρη που είναι το διαλογικό και τα χωρικά, έχει ενεργούντα πρόσωπα και όχι απαγγελία του μύθου, επομένως υπάρχει δράση και με την προκαλούμενη συγκίνηση και αγωνία επιφέρει ένα είδος κάθαρσης από ψυχικά παθήματα του ανθρώπου. Αυτός είναι ο περίφημος ορισμός του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ανακαλύπτει μέσα στην τραγωδία δύο στοιχεία πολύ σημαντικά που τα ονομάζει τα κατά ποιόν και τα κατά ποσόν. Η ποιότητα και η ποσότητα. Όταν λέει ποιόν εννοεί το περιεχόμενο ασφαλώς. Ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο? Ο μύθος. Η σύνθεση δηλαδή των πραγμάτων. Τα ήθη, που είναι οι χαρακτήρες των προσώπων. Οι λέξεις, είτε ως γλώσσα είτε ως μέτρο. Η διάνοια, η σκέψη δηλαδή, το να μπορεί κανείς να πει αυτά που είναι παρόντα και αυτά που αρμόζει να πει. Η όψη, θα λέγαμε τα σκηνικά που παίζουν ένα ρόλο στην τραγωδία. Και ασφαλώς η μελωδία. Αυτά είναι τα κατά ποιόν της τραγωδίας, η ποιότητα δηλαδή της τραγωδίας. Το ποσόν της τραγωδίας είναι η διαίρεσή της σε πρόλογο, επεισόδια, έξοδο. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία, πρόλογο, επεισόδια και έξοδο, υπάρχουν χωρικά και στάσιμα ή και κομμός, δηλαδή θρηνοδία. Κατά τούτο λοιπόν η τραγωδία αποτελείται από τέσσερα χωρικά, τρία επεισόδια και έξοδο. Αυτή είναι η κλασική διαίρεση τραγωδίας. Επιμένω, και το βλέπω και σε άλλες μελέτες, όλα όσα συμβαίνουν στη τραγωδία συνεχίζονται με τη Θεία Λειτουργία. Τα κατά ποιόν και τα κατά ποσόν μέρη υπάρχουν στη Θεία Λειτουργία. Η μορφή υπάρχει, το νόημα υπάρχει και ο σκοπός υπάρχει. Στην τραγωδία υπάρχει πομπή και στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε δύο πομπές μάλιστα στη Θεία Λειτουργία, διακρινόμενες ευθέως, αλλά έχουμε και άλλες μικρές πομπές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει διάλογος, αντιφωνία χορού και υποκριτών στην τραγωδία, λαού και ιερέα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο ιερέας είναι ο πρωταγωνιστής. Υπάρχουν επίσης τρεις πύλες, η κεντρική και οι άλλες δύο, η είσοδος από την Ύπεθρο και η είσοδος από την πόλη. Βέβαια στην εξέλιξη η μία είσοδος σχεδόν έχει ατονίσει, αλλά υπάρχουν όμως οι τρεις είσοδοι. Υπάρχει επίσης η θυμέλη, ο βωμός δηλαδή. Ασφαλώς υπάρχει. Μπορεί να είναι σε άλλο σημείο, προς το ανατολικό μέρος, αλλά η θυμέλη υπάρχει. Υπάρχουν τα δρόμενα με επίκεντρο τη θυσία, που αποτελεί αφετηρία λατρευτική, αλλά και περιεχόμενο όλων των έργων της τραγωδίας. Επίσης υπάρχει και στην εβραϊκή τελετουργία και στην ελληνική τραγωδία η σημαντική της γλώσσας. Αυτό θέλω λίγο να το υπογραμμίσω. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τραγωδία, επειδή είναι θεολογική γλώσσα, δηλαδή θρησκευτική γλώσσα, δεν είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα φιλοσοφικά έργα ή σε άλλα πεζά έργα. Κατά ανάλογο τρόπο βλέπουμε τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής γλώσσας και στην εβραϊκή παράδοση.
Ας δούμε τώρα στα δικά μας, τα δικά μας κείμενα λατρείας, όπου και εκεί έχουμε λειτουργική γλώσσα, μέσω της οποίας οι λέξεις παίρνουν μια ιδιαίτερη σημαντική. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην τραγωδία, υπάρχουν και σε εβραϊκές γιορτές, οι προφητείες και πάντα η επιθυμητή εκτέλεσή τους ή η αναζήτηση της εκτέλεσης των προφητείων. Στην ελληνική τραγωδία υπάρχει ως μαντία, στην εβραϊκή τραγωδία υπάρχει ως προφητεία. Και πάντως και στις δύο αυτές παραδόσεις κυριαρχεί η παρουσία του Θεού. Στην τραγωδία είναι ο Απόλλων, ο οποίος μάλιστα είναι Υιός και Λόγος του Θεού. Τέλος, άλλα δύο στοιχεία που υπάρχουν στην τραγωδία και υπάρχουν και στη λειτουργία είναι η αναγνώριση. Πάντα υπάρχει μια αναγνώριση του ήρωα που είναι κρυμμένος, του Θεού που είναι κρυμμένος, του πρωταγωνιστή που είναι κρυμμένος. Δηλαδή υπάρχει η αποκάλυψη μιας αλήθειας. Και τέλος υπάρχει η κάθαρση ως ο επιζητούμενος σκοπός.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για διαφορές και ομοιότητες που έχει η Θεία Λειτουργία με την αρχαία τραγωδία. Κυρίως όμως από τις διαφορές θα καταλάβουμε πόσο αλλού μας πάει η λειτουργία και σε σχέση με τα τελούμενα στην εβραϊκή παράδοση και σε σχέση με τα τελούμενα στην ελληνική παράδοση. Παραδείγματος χάρη, ο χρόνος και στους Εβραίους και στους Έλληνες είναι κυκλικός. Είναι εκπλήρωση παρελθόντων μύθων. Ενώ στη Θεία Λειτουργία ο χρόνος έρχεται από το μέλλον, όχι από το παρελθόν. Έρχεται από τα έσχατα. Είναι ουσιώδες στοιχείο διαφοράς. Οι ιερείς στην τραγωδία δεν έχουν ανάγκη από κοθόρνους, δηλαδή υποδήματα που τους βάζουν πάτους πολλούς για να υψωθούν. Στη Θεία Λειτουργία οι ιερείς είναι ανυψωμένοι, αλλά από αόρατη δύναμη, από τη χάρη του Θεού. Η χάρη τους ανυψώνει και όχι τα υποδήματα. Αλλά η ουσιώδης νομίζω διαφορά βρίσκεται σε μια λέξη που απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, ή μάλλον θέλουμε να πιστεύουμε ότι απουσιάζει. Τουλάχιστον απουσιάζει από την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, και πρόκειται για τη λέξη μίμηση. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι η τραγωδία είναι μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας. Η λειτουργία δεν είναι μίμησης, δεν μιμούμεθα μια πράξη, αλλά είναι δημιουργία πράξης, εγγενιασμός κάθε φορά μιας πράξης. Κάθε φορά δημιουργούμε μια πράξη η οποία λαμβάνει το είναι της από το μέλλον. Να μείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Σε όλο το χριστιανικό κόσμο ήταν μια θεμελιώδης πράξη η Θεία Ευχαριστία και εξακολουθεί να είναι. Δηλαδή μέσα στο εδώ και τώρα σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία ιστορικά. Παραδείγματος χάρη, την παράδοση από τον Ιησού του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κατά την τέλεση του μυστικού δείπνου. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, δεν έρχεται από το μέλλον, έρχεται από το παρελθόν. Αλλά το παρελθόν ήδη παίρνει νόημα ως μέλλον με τη φράση αμέσως μετά το δείπνο που τους λέει «Δεν θα ξαναπιώ από αυτό το κρασί μέχρι να το πιω καινούριο στην βασιλεία του Πατρός». Επομένως αυτό το κρασί γίνεται κρασί του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος. Μετά από αυτή την παρένθεση μεγάλη, ομολογώ και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, πάμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο πρώτο μέρος, λειτουργία του λόγου, δηλαδή διδακτικό μέρος. Θα διδαχτούμε και όσοι είμαστε βαπτισμένοι και όσοι δεν είμαστε βαπτισμένοι, αλλά επιθυμούμε να μοιηθούμε, να κάνουμε δηλαδή αυτό το μεγάλο άλμα. Η έναρξη γίνεται με την εξαγγελία του τρόπου, του χρόνου και του περιεχομένου που έχει η Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξαγγέλλεται ότι πρόκειται για τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μια Βασιλεία που δεν έχει χρόνο. Το νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων δηλώνει απουσία χρόνου. Ξέρουμε τι σημαίνει νυν, τώρα. Ξέρουμε τι σημαίνει αεί, πάντοτε. Και μας τα γκρεμίζει όλα όσα ξέρουμε το και εις τους αιώνας των αιώνων που δεν ξέρουμε τι είναι. Έτσι χρησιμοποιούμε χρονικό προσδιορισμό, αλλά τον χρησιμοποιούμε κατά άχρονο τρόπο. Και αυτό γίνεται επειδή έχουμε ανάγκη από έναν χρόνο. Δεν μπορούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι που τις συμβάσεις αυτές τις έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν είναι ο χρόνος της ιστορίας. Είναι ένας χρόνος που εμπεριέχει την ιστορία, αλλά είναι και ένας χρόνος μεταϊστορίας. Θέλω να πω ότι αυτή η έναρξη, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, δεν υπήρχε απαρχής στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Άρχισε να εμφανίζεται πολύ αργά, γύρω στον 4ο αιώνα. Αυτό οφείλεται στη δογματική επεξεργασία που έγινε, δηλαδή απλούστερες εκφράσεις εμπεριείχαν ασφαλώς μέσα τους και κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν. Αυτές οι, οι παρερμηνίες που εμφανίστηκαν μέσω των διαφόρων αιρετικών ομάδων οδήγησαν τους μεγάλους δασκάλους, τους πατέρες μας, στις διασαφηνίσεις και έτσι διαμόρφωσαν αυτές τις, να τις πούμε, τις διατυπώσεις. Έπρεπε λοιπόν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας να διατυπώσουν με τέτοιους τρόπους την εμπειρία τους, ώστε να μην κινδυνεύει να παρερμηνευτεί η εμπειρία που ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό συνέβη γύρω στον 4ο αιώνα. Μάλιστα αποδίδεται ως έργο των μεγάλων Καπαδοκών πατέρων και κατά τούτο υπάρχει η συμβολή των Καπαδοκών πατέρων σε αυτή τη διατύπωση. Η έννοια της βασιλείας ασφαλώς υπάρχει και στους προηγούμενους αιώνες. Πάντα υπήρχε η αναζήτηση της βασιλείας, αλλά με αυτή τη διατύπωση εισέρχεται στα κείμενα της λειτουργίας από τον 4ο αιώνα. Το άλλο που θέλω επίσης να σημειώσω είναι ότι τον 4ο αιώνα εισάγεται αυτή η διατύπωση, αλλά δεν εισάγεται όπως την έχουμε σήμερα. Εισάγεται όταν γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου. Τότε υπήρχε αυτή η διατύπωση. Με την είσοδο του Ευαγγελίου ουσιαστικά άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Αργότερα εισήχθη ένα άλλο στάδιο, γιατί υπήρχουν οι μη βαφτισμένοι. Για τους βαφτισμένους θα μπορούσε κανείς να αρχίσει ακόμα και μετά τα αναγνώσματα τη Θεία Λειτουργία. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι βαφτισμένοι και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι όλη η ζωή είναι ευλογημένη, όλη η ζωή και όλη η ιστορία είναι ευλογημένες ή αν θέλετε όλη η ζωή πρέπει να είναι ευλογημένη. Έτσι ενσωματώσανε και τα αιτήματα αυτά που ονομάζονται ειρηνικά και η έναρξη της Θείας Λειτουργίας πήγε πριν από την εκφώνηση των αιτημάτων προς το Θεό. Δηλαδή πριν από την εκφώνηση της προσευχής, αυτό που λέει ο Άγιος Ιουστίνος το 120 περίπου μετά Χριστόν, ότι μαζευόμαστε και αρχίζουμε να προσευχόμαστε.

Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα ετοιμάτων και τα ονομάζουμε έτσι επειδή ξεκινάν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς τον Θεό. Σιγά σιγά γίνονται σύντομα. Αυτά τα αιτήματα είναι 9. Στις φυλάδες είναι 10 σήμερα, επειδή ως ξεχωριστό αίτημα βάζουμε ανάμεσα στον 5ο και στο 6ο ένα αίτημα για τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέμε για τις κυβερνήσεις μας, τους ηγέτες μας, το στρατό μας, τον οποίο μάλιστα και ονομάζουμε φιλόχριστος αυτά τα αιτήματα. Τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι ο στρατός αγαπά τον Χριστό ή ο Χριστός αγαπά τον στρατό, κανείς δεν το έχει καταλάβει. Αυτά τα αιτήματα τα εξαγγέλει ο διάκονος. Ο διάκονος βρίσκεται ανάμεσα στον επίσκοπο και στο λαό. Είναι αυτός που συνδέει τον επίσκοπο με το λαό. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να βρεθούμε σε μια κατάσταση για να αναπέμψουμε τα προσευχητικά μας αιτήματα προς τον Ουράνιο Πατέρα. Και η κατάσταση αυτή που μας καλεί να βρεθούμε είναι η κατάσταση της ειρήνης. Πρέπει να βρεθούμε δηλαδή σε ειρηναία κατάσταση, ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας σχολιασμός της σχέσης του Θεού και του ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος. Την απάντηση την ξέρουμε όμως, γι' αυτό η απάντηση δεν εκφωνείται. Το ότι είναι πολυέλεος και πολυέσπναχνος και αληθινός ο Κύριος, αυτό το ξέρουμε. Δεν το εκφωνούμε. Εκφωνούμε μόνο το αίτημά μας σε αυτόν τον διάλογο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ειρήνη, επειδή μερικά από τα αιτήματα μπορούν να μας παρασύρουν και να μας παγιδεύσουν, δεν εννοούμε την εξωτερική ειρήνη. Δεν εννοούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα κίνημα ειρήνης, παραδείγματος χάρη. Εννοούμε άλλη ειρήνη, την οποία αναζητούσαν οι μαθητές από τον Χριστό, και ο Χριστός τους έλεγε ότι τέτοια ειρήνη εγώ δεν μπορώ να δώσω, ενδοκοσμική ειρήνη, αλλά μπορώ να σας δώσω μια ειρήνη δικιά μου, ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωση. Είναι μια άλλη ειρήνη, την οποία ο ίδιος θα την ονομάσει άνωθεν ειρήνη, και αυτό το εκφωνούμε και εδώ, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Ξεκινάει αυτή η αναζήτηση ως διαμαρτυρία απέναντι στο αίτημα της ειρήνης ήδη από τον λόγο των προφητών. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είναι από αυτούς που έχουν αναπτύξει αυτή τη διαφορά της ειρήνης του κόσμου τούτου και της ειρήνης του Θεού. Οι άνθρωποι ζητάνε την επίγεια ειρήνη, και οι βασιλείς του Ισραήλ και οι ιερείς συνεχώς παρών είναι ο πόλεμος και ζητάνε την απουσία του πολέμου. «Ζητείτε ειρήνη και μόνο πόλεμο κάνετε», καταγγέλει ο Ιεζεκιήλ. Επομένως πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βιβλική παράδοση ο χαιρετισμός του Χριστού, ο ιδιότυπος αυτός, ιδιόμορφος και ιδιαίτερος χαιρετισμός του Χριστού, είναι η λέξη ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Οπότε και παίρνει ιδιότερο χαρακτήρα αυτός ο χαιρετισμός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μετά την Ανάσταση. Η μια ειρήνη είναι εσωτερική. Αν μπορέσεις να αποκτήσεις την εσωτερική ειρήνη, συμβάλλεις και στην εξωτερική. Αυτό είναι μια συνέπεια την οποία δεν τη σχολιάζουμε ως συνέπεια. Είναι η συνέπεια μιας εσωτερικής ειρήνης. Αν δεν υπάρχει μια εσωτερική ειρήνη, να το πω διαφορετικά με ψυχολογικό όρο, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του και η ειρήνευση του ανθρώπου τελικά με τον Θεό, αν δεν υπάρχει τέτοια ειρήνη, καμιά προκοπή του βίου δεν μπορεί να προχωρήσει. Το πρόβλημα σήμερα, και γιατί σήμερα και όχι πάντοτε, το πρόβλημα της ανθρώπινης κοινωνίας είναι η απουσία αυτής της εσωτερικής ειρήνης.
Η βιβλική παράδοση και αργότερα η πατερική παράδοση μας λέει ότι μια τέτοια ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν την αντιληφθούμε ενυποστασιασμένη. Δηλαδή, αν δεν την αντιληφθούμε ως πρόσωπο τελικά. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Μόνο η σχέση με τον Χριστό μπορεί να επιφέρει αυτή την ειρήνη. Δεν την έχω αποκτήσει αυτή τη σχέση. Ξεκινάω την άσκηση για να την αποκτήσω. Έτσι η ζωή ενός πιστού χριστιανού είναι μια συνεχής οδηπορία, μια συνεχής άσκηση για την έβρεση αυτής της σχέσης και την εγκατάσταση αυτής της ειρήνης εντός του και γύρω του. Η αναζήτησή της και ο δρόμος πλέον γίνεται δρόμος συνεχούς ασκήσεως για να επιτύχω αυτή την άνωθεν ειρήνη.

Τα δύο λοιπόν πρώτα αιτήματα των ειρηνικών έχουν να κάνουν με αυτή την ειρήνη που δεν είναι μόνο η ειρήνη μιας μικρής κλειστής κοινότητας, αλλά είναι ειρήνη για όλο τον κόσμο και για την ένωση όλων των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ειρηνέψει ο κόσμος από κακά και δεινά, αλλά κατ' ουσίαν θέλουμε να αποκτήσει θεογνωσία, δηλαδή να βρεθεί ένας δρόμος ώστε όλος ο κόσμος να γνωρίσει τη χάρη του Θεού και τη χαρά του να είσαι με το Θεό. Αμέσως μετά στο τρίτο αίτημα ερχόμαστε λίγο πιο κοντά και μιλάμε για μία αποστολή. Η αποστολή μας είναι να σώσουμε τον κόσμο. Γιατί να σώσουμε τον κόσμο? Όχι γιατί θέλουμε να είμαστε σωτήρες ανθρώπων, αλλά γιατί έχουμε κληθεί να είμαστε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε έναν κόσμο και μας τον παρέδωσε να τον διαχειριστούμε. Γι' αυτό θέλουμε αυτόν τον κόσμο να τον κάνουμε ξανά σώο, να τον κάνουμε κόσμο του Θεού. Η σωτηρία επομένως δεν έχει ηθικό περιεχόμενο, αλλά έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και αναφέρεται στον αγιασμό της δημιουργίας, στον αγιασμό της κτήσεως. Και έχουμε μία ευθύνη και μία αποστολή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Αφού μιλήσαμε λοιπόν για αυτή την αποστολή, δηλαδή την προαίρεσή μας να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, αυτό θέλουμε, μπορούμε δεν μπορούμε είναι άλλο θέμα, πάμε να μιλήσουμε για την ενορία μας, την κοινότητά μας. Ο οίκος μας δεν είναι ο ιδιωτικός οίκος, είναι ο οίκος ως ενορία, ως κοινότητα, ως ομάδα που αποτελείται από μέλη της κοινότητας του Χριστού. Σε αυτόν τον οίκο μέσα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει, έχουν εισαχθεί σε αυτόν τον οίκο, έχουν πίστη, έχουν ευλάβεια, έχουν φόβο Θεού. Οι ισιώντες, όπως τους λέει αυτή η εκφώνηση. Γι' αυτό, για αυτόν τον οίκο μπορούμε να ζητήσουμε από το Θεό αυτή την ειρήνη που υπονοείται. Το τέταρτο αίτημα, η τέταρτη προσευχητική πρόταση των ειρηνικών αναφέρεται στους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς όπου γης και όπου χρόνου, θα έλεγα μάλιστα, επιτρέψτε μου, ζώντων και τεθνεώτων, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Και πάμε στο πέμπτο αίτημα που θέλω εδώ λίγα πράγματα να πω. Ξεκινάει με το υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Το έχω πει και άλλη φορά σε αυτές τις εκπομπές, όταν μιλήσαμε για την εκτενή μετά τον καθαγιασμό. Δεν πρόκειται για τιμητική προσφώνηση. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο ή τον Επίσκοπο. Πρόκειται για ουσιώδη προσφώνηση. Πρέπει να ακουστεί το όνομα του Επισκόπου, του οποίου το όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Θείας Ευχαριστίας, είτε είναι παρόν με φυσική παρουσία, είτε είναι παρόν με τον εντολοδόχο του, τον ιερέα. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Δεν έχουμε απόψεις στη Θεία Λειτουργία, ούτε ιδέες έχουμε στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Η παράδοση που λέμε στη Θεία Λειτουργία λειτουργεί αμφίδρομα. Δεχόμαστε αυτό που μας παραδόθηκε και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας παραδόθηκε. Υπάρχει λοιπόν επικεφαλής, ο πατήρ της κοινότητος, ο επίσκοπος, και υπάρχουν κάτω από τον επίσκοπο τα μέλη αυτής της οικογένειας, τα οποία αποτελούνται από κλήρο και από λαό. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και τον λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον σε αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο οίκο. Το έκτο αίτημα αναφέρεται στην πόλη.
είναι αίτημα για την πόλη στην οποία κατοικούμε. Παρεμβάλλεται ένα αίτημα που το ακούμε σήμερα υπέρ του ευσεβού σημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Το αφήνω λίγο ασχολίαστο αυτό το αίτημα, γιατί είναι ένα, επιτρέψτε μου να πω, σκανδαλώδες αίτημα. Θέλει πολύ συζήτηση αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την πόλη. Έχουμε πόλη που ζούμε. Η πόλη σημαίνει ότι είμαστε μέλη μιας κοινότητας. Υπάρχουν όμως άτομα που είναι έξω από αυτή την κοινότητα και ζούνε σε αυτή την πόλη. Είναι εν δυνάμει πολίτες και αυτοί της πόλης, τώρα μπορώ να μιλήσω, της ουράνιας πόλης, δηλαδή της πόλης που θέλουμε να είναι πόλη Αγία, πόλη του Θεού. Υπέρ της πόλεως ταύτης λέμε, αλλά θέλουμε όλος ο κόσμος να εξαγιαστεί κάποτε, και αυτό προσθέτουμε πάσης πόλεως και χώρας. Τέλος, για να περάσουμε στο έβδομο αίτημα, για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να είμαστε σε σχέση με τον Κύριο, πιστεύουμε ότι θα θέλαμε, η αδυναμία μας το θέλει αυτό το πράγμα, να ζούμε και με μια εξωτερική ειρήνη. Θέλουμε να λείπουν τα βάσανα, οι πόλεμοι, η πόνη. Την εξωτερική δεν μπορούμε να την επιτύχουμε όσο υπάρχουν άνθρωποι που μας επιβουλεύονται ή όσο εμείς οι ίδιοι επιβουλευόμαστε τους εαυτούς μας από δυνάμεις που είναι υπεράνω της θελήσεώς μας. Γι' αυτό ας εντοπίσουμε την ειρήνη σε απουσία κινδύνων. Αυτό που λέει και η Κυριακή προσευχή και που τους ονομάζει αυτούς τους κινδύνους πειρασμούς. Εκεί παρακαλούμε το Θεό να μην επιτρέψει να έρθουν οι πειρασμοί. Τι είναι οι πειρασμοί? Οι πειρασμοί είναι η απουσία εκείνων των στοιχείων που κάνουν τον τρόπο της ζωής μας άτακτο, που φέρνουν σύγχυση στον τρόπο της ζωής μας. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην ιστορία. Στην ιστορία υπάρχουν στοιχεία, χαοτικά μερικές φορές στοιχεία, μη ελεγχόμενα μερικές φορές στοιχεία, οι πειρασμοί δηλαδή της ιστορίας, που πολλές φορές μας πλήττουν και μας πλήττουν με τρόπο οδυνηρό. Γι' αυτό μιλάμε για ευκρασία αέρων. Ο αέρας που υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος. Μιλάμε για εφορία των καρπών της γης, αυτά που καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς. Και μιλάμε και για καιρούς ειρηνικούς, να μην επιτρέπει ο Θεός να ξεσπάνε πόλεμοι. Και επίσης στο 8ο αίτημα αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι εμπερίστατοι στη ζωή τους, για αυτούς που οι βιωτικές ανάγκες τους πνίγουν. Μιλάμε για προσκυνηματικές καταστάσεις, δηλαδή για ταξιδιώτες που περπατούν στους δρόμους, για ανθρώπους που αρρωσταίνουν, που υποφέρουν, για ανθρώπους που είναι εχμάλωτοι. Ζητάμε για όλους αυτούς τη Θεία Προστασία. Ζητάμε την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Και τα ειρηνικά συνοψίζονται με το 6ο αίτημα, να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο και από κάθε ανάγκη. Το ξαναλέω. Θλίψη, οργή, κίνδυνο, ανάγκη. Είναι 4 λέξεις κλειδιά. Η θλίψη μπορεί να προέρχεται από στοιχεία που είναι έξω από το θέλημά μας. Η αρρώστια μας φέρνει θλίψη. Ο θάνατος μας φέρνει θλίψη. Η διαμάχη με έναν άλλον άνθρωπο μας φέρνει θλίψη. Η απουσία αγάπης μας φέρνει θλίψη. Να μην ζούμε τέτοιες θλίψεις. Να μην έχουμε οργή. Η οργή σε όλη την Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη θεωρείται από τις γενεσιουργές δυνάμεις της εσωτερικής αταξίας του ανθρώπου και της αταξίας που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Ο κίνδυνος επίσης, μια πολύσιμη λέξη που εμπεριέχει πάρα πολλές έννοιες, χιλιάδες κίνδυνοι ανά πάσα στιγμή, και να μην βρισκόμαστε σε ανάγκη, να μην μας οδηγεί η ανάγκη σε αρνήσεις χαράς,
σε αρνήσεις χάριτος, θα έλεγε κανείς, να μην μας οδηγεί σε πράξεις που δεν συμβιβάζονται με τη σχέση μας με τους άλλους. Αυτά είναι τα 9 αιτήματα για όλους όσους είναι συναθροισμένοι μέσα σε ένα ναό του Κυρίου. Τα αιτήματα αυτά επαναλαμβάνονται σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, μερικές φορές κάποιες εξειδικευμένες προσθήκες, αλλά πηγάζουν από την κεντρική ακολουθία που είναι η Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες». Το Άγιο Πνεύμα στους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο Άγιο Πνεύμα, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στο Άγιο Πνεύμα, στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα. Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε καθηγητά. Και πώς θα μπορούσαμε εδώ να ξεκινήσουμε? Το θέμα μας είναι το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες. Πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά?
1: Μάλιστα, και μόνον αυτή η πρόταση βάζει πάρα πολλές προϋποθέσεις. Την οποία είπατε στο θέμα, το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και πρέπει να νομίζω καταρχήν να διευκρινίσουμε κάποιες προϋποθέσεις για το πώς μπορούμε να μιλήσουμε και τι εννοούμε για κάθε μία από αυτές τις λέξεις που αναφέραμε στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουν ακριβώς όλα την ίδια σημασία όπως τα γνωρίζουμε σήμερα εμείς από την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, σε κάθε μία από αυτές τις λέξεις που αναφέραμε. Και εξηγούμε, καταρχήν όταν μιλάμε για Άγιο Πνεύμα, εμείς γνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα από την εκκλησιαστική ζωή ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός Τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό δεν υπάρχει. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είναι ένας. Η Παλαιά Διαθήκη είναι μονοθεϊστική. Το πρόσωπο του Θεού είναι ένα, που είναι επί της ουσίας το πρόσωπο του Πατρός με την, ή το πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, κατά τη φύση, με την έννοια της φύσεως. Γιατί η Τριάδα, ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός, μία φύση, τρεις υποστάσεις ή τρία πρόσωπα, είναι μία αποκάλυψη που γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει για τον πολύ απλό και ευνόητο λόγο, για πολλούς λόγους, αλλά ο πιο απλός και ευνόητος είναι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης με την ατελή γνώση και εμπειρία την οποία έχει να αντιληφθεί πώς είναι δυνατόν το ένα να είναι τρία και τα τρία να είναι ένα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε υπάρχει κάποιος που μπορεί να το εξηγήσει αυτό το πράγμα, με οποιονδήποτε τρόπο και αν προσπαθούσε να το κάνει αυτό. Επομένως, όταν μιλάμε για Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη, θα ξέρουμε ότι κάνουμε λόγο κυρίως για μία δύναμη του Θεού, μία θεϊκή δύναμη, ένα ας πούμε αντικείμενο, μία υπόσταση, ένα πράγμα, το οποίο έχει θεϊκές ιδιότητες, αλλά γίνεται αντιληπτό ως πνεύμα, και πνεύμα θα πει ο άνεμος ή το φύσημα έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι πάρα πολύ λεπτό, κατά τούτο είναι σχεδόν ανεπαίσθητο και είναι αόρατο. Επομένως το πνεύμα ως θεϊκή δύναμη στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί κανείς να το αισθανθεί, αλλά δεν μπορεί να το δει. Και γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στο πνεύμα του Θεού, σε ένα πνεύμα μάλλον, σε μια δύναμη που έχει ο Θεός, η οποία δύναμη αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά της θεότητος, τις ιδιότητες του, τη δύναμη του κτλ., κυρίως την δημιουργική και ανακαινιστική δύναμη του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τα γνωρίσματα του προσώπου του Θεού, να είναι κυρίαρχο, παντοδύναμο κτλ. Αλλά δεν έχει την αίσθηση και την έννοια του προσώπου. Mm-hmm. Είναι μία απρόσωπη δύναμη. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Επομένως, όταν διαβάζουμε και κάνουμε λόγο για Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη, μιλούμε καταρχήν mm-hmm. και κατά βάση για μία δύναμη του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Η Καινοδιαθηκή Αποκάλυψη μας λέει ότι αυτό που διαβάζουμε ως δύναμη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί έτσι έγινε αντιληπτό στους ανθρώπους, στην Καινή Διαθήκη είναι αποκαλύπτεται ως πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε μετά με το
0: αλλάζουν τα πράγματα στην Καινή Διαθήκη, αλλά μένοντας έτσι στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα
1: ακριβώς
0: στους προφήτες, στα προφητικά βιβλία, κύριε καθηγητά, τι μπορούμε να πούμε ενδεχομένως και για τις αναφορές που έχουμε ως ένα πρώτο σχόλιο δικό σας στο Άγιο Πνεύμα?
1: Ακόμα, ναι. Υπάρχουν δύο ακόμα, κύριε Σπυρόπουλε, προϋποθέσεις που πρέπει να πούμε για να καταλάβουμε τι γίνεται μετά με τους προφήτες. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι το ότι ποια είναι η σχέση του Αγίου Πνεύματος με τον άνθρωπο γενικά. Και η σχέση αυτή ξεκινάει από την διήγηση αυτή για τη δημιουργία. Οπότε και το Πνεύμα του Θεού, αυτή η δύναμη όπως είπαμε προηγουμένως, ζωοποιεί τον άνθρωπο. Ζωοποιεί βεβαίως και δημιουργεί όλη την κτήση, αλλά ιδιαίτερα στον άνθρωπο παρουσιάζεται ως ένα πνεύμα, ως ένας άνεμος που είναι το φύσιμα που ο ίδιος ο Θεός μεταδίδει στον άνθρωπο τη ζωή και τον κάνει ζωντανή ύπαρξη.
0: Μάλιστα.
1: Από νεκρή που είναι πρώτα το σώμα του. Και αυτό ενεργοποιεί τον όλον άνθρωπο. Όπως εξηγεί ο Κύριλλος Αλεξανδρίας αργότερα, αυτή η ζωογόνος πνοή του Θεού επάνω στον άνθρωπο του, τον κάνει ζώσα ύπαρξη, αλλά νοείται και ως το απάβγασμα, η δόξα, το φως του Αγίου Πνεύματος που περιβάλλει τον άνθρωπο. Και είναι το Πνεύμα το Άγιον, θα λέγαμε, ως πρόσωπο από τη μεταγενέστερη, είπαμε, καινοηθική του αποκάλυψη, παρόν μονίμως μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τι γίνεται μετά από την πτώση, το προπατορικό

0: Δεν μπορεί να έχει επικοινωνία και παρουσία το πνεύμα του Θεού πλέον. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέει: θα το πάρω το πνεύμα μου. Θα φύγει το πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο. Και με αυτήν την έννοια μπορούμε να πούμε ότι έκτοτε ο άνθρωπος στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή μέχρι την εποχή του Χριστού, ζει χωρίς τη μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την μόνιμη παρουσία με την οποία το βλέπουμε μετά να επανέρχεται στην Καινή Διαθήκη με το βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι που κάνει ο Χριστός στους ανθρώπους. Έχουμε πολύ χαρακτηριστικά εκεί την φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέει «Ούπο γαρίν πνεύμα Άγιον» στους ανθρώπους, γιατί δεν είχε προηγηθεί, δεν είχε γίνει ακόμα αυτό το βάπτισμα που γίνεται την Πεντηκοστή. Άρα θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος στην Παλαιά Θήκη ζει χωρίς την μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
1: Λόγω του προβατορικού αμαρτήματος, έτσι.
0: Λόγω της αμαρτίας, ακριβώς. Ναι. Είναι μεν το πνεύμα παρόν στη γενική, ζωαρχική, δημιουργική ενέργεια του Θεού, γιατί εκεί η ενέργεια του Θεού είναι κοινή στα πρόσωπα της Τριάδος, Πατήρ, Διού, εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα, και το πνεύμα του Θεού δημιουργεί και ανακαινίζει την κτήση και τον άνθρωπο και τα πάντα, αλλά όχι με αυτή την ειδική έννοια της μόνιμης παρουσίας του.
1: Και η τρίτη προϋπόθεση, κύριε καθηγητά,
0: έχουμε μόνο την έκτακτη. Η έκτακτη είναι αυτή η οποία συμβαίνει με τους προφήτες. Έτσι, αυτή είναι η τρίτη προϋπόθεση, ότι όταν μιλάμε για τη σχέση του Αγίου Πνεύματος με τους ανθρώπους, μιλάμε για αυτήν την ιδιαίτερη, έκτακτη, παροδική και πολύ συγκεκριμένη στον τόπο και στον χρόνο παρουσία του Αγίου και σχέση του Αγίου Πνεύματος με τους ανθρώπους, που γίνεται και εξειδικεύεται στους προφήτες. Το Πνεύμα του Άγιον εδώ ενεργεί στους προφήτες, θα λέγαμε γίνεται η κινητήριος δύναμη της δράσης των προφητών, τους καλεί, τους δίνει δύναμη και φωτισμό και κατεύθυνση να ενεργήσουν και να εκτελέσουν την αποστολή τους, και πάλι αποσύρεται μαζί με τους ίδιους προφήτες που αποσύρονται από την δράση. Αυτό πάλι η Καινή Διαθήκη μας το αποκαλύπτει και μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, ότι είναι η ενέργεια του προσώπου, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όταν λέει εκεί ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του ότι «Πνεύμα του Θεού ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη».
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Επομένως το πνεύμα είναι αυτό το οποίο ενεργεί και γίνεται η κινητήριος δύναμη για τα έργα, τη δράση των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Πώς και ενεργεί, πώς ενεργεί το πνεύμα, έργα, πριν προχωρήσουμε.
0: Να πω και αυτή την πρόταση ακόμα, και μαζί με τα έργα, δηλαδή κινητήριος δύναμη των προφητών, οι προφήτες μετά κάνουν και διδαχή για το πνεύμα του Άγιον. Καλάβατε.
1: Ναι.
0: Και διδάσκουν για το πνεύμα του Άγιον διάφορα πράγματα. Επομένως αυτά τα δύο σημεία είναι η σχέση του πνεύματος του Αγίου με τους προφήτες. Το πνεύμα του Άγιον ενεργεί ως κινητήριος δύναμη των προφητών. Και το δεύτερο, οι προφήτες διδάσκουν περί Αγίου Πνεύματος διάφορα πράγματα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, πώς ενεργεί το πνεύμα του Άγιον στους προφήτες? Τι σημαίνει αυτό, πώς το βλέπουμε δηλαδή?
0: Εδώ τώρα είναι πάλι πολύ ενδιαφέρον το ότι, ακριβώς επειδή όπως είπαμε προηγουμένως, το πνεύμα είναι μία επί της ουσίας αίσθηση και είναι αόρατο, έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτή την επίδραση, την επενέργεια του Πνεύματος του Θεού επί των προφητών. Την έχουμε να ονοματίζεται ως πνεύμα, δηλαδή μία ενέργεια η οποία γίνεται ορατή από τα αποτελέσματά της, αλλά δεν γίνεται ορατή από τον τρόπο με τον οποίο ή τη στιγμή κατά την οποία επιδρά επί τους προφήτες. Έτσι έχουμε την... και τι γίνεται? Έχουμε δύο ονομασίες. Έχουμε την ονομασία το πνεύμα Άγιον ή πνεύμα Κυρίου, όταν τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας είναι αγαθά και συνδέονται με τον Θεό, που ο Θεός είναι αγαθός. Και το δεύτερο είναι όταν ονομάζεται πνεύμα πονηρών, όταν αυτά τα οποία κάνει ο δεχόμενος

0: την ενέργεια του πνεύματος, είναι πονηρά και είναι περίεργα και σχετίζονται με δαιμόνια κτλ. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς έχουμε μία επίδραση και ενέργεια του Πνεύματος του Θεού επί των προφητών, επί των ανθρώπων, ούτως ώστε να αναλάβουν ένα έργο και να επιτελέσουν μία αποστολή την οποία τους δίνει ο Θεός, ή εάν δεν προσέξουν και παραδοθούν να ακολουθήσουν τα έργα και των ανθρώπων και το ρεύμα της εποχής τους, παραδίδονται στα πονηρά πνεύματα και επιτελούν ενέργειες ανάξιες και ακατάλληλες για την σχέση με το Θεό.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάνω με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητάμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, τι λέτε, και να δούμε τις αναφορές που έχουμε στους προφήτες σχετικά με το Άγιο Πνεύμα.
1: Καταρχήν να πούμε, κύριε Σπυρόπουλο, ότι όταν κάνουμε λόγο για προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, πάλι εμείς έχουμε υπόψη μας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αφήσει τα κείμενά τους, τα λεγόμενα προφητικά βιβλία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο όρος προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη είναι γενικότερος. Υποδεικνύει κάθε άνθρωπο ο οποίος ενεργεί κατέμπνευση και κατά συμβουλή και σύμφωνα με την καθοδήγηση του Θεού. Επομένως, οι προφήτες δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι κήρυξαν, οι διδάσκαλοι του Ισραήλ, οι οποίοι κήρυξαν την υπακοή στον νόμο και προφήτευσαν μελλοντικά γεγονότα, αλλά είναι κάθε προσωπικότητα μεμονωμένη, αφού είπαμε είναι έκτακτο το φαινόμενο, που εμφανίζεται μέσα στην ιστορία του Ισραήλ και επιτελεί μία θεία αποστολή. Γι' αυτό και στην εβραϊκή εκδοχή της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μετά την Πεντάτευχο, δηλαδή από τους κριτές και από τον Ιησού να βγει κριτές και μετά, να ονομάζονται προφήτες. Και η ονομασία προφήτης να αποδίδεται και στον Μωυσή, ακριβώς διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν ή μάλλον προσκλήθηκαν, έχουν μια ιδιαίτερη πρόσκληση και ανάδειξη από τον Θεό δια του Πνεύματός του για να επιτελέσουν μια λειτουργία, μια αποστολή με διαφορετικό τρόπο ο καθένας.
0: Και σε διαφορετικές, και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έτσι δεν είναι?
1: Και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και για διαφορετικούς σκοπούς. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής ονομάζεται προφήτης, ακριβώς διότι, και εδώ τώρα είναι και η έννοια, η λέξη προφήτης τι σημαίνει. Αυτό το προ, όταν λέμε προ, εμείς συνήθως το χρησιμοποιούμε σήμερα στην καθημερινότητά μας με χρονική σημασία. Προφήτης είναι αυτός που μιλάει εκ των προτέρων για κάτι και επομένως αναφέρεται σε κάτι μελλοντικό. Η πρώτη του σημασία όμως είναι τοπική, δηλαδή αυτός που μιλάει στη θέση κάποιου άλλου. Με αυτή λοιπόν την έννοια ο Μωυσής είναι προφήτης, ακριβώς διότι βρίσκεται στη θέση του Θεού και μιλάει εκ προσώπου και εκ μέρους του Θεού στο λαό. Και αυτή είναι η πρώτη σημασία που έχουν όλοι οι προφήτες, αυτές οι ιδιαίτερες προσωπικότητες που εμπνέονται από το Πνεύμα του Θεού και ενεργούν μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αλλά να επιτελέσουν διαφορετικές εργασίες, όπως είπαμε, και αποστολές. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής είναι προφήτης του Θεού, γιατί έχει ως αποστολή να φέρει Θεό και λαό, το Θεό με τον λαό, σε μία μόνιμη σχέση με τη σύναψη της Διαθήκης στο όρος Σινά, με το Δεκάλογο και τα λοιπά, ούτως ώστε ο λαός του Ισραήλ να γίνει ο λαός του Θεού και ο Θεός Γιαχβέ να γίνει ο Θεός του Ισραήλ και να μην αναγνωρίζεται άλλος Θεός μέσα στον Ισραήλ, να προσκυνείται και να λατρεύεται εκτός από το Θεό Γιαχβέ, δηλαδή κάτι θα λέγαμε σαν νυμφαγωγός, έτσι, να γίνει ο γάμος μεταξύ λαού και Ισραήλ. Αυτό το ρόλο παίζει ο Μωυσής και είναι ο μεσίτης πρώτης Διαθήκης. Η επόμενη τώρα, από τον διάδοχό του, τον Ιησού του Ναβί και στη συνέχεια τους κριτές, να είναι αυτοί οι οποίοι θα επιτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο Ιησούς του Ναβί να είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει τη γη της επαγγελίας, δηλαδή την υποσχεμένη στους πατέρες Αβραάμ και Ισαάκ γη, ότι θα ανήκει, και Ιακώβ, ότι θα ανήκει στο λαό του Ισραήλ και στους απογόνους του Αβραάμ για πάντα. Καταλαμβάνει ο Ιησούς του Ναβί τη γη της επαγγελίας και επομένως επιβεβαιώνεται αυτή η υπόσχεση του Θεού, και στη συνέχεια οι κριτές, οι οποίοι είναι επί της ουσίας οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του Ισραήλ, που είναι αυτοί οι οποίοι επιβεβαιώνουν αυτή την κατάκτηση της γης Χαναάν για ένα διάστημα περίπου 200 ετών, διότι από τότε που εισέρχεται μέσα ο λαός του Ισραήλ στη γη της Χαναάν, συμβιώνει και με τους ντόπιους που βρήκε εκεί να κατοικούν.
0: Μάλιστα.
1: Και να γίνεται ένας διαγωνισμός δύναμης, μια να υπερνικούν οι Ισραηλίτες, μια να υπερνικούν οι ντόπιοι, οι Χαναναίοι με ένα κοινό όνομα. Λοιπόν, οι κριτές είναι αυτοί οι ηγέτες του Ισραήλ, οι οποίοι ενώ βρίσκεται ο Ισραήλ σε ίσον, σε θέση αδυναμίας, με πολεμικές επιχειρήσεις και άλλες, να αποκτούν την δύναμη και την επικυριαρχία στη γη. Και αυτό γίνεται συνεχόμενα επί δύο αιώνες. Και αυτοί ονομάζονται προφήτες. Είναι οι αρχαιότεροι προφήτες. Mm-hmm. Ο τελευταίος στη σειρά αυτών των προφητών είναι ο προφήτης Σαμουήλ.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι και ο προφήτης γέφυρα, θα λέγαμε. Ο προφήτης ο οποίος κάνει τη μετάβαση από την περίοδο αυτή της αστάθειας, θα λέγαμε, και της εναλλασσόμενης παρουσίας και κυριαρχίας του Ισραήλ στη γη, στην όπου και αρχηγός και ηγέτης του Ισραήλ είναι απευθείας ο Θεός, mm-hmm. κρατώντας τα νομαδικά πρότυπα της περίοδου της ερήμου, που περιφέρεται μέσα στην έρημο λαός του Ισραήλ, και εκεί τον καθοδηγεί ο Θεός με το στήλο της νεφέλης και με το στήλο της πυρός τη μέρα και τη νύχτα. Και γίνεται η μετάβαση στη μόνιμη δομή ενός συγκεκριμένου βασιλείου, καθώς ο τελευταίος προφήτης, ο Σαμουήλ, κριτής, ο Σαμουήλ γίνεται αυτός που χρεεί τον πρώτο βασιλιά, τον Σαούλ, ο οποίος και ενώνει τις 12 φυλές του Ισραήλ που κατοικούν σε όλη την περιοχή της Χαναάν, ένθεν κακήθεν του Ιορδάνου, δεξιά και αριστερά, σε ένα ενιαίο βασίλειο. Mm-hmm. Για να έρθει μετά και ο προφήτης και ο βασιλιάς Δαβίδ και συνέχεια ο Σολομώντας ως διάδοχοι βασιλείς, να σταθεροποιήσουν, να στερεώσουν, να δυναμώσουν το βασίλειο ο Δαβίδ και να το κάνουν πάρα πολύ πλούσιο ο Σολομώντας.
0: Mm-hmm. Αυτό εδώ ποια είναι η έννοια του προφήτη?
1: Εδώ λοιπόν η έννοια του προφήτη. Η έννοια του προφήτη, να αναφέρω μόνο τη λέξη προφητάναξ.
0: Και η σχέση του με το Άγιο Πνεύμα, έτσι.
1: Έτσι, προφητάναξ έχουμε και ονομάζουμε τον προφήτη τον βασιλιά Δαβίδ. Mm-hmm. Γιατί και ως βασιλιάς, ως αναλαμβάνοντας αυτό το θεσμό, γίνεται αυτή η ανάληψη κατά τα θέσμια της και τους τρόπους Παλαιάς Διαθήκης, αντιλήψης Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται διαχρήσεως ελαίου, ιερού ελαίου, με το οποίο αναλαμβάνει παράλληλα με αυτή την υλική χρήση του, γίνεται και η πνευματική χρήση από το Πνεύμα του Θεού για την ανάληψη της, mm-hmm. της εξουσίας του. Μας λέει κάποια στιγμή εκεί η διήγηση ότι Πνεύμα Κυρίου ύλατο επί τον Δαβίδ. Λοιπόν, δηλαδή είχε γεμίσει το Δαβίδ τόσο πολύ που χοροπηδούσε ο Δαβίδ, έτσι, από τη χαρά αυτή της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου. Mm-hmm. Λοιπόν, και αναλαμβάνει την εξουσία του, αλλά και αυτό το πνεύμα το οποίο έχει προκειμένου να επιτελέσει τα βασιλικά του καθήκοντα κάνει τον Δαβίδ και θεολόγο, έτσι, η οποία θεολογία και διδαχή εκφράζεται μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ που έχουμε, όσους από αυτούς βεβαίως ανήκουν στον προφήτη Δαβίδ, στον Δαβίδ. Mm-hmm. Και περιγράφει μέσα στους ψαλμούς του αυτούς ο Δαβίδ και το βίωμά του στη σχέση του με το Θεό και της νίκης, της δόξας, της επικράτησης, της αγαλίασης, της χαράς όταν τα πάει καλά με το Θεό, αλλά και της θλίψης, της απογοήτευσης όταν βρίσκεται σε σύγκρουση με το Θεό, αλλά και της μετάνοιας και της εξήτησης του ελαίου και της ηκεσίας, mm-hmm. της αγάπης και της μακροθυμίας του Θεού.
0: Είναι σαν να μας περιγράφει τη σχέση του με το Θεό, έτσι, συνολικά τη σχέση του με το Θεό.
1: Ακριβώς, η οποία γίνεται και πρωτοτυπική, ας πούμε, η σχέση αυτή. Είναι μια, θα λέγαμε, ιδανική ανθρώπινη σχέση με το Θεό που τα έχει όλα. Mm-hmm. Γιατί ο άνθρωπος κάθε εποχής, όταν επικοινωνεί με το Θεό, περνάει από όλες αυτές τις φάσεις στη ζωή του. Και της χαράς και ότι όλα πάνε καλά όταν είμαι σε αρμονία και σε αγάπη με το Θεό, αλλά και όταν απομακρύνομαι από το Θεό και αισθάνομαι και το Θεό απομακρύνεται από μένα και τα πάντα ψυχραίων και παγώνουν γύρω μου, αλλά και της θλίψης και του πόνου όταν αμαρτάνω και προσβάλλω το Θεό και εκεί εξητώ το έλεος με τη μετάνοια. Ναι. Όλα αυτά περνάνε μέσα από την ζωή του Δαβίδ, τα εκφράζει με αυτόν τον απαράμιλο τρόπο Δαβίδ μέσα στους ψαλμούς, και έτσι γίνεται και προφήτης, διότι και μέσα από αυτές τις περιγραφές του δικού του βιώματος γίνεται ο Δαβίδ και προφήτης της μελλοντικής δόξας του Ισραήλ που θα γίνει δια του Μεσσία, και έτσι παίρνει και αυτήν την ειδικότερη έννοια του προφήτη. Αυτό όμως γίνεται πλέον σαφέστατα έτσι και πολύ πιο συγκεκριμένο όταν έχουμε αυτούς τους πολύ πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, προσωπικότητες, τους οποίους και σήμερα ονομάζουμε προφήτες και μας αφήνουν τα λεγόμενα προφητικά βιβλία. Οπότε και αυτοί γίνονται μάρτυρες και έχουν την εμπειρία και το βίωμα της παρουσίας του Πνεύματος του Θεού και το εκφράζουν και το περιγράφουν, αλλά όμως όχι πάντοτε με αναφορά ή μάλλον με τη χρήση της λέξης πνεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα έχουμε δύο ειδών προφητών όπως τους παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε τους αρχαίους προφήτες, οι οποίοι ζούνε περίπου από τον 10ο μέχρι τον 8ο αιώνα, για 200 περίπου χρόνια, που είναι προφήτες οι οποίοι έχουν ακριβώς αυτήν την αποστολή και το έργο το προφητικό, δηλαδή να διδάξουν, να μεταφέρουν στο λαό του Θεού το θέλημα του Θεού, το οποίο τους αποκαλύπτεται και τους μεταφέρεται από τον ίδιο το Θεό με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, αλλά δεν μας αφήνουν βιβλία, γραπτά μνημεία δηλαδή, και έχουμε και αυτούς τους προφήτες οι οποίοι κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά και οι οποίοι μας αφήνουν βιβλία.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά, την τελευταία σας φράση. Θα συνεχίσουμε. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Μας λέγατε προηγουμένως για τους προφήτες, που θα έλεγε κανείς ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Έτσι έχουμε τους αρχαίους προφήτες, όπως μας είπατε, από το 10ο μέχρι τον 8ο αιώνα, κύριε καθηγητά, οι οποίοι δεν μας έχουν αφήσει βιβλία, έτσι, και τους προφήτες, μάλλον τους μεταγενέστερους θα μπορούσαμε να πούμε, που έχουμε τα βιβλία τους.
1: Έτσι, ή τους κλασικούς προφήτες, έτσι ονομάζονται στην βιβλική γλώσσα, κλασικοί προφήτες, αυτοί που μας έχουν αφήσει βιβλία. Και οι δύο έχουν εμπειρία του Πνεύματος και μας το καταγράφουν. Για τους προφήτες χωρίς τα βιβλία, τους αρχαίους προφήτες, και εδώ να πούμε τους δύο πιο γνωστούς, τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ελισσαίο. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι τέτοιοι προφήτες. Λοιπόν, και ο Σαμουήλ κατατάσσεται σε αυτούς τους προφήτες. Είναι και κριτής και προφήτης του Σαμουήλ. Το ιδιαίτερο γνώρισμα για τη σχέση τους με το Πνεύμα σε αυτούς τους προφήτες είναι η έκσταση. Δηλαδή, προκειμένου να προφητεύσουν και προκειμένου να μεταφέρουν οι προφήτες αυτοί στους ανθρώπους το μήνυμα από το Ιαχβέ, περιπίπτουν σε έκσταση. Χρησιμοποιούν τελετουργικούς χορούς, μουσικά όργανα κτλ. Και έρχονται σε μία, θα λέγαμε, κατάσταση εκτός της νορμάλ καθημερινής, και μέσα σε αυτήν την κατάσταση προφητεύουν. Θα μου πείτε πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα, και όταν μάλιστα έχουμε και αντίστοιχες εκφράσεις τέτοιου είδους φαινομένων για να μεταφέρονται, ας πούμε, από το Θεό αποκαλύψεις σε άλλους λαούς, από τη δικιά μας την παράδοση να αναφέρουμε έτσι τους, τα μαντεία των Δελφών και τα λοιπά, που εκεί οι μάντες και οι μάντισες περιέχονται σε μια κατάσταση έκστασης. Είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ο Θεός ακριβώς γιατί το πίστευαν και το δέχονταν οι άνθρωποι. Για να καταλάβουν λοιπόν ότι εδώ πέρα κάτι έκτακτο γίνεται, έπρεπε να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι του Θεού. Και πώς αναγνωρίζει κανείς αν είναι από το Θεό ή αν είναι από δαιμόνια που πίστευαν τότε οι άνθρωποι? Από το περιεχόμενο της διδαχής. Όλοι αυτοί οι προφήτες, οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρουν το θέλημα του Θεού και την, δηλαδή ποιο είναι αυτό, η ανάγκη τήρησης πιστή στη Διαθήκη με το Γιαχβέ και τη τήρηση του νόμου, των 10 εντολών και τα λοιπά, της μοσαϊκής, της πατροπαράδοσης θρησκείας, και να μην ξεφεύγουν σε είδωλα και τα λοιπά. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν θα λέγαμε η μοσαϊκή θρησκευτικότητα, η παραδοσιακή πίστη που τονίζουν είναι η ειδοποιώς διαφορά ότι είναι προφήτες του Θεού και όχι όργανα των ειδώλων και των δαιμονίων και τα λοιπά. Για τους κλασικούς προφήτες τώρα τα πράγματα θα λέγαμε εκλογικεύονται περισσότερο, καθώς εκλείπει αυτό το φαινόμενο της έκστασης. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι αυτοί περιγράφουν μια πνευματική εμπειρία την οποία έχουν στη σχέση τους με το Θεό, η οποία κάποιες φορές αποκτά και κάποια υλική αίσθηση, έτσι, κάποια υλική αίσθηση με τις αισθήσεις του σώματος, αλλά η οποία όμως παραμένει κατά βάση πνευματική εμπειρία. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούν πολλές φορές τον όρο πνεύμα, αλλά χρησιμοποιούν άλλους όρους, άλλες λέξεις. Το λόγος ή χειρ κυρίου. Είναι δύο συνώνυμες φράσεις, όροι που βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσουν τη θεϊκή ενέργεια.
0: Το πνεύμα το Άγιον.
1: Είναι μια θεϊκή ενέργεια. Στα αφήσουμε, ναι, έτσι για την Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Διότι στη συνέχεια είπαμε και μόνο με την Καινή Διαθήκη γίνεται η αποκάλυψη ή μάλλον η ταυτοποίηση αυτών των ενεργειών του Θεού, των απρόσωπων, με υποστάσεις, με πρόσωπα. Mm-hmm. Mm-hmm. Και έχουμε την ταυτοποίηση του πνεύματος και ως λέξη με το πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά τους άλλους όρους, το λόγος ή χειρ,
0: ναι,
1: που έχουμε την Θεία Ενέργεια στην Παλιά Διαθήκη, να ταυτοποιείται με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται καθαρά μόνο μέσον των λέξεων. Ακριβώς επειδή οι προφήτες αυτοί, και αυτό το οφείλουμε στους κλασικούς προφήτες με τα προφητικά βιβλία, ακούνε λόγο. Mm-hmm. Και ακούν τον Θεό να τους μιλάει. Αυτός ο λόγος αποκαλύπτεται μετά στην Παλαιά Διαθήκη και ταυτοποιείται ως ο λόγος που έγινε σάρξ και είναι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Πατρός. Και έτσι ταυτοποιείται ως πρόσωπο με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Αλλά όπως μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, κανείς δεν μπορεί να έρθει σε σχέση με τον Λόγο του Θεού, με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ή γενικώς με το Θεό, ή μη εμπνεύματι Αγίω.
0: Μάλιστα.
1: Ουδείς δύνατε η πείνη Ιησούν ή μη εμπνεύματι Αγίω.
0: Οπότε εδώ προϋποτίθεται, θα έλεγε κανείς, ίσως η παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
1: Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η γενική και αφηρημένη και απροσδιόριστη Παλαιά Διαθήκη, όπου ταυτοποιείται όμως και συγκεκριμενοποιείται ως δράση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί θα επαναλάβω, στοιχείο της τριαδικής αποκάλυψης του Θεού είναι η κοινή ενέργεια. Mm. Τίποτα από όσα πράττει ο Θεός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν γίνεται από ένα πρόσωπο μόνο, αλλά γίνεται από τη συνεργασία των τριών προσώπων. Απλώς λόγω της αποκαλύψεως δίνουμε μια προτεραιότητα, θα λέγαμε, ένα προβάδισμα στα πρόσωπα, αλλά χωρίς όμως να αποκλίνονται και τα άλλα πρόσωπα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, mm-hmm, τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριάδος. Έτσι λοιπόν, αυτή η παρουσία, η ενέργεια μάλλον του Θεού επί των προφητών, είναι μια πνευματική εμπειρία Για παράδειγμα, έχουμε που εκφράζεται με διαφόρους τρόπους. Ο προφήτης Ισαΐας, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δέχεται και βλέπει ένα όραμα. Αυτό γίνεται μέσα στο ναό, όταν επισκέπτεται ο προφήτης στο ναό. Λοιπόν, και εκεί δέχεται την πνευματική ενέργεια του Θεού και βλέπει μπροστά του τον Θεό ένθρωνο. Έχουμε τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος δέχεται την ίδια πνευματική, αλλά τώρα μυστική εμπειρία που δεν μας την περιγράφει, παρά μόνο ότι συνεννοήθηκε, μίλησε με τον Θεό με κάποιο τρόπο, έτσι, και του είπε ο Θεός αυτά και του απάντησε αυτά. Έχουμε τον προφήτη Εζεκίηλ, ο οποίος έχει και μία υλική έκφραση αυτής της πνευματικής του εμπειρίας. Όταν μας λέει ο προφήτης ότι με ανέλαβε πνεύμα Κυρίου, με άρπαξε το πνεύμα του Κυρίου ή άγγελος. Λοιπόν, και όπως και περιγράφει αυτή την εμπειρία, σαν να τον αρπάζει ένα ελικόπτερο, ας πούμε, και τον περιφέρει πάνω από τις πεδιάδες της Βαβυλώνας και τα λοιπά, και τον πηγαίνει και στην Ιερουσαλήμ και τον επαναφέρει στη Βαβυλώνα. Mm-hmm. Λοιπόν, μια τέτοιου είδους εμπειρία και κίνηση μέσα στο χρόνο, στο χώρο. Λοιπόν, αυτό το λέει άλλοτε με άγγελος, άλλοτε ως πνεύμα. Και μάλιστα του δίνει και μια συγκεκριμένη οδηγία να πάρει ένα βιβλίο και να το φάει. Έτσι. Μάλιστα. Ο Ιερεμίας το περιγράφει ότι ο Θεός του αγγίζει τα χείλη με το χέρι του και εισέρχεται ο λόγος μέσα στην ύπαρξή του και αρχίζει να μιλάει τα λόγια του Θεού. Mm-hmm. Βλέπετε, μια ποικιλία εμπειριών, οι οποίες είναι καθαρά πνευματικές, έτσι. Το σώμα ως υλικό βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά περιγράφουν οι άνθρωποι αυτοί πράγματα που βλέπουν, ακούν ή αισθάνονται ή ζουν ως πραγματικότητες, αλλά με ένα πνευματικό τρόπο. Αυτό γίνεται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε, και του προφήτη Ισαΐα και του προφήτη Ιερεμία και του προφήτη Εζεκίηλ. Και να πάμε στο ερώτημα εδώ ενός ακροατή μας, του κυρίου Στέφανου. Μας λέει εδώ, οι οράσεις των προφητών δια του Αγίου Πνεύματος δεν γίνονται?
1: Βεβαίως. Δια του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς. Και επειδή δεν μπορούν να τις αντιληφθούν με ακρίβεια, ή τουλάχιστον να τις εκφράσουν με την ακρίβεια που θα θέλαμε εμείς ή που διαβάζουμε αυτή την περιγραφή μετά την Καινή Διαθήκη, γι' αυτό και χρησιμοποιούν αυτούς τους γενικούς όρους πνεύμα, δηλαδή ένας άνεμος, μία δύναμη που ενήργησε επάνω τους χωρίς να ξέρουν πώς και τι, έτσι, και τους έδωσε αυτές τις αποκαλύψεις. Μην πάμε όμως μακριά. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, εκεί στην Β' προς Κορινθίους, όταν περιγράφει την εμπειρία της εισόδου του στον Παράδεισο, έτσι, τι λέει? Είδα, λέει, ότι αρπάγει ο άνθρωπος, αρπάχτηκε ο άνθρωπος, όπως είπαν προηγουμένως, και ο Εζεκίλ που τον άρπαξε το πνεύμα, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ουκ είδα. Ο Θεός είδεν. Δηλαδή, ο Παύλος είχε την γνώση ότι είναι στο σώμα του και βρίσκεται εκεί που βρισκότανε, αλλά συγχρόνως να βρίσκεται και σε έναν άλλο τόπο που είναι μέσα στον Παράδεισο και είδε άρρητα ρήματα. Καταλάβατε, δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια και με λεπτομέρεια αντιληπτή αυτή η υπερβατική εμπειρία της παρουσίας του Θεού και της ενέργειας του Θεού στους προφήτες. Μάλιστα. Γι' αυτό και χρησιμοποιούν αυτές τις φράσεις, και ιδιαίτερα τη λέξη πνεύμα, που είπαμε ότι είναι κάτι που το αισθάνεται κανείς, αλλά δεν μπορεί να το δει.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμηθούμε τον προφήτη Ηλία, που θέλει να δει την παρουσία και τη δύναμη του Θεού και περιμένει να δει σεισμό, να δει να φλέγονται τα όρη κτλ. Και πώς αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού? Σαν ένα λεπτό αεράκι που του δρώσε το πρόσωπο. Να το πνεύμα. Καταλάβατε. Και γι' αυτό έχουμε και μια ποικιλία.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιων περιγραφών.
0: Μάλιστα.
1: Στην Καινή Διαθήκη γίνεται πρόσωπο.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, παρότι με τη βοήθεια σας, κύριε καθηγητά, κύριε Παπανάκη, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Πρώτα θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Με τον κύριο Αθανάσιο Παπανάκη συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας περίπου, κύριε καθηγητά, και ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά το Άγιο Πνεύμα εδώ και το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Θα μπορούσαμε να ακούμε κάτι και μέσα βεβαίως από τα προφητικά βιβλία.
1: Από τα προφητικά και στη διδαχή των προφητών ακριβώς, γιατί έχοντας αυτή την εμπειρία, έτσι με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, που γίνεται η κινητήριος δύναμη των προφητών, έτσι που γεμίζει την ύπαρξή τους, τους αποκαλύπτει πράγματα, έννοιες, ιδέες, διδαχές και τα λοιπά και τις μεταφέρονες στους ανθρώπους, μέσα από εκεί τώρα περιγράφουν και αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και πώς θα γίνει πλέον το Πνεύμα το Άγιον μόνιμο, θα επανέλθει σε αυτή τη μονιμότητα που είχε από την αρχή της δημιουργίας. Και αυτό γίνεται σταδιακά και όσο προχωρούμε περισσότερο, πλησιάζουμε περισσότερο προς τα χρόνια του Χριστού, διότι έχουμε ακριβώς εδώ την περίπτωση του προφήτη Εζεκίηλ. Και να ξεκινήσουμε από αυτόν. Ο οποίος ζει στα χρόνια της Βαβυλώνης Αχμαλωσίας, δηλαδή τον 6ο αιώνα, τέλη 6ου αιώνος. Και ο προφήτης Εζεκίηλ κάνει λόγο, ένα πάρα πολύ γνωστό όραμα που βλέπει ο προφήτης Εζεκίηλ, γιατί το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή μετά την επιστροφή από τον Επιτάφιο, το όραμα των ξηρών οστών, όπου εκεί πέρα τι βλέπει ο προφήτης. Βλέπει ο Θεός να παίρνει τα σκόρπια κόκαλα του λαού του, των ανθρώπων του λαού του, δηλαδή των εξορίστων, να τα επανασυστήνει σε ανθρώπους, να λέει γίνεται ένα σεισμός, κουνιούνται το κόκαλα, το ένα βρίσκει το άλλο, γίνονται οι σκελετοί και πάνω στους σκελετούς αυτούς αναφύονται αίμα, σάρκες και τα λοιπά. Δηλαδή μία περιγραφή όπως αυτή της δημιουργίας στην αρχή που πλάθει ο Θεός το σώμα του ανθρώπου. Και μετά λέει προφήτευσε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα να πνεύσουν οι άνεμοι, να εισέλθουν μέσα σε αυτά τα νεκρά σώματα και να γίνουν ζωντανές υπάρξεις. Και το κάνει αυτό η Εζεκίηλ και φυσούν οι άνεμοι και εμψυχώνονται αυτά τα νεκρά σώματα και γίνεται λέει ένας λαός μεγάλος φόδρα. Αυτό είναι μια εικόνα που χρησιμοποιεί ο προφήτης για να πει τους εξορίστους και εχμαλώτους Ιουδαίους ότι θα επιστρέψουμε στη γη των πατέρων μας, στην Ιερουσαλήμ και θα ξαναζήσουμε σαν κανονικοί άνθρωποι και όχι σαν δούλοι και εξόριστοι όπως είμαστε τώρα στη Βαβυλώνα. Αλλά γίνεται όμως και μία προφητεία για την Ανάσταση των νεκρών στα έσχατα, γι' αυτό και το διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην τη Μεγάλη Παρασκευή, ακριβώς μιλώντας για την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση του καθενός ανθρώπου που θα γίνει πάλι εν πνεύματι Αγίου. Αλλά τι γίνεται, τι άλλο λέει ο προφήτης Εζεκίηλ. Θυμάστε που είπαμε νωρίτερα ότι στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως διαπιστώνει ο Θεός ότι δεν μπορεί να μείνει άλλο το πνεύμα του μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ακατάλληλο έδαφος για να κατοικήσει και να φιλοξενήσει η ανθρώπινη ύπαρξη όπως κατάντησε δια της αμαρτίας να φιλοξενήσει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και έρχεται ο προφήτης Εζεκίηλ και τι λέει. Ότι θα γίνει μία αντικατάσταση του Πνεύματος που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Μαζί με αντικατάσταση και της καρδιάς του.
0: Δηλαδή τι θέλει, τι προφητεύει εδώ ίσως ο
1: προφητεύει ακριβώς ο προφήτης Εζεκίηλ αυτό το πνεύμα, τη διάθεση, το φρόνημα της αντίστασης και της απίθειας και της ανυπακοής στο Θεό, το περιγράφει ως σκληρότητα καρδιάς απέναντι στο Θεό και λέγει ο προφήτης ότι θα γίνει μία μεταμόσχευση καρδιάς. Θα λέγαμε ότι είναι ο προφήτης ο πατέρας των μεταμοσχεύσεων, ο Εζεκίηλ, όπου θα βγει αυτή, θα βγάλει ο Θεός την πέτρινη καρδιά η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα και είναι ανέστητη και θα βάλει μία σάρκινη καρδιά μαλακή η οποία θα είναι ευαίσθητη στο νόμο του Θεού και θα τηρεί, θα υπακοεί στο θέλημα και θα βάλει και ένα καινούριο πνεύμα με το οποίο θα μπορεί το Πνεύμα του Θεού να συνοείται. Γιατί δεν θα είναι πνεύμα ανταρσίας, αλλά πνεύμα υπακοής και συνεννόησης και συνεργασίας και αγάπης, διάθεση. Έτσι. Επικοινωνίας με το Θεό και όχι απήθειας. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό το είδος το πνεύμα, έτσι, το νέο πνεύμα, το βλέπουν πρώτα οι προφήτες, με κυρίαρχο εδώ τον προφήτη Ισαΐα, να αναπαύεται, να ενσωματώνεται μέσα στον Μεσσία.
0: Έχουμε δηλαδή μια προτύπωση εδώ, μια προεικόνηση.
1: Έχουμε μια προφητεία.
0: Μια προφητεία,
1: γιατί έχουμε συγκεκριμένη περιγραφή από τον Μεσσία, του Ισαΐα, mm-hmm. για το πρόσωπο του Μεσσία, αυτόν δηλαδή τον οποίο τον άνθρωπο που θα στείλει ο Θεός ως εκπρόσωπό του για να οδηγήσει τον Ισραήλ στη δόξα και το ανθρώπινο γένος στη σωτηρία, ο οποίος το πρώτο στο χαρακτηριστικό του θα είναι ότι πνεύμα Θεού αναπαύεται επ' αυτόν. Mm-hmm. Πνεύμα ισχύος, πνεύμα βουλής, και θα γίνει μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτά τα διαβάζουμε στα κεφάλαια 9 και 11 της προφητείας του Ισαΐα.
0: Εδώ αυτές οι φράσεις τι θέλουν να μας πούν, κύριε καθηγητά?
1: Ακριβώς με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την καθιέρωση των προφητών και των βασιλέων και κατ' επέκταση και των ιερέων στο λειτουργήμά τους, εδώ τώρα να γίνεται δια του Πνεύματος του Θεού, δηλαδή Αγίου Πνεύματος, που θα αναπαύεται, αυτός ο Μεσσίας θα είναι το κατάλληλο έδαφος που θα μπορεί να φιλοξενήσει το Πνεύμα του Θεού, που θα έχει όλες τις θεϊκές ιδιότητες κυριαρχίας και εξουσίας επάνω στον κόσμο. Δηλαδή ότι ο Μεσσίας θα είναι επί της ουσίας ο Θεός Γιαχβέ παρών επί της γης. Αυτό μας λέει ο προφήτης Ισαΐας. Και στο κεφάλαιο 61, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου του, το λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα ο προφήτης. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νέχρισέ με». Το πνεύμα του Κυρίου, του Γιαχβέ, έρχεται επάνω μου γιατί με αυτό με έχρισε. Mm-hmm. Όπως χρείονταν με το Ιερό Έλαιο που είπαμε. Αυτήν την προφητεία του Ισαΐα διαβάζει ο Ιησούς στην συναγωγή της Καπερναούμ και λέει, το ακούσατε αυτό από τον προφήτη Ισαΐα? Λοιπόν, έχετε μπροστά σας αυτόν ο οποίος έχει χρηστεί με το Πνεύμα του Θεού. Είμαι εγώ που σας μιλάω, είμαι ο Μεσσίας. Και θόλωσαν οι ακροατές του εκεί πέρα, οι Εβραίοι, οι Γαλιλαίοι, και πήγαν να τον πετάξουν κάτω από τον κρεμό γιατί ευλασφήμισε. Έτσι, ο Ιησούς λέει όμως αυτό το πράγμα, mm-hmm. ότι το Πνεύμα του Θεού είναι πλέον μέσα μου, και όπως θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια, είναι ακριβώς ο τρίτος της Τριάδος που βρίσκεται εν Υιώ, γιατί εν πνεύματι ο δεύτερος της Τριάδος, ο Υιός και ο Λόγος, εν πνεύματι Αγίου γίνεται άνθρωπος, τη βουλήση του mm-hmm. Πατρός. Έτσι είπαμε, κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, και είναι ακριβώς αυτό το Πνεύμα του Άγιον με το οποίο βαπτίζει τους μαθητές του, έτσι σε συνέχεια του βαπτίσματος δια πυρός και ύδατος, δια ύδατος που κάνει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, θα βαπτιστείτε εν πνεύματι Αγίου και πυρή, που βαπτίζει τους μαθητές του ο Ιησούς μετά δια του μυστηρίου της βαπτίσματος, του βαπτίσματος που γίνεται και με ύδωρ και με πνεύμα Άγιον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ακριβώς ο βαπτισμός στο πνεύμα του Άγιον γίνεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και εν πυρή ως γλώσσες πυρός, που κάθονται στους Αποστόλους και λαμβάνουν τη δύναμη, έτσι, και με εξωτερική έκφραση, γιατί νωρίτερα το είχε δώσει κατά την εμφανίση του ως αναστημένος ο Κύριος μαθητές του, που όταν είπε «λάβετε Πνεύμα Άγιον», αλλά έχουμε μια εξωτερική έκφραση ως γλώσσες πυρός κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και οι μαθητές μετά αυτό το Πνεύμα το Άγιο που λαμβάνουν και γίνονται Απόστολοι κατά το πρότυπο των προφητών, βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τους ανθρώπους και λαμβάνουν και αυτοί Πνεύμα Άγιον. Μάλιστα. Όπως διαβάζουμε μετά στο βιβλίο των Πράξεων. Mm-hmm. Αυτό ως γεγονός έχει ήδη περιγραφεί από τον προφήτη Ιωήλ τουλάχιστον 7 αιώνες παλαιότερα, δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία εποχή της δράσης του Ιωήλ, όταν ο προφήτης Ιωήλ λέει ότι στις έσχατες ημέρες ο Γιαχβέ θα χύσει, θα κάνει μια παγκόσμια πνευματοχυσία, όπως οι ουρανοί ανοίγουν και χύνεται καταιγίδα ύδατος και τα λοιπά, έτσι θα πέσει το πνεύμα του Θεού πάνω σε όλους τους ανθρώπους και θα αρχίζουν να μιλούν γλώσσες, να βλέπουν νύπνια, να κάνουν υπερφυσικά πράγματα, ακριβώς όπως είναι η εμπειρία της πρώτης εκκλησίας. Οπότε και οι πρώτοι και οι μαθητές, οι Απόστολοι, όταν βαπτίζουν τους ανθρώπους, αυτοί αρχίζουν να γλωσσολαλούν, να τελούν θαύματα, να διδάσκουν κτλ. Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε, και λοιπόν, πώς προετοιμάζεται από τους προφήτες και πραγματοποιείται στην Καινή Διαθήκη.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η δύναμη του Θεού, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω το έχουμε ήδη τονίσει και βλέπουμε πώς μιλούν και πώς αναφέρονται και οι προφήτες στο Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα Κυρίου, έτσι δεν είναι? Λόγος ή χειρ Κυρίου. Βλέπουμε ότι προσπαθούν, χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις, να περιγράψουν όσο μπορούν, όσο αυτό είναι δυνατό, αυτή την πνευματική τους εμπειρία, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς. Και έρχεται μετά ακριβώς η Καινή Διαθήκη, οπότε και ολοκληρώνεται η Αποκάλυψη, να ρίξει φως πάνω σε αυτές τις ποικίλες περιγραφές των προφητών και γενικώς των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης και να τα ταυτίσουν, να τα συγκεκριμενοποιήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, που είναι το Πνεύμα το Άγιον.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, και καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, με αφορμή το αφιέρωμα του 89,5 στο Άγιο Πνεύμα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 12.

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα δίωρο ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα προφορικά σας μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύδρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Έλεγε ο μαθητής του Αβάδωρο Θεού για το γέροντά του πως ζούσε με υπερβολική σκληραγωγία. Όλη μέρα μάζευε πέτρες στον ήλιο και κτίζε κελιά για τους μοναχούς που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μόνοι τους. «Σκοτώνεις το σώμα σου, Αβά», του έλεγε συχνά στενοχωρημένος ο υποτακτικός του. «Αν δεν το σκοτώσω εγώ, θα προλάβει εκείνο να με σκοτώσει», απαντούσε ο αγαθός γέροντας. Έτρωγε ύστερα από τη δύση του ηλίου λίγο ψωμί και ομάλα χάνα και έπινε μόνο ένα μικρό ποτήρι νερό. Τις νύχτες προσευχόταν και έπλεκε ψαθή για να συντηρεί τον εαυτό του. Ελάχιστος ύπνος, καθισμένος στο σκαμνί, του αρκούσε για ξεκούραση. Πολλές φορές, καθώς έτρωγε, του έπεφτε το ψωμί από το στόμα, από την υπερβολική νύστα. Κάποτε που αρρώστησε από τη μεγάλη σκληραγωγία, ο υποτακτικός του τον παρακαλούσε να πλαγιάσει λίγο στο ψαθί. «Αν πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, τότε θα πείσεις και το Δωρόθεο», του απαντούσε.

αιμονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά φτιάξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν από όλα, όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί, αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές σε έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω. Αλλά βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες κλπ. Και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά. Χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάμ παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φθάνει ο άνθρωπος? Νομίζω ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν μέρα για να γεννούν οι κότες και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν σου είναι αδύνατον εμπράκτος προσωπικά να κάνεις κάτι, στείλε ένα μήνυμα στο Θεό. Πάρε τον άνθρωπο, βάλε τον νοερά στα πόδια του Χριστού, παρακάλεσέ τον να του δώσει την ευλογία του και τότε είσαι εντάξει. Αυτό σιγά σιγά γίνεται. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί που τραβιούνται μακριά από τον κόσμο εντελώς. Δεν έφυγε

Έφυγαν επειδή δεν αγαπούσαν τον κόσμο. Έφυγαν επειδή τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Και ήθελαν να μην κάνουν τίποτε άλλο από το να προσεύχονται γι' αυτόν. Κι αν ο κόσμος σήμερα στέκεται στα πόδια του, είναι γιατί χιλιάδες μοναχοί προσεύχονται γι' αυτόν. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν λένε «Ε, τι κάνει ο μοναχός, προσεύχεται? Δεν βαριέσαι. Έργα, έργα. Αυτά χρειαζόμαστε». Δεν έχουν δίκιο. Γιατί μεγαλύτερη ενέργεια από την ενέργεια της προσευχής δεν υπάρχει. «Πολλά ισχύει δέησης», λέει η Γραφή, «και μάλιστα ενεργουμένη, γιατί είναι δύναμης, είναι ενέργεια. Βλέπεις», λέει, «και το βουνό μπορείς να μεταθέσεις με την πίστη σου και με την προσευχή σου».

σταυρός είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τους άλλους. Έτσι είναι. Αλλά την αυτοθυσία αυτή δεν την νιώθει αυτός που αγαπά και που δίνει τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν η αγάπη δίνεται, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που τη δίνει, αλλά είναι η ίδια η θεία αγάπη που περνά μέσω της καρδιάς του δότη. Αυτός δεν νιώθει ότι κάνει καμιά θυσία, γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Για εκείνον αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Τίποτε δεν αλλάζει στη ζωή του ή στην υγεία του. Αντίθετα, χαίρεται διαρκώς, γιατί είναι συγχρόνως δότης και δέκτης της θείας αγάπης και δυνάμεως. Ο Χριστός μας το έδειξε με τη ζωή του, τη διδαχή του, τη σταύρωση και την ανάστασή του. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη είναι πάντα πάνω στο σταυρό, αλλά συγχρόνως χαίρεται μέσα στο φως της Ανάστασης. Γερόντισσα Γαβριλία.

εάν βλέπεις σε κάθε λογισμό που κινείται στην ψυχή σου και σε κάθε ενθύμηση και στις πνευματικές σου ενατενήσεις την ώρα της ησυχίας σου να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τις παριές σου χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου για να έρθει η χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρών ότι βυθίζεται ο νου σου στην καρδιά σου χωρίς εσύ να το επιδιώκεις κατά τη συνήθειά σου και να διαμένει εκεί ο νου σου για κάποιο μικρό διάστημα. Μετά από αυτό, πράγμα που είναι σύνηθες, μπορεί να βλέπεις τα μέλη του σώματός σου σαν να πέρασαν από μεγάλη αρρώστια και να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στους λογισμούς σου και αυτό να κρατάει πολύ. Σε αυτή την περίπτωση, να ξέρεις ότι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου.

Αν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και σου δώσει ένα χάρισμα, παρακάλεσέ τον με την καρδιά σου να σου δώσει φωτισμό τι να κάνεις για να ταπεινωθείς, ή να σου δώσει φύλακα να σε προστατεύει από την έπαρση, ή να σου το πάρει για να μην γίνει πρόξενος απολία σου. Γιατί όλοι δεν μπορούν να φυλάξουν τον πλούτο του Θεού χωρίς να βλαφτούν οι ίδιοι. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τίποτε άλλο δε σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία, και τίποτα δε φωτίζει το νου όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων, ούτε σε αφανή απώλεια όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου όσο ο γογγισμός, ούτε την ευκολία στην αμαρτία όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου, ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών, ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία ακούσια όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο, εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνειρμός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Όταν λοιπόν κάθεσαι στο τραπέζι, προσευχή σου, ευχαρίστησε το Θεό που σου χάρισε την αναγκαία για τη ζωή τροφή. Με το κρασί που πίνεις για να υποστηρίξεις την αδυναμία του σώματος, θυμήσου εκείνον που σου δίνει αυτό το δώρο για να εφρανθεί η καρδιά σου και να τονωθεί η διάθεσή σου. Τέλειωσε το φαγητό? Ας μην τελειώσει μαζί του και η θύμιση του ευεργέτη. Ντύνεσαι τα καθημερινά ρούχα να ευχαριστείς το Θεό που σου τα έδωσε. Ντύνεσαι εκείνα της εξόδου να αυξάνεις την αγάπη σου στο Θεό που μας χαρίζει κατάλληλα ρούχα και για το χειμώνα και το καλοκαίρι, που προστατεύουν τη ζωή μας και κρύβουν την ασχήμια της γύμνιας μας. Τελείωσε η μέρα. Ευχαρίστησε το Θεό που μας χάρισε τον ήλιο να μας υπηρετεί στα ημερήσια έργα μας, το φως να φωτίζει τη νύχτα και να υπηρετεί άλλες ανάγκες της ζωής μας. Η νύχτα πάλι, πόσες αφορμές για προσευχή μπορεί να μας δώσει? Υψώνεις το βλέμμα στον ουρανό και γοητεύεσαι από το κάλος της αστρικής πλημμυρίδας που ατενίζεις. Πες ένα λόγο δοξολογίας στον Κύριο των όλων. Προσκύνησε τον άριστο τεχνίτη όλης αυτής της σοφίας που αποκαλύπτεται στη δημιουργία. Κοιτάζεις ένα γύρο και βλέπεις να ησυχάζουν όλα τα όντα. Δόξασε αυτόν που κι αν ακόμα δεν θέλουμε, με τον ύπνο μας αναπαύει από τους κόπους της ημέρας και με νέες δυνάμεις μετά μας επαναφέρει στις υποχρεώσεις της επόμενης.

Μη θεωρήσεις ακόμα ότι η ολόκληρη νύχτα έγινε αποκλειστικά για τον ύπνο. Μην το δεχθείς αυτό και χρηστέψεις το μισό χρόνο της ζωής σου παραδίδοντάς τον σε αυτή την ιδιότυπη αναισθησία. Μοίρασέ τον ανάμεσα σε ύπνο και προσευχή. Αφήνω ότι και αυτός ο ύπνος μπορεί να γίνει κάτι σαν σπουδή στην ευσέβεια. Τα όνειρα από τη φύση τους απηχούν συνήθως τις φροντίδες και τα ενδιαφέροντα της ημέρας. Ό,τι λογής είναι τα έργα της ζωής μας τη μέρα, ανάλογα είναι και τα όνειρά μας. Αυτό σημαίνει ότι και την ώρα που θα κοιμάσαι και δεν θα προσεύχεσαι με λόγια, η προσευχή σου θα συνεχίζεται με τις εικόνες που θα απηχούν την ατμόσφαιρα σχέσης με το Θεό που ανέπτυξες στη διάρκεια της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό, η ζωή σου θα εκτυλίσσεται σαν μια συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή. Μέγας Βασίλειος.

Μια μέρα, ένα πρωινό, προχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά, λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα. Την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτα δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή, μεθυστική, να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι, ένα ειδόνι. Και ακούω το αειδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαριγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι, το μικροσκοπικό, να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή, και να φουσκώνει ο λαριγκάς του. Πω, πω, πω. Να'χα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια. Τα ίδια εκείνα δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα και τα οποία απέκτησα από το γεροδημά. Ήταν η δεύτερη φορά που το δοκίμαζα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο. Και σκεπτόμουν, γιατί το αειδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαριγγισμούς? Γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες? Γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα? Γιατί, γιατί, γιατί? Γιατί να ξελαριγκιάζεται? Γιατί, γιατί, για ποιο σκοπό? Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια. Εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου φιλοσοφούσα. Αυτό τα απέκτησα μετά το γεγονός με το γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το αειδονάκι και πόσα του είπα μες στη σιωπή. Αειδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος. Πόσο ωραία κάνεις χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λες, αειδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε. Αειδόνι μου, μου δείχνεις με το κελαϊδισμά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πάρα πολλά, πάρα πολλά.

Δεν είμαι καλά από υγεία να τα πω όπως τα νιώθω. Θα μπορούσε να γραφτεί ένα ολόκληρο πεζογράφημα. Το αγάπησα πολύ το Αηδόνη. Το αγάπησα και με ενέπνευσε. Σκέφτηκα, γιατί εκείνο και όχι εγώ? Γιατί εκείνο να κρύβεται και όχι εγώ? Και μου ήρθε στο νου ότι πρέπει να φύγω. Πρέπει να χαθώ, πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί? Είχε αυτό κόσμο μπροστά του? Ήξερε ότι ήμουν εγώ και τ' άκουγα? Ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιαζόταν? Γιατί πήγαινε σε τέτοια κρυφά μέρη? Αλλά και εκείνα τα ειδόνια, μες στο λόγκο, μες στη ρεματιά που βρισκόντουσαν τη νύχτα και τη μέρα, το βράδυ και το πρωί, ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιάζονταν όλα? Και γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα? Και γιατί πηγαίνανε σε τέτοια κρυφά μέρη? Γιατί σπάζανε το λαριγκά τους? Ο σκοπός ήταν η λατρεία, το ψάλσιμο στο δημιουργό τους, η λατρεία στο Θεό. Έτσι τα εξηγούσα. Όλα αυτά τα θεώρησα ότι ήταν του Θεού άγγελοι, δηλαδή πουλάκια που δοξάζανε το Θεό, τον πλάστη των πάντων, και δεν τα άκουγε κανείς. Ναι, κρύβονταν να μην τα ακούει κανείς, πιστέψτε με. Δεν τα ενδιέφερε να τα ακούνε, αλλά ποθούσαν μες στη μοναξιά, μες στην ησυχία, μες στην ερημιά, μες στη σιωπή, να τα ακούει ποιος άλλος? Ο πλάστης των πάντων, ο δημιουργός του παντός, αυτός που τους χάρισε ζωή και πνοή και φωνή. Θα ρωτήσετε, είχανε μυαλό? Τι να πω, δεν ξέρω αν το έκαναν συνειδητά ή όχι, δεν ξέρω. Γιατί αυτά είναι πουλάκια. Μπορεί τώρα να είναι στη ζωή και μετά να μην υπάρχουν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει εμείς να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός μπορεί να μας παρουσιάσει ότι όλοι αυτοί ήταν άγγελοι του Θεού. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Πάντως κρύβονταν να μην ακούσει κανείς τη δοξολογία τους. Έτσι και για τους μοναχούς η ζωή εκεί στο Άγιο Όρος είναι άγνωστη. Ζεις με το γέροντα, τον αγαπάς. Οι μετάνοιες, οι ασκήσεις, όλα γίνονται, αλλά ούτε τις θυμάσαι. Ούτε κανείς λέει για σένα τι είναι αυτός. Ζεις το Χριστό, είσαι του Χριστού. Ζεις μέσα σ' όλα και ζεις το Θεό, ενώ τα πάντα ζουν και κινούνται εν το οποίο και διά του οποίου είναι δικές μου ελληνικούρες αυτές. Μπαίνεις μέσα στην άκτιστη εκκλησία και ζεις εκεί ως άγνωστος. Και ενώ αναλύεσαι για τους συνανθρώπους σου προσευχόμενος, μένεις άγνωστος σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς ίσως ποτέ να σε γνωρίσουν. Γέροντας Πορφύριος.

είπε ο Αββάς Μωυσής. Εάν δεν συμφωνήσει η πράξη με την προσευχή, μάταια κοπιάζεις. Τον ρώτησε κάποιος άλλος γέροντας. Και τι σημαίνει συμφωνία πράξης και προσευχής? Είναι για αυτά που ευχόμαστε να μην τα κάνουμε πλέον. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήνει τα θελήματά του, τότε καταλάσσεται μαζί του ο Θεός και δέχεται την προσευχή του. Από το γεροντικό.

Αβάς Αντώνιος, ατενίζοντας κάποτε προς το βάθος των κρυμάτων του Θεού, ρώτησε: «Κύριε, πώς κάποιοι ζουν λίγα μόνο χρόνια και πεθαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται υπέργυροι? Και γιατί κάποιοι είναι φτωχοί, ενώ άλλοι πλούσιοι? Και πώς άδικοι άνθρωποι από τη μια πλουτίζουν, ενώ δίκαιοι άνθρωποι στερούνται?» Τότε του ήρθε μία φωνή που έλεγε: «Αντώνιε, τον εαυτό σου να προσέχεις, γιατί αυτά είναι κρίματα Θεού και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Για τα προφορικά σας μηνύματα 210-72-98-222 τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr, με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας και οποιοδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν ανατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη. Και ο αέρας μας περιβάλλει. Και οι πηγές αναβλύζουν. Και η θάλασσα απλώθηκε. Και οι προφήτες εστάλησαν. Και η θάλασσα απλώθηκε και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω. Για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Και μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η ψυχή που αγαπά αληθινά το Θεό, κι αν ακόμα κατορθώσει μύριες αρετές, κι αν ακόμα συντρίψει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αγρυπνίες, κι αν ακόμα αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να δεχθεί αποκαλύψεις και μυστήρια, δείχνει τόση μετριοφροσύνη, σαν να μην άρχισε ακόμα την κατά Θεό ζωή, ούτε να απέκτησε κάποια από τα αγαθά, και νιώθει έρωτα και απληστία για την κατά Χριστώ Θεία Αγάπη. Όσιο Σημεών, ο μεταφραστής.

Κι αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά, και η χαρά σας θα είναι αιώνια.

Γι' αυτό αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας, φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του. Αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίποτα.

ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμα και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισε τον ουρανό με τ' άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος.

ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια, γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα του Θεού και προσεύχεται. «Κύριε, Συ βλέπεις την ασθενειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι. Βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου». Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγκύτητα του Θεού και μένει κοντά στο Θεό γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη. Αν υποστείς καμιά αποτυχία σκέψου, ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά του, όλα θα είναι για το καλό το δικό μου και των άλλων. Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη. Αλλά αν αρχίζει κανείς να παραπονιέται, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, τότε ποτέ στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη, έστω κι αν νηστεύει, κι αν προσεύχεται πολύ.

Ο Κύριος μας αγαπά και έτσι μπορούμε να μην φοβόμαστε τίποτε, εκτός από την αμαρτία. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη και χωρίς τη χάρη του Θεού ο εχθρός παρασύρει την ψυχή, όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα ή τον καπνό. Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται γι' αυτόν. Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο, για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη σου και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό.

ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω. Έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω κι αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε ένα τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπες του καθισμένου στο θρόνο του, δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά «Βασιλιά, πεθαίνει σε λίγο», τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί αλλά πλούσιοι σε αγάπη για το Θεό, που αν τους έλεγαν «Τώρα πεθαίνεις», θα απαντούσαν ειρηνικά «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί όπου πρώτος μπήκε ο ληστής. Δόξα σε, Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου, το ηλαρό, πράο βλέμμα σου. Αυτό το βλέμμα εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για σένα. Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού, γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια, γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη αλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό.

Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του. Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα το Κύριο. Και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος ως προϊστάμενος αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υπόδικου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει αυτό στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και στο νου. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παράγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων υποφέρει όλη η οικουμένη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάθε αρετή είναι κι ένας δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία, σε κάποιον από τους αιώνιους και μακάριους τόπους. Γιατί όπως υπάρχουν πολλοί τρόποι ζωής, έτσι υπάρχουν και πολλοί τόποι κοντά στο Θεό, που χωρίζονται και μοιράζονται ανάλογα με την αξία του καθενός. Κι άλλος ας ασκήσει τη μία αρετή, άλλος την άλλη, άλλος πολλές μαζί και άλλος όλες, αν βέβαια τούτο είναι δυνατό. Φτάνει μόνο να προχωράει κανείς και να επιδιώκει το ανώτερο, ακολουθώντας βήμα-βήμα εκείνον που τον οδηγεί καλά και τον κατευθύνει και τον βάζει μέσα από τη στενή οδό και πύλη στην απέραντη ουράνια μακαριότητα. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Ο Χριστός είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ολόκληρο το δέντρο, χωρίς εξαίρεση κανενός φύλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους, όπως και για τον εαυτό μας. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Γέροντα, ένας που από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο ο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάριν σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον, και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση, εσύ να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στο Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις ψυχικά άσχημα. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Γέροντας Παΐσιος.

Ένας ευφυής και πολύ σοφός γέροντας μου είπε: «Με άνθρωπο που αγαπάει τη Φιλονικία και θέλει σώνει και καλά να επιβάλλει τη γνώμη του, που έχει πονηρή σκέψη και είναι αδιάντρομπος στις αισθήσεις του, όπως στην όραση και στην ακοή, με τέτοιον άνθρωπο να μην έχεις καμιά δοσοληψία, για να μην χάσεις την ψυχική σου καθαρότητα που απέκτησες με πολύ κόπο και για να μην γεμίσεις την καρδιά σου με σκοτάδι και ταραχή». Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους, βυθιζόμενος στην καρδιά, φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή, με όλες τις δυνάμεις της στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της το φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Δύο συνασκητέ που αγωνίζονταν μαζί διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι, τον ερωτούσε ο άλλος με πορεία. Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρησέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία. Όχι, αδελφέ μου, διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ, γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα συγκινείται η καρδιά μου και μέμφωμαι τη σκληρότητά μου. Γι' αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων.

Ας συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλο για να απολαύσουμε τα αγαθά του Θεού και να δοκιμάσουμε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος ακολουθεί το Θεό της αγάπης. Εκείνος που δεν αγάπησε τον Χριστό τρέχει μάταια και ποτέ δεν πρόκειται να τον φτάσει αν δεν αγαπήσει πρώτα τον αδελφό του. Εκείνος που έφτασε την αγάπη πλησίασε τον ίδιο τον Χριστό, γιατί η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου του. Χωρίς αγάπη η καρδιά μας είναι στήρα και δεν εφραίνεται με τα θαυμάσια του Θεού. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε τον Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και τον Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Όταν είμαστε θυμωμένοι, δεν μπορούμε ούτε να πούμε, ούτε να ακούσουμε τίποτα σωστό. Αν όμως απαλλαγούμε από το πάθος, τότε ούτε θα μας ξεφύγει κάποια σκληρή κουβέντα, ούτε και θα μας φανεί σκληρό κάτι που είπαν οι άλλοι. Γιατί συνήθως δεν μας εξαγριώνουν τα ίδια τα λόγια που θα μας πούν, αλλά η εχθρική διάθεση που έχουμε. Πολλές φορές, αν τα ίδια περιπαικτικά λόγια τα ακούσουμε από φίλους που αστειεύονται ή από μικρά παιδιά, δεν θα νιώσουμε δυσαρέσκεια, ούτε θα θυμώσουμε, αλλά θα γελάσουμε και θα τα πάρουμε για αστεία. Γιατί δεν τα ακούσαμε με κακή διάθεση, ούτε με την ψυχή μας προκατηλημένη από το θυμό. Επομένως, και με αυτούς που έχεις πρόβλημα, αν σβήσεις το θυμό και διώξεις την εχθρότητα, τίποτα από όσα λέγονται δεν θα μπορέσει να σε στενοχωρήσει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κάποιος αδελφός ρωτούσε έναν από τους μεγάλους γέροντες τι είναι ταπεινοφροσύνη. «Ταπεινοφροσύνη, τέκνον μου, είναι να νιώθεις πάντοτε τον εαυτό σου αμαρτωλό και χειρότερο από όλους τους ανθρώπους», εξήγησε ο γέροντας. «Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό και δύσκολο. Μπορείς όμως να το αποκτήσεις βάζοντας τον εαυτό σου σε ακατάπαυστο κόπο. Μα πώς είναι δυνατόν να βλέπεις διαρκώς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους», απόρρισε ο αδελφός. «Μάθε να βλέπεις τα προτερήματα των άλλων και τα δικά σου σφάλματα και ζήτα κάθε μέρα για αυτά συγχώρεση από το Θεό και θα το κατορθώσεις», συμβούλεψε ο Όσιος.

Όλοι με άγχος. Τι τρέχει εδώ? Κάτι τι? Χάθηκε η έννοια της χαράς. Είναι πολύ σοβαρό. Εκεί στην Ινδία περιμένουν το Χριστό και με αυτή την αναμονή περιμένουν χαρούμενα. Εμείς τον έχουμε και δεν τον αντικατοπτρίζουμε. Είμαι φοβερά ένοχη, πολύ ένοχη. Αλλά να ξέρετε, και πάλι σας το λέω, όταν παραδοθείτε απόλυτα στη δύναμη και την αγάπη του Θεού, θα καταλάβετε ότι όλα γίνονται. Ακούστε καλά το όλα με κεφαλαία. Όλα γίνονται ή επειδή ο Θεός τα θέλει ή επειδή ο Θεός τα παραχωρεί. Δεν υπάρχει τρίτο. Λοιπόν, αφού τα θέλει, τα δέχομαι με όλη μου την καρδιά. Και αφού τα παραχωρεί, πάλι θα τα δεχθώ με την ίδια χαρά, γιατί έχει το λόγο του. Είναι μια εκπαίδευση. Και δεν θα τολμήσεις ποτέ να πεις το γιατί. Ποτέ. Γιατί όποιος λέει γιατί, γράφει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «εγώ». Και όπου υπάρχει το «εγώ», προκοπή δεν υπάρχει. Ούτε ελπίδα. Γερόντισσα Γαβριλία.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Η Ελπίδα στις Τραγωδίες». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την δυνατότητα να ψηλαφίσουμε λίγο την έννοια της ελπίδας στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Ίσως οι περισσότεροι βεβαίως να πιστεύουμε ότι στα σπουδαία αυτά κείμενα των αρχαίων Ελλήνων τραγικών οι υποθέσεις μοιάζουν να πραγματεύονται, όχι ευχάριστα είναι αλήθεια, θέματα, ωστόσο η έννοια της ελπίδας φαίνεται να είναι παρούσα ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι ήρωες των τραγωδιών. Για το θέμα αυτό θα έχουμε λοιπόν την δυνατότητα, την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
1: Ευχές αναστάσιμες σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ αρχικά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά, για να συζητήσουμε ένα θέμα που μοιάζει αντιφατικό. Ελπίδα στις τραγωδίες. Είναι έτσι?
1: Ναι, ναι. Πράγματι. Όχι μόνο αντιφατικό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο από την αρχή της ύπαρξης της η ελπίδα δημιουργεί αυτή την αντιφατικότητα. Σίγουρα το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, είναι και ημέρες τέτοιες, η Ανάσταση του Κυρίου είναι αναμφίβολα μια αίσθηση ελπίδας για τον άνθρωπο, για την ανάταση της ψυχής, την αναγέννηση, μια πορεία προς την ζωή από τον θάνατο. Όλα αυτά είναι συνυφασμένα με την ελπίδα. Όμως όταν γεννιέται η ελπίδα, λίγο μετά από τη γέννηση του ανθρώπου γεννιέται η ελπίδα. Είναι εκείνος ο ισιώδιος μύθος, θέλει τον Προμηθέα να έχει φτιάξει τον άνθρωπο, τα τρία δομικά στοιχεία του σύμπαντος, το χώμα και το νερό, με την θεά Αθηνά να του εμφυσά τη θεία πνοή, το τρίτο στοιχείο του σύμπαντος. Για τιμωρία μετά του Προμηθέα και του δημιουργήματός του, έρχεται ο Δίας να τιμωρήσει το δημιούργημα με ένα δώρο, την γυναίκα που θα αποκαλύψει όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ύπαρξη στον άνθρωπο. Τον γάματο, τον θάνατο, την αρρώστια, όλα τα αρνητικά. Και μέσα στο κουτί με τα δώρα που έδωσαν οι θεοί στην πρώτη γυναίκα που ονομάστηκε Πανδώρα, βρέθηκε και η ελπίδα. Εκείνη η χαριτωμένη, όχι όμως τόσο αστεία ιστορία, της ελπίδας που μένει μέσα στο καπάκι, προλαβαίνει ίσα ίσα να το κλείσει η Πανδώρα και μένει μέσα η ελπίδα. Και από τότε είναι αυτό το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον μένει για τους ανθρώπους ως μια παρήγορη σκέψη που δίνει στον άνθρωπο δύναμη να συνεχίσει στις αντικσότητες. Αυτό το χαριτωμένο ερώτημα που χρόνια τώρα δεν μπορούν να το απαντήσουν από τους αρχαίους ποιητές όπως ο Πίνδαρος μέχρι και τους αρχαίους μελετητές, τους Αλεξανδρινούς, ποια είναι η θέση της ελπίδας μέσα σε ένα κουτί των συμφορών? Γιατί βρισκόταν εκεί από την αρχή? Είναι κάτι καλό ή είναι κάτι κακό η ελπίδα? Άρα λοιπόν όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τη θέση της ελπίδας μέσα στην τραγωδία και μας φαίνεται αντιφατικό, ας αναλογιστούμε πρώτα ποια είναι η ίδια η φύση της ελπίδας. Είναι κάτι θετικό, είναι δώρο για τον άνθρωπο, κάτι να τον βοηθήσει να υπομείνει τη δυσκολία, να αντέξει, είναι κάτι που ενδεχομένως είναι αρνητικό. Γι' αυτό βρισκόταν εξ αρχής μέσα στο κουτί των συμφορών εκείνου του Ισιώδου. Αυτό λοιπόν θα δούμε και δεν έχει καμία περίεργη αίσθηση για μας το να αναρωτηθούμε, γιατί για χρόνια πάρα πολλά και οι φιλόσοφοι και οι μεγάλοι θρησκειολόγοι και οι μεγάλοι φιλόσοφοι της θρησκείας ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα. Δεν είναι δυνατό λοιπόν να λείψει από έναν χώρο που οι εμπνευσμένοι τραγικοί ποιητές, οι οποίοι είναι φιλόσοφοι από σκηνής, έχουν στο μυαλό τους τον ίδιο τον άνθρωπο και μέσα σε όλα αυτά τις μεγάλες δυνάμεις που κυβερνούν ή συγκυβερνούν την ύπαρξή του. Μία από όλα αυτές είναι και η ελπίδα.
0: Αυτοί οι από σκηνής φιλόσοφοι λοιπόν, που πολύ ωραία μας περιγράψατε πριν από λίγο, κύριε καθηγητά, εμπνέονται από την κοινωνική πραγματικότητα, από τα θρησκευτικά πιστεύω των ανθρώπων της εποχής τους, τα μεταφέρουν δηλαδή αυτά τα μηνύματα και τα όσα πιστεύουν για την έννοια της ελπίδας, ουσιαστικά οι αρχαίοι Έλληνες τα μεταφέρουν μέσα στις τραγωδίες τους.
1: Αναμφίβολα οι δημιουργοί που εμείς γνωρίζουμε, γιατί ας μην ξεχνάμε, κύριε Παπά, πόσο λίγα είναι αυτά που έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Έχουμε μερικές τραγωδίες του Εσχύλου, του Σοφοκλή, 7 του Εσχύλου, 7 του Σοφοκλή. Έχουμε 17-18 του Ευρυπίδη. Έχουμε 11 κωμωδίες του Αριστοφάνη, μέσα από ένα σύνολο περίπου 900 και περισσότερων, των οποίων γνωρίζουμε τους τίτλους και τους δημιουργούς. Αλλά δεν τα έχουμε στα χέρια μας. Τα ελάχιστα λοιπόν που μας έχουν σωθεί μας επιτρέπουν να ξαναφτιάξουμε μια εποχή ανθρώπων οι οποίοι είναι ευαίσθητοι δέκτες της πραγματικότητας, δεν είναι οι χειρόνακτες, οι πολιτικοί, οι έμποροι της εποχής. Είναι οι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει την ύπαρξή τους στο να αναμεταδίδουν κατά κάποιο τρόπο τον παλμό της δικής τους εποχής και μέσα από το πρίσμα της δικής τους ψυχοσύνθεσης να εκφράζουν αυτή την εποχή τους. Άρα ναι, αφού γκράζονται την κατάσταση γύρω τους, την κοινωνική ζωή, τη θρησκευτική πραγματικότητα, τις αντιλήψεις των ανθρώπων, την πολιτική περίσταση μέσα στην οποία αναπτύσσεται το έργο τους, και όλα αυτά λοιπόν τα αντανακλούν μέσα από το έργο τους. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια μικρή επισήμανση, γιατί σκεφτόμαστε ήδη να θα το συζητήσουμε ποια είναι η θέση της ελπίδας μέσα σε ένα είδος το οποίο είναι συνυφασμένο με το πεσημιστικό, με το καταθλιπτικό, με το στενάχωρο. Αυτή είναι η τραγωδία.
0: Με τις συμφορές που βρίσκουν τον άνθρωπο.
1: Με τις συμφορές. Το οποίο είναι λάθος βέβαια. Η τραγωδία δεν είναι πάντα αυτό που εμείς ονομάζουμε στην σημερινή γλώσσα τραγικό. Εμείς όταν θέλουμε να πούμε ότι είναι κάτι καταστροφικό ή ανεπανόρθωτο, λέμε τραγικό, τραγική περίσταση, τραγική κατάσταση,
0: ή συνέβη, ή συνέβη μια τραγωδία, έτσι.
1: Ή συνέβη μια τραγωδία. Γιατί αυτό το οποίο σημαίνει τραγωδία είναι κάτι άλλο από αυτό που σημαίνει σήμερα. Η ετυμολογία της λέξης ίσως είναι μάταιο να την αναζητήσουμε, αλλά σίγουρα δεν σημαίνει το τραγικό έτσι όπως σημαίνει σήμερα. Τραγωδία και δραματικό, και το δράμα, λέμε, δραματική κατάσταση. Το οποίο τι σημαίνει δραματικό? Σημαίνει απλά παραστατικό, από το ρήμα δρά-οδρό. Είναι το αντίθετο του επικό. Μέχρι ένα σημείο οι άνθρωποι ήξεραν το έπος από το απαρέφατο υπήν. Ξέρανε την προφορική ποίηση. Μετά η ποίηση έγινε παραστατική. Έγινε θέαμα, έγινε δράμα από τη δράση λοιπόν. Και η τραγωδία είναι απλά μια λέξη που περιγράφει ένα συγκεκριμένο είδος θεάτρου, που περιγράφει εντάσεις συναισθημάτων.

Νάτρα της ευτυχισμένο τέλος. Έχουμε αρκετές περιστάσεις που το τέλος δεν είναι πάντοτε καταστροφικό. Αλλά οι εντάσεις των καταστάσεων σίγουρα έχουν να κάνουν με τον τρόπο της ζωής των ανθρώπων. Και εδώ θα ήθελα μία ακόμα επισήμανση να κάνω. Όχι απλά δεν είναι πάντα τραγική η τραγωδία, με την έννοια τη σημερινή πάντα, αλλά δεν είναι μία. Και όπως θα δούμε, άλλη ελπίδα στην τραγωδία του Εσχύλου, η οποία είναι διαφορετική από την τραγωδία του Σοφοκλή, που εκεί η ελπίδα πάλι είναι διαφορετική, και άλλο η έννοια της ελπίδας στην τραγωδία του Ευρυπίδη, ο οποίος απέχει σχεδόν 100 χρόνια από τον Εσχύλο. Ναι. Άλλες καταστάσεις βίωσε ο Εσχύλος, άλλα πράγματα βιώνει ο Σοφοκλής, άλλες οι εμπειρίες που ζει ο Ευρυπίδης. Η τραγωδία δεν είναι μία ενιαία, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις, και το πώς πραγματεύεται ο κάθε ένας από αυτούς τους μεγάλους στοχαστές την ελπίδα μέσα στα έργα του, μας βοηθάει πολλές φορές να αποκωδικοποιήσουμε και την δική τους την εποχή, αλλά και πολλές φορές να την δούμε ως καθρέφτη της δικής μας πραγματικότητας σήμερα. Θα την ξεχωρίσουμε λοιπόν την τραγωδία. Θα την δούμε αλλιώς στα χέρια του Εσχύλου, ο οποίος ζει σε μια εποχή λαμπρότητας. Σε μια εποχή βαθιάς πίστης στον Θεό και βαθιάς πίστης στον άνθρωπο. Ο Εσχύλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει την υπέροχη αυτή εμπιστοσύνη τόσο προς τον Θεό που βοηθάει τους δίκαιους αμυντικούς πολέμους εναντίον των Περσών, όσο και στην πολιτική ηγεσία η οποία έχει κάνει πραγματικότητα όλη αυτή την νικηφόρα τον πόλεμο αυτό εναντίον των Περσών. Ο Εσχύλος, μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει μέρος και στη μάχη του Μαραθώνα και στη μάχη της Αλαμίνας, έχει επιζήσει και από τις δύο και βιώνει αυτή την μετάλλαξη της πόλης του σε μεγάλη ηγετική δύναμη μέσα στην Ελλάδα. Έχει ζήσει την καταδίκη των υβριστών Περσών, οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν μια ελεύθερη χώρα, και πραγματικά μέσα στο έργο του θα εκφράσει και αυτός την ελπίδα. Πριν σας πω την άποψή μου για το τι είναι η ελπίδα για τον Εσχύλο, ας δούμε τι είναι η ελπίδα από μόνη της. Ναι. Πέρα από αυτό τον ωραίο μύθο που είδαμε, το παραμύθι, το μια φορά και ένα καιρό του Ισιώδου. Η ελπίδα, αν την ψάξουμε επιστημονικά, θα μας πούνε οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι ότι είναι μια θετική δύναμη κινητοποίησης προς τα εμπρός. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε προς τα εμπρός. Δεν είμαι και σίγουρος ότι πάντοτε ήταν έτσι τα πράγματα για την ελπίδα. Αν ξαναγυρίσω σε αυτό το γιατί βρισκόταν μέσα στα δώρα, τα αρνητικά των θεών για τους ανθρώπους. Και οι κοινωνιολόγοι και οι φιλόσοφοι της θρησκείας, από τον Ernst Bloch που μίλησε και αυτός για την ελπίδα, μέχρι τον Paulo Freire που μίλησε για αυτόν τον μεγάλο Βραζιλιάνο που μίλησε για τη θεολογία της ελπίδας, που τη συνδέει πάντα με τους καταπιεζόμενους. Ο καταπιεζόμενος είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται κάτι για να τον βοηθήσει να αντέξει. Άρα λοιπόν, για να μιλήσουμε για ελπίδα, πρέπει να την βάλουμε πάντα σε ένα αρνητικό περιβάλλον. Αρνητικό περιβάλλον τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια κατάσταση φόβου που για να τον αντέξουμε αυτό τον φόβο και να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια προοπτική αλλαγής αυτής της κατάστασης, αυτό το ονομάζουμε ελπίδα. Θέλει μόνο να ξεφύγεις από κάτι το οποίο είναι αρνητικό, αλλιώς δεν υπάρχει κάτι το οποίο να θέλεις να αλλάξεις. Αυτή είναι η έννοια της αλλαγής. Η αλλαγή λοιπόν μιας αρνητικής κατάστασης στην οποία ο άνθρωπος θεωρεί ότι υπάρχει προοπτική αλλαγής. Δεν είναι αμετάκλητη, μπορεί και να αλλάξει. Εδώ είναι λοιπόν το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει μέσα στην τραγωδία, μέσα σε αυτές τις στενάχωρες καταστάσεις που πραγματεύονται τα έργα. Έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να αλλάξει τα πράγματα, ή η ελπίδα έρχεται και του αφαιρεί κάτι

0: από την αυτενέργεια, από την βούληση την ίδια τη δική του και τη δυνατότητά του να τα αλλάξει. Μήπως η ελπίδα γίνεται κάτι αρνητικό που απλά ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Βεβαίως.
1: Γίνεται μια προσμονή αόριστη, ίσως κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι, έχει να κάνει πάντα με το φόβο και βεβαίως με την πίστη σε μια ανώτερη δύναμη η οποία θα μας βοηθήσει. Η ευχή του Αγίου Ιωαννίκιου που λέει «Ελπίζουμε ο πατήρ καταφυγισμού, Υιός και επί μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση». Τι εκφράζει ο Άγιος Ιωαννίκιος? Ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, ο πατήρ, ο οποίος θα μας βοηθήσει εκεί που εμείς είμαστε αδύναμοι. Έτσι, πάντοτε θέλουμε να μπούμε υπό τη σκέπη κάποιου που θα μας δώσει τη δύναμη που δεν την έχουμε εμείς ή θεωρούμε ότι δεν την έχουμε εμείς. Χωρίς βεβαίως να αφαιρεί κάτι από όλη αυτή τη βαθιά πίστη που εκφράζει ο Άγιος Ιωαννίκιος, αυτή την υπέροχη φράση, πρέπει να αναρωτηθούμε αν και στην αρχαία ελληνική τραγωδία λοιπόν σημαίνει το ίδιο. Και τι είναι η ελπίδα λοιπόν? Θέλουμε αυτήν την αρνητική κατάσταση να την δούμε να αλλάζει. Το κάνουμε εμείς με τα μέσα που μας έχει δώσει ο πλάστης μας, ο δημιουργός μας, ή εναποθέτουμε όλη αυτήν την προοπτική αλλαγής σε μια μεγαλύτερη, υπέρτερη δύναμη από εμάς, χωρίς όμως να προσπαθούμε πραγματικά. Εκεί είναι.
1: Βέβαια, είναι εξαιρετικά τα ερωτήματα που βάζετε στη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή πριν περάσουμε και διερευνήσουμε λίγο περισσότερο τα κείμενα του Εσχύλου και των άλλων τραγικών. Μικρή διακοπή, μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Η Ελπίδα στις Τραγωδίες». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και επιχειρούμε να διερευνήσουμε αυτό το τεράστιο μέγεθος της ελπίδας, πώς εν πάση περιπτώσει αφομοιώνεται και από εμάς σήμερα μέσα από τις αρχαίες τραγωδίες, τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, αλλά και πώς αφομοιώθηκε, θα λέγαμε, από τους μεγάλους τραγικούς μας ποιητές. Ο λόγος πάλι σε εσάς, κύριε καθηγητά.
1: Πολύ ωραία. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από την πιο παλιά εποχή που έχουμε να τη δυνατότητα να την διερευνήσουμε, αυτή το Εσχύλου λοιπόν. Αυτή τη λαμπρή εποχή που, όπως είπαμε, φαίνεται να έχει εμπνεύσει στον αρχαιότερο ζωμένο δραματικό ποιητή μας την αίσθηση της εμπιστοσύνης. Όπως είπα και στο Θείο, στους θεούς που βοήθησαν το δίκαιο αμυντικό πόλεμο των Ελλήνων εναντίον των Περσών, αλλά και στην πολιτική τάξη. Αυτή την τάξη ίσως την βλέπει κάποια στιγμή να διασαλεύεται. Και θα σταθώ σε μια μεγάλη σπουδαία παρακαταθήκη, τη μοναδική σωζόμενη τριλογία που έχουμε στα χέρια μας, την Ορέστια. Η Ορέστια, τα τρία έργα, ο Αγαμέμνων, οι Χοηφόροι και οι Ευμενίδες, που πραγματεύονται ένα μύθο πολύ δημοφιλή για τους Έλληνες της κλασικής εποχής, τον Τροϊκό πόλεμο. Όχι όμως τον ίδιο τον πόλεμο, τον απόϊχό του, την επιστροφή των πολεμιστών στο σπίτι. Ο Αγαμέμνονας επιστρέφει νικητής, έχει πατήσει την Τρία, είναι υβριστής μεγάλος όμως, θα το δούμε σε λίγο, επιστρέφει στην πατρίδα του ζωντανός και σέρνοντας μαζί του ένα λάφυρο, την κόρη του Πρίαμου, την Κασάνδρα, και εκεί θα συναντήσει την καταστροφή. Ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ, τον κουβαλάει πάντα μέσα του ο άνθρωπος, και οι περιστάσεις φαίνεται να μην είναι ποτέ ειρηνικές, γιατί η γυναίκα του, η Κλητεμνίστρα, θέλοντας να τον εκδικηθεί για τον θάνατο της κόρης της, της Ιφηγένειας, θα τον δολοφονήσει μαζί με τον εξάδελφό του τον Αίγιστο, με τον οποίο έχουν συνάψει σχέση, και στη συνέχεια η καταστροφή θα διαδέχεται η μία την άλλη. Φόνος πάνω στο φόνο, αυτοδικία, αυτοχειρία, μια δύσκολη κατάσταση από την οποία φαίνεται να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει. Γιατί η σύζυγος σκοτώνει τον άντρα της που γυρνάει νικητής? Έχει χαρίσει στους Έλληνες την αίσθηση της ολοκλήρωσης, της νίκης. Φέρανε πίσω την Ελένη, πατήσανε την Τρία. Γιατί ο άντρας της την έχει κοροϊδέψει? Θυμάστε εκείνη την περίσταση που ο Αγαμέμνονας σκότωσε κατά λάθος το ελάφι της Άρτεμις, και εκείνη δεν άφηνε τον ούριο άνεμο να φυσήξει για να φύγουν τα καράβια για την Τρία, και απέτησε μια θυσία, μια απόδειξη της πίστης. Κάτι που μας θυμίζει την ιστορία του Αβραάμ και του Ισαάκ. Βέβαια. Ακριβώς έτσι όπως απαιτεί ο Θεός την επιβεβαίωση της πίστης, εδώ είναι λίγο τιμωρία βέβαια, να θυσιάσει την κόρη του ο Αγαμέμνονας. Αυτό θα ήταν όντως μια δοκιμασία, και θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν μέσα σε όλα αυτά υπήρχε η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια δεν υπάρχει, και ο Αγαμέμνονας στέλνει επιστολή, μήνυμα στην σύζυγό του και της λέει: στείλε μου το παιδί να το παντρέψω με τον Αχιλλέα. Δεν της λέει: έχω κάνει μια μεγάλη υβριστική πράξη για την οποία πρέπει να θυσιάσουμε το παιδί μας και να το αποφασίσουμε, όπως συνειδητά πράττει ο Αβραάμ. Εδώ λοιπόν ξεγελάει τη σύζυγό του, και η Ιφηγένεια, η οποία στο τέλος με μια πράξη μεγαλοψυχίας, θέλοντας να θυσιαστεί για το κοινό καλό, αποφασίζει να θυσιαστεί, εγνώση της. Όμως τι γίνεται τώρα? Ο σύζυγος έχει κοροϊδέψει τη σύζυγο, την Κλητεμνίστρα. Σκοτώνει το παιδί του. Δεν σκοτώθηκε. Το πήρε η Άρτεμις, το πήρε στη χώρα των Ταύρων, εξαφανίστηκε και άφησε στη θέση του ένα ελάφι. Παρ' όλα αυτά η μάνα το έχασε. Η μάνα, η οποία εμείς, κύριε Παπά, δεν το θυμόμαστε, αλλά οι θεατές του Εσχύλου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η Κλητεμνίστρα έχει πολλούς λόγους να μισεί τον άντρα της. Γιατί η Κλητεμνίστρα, πριν πάρει τον Μενέλαο, ήταν παντρεμένη και είχε παιδί. Ήταν παντρεμένη με ένα Τάνταλο. Και ο άντρας της, ο Τάνταλος, σκοτώθηκε από τον Αγαμέμνονα. Ο Αγαμέμνονας δολοφόνησε τον άντρα της και πήρε το παιδί της, που έχουν απεικονίσει σε κάτι πολύ ενοχλητικά στην αίσθηση του ανθρώπου, αγκία, που δείχνουν τον Αγαμέμνονα να σκοτώνει το μωρό μπροστά στα μάτια της Κλητεμνίστρας. Την άρπαξε από τον σύζυγό της, την κακοποίησε, τη σκότωσε το παιδί και μετά την παντρεύτηκε. Μετά τι κάνει? Τη σκοτώνει την κόρη της με ένα ψέμα, την Ιφηγένεια. Και μετά τι κάνει? Επιστρέφει νικητής, έχοντας κακοποιήσει την Κασάνδρα πάνω στο βωμό της Αθηνάς, χωρίς να σέβεται τα θεία. Η Κασάνδρα που έχει καταφύγει ως ηκέτιδα στο βωμό της φλεγόμενης Τρίας, ο Αγαμέμνονας την κακοποιεί, την φέρνει πίσω σκλάβα και η γυναίκα του μαζί με τον ξάδελφό του τον σκοτώνουν. Στη συνέχεια τι γίνεται σε αυτή την φρικιαστική τριλογία? Ο γιος, ο Ορέστης, αποφασίζει να εκδικηθεί τον πατέρα του και τι κάνει? Σκοτώνει την μάνα που σκότωσε τον πατέρα, ο οποίος σκότωσε το παιδί του και είχε σκοτώσει και το προηγούμενο παιδί της Κλητεμνίστρας. Ένας ατέρμονος κύκλος αίματος, φρίκι πάνω στη φρίκι. Πού είναι η ελπίδα? Δεν υπάρχει λοιπόν. Πώς θα έρθει αυτή η αλλαγή της αρνητικής κατάστασης? Έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα ή εναποθέτει τις ελπίδες σε μια εξωτερική δύναμη? Ίσως αυτή η εξωτερική δύναμη έρχεται στο τέλος της τριλογίας, όπου ο Ορέστης, κυνηγημένος από τις ερηνίες, από την προσωποποίηση των τύψεων ενδεχομένως, καταφεύγει στο νότου Απόλλωνα και από εκεί με τη βοήθεια της Αθηνάς έρχεται στην Αθήνα, γίνεται ένα δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, και εκεί με ψήφο όλων των ενάρετων πολιτών αποφασίζεται εάν ο Ρέστης θα απαλλαχθεί από τις κατηγορίες της μητροκτονίας ή όχι. Και με μία ψήφο διαφορά αυτήν της θεάς Αθηνάς έρχεται λοιπόν και απαλλάσσεται ο Ρέστης και η θεά Αθηνά λέει ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, στον Άριο Πάγο, πάγος είναι βράχος, σημαίνει είναι ο βράχος που έριξε ο Άρης στην Τιτανομαχία σε έναν από τους Τιτάνες. Ο βράχος του Άρη λοιπόν, σε εκείνο τον βράχο, έτσι κάπως ξεκάρφωτος εκεί που είναι, έγινε αυτό το δικαστήριο που από τότε έμελε να είναι το επιστέγασμα της τάξης. Αν λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την ιστορία της αταξίας, της αγριότητας, του μη πολιτισμού υπάρχει ελπίδα, ποια είναι αυτή η ελπίδα? Η ίδρυση ενός δικαστηρίου όπου εκεί θα λύνουν πια τις διαφορές τους οι άνθρωποι. Δεν θα παίρνει κάποιος τον νόμο στα χέρια του, δεν θα αποφασίζει κάποιος ποιον να σκοτώσει και μετά να σκοτωθεί από τον επόμενο για να σκοτώσει αυτός τον επόμενο, αλλά θα υπάρχει μια ένομη τάξη, ο νόμος είναι η ελπίδα, η τάξη η οποία έρχεται μετά από όλες τις μεγάλες μάχες. Το έχει νιώσει αυτό ο Εσχύλος, έχει νιώσει την αταξία που φέρνουν οι πόλεμοι, τους έχει βιώσει όλους τους πολέμους και στο τέλος έχει αρχίσει να βιώνει έναν πολύ μεγαλύτερο πόλεμο, αυτόν τον πόλεμο τον εσωτερικό πια, τις διαμάχες μεταξύ δημοκρατίας και αριστοκρατίας. Είναι η εποχή, κύριε Παπά, που ο ανώτατος δικαστικός θεσμός, αυτό το προπύργιο της δικαιοσύνης και του πολιτισμού, ο Άριος Πάγος, έχει αρχίσει να πλήττεται. Όταν έρχονται πια οι ριζοσπαστικοί, οι δημοκρατικοί και αρχίζουν και του αφαιρούν αρμοδιότητες. Έρχονται οι δημοκρατικοί και βλέπουν στον Άριο Πάγο, ο οποίος είναι πράγματι ένας αριστοκρατικός θεσμός, γιατί μόνο αριστοκράτες μπορούσαν να είναι αριοπαγίτες, είναι το τελευταίο προπύργιο του αριστοκρατισμού, και έρχεται λοιπόν η δημοκρατία και το ξεθεμελιώνει. Και έρχεται λοιπόν ο Αισχύλος και μας λέει ότι αν υπάρχει μια ελπίδα στο τέλος της αγριότητας, αυτή η ελπίδα βρίσκεται σε έναν θεόπνευστο θεσμό. Ποιος είναι αυτός? Ο δικαστικός θεσμός, η δικαιοσύνη ίδια αν θέλετε, αλλά τη δικαιοσύνη πλέον την εφαρμόζουν, την τηρούν και την γεύονται οι άνθρωποι. Να λοιπόν ποια είναι η ελπίδα. Είναι η γνώση και η τάξη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η έξοδος από την αγριότητα.
0: Και έτσι είναι, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί την ύπαρξη της ελπίδας χωρίς να υπάρχει δικαιοσύνη, είτε μιλάμε κοινωνιολογικά, είτε πολιτικά. είτε με θρησκευτικούς όρους, θα μπορούσε να πει κάποιος. Κύριε καθηγητά, μικρή διακοπή. Επιτρέψτε μας να κάνουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που τιτλοφορείται «Η ελπίδα στις τραγωδίες». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης και να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η ελπίδα λοιπόν στις τραγωδίες, μεγάλο θέμα, διαφορετική θα λέγαμε η γλώσσα με την οποία επιχειρούν να μας μιλήσουν αυτοί οι αποσκηνείς φιλόσοφοι, αυτοί οι μεγάλοι μας δραματουργοί, οι αρχαίοι ποιητές, οι άνθρωποι που μας άφησαν ως κληρονομιά αυτές τις σπουδαίες τραγωδίες. Διαφορετική η γλώσσα, διαφορετικό ίσως και το ύφος σε κάποιες περιπτώσεις, όμως σε μας μένει αυτό το διαφορετικό, το ότι μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε αυτή την καταχνιά, θα λέγαμε, που φαίνεται να σκεπάζει τις περισσότερες τραγωδίες, να μας δείξουν το φως. Κύριε καθηγητά, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, σας δίνουμε και πάλι το λόγο. Αν έχουμε ολοκληρώσει με τον Εσχύλο, να πάμε παρακάτω.
1: Θα πάμε λίγο πιο γρήγορα στον Σοφοκλή για να σταθώ σε ένα ιδιαίτερο έργο, στον Έαντα. Στον μεγάλο ήρωα, ο οποίος είναι και αυτός υβριστής, ο άνθρωπος όταν ξεπερνά το μέτρο θα πρέπει να όχι να τιμωρηθεί, την ανταπόδοση της ύβριος, δηλαδή της υπέρβασης του μέτρου, την θεωρούσα πάντοτε ως διασάλευση μιας κοσμικής τάξης. Η θεϊκή τιμωρία λοιπόν δεν έρχεται ως τιμωρία αυτή καθεαυτή, αλλά ως αποκατάσταση μιας τάξης την οποία ο άνθρωπος έχει, όπως είπα, διασαλεύσει ξεπερνώντας το μέτρο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι απόρριψη του ίδιου του θείου, της ανωτερότητας του θείου. Όταν στη μάχη ο Μέγας Έαντας τραβά το βλέμμα της πολεμίστριας θεάς Αθηνάς, εκείνη έρχεται δίπλα του και του λέει: «Είσαι γενναίος πολεμιστής, θα σταθώ να πολεμήσω δίπλα σου». Η Αθηνά είναι στο πλευρό των Ελλήνων στον Τροϊκό πόλεμο. Και εκείνος με μια απαξίωση της λέει: «Δεν σε χρειάζομαι, πήγαινε να βρεις κάποιον που σε χρειάζεται, εγώ πολεμάω μόνος μου». Η Αθηνά βεβαίως το κρατάει αυτό. Και όταν έρχεται η ώρα ο Έαντας με τον Οδυσσέα να διαγωνιστούν για τα όπλα του Αχιλλέα, πια σκοτωθεί ο Αχιλλέας, γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να κερδίσουν κάποιοι τα όπλα του Αχιλλέα. Ο Οδυσσέας βάζει μια τρικλοποδιά στον Έαντα, εκείνος σκοντάφτει, γελάνε όλοι, ο Μενέλαος και ο Αγαμέμνονας, οι δύο αρχηγοί του στρατεύματος, ανακηρύσουν ωστόσο νικητή τον Οδυσσέα. Δεν έχει σημασία το μέσο, σκοπός έχει το μέσο, είναι ό,τι θέλει ο καθένας για να κερδίσει. Και ανακηρύσουν λοιπόν νικητή τον Οδυσσέα. Σε μια υπέροχη τραγωδία που έχει στην θέση λοιπόν ο Σοφοκλής τον Έαντα, είναι η στιγμή που ξυπνάει ο Έαντας βαθιά απογοητευμένος από την άδικη κρίση των αρχηγών του, βαθιά θυμωμένος με τον Οδυσσέα και έχοντας επισύρει και την αρνητική προσοχή της Αθηνάς που θέλει να τον εκδικηθεί για την ασέβειά του προς εκείνη, υφίσταται μια παραφροσύνη. Η Αθηνά του εμφυσά τρέλα άτι, και εκείνος ξυπνάει μέσα στη μέση της νύχτας θέλοντας να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα, τον Εμενέλαο, τον Οδυσσέα, τους συντρόφους του, τους συνέλληνες. Αλλά τρελαμένος από την Αθηνά πέφτει με μανία στο μαντρί με τα βόδια και τα πρόβατα και τα γίδια που είχαν για τις θυσίες και το φαγητό και αρχίζει και τα σκοτώνει και συλλαμβάνει και ένα κρυάρι ζωντανό και το δένει ζωντανό στη σκηνή του ανάποδα και το βασανίζει πιστεύοντας ότι βασανίζει τον ίδιο τον Οδυσσέα. Όταν συνέρχεται από την τρέλα, η απογοήτευσή του είναι μεγάλη, ίσως όχι επειδή συνειδητοποίησε ότι έκανε κάτι λάθος, αλλά επειδή απέτυχε. Είναι ένας ήρωας τόσο στατικός σε ένα κόσμο όπου παίρνει τον νόμο στα χέρια του κι αυτός, τον προσωπικό του νόμο, αδιαφορεί για το κοινό καλό, για την τάξη, για την ιεραρχία, όποια για να είναι αυτή, πρέπει να υπακούσεις. Ο νόμος είναι ο Αγαμέμνος και ο Μενέλαος. Είπανε, νίκησε ο Οδυσσέας. Έπρεπε να υπακούσει λοιπόν, να θυσιάσει το ατομικό για το συλλογικό. Και εκείνος δεν το έκανε. Αυτοκτονεί ο Έαντας από ντροπή για την αποτυχία του. Και εκεί που φαίνονται ότι όλα είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημα για την οικογένειά του που μένει πίσω, για τη γυναίκα του, την Τέκμησα, για το παιδί του, για την ντροπή που θα κουβαλάει, για την υπέρτατη ντροπή, την καταδίκη του να μείνει άταφος. Το να είναι άταφος κανείς ήταν ίσως η χειρότερη τιμωρία που θα μπορούσε να σκεφτεί ο μέσος Έλληνας για έναν άνθρωπο. Και εκείνη την ώρα, μέσα σε όλο αυτό το σκότος του μίσους και της δίκης ή άδικης τιμωρίας, έρχεται η ελπίδα στο πρόσωπο του ίδιου του Οδυσσέα, αν θέλετε αυτού του ηθικού αυτούργου της κατάστασης, αυτός που ξεγέλασε, που με άτιμο τρόπο νίκησε τον Έαντα και θα μπορούσε τώρα να χαίρεται για την ακόμα μεγαλύτερη πτώση του ανθρώπου αυτού που προσπάθησε τι να κάνει, να σκοτώσει τους δικούς του, τους συμπατριώτες του, τους αρχηγούς του, τον ίδιο τον Οδυσσέα. Και εκεί ο άνθρωπος έρχεται και προσφέρει ελπίδα. Και εκεί ο ίδιος ο Οδυσσέας έρχεται και μεσολαβεί και θυμίζει στους αρχηγούς, στον Μενέλαο και στον Αγαμέμνονα, πόσο σπουδαίος ήταν ο Έαντας, πόσα πρόσφερε για το κοινό καλό και ότι θα ήταν ντροπή να μείνει άταφος, εσκόρακας, να τον φάνε τα κοράκια. Και τον συγχωρούν λοιπόν οι αρχηγοί με τη μεσολάβηση του Οδυσσέα και του επιτρέπουν να ταφεί. Η ελπίδα εδώ βρίσκεται στην αναγνώριση της μεγαλύτερης αξίας από την πρόσκαιρη τρέλα, από το πρόσκαιρο κακό που μπορεί να προκαλέσει ο άνθρωπος. Η ελπίδα εδώ βρίσκεται στο μεγαλείο της συγχώρεσης. Της συγχώρεσης, της μετάνοιας και της μεσολάβησης για το κοινό καλό. Αυτή είναι η εποχή του Σοφοκλή. Αυτή είναι η εποχή που η πόλη πια προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της και δεν μπορεί να βάζει κανείς το εγώ πάνω από το εμείς, και για να το κάνεις αυτό χρειάζεται λοιπόν να πεις στη θέση του άλλου, να αναπτύξεις συνέστηση, και αυτή είναι η μοναδική ελπίδα για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύνολο. Η απάντηση λοιπόν και στο Σοφοκλή βρίσκεται στη στάση του ανθρώπου.
0: Μετά τον Σοφοκλή.
1: Μετά τον Σοφοκλή μπαίνουμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Ίσως στην πιο δύσκολη από όλες. Την αρχή ενός μεγάλου τέλους. Στην εποχή που ο αδελφός χτυπά αδελφό. Στην εποχή που το μίσος βασιλεύει. Μιλάμε για την εποχή όχι πια ενός δίκαιου αμυντικού πολέμου εναντίον ενός εξωτερικού εχθρού των Περσών, αλλά στην αδελφική διαμάχη μεταξύ Ελλήνων, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Ευρυπίδης είναι η φωνή της απογοήτευσης. Γι' αυτό ίσως είναι καμιά φορά πολύ απεσιόδοξος, πολύ σκληρός, πολύ ομός και πολύ θα λέγανε νιχιλιστής, μηδενιστής, δεν πιστεύει σε κάτι. Δεν είναι αλήθεια. Αναζητά την ανάγκη της ύπαρξης μιας ανώτερης κοσμικής τάξης, την ανάγκη του θείου μέσα σε όλη αυτή την αγριότητα που βιώνει. Δεν την βλέπει όμως, δεν βλέπει μια θεϊκή παρέμβαση, δεν βλέπει μια πολιτική εμπνευσμένη που να βγάλει αυτόν τον κόσμο από την αγριότητα. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν μια πολύ μεγάλη μάστιγα, όχι μόνο στρατιωτική αλλά και ηθική και οικονομική και πολιτική και κυρίως αξιακή. Δεν μπορούσε ο Ευρυπίδης να κατανοήσει το πώς η αγαπημένη του πατρίδα, που την αγαπούσε πολύ την Αθήνα, ενεπλάκη και ξεκίνησε κιόλας. Οι αφορμές δόθηκαν από τους Αθηναίους. Αυτόν τον πόλεμο που έφερε, όπως είπα, τον αδελφό ενάντια στον αδελφό. Όταν έρχεται λοιπόν εκεί που σκοτώνονται τα παιδιά, εκεί που το μέλλον χάνεται, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, οι γη μας χάνονται. Έχετε λοιπόν ένα έργο το οποίο ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή ίσως κανένα μήνα πριν την έναρξη του πολέμου, στα μεγάλα Διονύσια του 431 π.Χ. την έναρξη του πολέμου δηλαδή. Ανεβάζει ο Ευρυπίδης τη Μίδια, μια παράσταση η οποία είναι περισσότερο πολιτική από όσο φαίνεται. Ίσως μάλιστα εάν δεχτούμε και μια λεπτομέρεια που χρόνια την διερευνώ και την ψάχνω και δεν έχω βρει απάντηση πέρα από αυτή που θα σας πω, ότι πριν από τον Ευρυπίδη δεν έχει σκοτώσει ποτέ η Μύδια τα παιδιά της. Σε κανένα μύθο, είτε σε αγκιογραφία που να είναι πιο παλιά από το 431, δεν έχω βρει ποτέ τη Μύδια να σκοτώνει τα παιδιά της. Ίσα ίσα που μάλιστα έχουμε πηγές που λένε ότι τα σκότωσαν οι Κορίνθοι. Και ο Ευρυπίδης έρχεται και αλλάζει το μύθο. Και κάνει μια μάνα να σκοτώνει τα παιδιά της και ουσιαστικά έχει να κάνει με την ελπίδα. Ο μύθος είναι πολύ πολιτικό στο έργο. Τα παιδιά είναι οι ίδιοι πολίτες της Αθήνας, η οποία σαν μια μάνα μπλέκεται σε ένα πόλεμο παράλογο, λογικό εντελώς, τα σκοτώνει για να μην τις τα σκοτώσουν οι άλλοι. Αν διαβάσετε τον Θουκυδίδη και μετά τον Ευρυπίδη, θα νομίζετε ότι ακούτε τα ίδια λόγια. Να κάνουμε εμείς να τα σκοτώσουμε πριν μας σκοτώσουν οι άλλοι, η τιμή κλπ. Δεν έχει τόσο σημασία αυτό, όσο το γεγονός ότι η Μύδια εκδικείται τον άντρα της, το γνωστό μύθο. Γιατί την εγκατέλειψε για την καλύτερη προοπτική μιας ζωής βασιλικής με την βασιλοπούλα της Κορίνθου. Να παντρευτώ για να εξασφαλίσω τα παιδιά μου. Έχει και μια πολύ ενοχλητική ρητορική ο Ιάσονας όταν της λέει: εγώ παντρεύομαι για το καλό των παιδιών μας. Και η Μύδια τι κάνει? Δεν σκοτώνει απλά την νεανύφη, δεν σκοτώνει τον ίδιο τον Ιάσονα, γιατί αυτό θα ήταν λύτρωση, όχι τιμωρία. Τον αφήνει ζωντανό, του σκοτώνει τα παιδιά του, γιατί σκοτώνοντας την ύφη και τα παιδιά, τι κάνει? Του αφαιρεί την ελπίδα. Την ελπίδα αναγέννησης του οίκου. Του σκοτώνει τα παιδιά που θα ήταν η συνέχιση του ονόματός του, του οίκου του. Του σκοτώνει την κοπέλα που θα μπορούσε να του είχε χαρίσει καινούρια παιδιά. Και με τον τρόπο αυτό του αφαιρεί την ελπίδα. Και εδώ δεν υπάρχει κάθαρση, δεν υπάρχει λύτρωση, η Μύδια πολύ ενοχλητικά ξεφεύγει ατιμόρυτη πάνω σε ένα άρμα που της το στείλει ο ήλιος και μάλιστα θα καταφύγει και στην Αθήνα που θα γίνει βασίλισσα, αλλά δεν τιμωρείται, δεν υπάρχει καμία αίσθηση παρηγορίας στο τέλος, γιατί δεν θέλει ο Ευρυπίδης να νιώσουμε ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα όταν εμπλέκεσαι σε ένα τόσο καταστροφικό παράλογο πόλεμο όπως είναι αυτός που θα ξεκινήσει λίγο μετά την παράσταση αυτή. Ελπίδα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι θετικό, να αλλάξει μια παράλογη κατάσταση, και δυστυχώς ο Ευρυπίδης ήταν προφητικός, είχε δίκιο, τίποτα δεν την άλλαξε, δεν ήρθε η ελπίδα, και είχε απόλυτο δίκιο, γιατί το μόνο που ήρθε μετά από αυτό το έργο και μετά από αυτό το πόλεμο ήταν το σκοτάδι και η καταστροφή και των δύο μεγάλων δυνάμεων. Δεν έχει σημασία, κανείς δεν νίκησε, ούτε η Αθήνα ούτε η Σπάρτη, αφήσαν το χώρο να αναδειχθεί αργότερα η Θήβα. Άρα λοιπόν η ελπίδα της ανθρώπινης λογικής και της σύνεσης πολύ απλά δεν υπήρχε. Εδώ είναι λοιπόν ένα έργο στο οποίο απουσιάζει παντελώς η κάθαρση, η λύτρωση αν θέλετε, η παρηγοριά και η ελπίδα. Αλλά το μυστικό είναι στο πώς χειρίζεται κανείς αυτή την προβολή της επιθυμίας για ένα καλύτερο μέλλον. Εδώ λοιπόν τα παιδιά για τον Ευρυπίδη είναι το μέλλον. Όταν τους στερούμε λοιπόν τα παιδιά του Ιάσονα, τους στερούμε την ελπίδα. Και το ίδιο το βλέπουμε, κύριε Παπάκη, στις Τροάδες. Σε αυτό το έργο που πολλοί έχουν σχετίσει με την καταστροφή της Μήλου. Αυτή την πολύ μαύρη σελίδα στην αρχαία ελληνική ιστορία. Όπου οι Αθηναίοι προσπαθώντας να κάνουν τη Μήλο αρνητικό παράδειγμα για όλες εκείνες τις μικρές δυνάμεις που θέλανε να αποσκυρτήσουν από την Αθηναϊκή Συμμαχία, επενέβησαν και σκότωσαν όλους τους άνδρες και πούλησαν όλες τις γυναίκες και όλα τα παιδιά σκλάβους. Ένα χρόνο αργότερα έρχεται το έργο «Οι Τροάδες», όπου παρουσιάζει τον πόλεμο ο Ευρυπίδης μέσα από τη χαμένη ελπίδα. Και ποια είναι αυτή πάλι? Τα παιδιά. Δείχνει τον πόλεμο από την πλευρά των αδύναμων, των γυναικών, και παρουσιάζει τις σκλάβες πια γυναίκες της Τρίας, την Εκάβη, την μητέρα του νεκρού Έκτορα, τη σύζυγο του νεκρού Πριάμου, τη γιαγιά του μικρού αυτού αθώου παιδιού του Αστιάνακτα, του γιου του Έκτορα, το οποίο θα το δολοφονήσουν οι Έλληνες, γιατί για να μην ξαναγεννηθεί η αντίσταση εναντίον τους. Και όσο ζει το μωρό και η γιαγιά μιλάει στην Ανδρομάχη, στη γυναίκα του νεκρού Έκτορα, και τη λέει: πρέπει να μείνεις δυνατή, να αναθρέψεις το παιδί σου, είναι η μόνη μας ελπίδα να ξαναγεννηθούμε. Πώς μέσα από το μέλλον που είναι τα παιδιά. Και αυτή η ελπίδα θα χαθεί για τους Έλληνες όταν θα σκοτωθεί το παιδί. Τα χαμένα παιδιά είναι πάντα μια χαμένη ελπίδα, και παρότι είδαμε δύο έργα που η ελπίδα φαίνεται να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ή μάλλον υπάρχει μόνο στην αφαίρεσή της. Είναι η προοπτική είναι η ελπίδα. Όταν αφαιρέσεις λοιπόν από την ύπαρξη του ανθρώπου την προοπτική, η προοπτική είναι τα παιδιά μας. Έτσι, η προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον. Εκεί ελπίζουμε. Όταν λοιπόν το βγάλεις αυτό από την εξίσωση, αφαιρείς την ελπίδα. Υπάρχει όμως ένα έργο, το οποίο προς τα εκεί θα ήθελα να κλείσουμε σιγά σιγά. Ένα έργο στο οποίο βασιλεύει η ελπίδα. Δύο. Ενδεχομένως. Το ένα είναι ο Ηρακλής.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ηρακλής Μενόμενος. Είναι ένα έργο που πάλι τα πάντα φαίνονται όχι απλά δυσίωνα, αλλά πραγματικά ολοκληρωτική καταστροφή να βιώνει ο ήρωάς μας ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει πάντοτε να παλέψει το μένος της Ήρας, η οποία κάποια στιγμή, ενώ φαίνεται ότι είναι ευτυχισμένος, έχει σύζυγο, έχει παιδιά, φαίνεται να έχει κοπάσει η δύσκολη ζωή του μέσα από την προσφορά του για τον άνθρωπο, τους ολοκληρωμένους άθλους για την ανθρωπότητα. Η Ήρα λοιπόν, στη ζήλια της, του στέλνει την Άτη, την τρέλα, και εκείνος περνάει τα παιδιά του για εχθρούς του. Σκοτώνει τα παιδιά του, σκοτώνει τη γυναίκα του, και όταν συνέρχεται από την τρέλα, σαν τον Έαντα. Συνέρχεται από την τρέλα και συνειδητοποιεί τι έκανε. Σκότωσε τα ίδια του τα παιδιά, σκότωσε τα ίδια του την οικογένεια. Και βιώνει ένα θάνατο. Όχι κυριολεκτικό. Όπως είπα καμιά φορά, ο κυριολεκτικός θάνατος είναι λύτρωση. Είναι χειρότερο να ζεις με την επίγνωση του τι έκανες. Είναι αυτό που η ελπίδα πεθαίνει κάθε μέρα για σένα, γιατί ξέρεις πολύ καλά τι έχεις κάνει, τι έχεις καταστρέψει. Και ο Ηρακλής λοιπόν στέκεται με σκυμμένο κεφάλι, αμίλητος, κανένας δεν θα τον αγγίξει, κανένας δεν θα του μιλήσει, κανένας δεν θα του προσφέρει στέγη, θα είναι σαν να είναι ζωντανός νεκρός. Mm-hmm. Και εκείνη την ώρα, μέσα στην απόγνωση, εμφανίζεται στη σκηνή ο Θησέας. Mm-hmm. Εμφανίζεται στη σκηνή ο Θησέας, ο οποίος φέρνει την ελπίδα. Όχι απλά μεταφορικά με μια καλή κουβέντα και με μια χειρονομία στήριξης, αλλά του λέει του Ηρακλή, εγώ θα σε πάρω στην Αθήνα, θα τελέσω τις καθαρτήριες τελετές, θα σου βγάλω από πάνω σου το μίασμα, γιατί ως βασιλιάς μπορώ να κάνω τελετές κάθαρσης, θα πάρω λοιπόν ένα μέρος του βάρους σου πάνω μου, αυτό είναι η κάθαρση, θα τελέσω τις καθαρτήριες τελετές, θα σε εξαγνήσω, και όχι μόνο θα σε εξαγνήσω, αλλά θα σου χτίσω και ναούς στην Αττική, όπου θα σε λατρεύουνε σαν Θεό. Ναι. Μπορεί να υπάρχει μία μικρή τελειολογική εξήγηση, μία ανάγκη εξήγησης του γιατί ένας ήρωας που δεν είναι Αθηναίος και δεν θα έπρεπε να είναι δημοφιλής ο Ηρακλής στην Αθήνα, έτσι δεν είναι, είναι κάτω από τα βλάκι,
0: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δημοφιλής εκεί, είναι όμως ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες στην Αθήνα. Και έρχονται οι Αθηναίοι λοιπόν να δώσουν μια εξήγηση του γιατί αυτός ο ήρωας είναι τόσο δημοφιλής και αγαπητός στους Αθηναίους. Γιατί τον έσωσε ο Θησέας και τον έκανε και να λατρεύεται και ως Θεός. Εκεί λοιπόν έχουμε, έχουμε την πραγματική ελπίδα που πάλι είναι τι. Θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ και στο τέλος για να το καταλάβουμε. Η ελπίδα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει έρθει την τελευταία στιγμή και με τη δύναμη της ψυχής τη δική του, με την αλληλεγγύη και τη συγχώρεση πάλι που προσφέρει, προσφέρει την πραγματική ελπίδα και την μεταφορική αλλά και ουσιαστική αναγέννηση του Ηρακλή. Κατά κάποιο τρόπο τον φέρνει από τον κόσμο των νεκρών στον κόσμο των ζωντανών. Τόση δύναμη έχει η αγάπη. Νομίζω ότι είναι κάτι που το νιώσαμε όλοι αυτές τις Άγιες Μέρες. Τι είναι το νόημα της Ανάστασης? Είναι η δύναμη της αγάπης, της θυσίας και της αναγέννησης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το υπέροχο έργο το βλέπω να γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Είναι εξαιρετική η ανάλυση που κάνετε, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι όσοι ακούμε αυτή την εκπομπή την τελευταία περίπου μία ώρα το απολαμβάνουμε πραγματικά. Μένουν 3-4 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Θέλω να ρωτήσω αν τελικά αυτό το μέγεθος της κάθαρσης που μέσα και από στο περιποιητικής του ο Αριστοτέλης μας προσφέρει, θα μπορούσαμε να πούμε τελικά ότι είναι η τροφός της ελπίδας, προϋποθέτει η ελπίδα την κάθαρση.
1: Σίγουρα η κάθαρση είναι μια επίγνωση ενός λάθους από το οποίο κάποιος ή κάποια ανώτερη δύναμη από μας, είτε είναι άνθρωπος είτε είναι ο ίδιος ο Θεός, μας την προσφέρει. Η κάθαρση για μένα είναι πρώτα απ' όλα αυτή η γνώση. Η γνώση του λάθους, του κακού. Όταν το αποδεχθούμε ότι κάτι είναι λάθος και βρούμε τη δύναμη να το αλλάξουμε ή να το εξηγήσουμε τουλάχιστον γιατί συνέβη αυτό, αυτή είναι η πραγματική κάθαρση. Και θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, που έχουμε λίγο χρόνο, στην τραγωδία που για μένα είναι η υπέρτατη ελπίδα και το νόημά της. Εδώ θα ξαναγυρίσω όμως στον Σοφοκλή και είναι ο Φιλοκτήτης. Ο Φιλοκτήτης είναι ο ήρωας ο οποίος τον δάγκωσε ένα φίδι καθοδόν για τον Τροϊκό πόλεμο. Τον παράτησαν σε ένα ερημονήσι συντροφή του Οδυσσέας. Τον παράτησαν γιατί το φίδι που τον δάγκωσε του προκαλούσε αφόρητους πόνους και τους εμπόδιζε, λέει, να κάνουν τις θυσίες τους και τις προσευχές τους, μύριζε και η πληγή και τον παράτησαν, τον καημένο το Φιλοκτήτη στη Λίμνο. Όταν ήρθε όμως ένας χρησμός και έλεγε «Δεν θα πέσει η Τρία χωρίς το τόξο του Φιλοκτήτη», που το είχε δώσει ο Ηρακλής, τότε πήγαν και τον ξεγελάσανε και στο τέλος κοντέψαν να του το κλέψουνε. Σας πάω κατευθείαν στο τέλος, που είναι μια πολύ τεταμένη κατάσταση. Ο Φιλοκτήτης μισεί τους Έλληνες, δεν θέλει να γυρίσει να τους βοηθήσει. Ο Οδυσσέας μαζί με τον Νεοπτόλεμο, το γιο του Αχιλλέα, που είναι το καλό παιδί, ο γιος του ένδοξου ήρωα, που δεν θέλει να ξεγελάσουν τον Φιλοκτήτη, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί για το κοινό καλό πρέπει να τον αναγκάσουν να του πάρουν το τόξο του. Και εκείνη την ώρα, σε αυτή την απέλπιδη κατάσταση, εμφανίζεται ο Ηρακλής ως Θεός πια και δίνει τη λύση. Θα σταθώ μόνο στην ύπαρξη του Ηρακλή. Τι είναι ο Ηρακλής? Είναι άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε άνθρωπος, δεν είναι ούτε Θεός ούτε αθάνατος. Υπέφερε για το καλό της ανθρωπότητας, υπέστη πολλά βάσανα και στο τέλος της ζωής του, όταν πάλι υποφέρει πάνω στην πυρά, η θεά Αθηνά έρχεται με ένα θεϊκό άρμα, κατ' εντολή του Δία, τον παίρνει, τον κάνει αθάνατο, τον κάνει Θεό ο Δίας, του δίνουν και την ήδη για αιώνια, την αιώνια αιότητα για σύζυγό του, και ο Ηρακλής όταν εμφανίζεται στο έργο αυτό του Φιλοκτήτη για να δώσει τη λύση ως απομηχανή Θεός, είναι Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατακτήσει τη θέωση μέσα από τα βάσανα, μέσα από την αυταπάρνηση για το κοινό καλό, και έχει φτάσει στο ανώτερο σημείο της ύπαρξης, στο να φτάσει κοντά στο Θεό και να νιώσει αυτήν την θέωση. Είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα από αυτό. Η επίγνωση που λέτε, η κάθαρση που επισημάνατε πάρα πολύ σωστά, είναι αυτά τα οποία δίνουν στον άνθρωπο τη δύναμη, η οποία θα ξαναγυρίσω στην αρχή της κατασκευής του ανθρώπου από τον Προμηθέα και στον τρόπο που, όπως ο Θεός στο βιβλίο της Γενέσεως εμφύσισε τη ζωή μέσα στον άνθρωπο, έτσι και η θεία πνοή δόθηκε στο δημιούργημα του Προμηθέα από την θεά Αθηνά, από τη θεά της Σοφίας. Η γνώση. Η γνώση και η επίγνωση είναι η ελπίδα. Είπα στην αρχή ότι η ελπίδα.
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Ναι.
1: Ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό, λοιπόν, θα πούμε ότι εάν η ελπίδα είναι η προοπτική το να ξεφύγουμε από έναν φόβο, γιατί χωρίς φόβο δεν υπάρχει ελπίδα, αν δεν υπάρχει ούτε φόβος, τότε είναι μια τέλεια κατάσταση, δεν θέλουμε να φύγουμε από αυτή, δεν ελπίζουμε. Άρα λοιπόν η απουσία του φόβου, που είναι ο φόβος του θανάτου, είναι η πληρότητα, και αυτή η πληρότητα έρχεται μόνο μέσα από την θρησκεία, μέσα από το θείο, μέσα από την πορεία του Θεού που καλεί τον άνθρωπο να φτάσει δίπλα του. Αυτή είναι η αίσθηση της πληρότητας και η πραγματική ελπίδα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύ ουσιαστικά που ακούσαμε από εσάς στην σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα και εύχομαι το νόημα των ημερών αυτών να σημάνει και την ανάταση κάθε καλού μέσα στην ψυχή μας.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Η Ελπίδα στις Τραγωδίες». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε Ελίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.